0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

είμαστε Ζουλού, δεν είμαστε Παππούα, είμαστε η άγρια φυλή των Λιλιπούα.

πάει στα αστέρια. Για τις αγάπης την πληγή στη χάκια στα τευτέρια. Αχ, τις αγάπης η πληγή στη χάκια στα τευτέρια.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Επιθέσεις αυτοάμυνας πραγματοποίησαν χθες οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων σκαφών που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες και εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Νωρίτερα ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπά στα στενά του Ορμούς. Τα στενά πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια ώρα μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία με διεθνή μάρτυρα. Νωρίτερα είχε μιλήσει για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Al Jazeera, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Τελ Αβίβ. Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα Τραμπ. Σύμφωνα με το Reuters, μια θετική απάντηση μοιάζει απίθανη, καθώς η δημόσια δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ παραμένει υψηλή λόγω του Παλαιστινιακού. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να διαμηνύει ότι θα συντρίψει τη Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν. Η Τεχεράνη απαιτεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να συμπεριλαμβάνει το Λίβανο, ενώ προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό θα απειλήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη μιας περιφερειακής διευθέτησης. Στη Γάζα, ένα 6χρονο κοριτσάκι και μια 31χρονη γυναίκα έχασαν χθες τη ζωή τους και άλλα 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 15 τραυματίστηκαν χθες σε ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε δυτικά και ανατολικά. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει το Κίεβο σε αντίπεινα για τις ουκρανικές επιθέσεις, ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών τον Αμερικανό ομολογό του. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενημέρωση για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εισήγηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έστειλε χθες μέσω συνέντευξή του στο Άξιον 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η Αθήνα πιστεύει στο διάλογο με την Τουρκία, υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο, ο Αλέξη Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του, γεγονός που κλιμακώνει την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, από όπου συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στελεχών, αλλά και στη Νέα Αριστερά. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Χολαργό, όταν 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Στη Γηλή, σεισμός 6,9 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα βόρεια της χώρας. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει περίπου 27.000 νοικοκυριά.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 17 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τη Λιβύσεως στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις Διονύση?
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Τι καλή εβδομάδα?
1: Τρίτη σήμερα, εντάξει.
0: Τι καλή εβδομάδα?
1: Λέω, εντάξει.
0: Άστο παιδάκι μου, τρίτη.
1: Μπορεί κάποιος να μην άκουσε χθες, να μην το πούμε καλή εβδομάδα του ανθρώπου.
0: Άστο να είναι τρίτη να πάει τετάρτη. Να την Πέμπτη, πάμε Παρασκευή. Να τελειώνουμε και αυτή τη εβδομάδα.
1: Σε βλέπω σε πολύ καλό mood.
0: Πολύ
1: καλό mood. Μπράβο.
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Κυρίες και κύριοι. Για πες.
0: Το Art News Radio 105,8.
1: Γεια σου.
0: Βεβαίως. Ναι. Και θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8.
1: Ποιοι θα είμαστε?
0: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης με το όνομα.
0: Η Μαρία Εικόντου.
1: Με το άλλο όνομα.
0: Ο Διονύσης ο Χατζημιχάλης.
1: Και η Κατερίνα Εσερέτη.
0: Και η Ήρα Ιπανανίδου διαλέγει τις μουσικές. Άικο Κίλερ, Κέτς και Σε.
1: Αυτό ήταν επειδή μας ρωτάει η Φωτεινή, αυτό τι τραγούδι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Είναι από τα παντρέματα που έκανε ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου, που έκαναν τόσο πολύ αγαπημένοι αυτή την εκπομπή, το Μουσικό Κουτί. Που είναι κρίμα που δεν συνεχίζεται.
0: Πολύ ωραία η συνδυασμός πάντως, το από το λιωμένο παγωτό με το Psycho Killer. Γιατί είναι Psycho Killer και τρώει λιωμένο παγωτό.
1: Αρέσει, έκανε. Δηλαδή, τα λεκουάλε, ταιριάζει στην περίπτωσή μας. Αυτό θα θέλαμε.
0: Είμαι έτσι και
1: είμαστε ούτως ή άλλως Psycho Killer, ούτως ή άλλως. Και αυτό.
0: Γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία.
1: Καλή χρόνια πολλά.
0: Να, δεν ξέρω ούτε Συνέσιο.
1: Θα χαρούν τη γιορτή του σήμερα, γιατί μόνο στα τοπικά, στα υπηρετικά αναμένονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Βέβαια, θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Πιθανόν και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Μας το είχε πει και χθες η κυρία Παπαυγούλη ότι η αστάθεια θα περιοριστεί στα κεντρικά ορεινά. Έτσι, δηλαδή στα υπόλοιπα 20 βαθμούς έχει έξω ρε παιδιά τώρα που ερχόμουν. 20.
0: Διονύση,
1: άκου 20.
0: Διονύση χτες την ώρα που γύριζα είχε 26.
1: Α, εντάξει, ναι, ήταν άλλη ώρα.
0: 6 ώρα το απόγευμα.
1: Και υποτίθεται. Δεν είχε και πολύ ήλιο χθες. Δηλαδή, αν είχε ήλιο, θα είχε ζεστάνει ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, οι άνεμοι θα πνέουν, να ξέρετε, από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5. Στο Αιγαίο τοπικά τα 6. Η θερμοκρασία. Θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια. Καταλάβατε. Στις περισσότερες περιοχές λέει 27-29. Επικαλούμε και πάλι την κυρία Παπαυγούλη.
0: Επικαλέσω.
1: Ναι, που έλεγε ότι κάθε μέρα θα ανεβαίνει και ένα βαθμουλάκο μέχρι την Πέμπτη. Ήδη στη Βρετανία.
0: Καύσωνα.
1: Ρεκόρ μήνα, 35,5 βαθμοί.
0: Εντάξει, πέρασε τους 30,9.
1: Ήταν ο πιο ζεστός, λέει, τη μήνα, τον προηγούμενο Απρίλιο.
0: Ο Απρίλιο,
1: ναι.
0: Ο Μάιο ήταν.
1: Ο Μάιος μας έφτασε μπρος.
0: Ο Μάιος ήταν ο πιο ζεστός.
1: Τελειώνει.
0: Ναι. 26. Θέλω να σου πω, μπαίνουμε στον Ιούνιο.
1: Τι χαρά.
0: Στο γενέθλιο μήνα σου.
1: Τι
0: λοιπόν,
1: χαρά. Ναι.
0: Στην Αυστραλία, αλλά μόνο εκεί. Α, δύο τρόποι επικοινωνίας το πάμε.
1: Όχι, δεν είπες.
0: Α, δύο τρόποι επικοινωνίας, συγγνώμη. Earth News, Greeklis, Πακενό, Radio.
1: Τι Greeklis, παιδί μου, Earth News. Αγγλικά, με αγγλικούς χαρακτήρες. Δεν είναι Greeklis. Earth News Radio. Μα γιατί είναι και οι δύο ξένες λέξεις.
0: Greeklis είναι.
1: Ναι, τέλος πάντων, μπας πούμε.
0: Και θα στείλει το μήνυμά σας από το Viber και από το Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε στο Facebook.
1: 14 βαθμούς έχει Κοζάνη. Σαβαγιάννα. Ο Σάββας και η Γιάννα. Μας το λένε. Έλα, Σαβαγιάννα θα τους λέω από εδώ και πέρα.
0: Ναι, ωραίο.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην Κυριακή. 17 στην Καλαμάτα. 17.
0: Καλά, 17 και δεν έχει 37.
1: 17 στην Ξάνθη. Δεν θα έχει την Καλαμάτα.
0: Ναι. Δροσιά έχει την Καλαμάτα.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Για Καλαμάτα είναι δροσιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα στην Αυστραλία τιμούν την Εθνική Μέρα Συγγνώμης. Μόνο εκεί. Δεν θα ακούσετε απαλού συγγνώμη σήμερα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Ναι, αλλά το κάνουν με λόγο. Γιατί σφάξαν τους Αβορυγίνες.
0: Και εδώ θα μπορούσαν να τους κάνουν.
1: Εδώ δεν είχαμε Αβορυγίνες.
0: Αβορύγινες.
1: Αβορυγίνες.
0: Όχι, Αβορύγινες.
1: Όχι, Αβορυγίνες.
0: Όχι.
1: Αβορυγίνες.
0: Αβορυγίνες που το γράφουν
1: αυτοί. Θα νικήσει είναι... ο πιο δυνατός. Έλα.
0: Αβορυγίνες.
1: Εγώ Αβορυγίνες τους έχω μάθει. Να κάνουμε.
0: Πού τους έχεις μάθει Αβορυγίνες?
1: Έτσι το διάβαζα πάντα. Αβορυγίνες. Εσύ να τους λες Αβορυγίνες. Τι μοιάζει με.
0: Εντάξει.
1: Ναι, σιγά μην μπερδευτεί ο κόσμος.
0: Στην Πολωνία γιορτάζουν την ημέρα της μήτερας.
1: Τους αυτόχθονες της Αυστραλίας.
0: Ναι.
1: Στη Γεωργία και τη Γουιάνα την ημέρα της ανεξαρτησίας από τη Ρωσία. Μπα. Και τη Μεγάλη Βρετανία. Αντίστοιχα.
0: Ναι.
1: Στο Ιράν τιμούν τη μνήμη του μαρτυρίου του Ιμάμι Αλή.
0: Άλλη.
1: Αυτό ήταν το 599-661. Από το 599
0: ως το 661.
1: Ήταν ξάδελφος και γαμπρός του Μωάμεθ. Και ξάδελφος και γαμπρός. Ξέρω εγώ τι είναι. Ήταν ο νόμιμος, θεωρείται εν πάση περιπτώσει, ο νόμιμος διάδοχος του προφήτη.
0: Α, του Μωάμεθ. Εξαιτίας του έγιναν Σουνίτες και Σιίτες.
1: Τη λέρεση.
0: Οι μουσουλμάνοι. Του
1: και
0: το είχαμε,
1: μια απορία.
0: Α, Εθνική Μέρα Σαΐτα στο χάρτη του αεροπλανάκι. Φτιάχναμε. Ού, τέτοια.
1: Φτιάχναμε, αλλά συνήθως φτιάχναμε στην αίθουσα τη σχολική, στην τάξη μέσα. Και τα πέταγαμε και καμιά φορά σε κανέναν καθηγητή και δεν ήταν σωστό. Ζητώ συγγνώμη από τους καθηγητές.
0: Ναι, τώρα δεν κάνουν, γιατί κοιτάνε το κινητό. Α, δεν μπορούν να έχουν το κινητό μέσα στην αίθουσα τώρα πια.
1: Και είναι μια επιχειρηματικότητα στη Ρωσία, καλά. Εντάξει, οκ. Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν μπορώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα.
1: Για πες τι έγινε σαν σήμερα.
0: Το 1770 έληξε άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Τα Ορλοφικά δηλαδή.
1: Μάλιστα. Το 1879 Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ. Με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν.
0: Καλύτερα Αφγανιστάν.
1: Ναι.
0: Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος.
1: Από μελόδραμα άλλο τίποτα.
0: Α, τι είναι.
1: Σε αυτόν τον τόπο.
0: Καλά είσαι. Ναι. Η εθνική λυρική σκηνή λοιπόν ιδρύεται το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά.
1: Το 41.
0: Αργήσανε λίγο, καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Έπρεπε να οριμάσουν οι συνθήκες. Το 41, ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού, 5ου συντάγματος πεζικού, ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη Σμουρνιά Χανίων. Ήταν στο μεσούσι της μάχης της Κρήτης.
0: Επίσης, το 1969 ο Τζον Ολένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι. Α, κάτι κουλά που κάνανε και μείναν στην ιστορία. Στο δωμάτιο 1472 στο Queen Elizabeth Hotel στο Μόντρελ. Κάθονταν στο κρεβάτι, τρώγαν στο κρεβάτι, μην πω τι άλλο κάνουν στο κρεβάτι.
1: Είχαν και σύνθημα.
0: Ναι.
1: Bed peace.
0: Ναι. Εντάξει, μιλάμε τώρα για κάψιμο.
1: Το 1975, σαν σήμερα, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Ωραία σκυλιά.
0: Τι ωραία σκυλιά. Καλύτερα θα ήταν να μην υπάρχουν ναρκωτικά. Λέω εγώ τώρα.
1: Και να είμαστε, να υπάρχουν και λεφτόδεντρα και να έχουμε παγκόσμια ειρήνη και να τρέχουμε με ξέπλεκες πλεξίδες στο πλεξούδες στο... στους αγρούς.
0: Θα έρθει αυτό. Από απόψε,
1: τα σκυλάκια λοιπόν. Όμως είναι συμπαθέστατα.
0: Πάντα. Το 1799 γεννιέται.
1: Γιατί είσαι πνευματιλογία σήμερα,
0: δεν
1: κατάλαβα.
0: Είναι πνεύμα, έχω νεύρα.
1: Τι μπορεί να δει. Αλλά τα βγάζουν αλλιώ.
0: Το 1799
1: θα τα εκτονώσω στην Κόντογο.
0: Γεννιέται ο Πούσκιν.
1: Μπράβο. Το 24 γεννιέται ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, Έλληνας λογοτέχνης, από τους σημαντικότερους πεζογράφους μεταπολεμικής γενιάς.
0: Και το 26 ο Μάιλς Ντέιβις.
1: Θρύλος.
0: Τον έχουμε δει.
1: Στο Λιγαβιτό.
0: Βέβαια. Το 1903 χάσαμε το Μαρσέλ Ρενό, το Γάλλο ραλίστα και επιχειρηματία. Ποια αυτοκινητοποιημένη μηχανία λέει ότι ίδρυσε. Quiz.
1: Λοιπόν, το 1955 πεθαίνει ο Αλμπέρτο Ασκάρι, Ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτων.
0: Κρίμα. Οδηγούσε, δεν οδηγούσε Ρενό.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Όχι, λέω. Και το 1978 η Κιβέλη. Σπουδαία. Σπουδαία ηθοποιός. Πες καλημέρα στο Γιάννη από το Μέτσοβο.
1: Καλημέρα, Γιάννη από το Μέτσοβο.
0: Πού σε χάθηκε.
1: Όσο είχαμε 0 και 1 βαθμούς και 2 και μείον 1 και τέτοια, μας έστελνε κανένα μήνυμα. Από τότε που ανέβηκε, μας ξέχασε. Γεια σου, Κόκλε.
0: 10 και ο Κόκλο.
1: Ναι,
0: εντάξει. Καλά είναι το 10.
1: Καλημέρα στην φίλη μας την Άννα. 24 βαθμοί, έθριος καιρός στο Καρλόβα Σισάμου και μας στέλνει μια φωτογραφία. Ένα γατούλι, δεν πρέπει να το πολύ χαίρεται, ο οποίος έχει στολή του Ολυμπιακού και κασκόλ του Ολυμπιακού. Τον βλέπω όμως λίγο συνοφριωμένο.
0: Γιατί είναι στραβωμένος.
1: Γι' αυτό, αυτό το βλέπω κι εγώ.
0: Είναι από τις οικογένειες Αγγελόπουλου.
1: Δεν είναι η ιδέα μου. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Η οικογένεια Αγγελόπουλου μια χαρά χαίρεται.
0: Σπάνια γελάνε. Μόνο προχτές σου είδαμε.
1: Μια χαρά χαίρεται.
0: Είσαι, τους ξέρεις καλά.
1: Όχι. Απλά χθες τους είδα χαρούμενους και όχι μόνο τους είδα χαρούμενους. Διάβασα κιόλας ότι επί των ημερών τους έχουν 3-4 τίτλους. Ενώ άλλοι που.
0: 4 έχουν πάρει όλους κιόλας.
1: Κομπάζουν και φωνάζουν, α πούμε, έχουν μόλις έναν επί των ημερών τους. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
0: Τι επί των ημερών τους, πάντες τους επί των ημερών τους ήταν.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Του μπαμπά.
0: Τι πάει να πει.
1: Άλλο. Άλλο το. Δεν είναι οικογενειακή ευθύνη αυτό το πράγμα. Τι είναι.
0: Α, ναι.
1: Αμέ. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Δεν θα μιλήσουμε.
0: Ποιο είναι το θέμα μας, Διονύση μου. Ποιο είναι το θέμα μας.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε ειδησιογραφικά, παιδιά.
0: Έλα, πάμε.
1: Λοιπόν, το βράδυ είχαμε βομβαρδισμούς.
0: Πού?
1: Στον Περσικό κόλπο.
0: Α, νομίζω στην Ουκρανία.
1: Στον Περσικό κόλπο. Όχι, στον Περσικό κόλπο. Είχαμε Αμερικανούς οι οποίοι έβαλαν εναντίον σκαφών που καθ' αυτούς πόντιζαν νάρκες. Κάτι σκάθη. Πρέπει να υπάρχουν και νεκροί ναύτες αυτών των σκαφών, των Ιρανικών. Οι Ιρανοί έριξαν κάτι πυράβλους εναντίον πλοίων, δεν έπιασαν το στόχο τους, εναντίον Αμερικανικών πλοίων. Εν πάση περιπτώσει, αναζωπηρώθηκε η κατάσταση λίγο εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα σημάνει. Πάντως, το πετρέλαιο πέφτει κι άλλο. Για κάποιο λόγο.
0: Κάτι έχει προεξοφλήσει.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Βγήκε δε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της νύχτας, επειδή θα το έχετε δει, ίσως δεν το έχετε ακούσει, γι' αυτό σας το λέμε. Βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και είπε το Ιρανικό ουράνιο, η σκόνη που έχει μείνει, επιμένει ότι είναι σκόνη. Λοιπόν, ή θα την πάρουμε εμείς, ή θα πάνε σε κάποια άλλη χώρα υπό την επιστασία της Αρχής Ατομικής Ενέργειας ή κάποιας άλλης ανάλογης αρχής, εν πάση περιπτώσει. Πάντως δεν θα την κρατήσει το Ιράν και θα τα βρούμε σε αυτή τη συμφωνία, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει συμφωνία. Κοντολογίες, αυτό ήθελα να πει. Απ' έξω, απ' έξω. Έτσι. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί. Χθες υπήρχε και δημοσίευμα Αμερικάνικης εφημερίδας που έλεγε ότι μάλλον δεν πάμε προς συμφωνία. Μάλλον να βαγεί η συμφωνία.
0: Γιατί υπάρχουν, τι πέφτει το πετρέλαιο.
1: Υπάρχουν τα αγκάθια, τα οποία αγκάθια είναι. Ξέρω εγώ, πες με εμένα εσύ.
0: Μήπως ξέρει κάτι αγορά πετρελαίου που δεν το ξέρουμε εμείς.
1: Πέφτει 5% του πάλι το αμερικάνικο, το WTI.
0: Ναι, μήπως ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε εμείς.
1: Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά από την πλευρά του πολέμου. Επειδή ανέφερε στην Ουκρανία, να πούμε μόνο ότι προειδοποιεί η Ρωσία δια της κυρίας Ζαχάροβα, πρέπει να το πάρει στα σοβαρά, δια της κυρίας Ζαχάροβα, ότι θα βομβαρδίσει το Κίεβο η Ρωσία ως εδώ. Έφτασε κόμπο στο χτένι. Ποιο κόμπο στο χτένι, προφανώς δεν έχουν βομβαρδίσει αρκετά κτίρια. Θυμάστε χθες τι σας έλεγα ότι βομβαρδίσαν στο Κίεβο. Βομβαρδίσαν επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών για πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και βομβαρδίσαν και το Μουσείο του Τσερνόμπιλ. Δηλαδή, τόσο στρατιωτικούς στόχους χτυπάνε οι Ρώσοι. Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε αυτό. Λένε ότι ο κόμπο έφτασε στο χτένι και πλέον θα βομβαρδίσουν το Κίεβο και λένε στους ξένους να σηκωθούν να φύγουν από το Κίεβο. Οι Ρώσοι.
0: Ναι.
1: Ετοιμάζεται, ο Ζελένσκι θεωρεί ότι τις επόμενες 72 ώρες, έχουν περάσει ήδη 12-13, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα σε διάρκεια τριών ημερών, 72 ώρων, θα υπάρξει νέο πλήγμα μεγάλο, μαζικό στο Κίεβο, όπως έγινε το προηγούμενο Σάββατο προς Κυριακή, ξημερώματα Κυριακής. Αυτά για τα δύο βασικά μέτωπα.
0: Ναι, αυτά είναι τα δύο βασικά μέτωπα. Όχι ότι δεν γίνονται αλλού πόλεμοι. Όχι. Γίνονται.
1: Κύριε Κυριάκο, πού είσαστε τόσο καιρό?
0: Τι γίνεται, τι είχαμε.
1: Γιατί?
0: Εμφανιστήκατε όλοι.
1: Γιατί από τις 14 Μαΐου έχετε ένα στείλετε μήνυμα? Δεν σας μαλώνω. Ρωτάω.
0: Ναι,
1: έχω την απορία.
0: Μας λείπετε.
1: Ναι. Ναι.
0: Αμέ.
1: Μας στέλνει μια φωτογραφία με ωραία Ανατολή από τυχείο. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Άμα έχει Ελασσόνα 17 βαθμούς. Λοιπόν, άλλα.
0: Τι μου στείλει ο Γιάννης ένα βίντεο. Α, λέει τι χάνω.
1: Είναι γιατί όλα τα φωνήματα,
0: βλέπω κάτι εδώ ζωντανά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το πατήσω.
1: Ναι, μην το πατήσεις, θα κάνει φασαρία.
0: Τα κάνουμε. Λοιπόν, άκου, επειδή τη χάνει λέει μετακινούμενος κτηνοτρόφος, ο Γιάννης έπρεπε να φέρει τα ζώα του από τα χυμαδιά της Θεσσαλίας στο Μέτσοβο. Εκεί χάθηκε.
1: Ναι.
0: Γιαννάκο μου, καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Καλημέρα στην Μόρφο. Τον φίλο μας τον Σολομώντα, 17 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Τον κύριο Παύλο από την Ξάνθη με 16, να δούμε και λίγο καλοκαίρι. Ρε, θα το βαρεθείτε, ρε. Να μπούμε στο κλίμα, λέει.
0: Ας το βαρεθούμε.
1: Από τις 26 Μαΐου θέλετε να μπείτε στο κλίμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στο Διόνυσο, 18 βαθμούς. Όταν μια γυναίκα έχει νεύρα, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε σαν άντρες είναι να πηγαίνουμε με τα νερά της και να τις έχουμε έτοιμα γλυκά δίπλα. Αυτό θα είναι πάστα σοκολατίνα σε ένα ποντίκι, ένα προφιτερόλ κάτι. Για σένα λέει, που
0: καλή,
1: είσαι πνεύμα αντιλογία σήμερα.
0: Είμαστε.
1: Που είσαι
0: είδος
1: πνεύμα αντιλογία.
0: Πρέπει να μου έχετε κάτι.
1: Γι' αυτό το λέει. Να σου έχουμε κάτι, να σε γλυκάνουμε.
0: Με θυμώνει περισσότερο ακόμα αυτό, να ξέρετε.
1: Τη πατάτε τώρα κάλλο.
0: Μα τώρα τι, όταν μια γυναίκα έτσι είναι, σαν μια ταινία που βλέπα χτε.
1: Νέα Πόλη Λακωνίας, 18 βαθμοί. Καλημέρα στον κύριο Αντώνη. Τα γουρούνια οι Ρώσοι πρέπει να πετούν μαθήματα. Να πετούν μαθήματα. Από τον ηθικότερο στρατό του κόσμου, της IDF. Μόλις ακούει για τη Ρωσία, κάτι παθαίνει. Δηλαδή, πω, σε κάποιους ακροτές τα λέμε από την αρχή, Πούτιν, Ρωσία, ξέρω εγώ δύο-τρεις λέξεις, για να, αυτό, να φεύγουν από τη σειρά. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Καλημέρα να έχετε και στον κύριο Τρίφωνο επίσης, τα κορέστια. Έχει 12. Πάει, χαλάσαν και τα κορέστια. 12 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Άλλα. Χρήση. Φτιάξαν αυτό το αγάλμα του Καβάφη. Είχε γίνει χαμός. Πήγαινα καθόντουσαν δίπλα του, βγάζαν φωτογραφίες.
1: Α, στο παγκάκι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το βανδάλισαν κιόλας. Πήγαν, σπάσαν τα γυαλιά. Ρε παιδιά.
1: Γιατί όμως.
0: Γιατί, τι γιατί, μωρέ. Γιατί τα βανδαλίζουν κάθε τρεις και λίγο. Γιατί δεν έχουν
1: υποτίθεται
0: οι άνθρωποι σε, μέσα τους έχουν επιθετικότητα.
1: Υποτίθεται σε κάποια. Έχουν ιδεολογικούς
0: με τον Καβάφη.
1: Με τον Καβάφη τι έχουν.
0: Τίποτα, μωρέ. Το κάναν τώρα για να το κάνουν. Ας πούμε τώρα. Εντάξει, τα φτιάξαν όμως.
1: Μάλιστα, πάλι καλά.
0: Ναι. Για να βλέπω, διαβάζει.
1: Λοιπόν, έχει ένα ωραίο βιβλίο για αυτή τη μεταφορά των ζώων και μια γλυκιά ιστορία αγάπης της Φωτεινής Τσαρλίκοκλου, το Ξέφωτο. Γιατί η Φωτεινή με ποια ευκαιρία το στέλνει αυτό, δεν ξέρω. Η Άννα από το Αργοστόλι, 18 βαθμούς, και μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία της Ανατολής. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Περαστικά, κύριε Κυριάκο, να είστε καλά.
0: Την αγάπη μας.
1: Ναι.
0: Τώρα, τι θέλω να πω. Διαβάζω, μάλλον όχι διαβάζω, ψέματα. Χθες, κάθε Δευτέρα σου έχω πει ότι πρέπει να μου παίρνεις την τηλεόραση, να τη χαλάς, να τη σπάς, δεν ξέρω εγώ τι να κάνεις, ή να μην βλέπω όσο προβάλλεται αυτό το ντοκιμαντέρ για την περίοδο 15-19. Και πιο πριν.
1: Σκόπιμα δεν το κάνω για να έρχεσαι κουρδισμένη τις Τρίτες.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι ωραίο όμως αυτό το πράγμα. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Γιατί χθες έμαθα ότι υπήρχε ένα σχέδιο που λεγόταν σχέδιο Αλβανία. Ο κωδικός ήταν Αλβανία. Το οποίο αυτός που το συνέλαβε, το πήρε από μια ταινία αμερικάνικη. Δεν θυμάμαι πώς λεγότανε. Που ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει ένα ψεύτικο πόλεμο στην Αλβανία για να προκαλέσει. Τον έχουμε δει αυτή την ταινία. Βαρετή ήταν, αλλά τέλος πάντων έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή. Τέλος πάντων, το Brexit λοιπόν είχε τον κωδικό Αλβανία. Το οποίο θα μας γύριζε στη δραχμή και θα υποτιμούνταν το νόμισμά μας κατά 80%.
1: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, γιατί ακούς θα υποτιμούνταν το νόμισμα 80%.
0: Ναι, αχ, μπράβο,
1: και
0: λες,
1: και τι έγινε, εντάξει. Πολύ απλά, με οικονομικούς όρους, θα γινόμασταν 80% φτωχότεροι.
0: Πίνα,
1: όλοι.
0: Πίνα.
1: Αυτό.
0: Πολύ απλά.
1: 80% φτωχότεροι, ναι, όλοι. Πολύ. Από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Ναι.
1: Από τη μία στιγμή στην άλλη. Αυτό σημαίνει. Έτσι. Ναι. Το ότι μπορεί στο μέλλον μετά να έπαιρνε μπρος και αυτό και θα κάναμε εξαγωγές ή δεν ξέρω εγώ τι θα κάναμε. Μπορεί να είναι μία οικονομική θεωρία. Η ουσία είναι επί της ουσίας, γιατί αυτό είναι ο ορισμός υποτίμησης. Χάνει το νόμισμα που έχει στην τσέπη σου την αξία του. Αν δεν έχανε το νόμισμα που είχε στην τσέπη σου κατά 80% την αξία του, θα έχανες 80% από την περιουσία σου και από την τσέπη σου. Δηλαδή θα γινώσουν κατά 80% φτωχότερος. Απλά.
0: Πολύ απλά. Ναι.
1: Εμένα μου άρεσε το άλλο. Ο Γιούνκερ, ο οποίος Γιούνκερ ήταν από τους ανθρώπους που στήριξαν την τότε κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, και εγώ θυμάμαι και τα χαστούκάκια στην κυρία Περιστέρα και τα τσιμπήματα στο μάγουλο του κυρίου Τσίπρα κτλ. Λοιπόν, ο κύριος Γιούνκερ είπε ότι είχα προτείνει, εγώ που είμαι φιλελεύθερος, σε αυτόν που υποστήριζε ότι ήταν σοσιαλιστής.
0: Το
1: πρότεινα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και να μην κόψει από τις συντάξεις. Και είπε όχι και έκοψε από τις συντάξεις. Αυτό το πράγμα μέχρι τώρα δεν έχει αμφισβητηθεί και δεν έχει ανατραπεί. Έτσι, δεν έχει διαψευστεί μέχρι τώρα. Δηλαδή, θα περίμενε κάποιος, αν μη τι άλλο, να υπήρχε γι' αυτό μία αντίδραση. Αφού τώρα υπάρχει και ένας μηχανισμός που σήμερα θα κάνει πανηγυρική εκδήλωση κτλ. Έστω μία κάτι, ένα σχόλιο, μία διάψευση, κάτι. Δεν υπήρξε. Μέχρι τώρα. Για να τα έχουμε όλα μπροστά μας.
0: Από όλα όσα με εξόργησαν, εντάξει, εγώ το περίμενα αυτό. Δηλαδή, ανέβαστε μας το κεφάλι, γιατί όταν ακούω αυτό και ακούω μετά το ίδιο πρόσωπο, δηλαδή τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θα βγει απόψε και θα μιλήσει για πατριωτικό φόρο, γιατί να το πιστέψω. Θα μου πεις γιατί τώρα θα μπορεί. Ας πούμε, που λέω λόγος.
1: Τέλος πάντων,
0: αυτό που με εξόργησε περισσότερο.
1: Για το τι θα γίνει σήμερα θα σας πούμε μετά.
0: Ναι. Τώρα, όχι, εντάξει, ναι. Γιατί θα το πει. Μα το έχει πει ημέρες.
1: Ναι.
0: Εβδομάδες.
1: Όχι, έχει πει και το άλλο. Ότι περίμενε, για το μόνο πράγμα που έχω μετανιώσει είναι που δεν έκλεισαν νωρίτερα τις τράπεζες.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Ναι, πολλά έχει πει. Αλλά τέλος πάντων. Ναι. Το θέμα είναι. Εμένα με εξόργησε πιο πολύ και ας το κλείσουμε αυτό το πράγμα εδώ. Γιατί ο κύριος Σταφάκης, ο οποίος γέλαγε και σε αυτό το ντοκιμαντέρ, και σε αυτό το επεισόδιο. Ναι. Του λέγανε υπήρχε πλάν B. Όχι, δεν υπήρχε πλάν B. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπήρχε πλάν B. Και λέω, Χριστέ μου,
1: δεν είχε καταλάβει αυτό. Ούτε αυτό. Που ήταν και οικονομολόγος.
0: Οικονομολόγος που είχε ξεχάσει. Γιατί να το καταλάβεις.
1: 28 κινητά. Αλλά τέλος πάντων, δεν
0: ναι, όταν έχεις, ναι. Όχι, γιατί να το καταλάβεις. Όταν έχεις την καβάντζα σου, γιατί δεν σε νοιάζει.
1: Αυτό είναι και αυτό. Και εμένα μου άρεσε ο Γιούγκερ, λέει η κυρία Μαρία. Εμάς δεν μας άρεσαν καθόλου αυτά που είπε. Όχι, καθόλου.
0: Ο Γιούνκερ, λοιπόν, ναι, μια χαρά ήταν. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έντονη διπλωματική κινητικότητα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Επιθέσεις αυτοάμυνας των Αμερικανικών δυνάμεων εναντίον στόχων στο Νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων σκάφων που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες. Εκρήξεις και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στα στενά του Ορμούς. Τα στενά πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος εκτίμησε ότι είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Σε ανάρτηση, τον Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας έστειλε μέσω συνέντευξής του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Στη Χιλή, σεισμός 6,9 Ρίχτερ, χωρίς ρεύμα περίπου 27.000 νοικοκυριά. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημέρο της σημερινής εκπομπής. Να μου πεις για την Dua Lipa Γιαννάκη, να σου πω ναι. Αλλά μου δείχνεις τώρα, τέλος πάντων, γιατί είχαμε μια κουβέντα έξω και μιλάω στο Γιάννη τον Πρίντεζη. Λοιπόν...
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη,
0: ναι.
1: Από τον Πάρλο. Καιρό έχω να σας στείλω μήνυμα, 14 θα πω στον Πάρλο, βαρουφάκι μόνο. Κατερίνα, ένα νευριασμένο πίνημα. Πίνημα θέλει. Παραγγελιά, ένα νευριασμένο πίνημα.
0: Άλλος αυτός.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα, μας στέλνει η φωτογραφία της Ανατολής. Τα έχει τα συννεφάκια του, τα έχει εκεί στη διαδρομή. Αλλά από πάνω είναι μια χαρά, πεντακάθαρος ουρανός και ο ήλιος περνάει πάνω από τα σύννεφα. Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Είστε λακέδες του συστήματος.
0: Είμαστε.
1: Το λακέδες εισαγωγικά.
0: Είμαστε, ναι.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη από την, το Ζαν, από το Μεσολόγγι. Καλημέρα στον Γιώργο. Βιχαλάκι ακούω, Γιώργο. Ο οποίος λέει: παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε εσείς και δεν ξέρω από όλα όσα έχω ακούσει και έχω διαβάσει και έχω δει. Αν δεν υπήρχε ο Γιούνκερ, έχω την αίσθηση ότι θα ήμασταν σε τελείως διαφορετική μοίρα σήμερα. Δηλαδή, σωτήρα λίγο πολύ τον λέει, εν πάση περιπτώσει. Η δε κυρία Φωτεινή μας στέλνει λίγα λουλουδάκια να ηρεμήσει, γιατί πριν μας έστελνε κάτι φατσούλες για τον κύριο Σταθάκη. Εντάξει.
0: Προσέξτε, υπάρχει χειρότερο. Άκουσα μια ηχογράφηση που μίλαγε σε κάποιον ο Βαρουφάκης. Και του έλεγε: εντάξει, δεν θέλω να μαθευτούν αυτά που σου λέω. Δεν ξέρω σε ποιον. Από τα νεύρα μου δεν κατάλαβα εκείνη την ώρα. Αλλά έλεγε τα εξής πράγματα. Προσέξτε.
1: Θέλω να είσαι ψύχρεμη.
0: Προσέξτε. Ότι το σύστημα. Υπάρχει ένα σύστημα στο Υπουργείο Οικονομικών. Όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών. Ότι υπάρχει ένα σύστημα στο Υπουργείο Οικονομικών το οποίο το ελέγχει. Αλλά εγώ έχω ένα παιδικό μου φίλο. Μαθητή, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι τώρα, ο οποίος είναι εκεί,
1: ναι.
0: Και του ζήτησα να χακάρει όλα τα συστήματα,
1: ναι.
0: Και αφού τα χακάρει όλα τα συστήματα της, της ΑΔΕ, ας πούμε,
1: ναι.
0: Να το πούμε έτσι,
1: ναι.
0: Το τάξη, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Τα χακάρει όλα αυτά, να πάρουμε τον έλεγχο αυτών των συστημάτων.
1: Ναι.
0: Τα λέγει με τη φωνή του αυτά, έτσι. Λοιπόν, να πάρουμε τον έλεγχο αυτών των συστημάτων και σιγά σιγά να το γυρίσουμε στη δραχμή.
1: Μπράβο. Το σιγά σιγά είναι
0: σιγά,
1: το. Αυτό ήταν το.
0: Άγιο είχαμε.
1: Το θέμα. όχι. Είναι απόψεις, είναι θεωρίες. Ο καθένας το βλέπει από διαφορετική οπτική γωνία. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πιστεύουν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, δικαίωμά του του καθενός και με βάση τις γνώσεις του και με αυτά που έχει ακούσει και τα συναισθήματά του κτλ. Γιατί έχουμε πει στο τέλος ότι το θέμα είναι πώς αισθάνθηκε ο καθένας τότε. Αυτό. Αυτό δεν ξεχνιέται, ούτε αλλάζει, εν πάση περιπτώσει, με μια δήλωση ή με μια καινούρια μαρτυρία ή οτιδήποτε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Τώρα που λέμε για τους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, θα το φέρω λίγο στο σήμερα.
0: Και δεν το φέρνεις.
1: Ανανεώθηκε χθες η θητεία του κυρίου Στουρνάρα.
0: Αν δεν θα καταλάβεις.
1: Στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στην διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Τρίτη.
1: Το Πασόκ δεν τον ψήφισε.
0: Όχι.
1: Το Πασόκ, το οποίο Πασόκ τον είχε βάλει υπουργό οικονομικών επί της κυβέρνησης Βενιζέλου Σαμαρά. Και στη συνέχεια τον έβαλε στην τράπεζα, την κεντρική τράπεζα της Ελλάδος. Έναν άνθρωπο που επίσης έχει φανεί ή... Λάθος. Αφήστε το, έχει φανεί, γιατί μπορεί να είναι προσωπική εκτίμηση. Που το Πασόκ του πλέκει το εγκόμιο. Δηλαδή, ο κοινοβουλευτικός εισηγητής του Πασόκ, έτσι, όταν συζητούνταν η ανανέωση ή μη της θητείας του κυρίου Στουρνάρα, του έπλεξε το εγκόμιο. Για τον άνθρωπο ο οποίος στην κρίσιμη στιγμή έβαλε πλάτη, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Ναι, αλλά δεν τον ψηφίζουμε.
0: Εντάξει, θα σου πω γιατί.
1: Ναι,
0: συνεπής είναι στο Πασόκ.
1: Μισό λεπτό. Επειδή ξέρω τι θα πεις. Στην αρχή αυτό που είπανε, αυτό που είπε ο εκπρόσωπος του κόμματος, ας πούμε,
0: ναι.
1: Ότι ναι, αλλά τι ήθελε και πήγαινε να δώσει συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας. Αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι, δεν ήταν για
1: αυτό. Εγώ το ξέρω ότι δεν είναι αυτό. Βρήκαμε άλλη γραμμή άμυνας μετά, ότι είναι λόγω των θητείων.
0: Αφού έχουν πάρει απόφαση στο συνέδριο.
1: Ναι, εντάξει, έχουν πάρει απόφαση στο συνέδριο για ποιο πράγμα, για τα κομματικά.
0: Όχι.
1: Για τα κομματικά,
0: όχι,
1: και για τους βουλευτές κτλ.
0: Όχι, εγώ άκουσα χθες την κυρία Γιαννακοπούλου το βράδυ και έλεγε κάπου, ναι. Σε μια εκπομπή,
1: ναι.
0: Ότι οι αποφάσεις που έχουμε πάρει είναι και για τους δημόσιους. Για τους οργανισμούς και για τις τέτοιες θέσεις και τα λοιπά, ότι δεν θέλουμε πάνω από δύο θητείες.
1: Ποιους δημόσιους οργανισμούς δηλαδή?
0: Εντάξει, η Τράπεζα της Ελλάδας.
1: Α, η Τράπεζα της Ελλάδας. Γιατί για παράδειγμα τους δημοσίους υπαλλήλους, ναι, δεν μπορείς να τους κάνεις κάτι. Ναι. Έχουν μια θητεία, μια ζωή. Για, λέω παράδειγμα, ας πούμε. Ναι. Λέω, για ποιες θέσεις? Τις θέσεις που είναι. Που αλλάζουν. Ναι, δύο θητείες. Μάλιστα. Εντάξει. Είναι η φάση αυτή στην Τράπεζα της Ελλάδος να πεις ας πειραματιστούμε, ας πούμε, ας αλλάξουμε, ας βάλουμε κάτι άλλο.
0: Καλά, μπορεί να.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Να έχουν κάτι καλύτερο.
1: Okay, το ακούω, ναι, ως επιχείρημα, ρε, ναι, παιδί μου. Ναι. Αφού είναι θέμα συνεδρίου. Ναι. Εντάξει, αφού το έχει αποφασίσει το συνέδριο του κόμματος ότι για παράδειγμα δεν έχουμε πάνω από δεύτερη θητεία. Καταλαβαίνω.
0: Κοίταξε,
1: είναι μία ερμηνεία.
0: Θα σου πω, λένε, ναι, και κάτι άλλο.
1: Είναι μία γραμμή άμυνας.
0: Εκτός από την, ναι, ομάδα αλήθειας που λες εσύ, που, ναι, λες, λένε και κάτι άλλο. Ότι επειδή πια το Πασόκ παίζει, θεωρεί ότι παίζει και στο ίδιο γήπεδο με τον Τσίπρα. Σε χώρο εννοώ. Το Πασόκ δεν κινείται πια στο κέντρο μόνο.
1: Αυτή το επέλεξε.
0: Ναι,
1: το Πασόκ το επέλεξε
0: το
1: να παίξει αυτόν τον ρόλο.
0: Ναι, ναι, δεν είπα. Ναι, δεν με ενδιαφέρει, ναι, τι έχει επιλέξει ή δεν έχει επιλέξει. Το εξηγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή θεωρεί, σου λέει θα βγει ο Τσίπρας μετά και θα πει ναι, αλλά εσείς ψηφίσατε το Στουρνάρα.
1: Μα και ο Τσίπρας ανανέωσε τη θητεία του Στουρνάρα.
0: Έτυχε τώρα, εντάξει.
1: Α, έτυχε. Α, εντάξει. Καταλαβαίνεις ότι δεν στέκει αυτό το επιχείρημα.
0: Εγώ το καταλαβαίνω.
1: Πάμε καλημέρα στην κυρία αποθητεία από την Σαντορίνη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο. Ωραίες φωτογραφίες. Βουκαμβίλιες, ε.
0: Ωραίες οι βουκαμβίλιες.
1: Τα παιδιά, τι ωραίες που είναι.
0: Ξέρεις που έχω δει από τις ωραιότερες βουκαμβίλιες.
1: Τραβάν το μάτι, το μαγνητήριο. Στα νησιά.
0: Στη Σύφνο.
1: Ναι, στα νησιά
0: στη
1: όλα.
0: Στη Σύφνο, επειδή είναι και το άσπρο.
1: Και στην Πάρο το έχω δει εγώ.
0: Ναι, ναι, όχι, στη Σύφνο έχει εκεί που είναι και τα αρχοντικά και τα, στην Απολωνία και πολύ ωραία. Και έχει διάφορα χρώματα.
1: Ναι.
0: Είναι αυτές οι που είναι το χρώμα το κόκκινο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το κόκκινο, βαθύ κόκκινο όμως.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Είναι κάτι άλλο που είναι ροζ. Είναι κάτι άλλο που είναι. Τώρα τι χρώμα
1: φουξιωμό.
0: Είναι. Φουξιο, ναι,
1: φουξιωμό.
0: Ναι. Πολύ ωραία χρώματα.
1: Ωραία χρώματα.
0: Ειδικά όταν ρίχνουν τα λουλούδια του όμως είναι πολύ ωραία. Με μια σκούπα πρέπει να είσαι.
1: Γιατί το ριχόσπερμα που έχει στην
0: αυλή. Αχ, Διονύση, με μια σκούπα είπε.
1: Όταν αρχίσει να τσουρομαδάει, ναι, γίνεται. Ναι. Καλημέρα, είναι απίστευτο το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ξαναζητήσουν την ψήφα μας. Δεν ξέρω αν είναι θράσος ή τίποτα άλλο.
0: Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να ζητάει ευκαιρίες, ναι, δημοκρατία έχουμε.
1: Τι έχουμε πει, ο κυρίαρχος λαός. Αυτός κρίνει.
0: Βέβαια.
1: Εγώ έχω δει. Είδα χθες.
0: Τι είδες?
1: Κάνω και τέτοια πράγματα.
0: Τι είδες, ρε Διονύση?
1: Διάβασα μετά από πάρα πολύ καιρό μία ανάρτηση. Πιανού.
0: Πιανού.
1: Του κυρίου Καρανίκα.
0: Α, εγώ το διαβάζω συχνά.
1: Περνάει γενναίες 14 σε αυτό το κόμμα. Έλεγε το εξής πολύ απλό. Ξεκινάει ένα καινούριο κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Το λέει γιοταχή κόμμα. Το λέει ο κύριος Καρανίκας, δεν το λέω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, του το ζήτησε κάποια ομάδα ανθρώπων? Όχι. Του το ζήτησε κάποια ομάδα στελεχών? Όχι. Του το ζήτησαν κάποια συνδικαλιστικά όργανα? Όχι. Το πολύ πολύ είναι ότι το ζήτησαν στο γήπεδο, γιατί από τότε που έφυγε έχασε την πρωθυπουργία, εν πάση περιπτώσει, οι μόνες εμφανίσεις που έκανε ήταν στο γήπεδο. Άρα μπορεί να το είπαν τίποτα στο γήπεδο. Του το ζητήσαν στο γήπεδο, να το καταλάβω. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το ζήτησε κανείς. Ο ίδιος θέλει να ικανοποιήσει, εν πάση περιπτώσει, το δικό του.
0: Δικαίωμά του.
1: Φυσικά και είναι δικαίωμά του. Αναφέρετο. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει ένα κόμμα. Εδώ είχαμε πέρυσι στις τελευταίες εκλογές, είχαμε 41 κόμματα, ας πούμε. Είναι και εκεί οι φίλοι μου, οι Χαρίζο, οι Κόπεδα. Μ' αρέσουν αυτοί.
0: Αυτοί είναι όμως, ναι, χρόνια. Αυτοί
1: πρέπει,
0: είναι
1: να, ναι, πρέπει να πιστεύουν και στους εξωγήινους. Δηλαδή πρέπει να είναι τελείως δικοί μου.
0: Και οι Κότες.
1: Λοιπόν, ναι. Άλλο αυτό. Λοιπόν, όχι, Κότες είχε συνιστώσει σε κάποιο κόμμα, είχε μπει. δεν είχε κατέβει αυτόνομα στις τελευταίες. Ήταν συνιστός ενός κόμματος. Δεν συζητώ αυτό τώρα με ποιον είχα πάει Κότες τώρα. Δεν συζητήσουμε αυτό.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν, αλλά. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του.
0: Βέβαια.
1: Αλλά διάβαζα αυτό του κύριου Καρανίκα και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση, γιατί από εκεί ξεκίνησα, είναι ότι έβλεπα τα σχόλια. Υπήρχαν κάποιοι που τον εκθίαζαν και του έλεγαν πες τα Χρυσόστομε, και υπήρχαν και κάποιοι που έλεγαν ότι ο κύριος Τσίπρας είναι η μόνη μας ελπίδα κτλ.
0: Ναι,
1: θέλω να πω, όχι, το λέω στο Δημήτρη που μας έστειλε το μήνυμα. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα θεωρούν αυτό το πράγμα. Άρα, okay, έχει ένα κοινό.
0: Αφήσουμε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν.
1: Μπράβο, το έλεγε ο Μάο αυτό βέβαια.
0: Ναι, Μάο, ναι, δεν αρέσει τον Τσίπρα. Ο Τσίπρα, ναι, δεν είχε πει του Μάο το άλλο το
1: ωραία κατάσταση.
0: Μεγάλη αναταραχή, σπουδαία κατάσταση.
1: Καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιάννη, στο πανέμορφο και μαγευτικό λαύκο του Νοτιοπηλίου. Ο Φούρναρης και υιός του χωριού. Τι εννοεί ο Φούρναρης και ο υιός? Δεν καταλαβαίνω. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Να είστε καλά. Από πού μας στέλνετε? Στα άσπρα σπίτια είναι συνήθως. Και μας στείλει μια φωτογραφία που έχει θαλασσίτσα.
0: Ωραία είναι.
1: Πορνάρια, τσάκνα, όπως τα λένε. Θάμνο, εν πάση περιπτώσει. Και μια ελιά.
0: Είναι τσάκνα.
1: Και μια ελιά από πάνω. Τα τσάκνα είναι θαμνοειδές, το οποίο είναι η καλύτερη πρώτη ύλη για να ανάψει φωτιά.
0: Α, εντάξει. Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων.
0: Μένω μαζί στα Σπάρτα. Αλήθεια.
1: Μου ήρθε εδώ Σπάρτα. Τι είναι το Σπάρτα πάλι?
0: Τα Σπάρτα είναι αυτά τα φυτά που είναι με κίτρινα λουλουδάκια που τα βλέπεις παντού στους δρόμους στην περιφέρεια όμως, στην εξοχή.
1: Αυτά, ναι.
0: Ναι, ναι, έχει πολλά.
1: Αυτά δεν έχουν μέσα, οι γύρι τους είναι αλλεργιογόνα.
0: Όχι, εγώ δεν έχω αλλεργίες.
1: Όχι, εσύ δεν έχεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σαν το περδικάκι. Εγώ που βλέπω κίτρινο μακριά. Πού είναι, δεν είμαι αλλεργικός. Αλλά που βλέπω κίτρινο φεύγω.
0: Έλα, βρε Διονύση.
1: Ναι. Είδα μια μέρα. Φυσούσε λίγο και έπαιρνε ο αέρας τη γύρη και είχαν αρχίσει και τα πεύκα να βγάζουν και πήγαινε δεξιά, αριστερά, το έβλεπες, πώς βλέπεις καμιά φορά μελίσι ή κανένα κοπάδι πτηνών, και πηγαίνανε έτσι και έλεγα Παναγία μου, να είσαι στη μέση αυτή.
0: Αλλεργικός,
1: ναι, και να είσαι αλλεργικός. Εγώ δεν είμαι.
0: Αρχίζει να τρέχει.
1: Παιδιά, πάμε ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα,
0: παιδιά. Γεια σα, παιδιά. Τι κάνετε?
3: Καλά στα παιδιά. Εδώ, παιδιά, περιμένουμε το κόμμα Τσίπρα το βράδυ. Περιμένουμε διάφορα πράγματα γενικά.
0: Συμβαίνουν πράγματα.
1: Συμβαίνει ένα πόλεμο καταρχήν, αλλά ναι, το παραβλέπω.
0: Πολλά πράγματα γίνονται. Πάρα πολλά.
1: Έχετε αγωνία, έχετε κάτι? Και το περιμένετε.
3: Το όνομα.
1: Ή δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Α, περιμένει το όνομα, ναι.
3: Ναι, το έμβλημα.
2: Το τραγούδι του Καραουνάκη.
3: Α, μη σου πω κυρίως το τραγούδι.
2: Και αυτό.
3: Δεν θα έχει λόγια, είναι μόνο μουσική.
0: Όχι, παιδιά, μουσική.
2: Ορχιστρικό είναι.
0: Ναι, νομίζω μουσική. Είναι μόνο.
2: Ωραία. Να χαρά.
1: Ο καθένας κάτι περιμένει σήμερα. Ναι. Άλλοι περιμένουν αυτό. Άλλοι περιμένουν την ομιλία του κυρίου Καραμαλή. Επειδή είπατε Καραουνάκη, θυμήθηκα από το Σπανουδάκι, καταλάβατε και έκανα το συνδυασμό. Κάνω τέτοια πράγματα στο μυαλό μου, είναι πολύπλοκο. Ναι.
3: Λοιπόν, έχει ομιλία Καραμαλή σήμερα.
1: Βέβαια, έχει ομιλία Καραμαλή σήμερα και θα είναι παρόν και ο κύριος Σαμαράς και όλοι περιμένουν να δουν.
3: Όπως
1: γίνεται τα τελευταία χρόνια. Καμία έκπληξη.
2: Αυτό που είχα εντύπωση για τον Καραμαλή είναι γενικώς ότι όλα τα πολιτικά γεγονότα, πολιτικές ομιλίες, τοποθετήσεις τα τελευταία πολλά χρόνια γίνονται με αφορμή κάποιες παρουσιάσεις βιβλίων. Είμαστε από τις τελευταίες χώρες σε φιλαναγνωσία στην Ευρώπη. Μη σου πω στον κόσμο. Στον κόσμο δεν ξέρω, στην Ευρώπη είμαστε σίγουρα. Δηλαδή, ελάχιστα διαβάζω. Τι απογίνονται όλα αυτά τα βιβλία?
0: Μα νομίζω ότι ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να έχει παρουσιαστεί, ας πούμε, ένα βιβλίο. Πρέπει να έχει παρουσιαστεί το ίδιο βιβλίο καμιά δεκαετία φορές. Δεν το Τσίπρα είναι.
2: Ισχύει αυτό.
0: Λέει, παρουσιάζει το βιβλίο του πάλι. Λέω, τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Όσες πολλές παρουσιάσεις βιβλίων γίνονται με το πόσοι τελικά διαβάζουν βιβλίο, ρε παιδί μου. Μπαίνεις σε ένα μετρό στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, αυτά. Βλέπεις πολύ κόσμο με ένα βιβλίο στο χέρι να διαβάζει μια εφημερίδα κλπ.
1: Μπαίνεις στο
2: Αθηναϊκό μετρό.
1: Η αρχή είναι.
2: Ούτε ένας άνθρωπος διαβάζει βιβλίο.
1: Η αρχή είναι να έχεις καταρχήν συγγραφείς να γράφουν βιβλία. Το άλλο είναι το επόμενο στάδιο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό.
0: Υπάρχουν.
1: Είμαστε ακόμα στο πρώτο.
0: Εμείς δεν διαβάζουμε.
1: Αυτό λέω. Το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι. Ότι είναι καλό να γράφονται βιβλία, εν πάση περιπτώσει. Είναι ενδιαφέρον. Γιατί είναι η αρχή, μια καλή αρχή, μια μαγιά. Μπας και αρχίζουν κάποιοι να διαβάζουν βιβλία. Είναι το επόμενο στάδιο.
2: Παραγωγή βιβλίων δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε τρομακτική παραγωγή σε αριθμό.
1: Στην κατανάλωση, ναι.
2: Βγαίνουν βιβλία με το σωρό που κάπου εκεί πρέπει να ξεχωρίσει ποια είναι τα αξιόλογα, ποια δεν είναι. Αλλά. Και εκεί πέφτουμε λίγο σε ένα άλλο πρόβλημα. Συγγνώμη, τώρα αφού μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση, θα πω ότι.
1: Παρακαλώ.
2: Απόψη μου, την έλεγα έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν της βιβλιοκριτικής, την οποία πραγματικά την ψάχνω και διαβάζω στα κυριακάτικα φύλλα, στα σαββατιάτικα, στα site. Δεν υπάρχει βιβλιοκριτική. Συγγνώμη που το λέω στους φίλους βιβλιοκριτικούς. Είναι όλο δημόσιες σχέσεις. Δεν έχω δει μια φορά να πει κάποιος, παιδιά, διάβασε το βιβλίο και να το αποδομήσει. Να πει από την αρχή μέχρι τέλος, είναι λάθος εκεί, είναι ασφαλμένο εδώ, είναι προβληματικό παραπέρα. Όλα είναι τέλεια. Τα βιβλία. Άντε να πούνε μια μικρή επισήμανση κάτι. Γιατί είμαστε λίγο γόρε, παιδί μου, καλοί άνθρωποι. Δεν μην το συγχωρείτε τον άλλο, το κάνω βιβλιοκριτική.
3: Ενώ για του λίγοι... κριτικού του κινηματογράφου δεν ισχύει καθόλου αυτό.
2: Ναι.
3: Το αντίθετο.
2: Γιατί είναι ξένες οι ταινίες. Ενώ στον Έλληνα, λες το πετύχω μπροστά μου αύριο στο Φίλιον να πίνουμε καφέ. Α πούμε, δεν είναι ωραίο να το έχω σκίσει το βιβλίο.
1: Ωραίο το Φίλιον.
3: Εγώ δεν ξέρω πού διαβάζω.
1: Το Φίλιον ήταν ωραίο όταν το λέγανε Ντόλτσε. Τότε που πηγαίναμε εμεί.
2: Αυτό ήταν πριν από 40 χρόνια.
1: Τότε σύγχρονα εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
3: Που διαβάζει όλος ο κόσμος, υπάρχουν παντού βιβλία. Σε παραλίες που δεν πιάνουν τα κινητά τηλέφωνα. Όλοι διαβάζουν.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Στην παραλίες που δεν πιάνουν τα κινητά.
3: Έχω να σου πω.
0: Να σας πω κάτι.
1: Είσαι σίγουρη ότι διαβάζουν ή παίζουν σουντόκου?
0: Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω στις διακοπές, στην παραλία.
1: Εγώ μπορώ.
0: Με τίποτα. Στην παραλία, λέω.
1: Ναι, παραλία. Στην παραλία.
0: Δεν μπορώ.
3: Τι σ' αρέσει να κάνεις στην παραλία, εκείνη την ώρα.
0: Βασικά βαριέμαι να κάθομαι συνέχεια στην ξαπλώστρα.
3: Α, θες να κινείσαι, να έχεις μια...
0: Ναι, να κάνω διάφορα στη θάλασσα. Αλλά και πάλι όταν θα καθίσω, θα διαβάσω μια-δύο σελίδες, μετά θα γλαρώσω, μετά θα νιστάξω, μετά θα βαρεθώ. Εν τω μεταξύ, αν κάτσει άνθρωπος δίπλα μου που διαβάζει βιβλίο, την πάτησε. Για να την πιάνω την κουβέντα συνέχεια, γιατί βαριέμαι.
3: Το είδατε αυτό που δείχναμε πριν, το flyboard, μια μόδα που είναι που στις παραλίες, όταν πας για μπάνιο, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα στο εξωτερικό τουλάχιστον. Εδώ δεν ξέρω.
0: Ναι,
3: τι κάνεις
0: αυτό.
3: Που σε πάει ψηλά, μπορούμε να βρούμε και τα αντίστοιχα πλάνα. Ναι. Που σε πάει ψηλά και σε σβουρίζει γύρω-γύρω.
0: Σε σβουρίζει κιόλα.
3: Ναι.
1: Αυτά να τα κάνεις σε ρέτη, εγώ θα πάρω βιβλίο. Εγώ θα τα διαβάζω. Άμα θέλεις ρέτη να κάνει ένα βουρλίο.
3: Ρακέτες δεν παίζει κανείς.
1: Παλιά.
2: Να, αυτό
1: παλιά, στα μικράτα μας. Στα μικράτα μας παίζαμε. Τώρα όχι. Τώρα μας ενοχλούνε. Ο θόρυβος αυτός λίγο.
3: Κατά κατούκα.
0: Κάνεις και βουτιές. Ναι, το έχω δει αυτό. Είναι ωραίο.
2: Εμένα πάλι δεν πλησιάζει νομίζω κανείς την ώρα που είμαι στην παραλία. Γιατί διάβαζα. Διάβαζα πέρυσι το The Duel που είναι παράλληλη βία του Τσόρσιλ και του Χίτλερ, ας πούμε, μέσα από τη δεκαετία 30 και του 40.
3: Πόσο δεν μου κάνει καμία εντύπωση που διάβαζε τέτοιο βιβλίο.
2: Ούτε λέει αυτό είναι προβληματικό, μην το πλησιάσουμε. Και κανένα δυο με πλησιάζουν, αρχίζω και του λέω τι γράφει το βιβλίο. Και
3: έχουν
2: τρέχοντα. Έρχονται η γυναίκα μου.
1: Τώρα που βλέπαμε αυτά τα πλάνα.
3: Θέλω να τα ξαναδούμε λίγο.
1: Θέλω να σα πω ότι. Εγώ δεν θα το έκανα με τίποτα, αλλά θέλω να σα πω ότι υπάρχει και μονάδα των ενόπλων δυνάμεων τη Βρετανία. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλε χώρε.
3: Ναι.
1: Οι οποίοι μετακινούνται με αυτόν τον τρόπο. Μετακινούνται από πλοίο σε πλοίο, α πούμε, κτλ. Είναι ειδικοί, πώ είναι οι αποβατικέ ομάδε κτλ.
2: Ισολινάκι αυτό. Θα είναι αυτόνομο.
1: Έχουν και αυτόνομο.
0: Να το περιγράψουμε λίγο για τους ακροατές. Αυτό είναι ένα πράγμα στο οποίο σου δένουν τα πόδια και υπάρχει ένα σωλήνα μακρύς, ο οποίος προφανώς έχει μεγάλη πίεση. Και κάνοντας κόντρα σε αυτή την πίεση, σε πηγαίνει από εδώ και από εκεί, σε βουτάει μέσα στο νερό.
3: Πάνω από τη θάλασσα και σε χορεύει.
1: Να αιωρείς πάνω από τη θάλασσα, α πούμε. Όχι, αλλά επειδή η πίεση αυτή δεν είναι και τόσο ελεγχόμενη, στριφογυρίζει αυτό το πράγμα. Σε πιάνει ζαλάδα δηλαδή.
0: Αυτό δεν σπάει. Ούτε.
1: Μακριά, δεν είναι για μένα αυτά.
2: Είναι αυτό που έκανε ο Μάρτιν Μακφλάι στην επιστροφή στο μέλλον, απλά το κάνει πάνω από τη θάλασσα.
3: Και ο Μάικλ Τζάξον σε μια συναυλία είχε φύγει με ένα τέτοιο.
2: Τι?
3: Σε μια συναυλία, ο Μάικλ Τζάξον που την είχε τελειώσει.
2: Όσο ζούσε ο Μάικλ Τζάξον υπήρχαν τέτοια πράγματα.
0: Φυσικά υπήρχαν.
3: Για τον Μάικλ Τζάξον όλα υπήρχαν.
0: Ο Μάικλ Τζάξον καταρχήν είχε υπερδυνάμει.
1: Μιλάμε ότι είσαι γκρούπι, έτσι. Δεν είσαι απλά σ' αρέσει ο Μάικλ Τζάξον.
2: Υπήρχε τέτοιο πράγμα επί Μάικλ Τζάξον.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εκείνο έκανε τον αστροναύτη και έφυγε με ένα τέτοιο ως αστροναύτης από μια συναυλία.
2: Το θυμάμαι κάπου που κατέβασε τη ρουβά από την οροφή του.
1: Αυτά τα έχουμε δει. Τα έχουμε δει και με τον James Bond. Ο Κόνερι ή Σον Κόνερι, όπως τον λέγανε μετά, έχει προσγειωθεί σε στούντιο με τέτοιο μηχάνημα.
3: Α, ναι.
1: Βεβαίως. Βεβαίως, έχει εμφανιστεί.
2: Σάκης σε... Ρουβάσουλου έχει κατέβει από την οροφή του κτηρίου.
1: Α, σε
3: φτερά εσύ λες.
2: Ναι, αυτό, μπράβο.
1: Ναι, αλλά
0: εκεί
1: ήταν
0: ήμουνα.
1: Σε σκηνή.
0: Εκεί ήμουνα. Και φώνας από κάτω Σάκης.
1: Μιλάμε η Δούκα είναι Ρουβίτσα και Μάικλ Τζάξον. Αυτό.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, παιδιά.
2: Καλό. Λοιπόν, και μια και πέσαμε τι σειρέ, επειδή είδαμε ότι βγαίνει και τώρα ταινία. Είναι η σειρά που βγαίνει, το Baywatch.
3: Δεν κατάλαβα.
0: Ναι, ναι.
2: Σειρά πρέπει να είναι, νομίζω.
0: Σειρά.
2: Εσύ βλέπατε δεκαετία 90 Baywatch.
0: Άκουσε να δεις. Εμείς την είδαμε σε πρώτη προβολή το Baywatch. Πρώτον, το είδαμε σε πρώτη προβολή. Και χθες με ρώτησε ένα κοριτσάκι στη δουλειά, την άλλη. Μου λέει, διαβάζω ότι θα γίνει σειρά το Baywatch. Ήταν και παλιά σειρά. Και βέβαια την άλλη. Μου λέει, διαβάζω ότι θα γίνει σειρά το Baywatch. Ήταν και παλιά σειρά.

0: Ποιον?
1: Για τον David Hasselhoff.
2: Τι έχει?
1: Είναι σε πολύ κακή κατάσταση.
0: Α, ναι.
1: Του είναι σαν πυρικό αμαξίδιο και τέτοια. Ναι.
0: Σαν πυρικό αμαξίδιο είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα πώ να το ακούω αυτό, δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Τα πιο
1: πολλά θα μάθει κοντά.
2: Δεν το ήξερα, πώ να σου το πω.
0: Μάστα. Λοιπόν.
3: Να είστε καλά.
0: Συγγνώμη, δεν ρώτησα τη γνώμη μου αυτό που σου λέει χθε, αφού κλείσαμε όλο τον κύκλο. Πήγαμε σε celebrity τηλεόραση. Αυτά, αυτό με Taylor Swift δεν του ρώτησα τη γνώμη του.
2: Α, ναι.
0: Που είπε ότι. Παιδιά, συζητιέται πάρα πολύ.
2: Άκου.
0: Όχι στου δικού μου κύκλου, συζητιέται στου χολιγουδιανού κύκλου. Απαγόρευσε το plus one. Δηλαδή, καλό τη Ερέτη, το Χατζημιχάλη, καλό μόνο αυτού. Δεν μ' αφαιρεί άλλον μαζί σου.
2: Δεν αφαιρεί τον άντρα σου, τη γυναίκα σου.
0: Επαντρεμένη, αραβωνιασμένη.
1: Στο σπίτι τη.
0: Όχι, στο γάμο. Στο γάμο.
1: Α, στο γάμο.
0: Ναι.
1: Α, απαγορεύεται.
0: Με τον Τράβις Κέλτσι.
1: Εντάξει, άμα θα έχει καλέσει ένα σκασμό κόσμο το κορίτσι να κάνει.
2: Και τι ωραίο είναι τώρα αυτό.
3: Όχι, γιατί.
2: Τσιγκουνεύτηκε.
3: Δεν είναι ότι τσιγκουνεύτηκε, αλλά μπαίνει με το plus one, ας πούμε. Μην το κοιτάς από το δικό μας περίγυρο, το κοινωνικό. Σκέψου το λίγο, πήγαινε το στα χολιγουντιανά, ας πούμε, ή στα, σε αυτούς τους κύκλους.
1: Ναι.
3: Έρχεται, παρισφρίουν διάφοροι τύποι, τους οποίους δεν τους θέλεις, ρε παιδί μου. Δεν θέλεις την ευτυχισμένη σου στιγμή να την περάσεις με ανθρώπους που δεν γουστάρεις.
0: Μπορεί να δικά μας. Εγώ το βρίσκω μια φορμή. Δεν σου είπα να το κάνω. Εγώ δεν θα το έκανα.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι μια φορμή προβληματισμού. Κάνεις ένα γάμο. Και θες το γαμήλο. Γλέταν οι άνθρωποι σου να γελάς, να περάσουν ωραία, να διασκεδάσεις, να κάνεις. Στους 200 ανθρώπους στην πραγματικότητα ξέρεις τους 100. Τους άλλους δεν τους ξέρεις. Είναι άγνωστοι. Πραγματικά είναι άγνωστοι.
1: Έχεις να τους δεις 20 χρόνια.
3: Και μπορεί σε αυτούς τους 100, ας πούμε, να υπάρχουν δυο ξινοί και να σου χαλάσουν όλη τη νύχτα.
1: Ρε Σιδιώνης, και πού το ξέρεις αυτό, και δεν θα είναι ξινοί στους άλλους.
3: Για να μην το ξέρει, επειδή δεν το ξέρεις, γι' αυτό το περιορίζεις.
1: Το περιορίζει. Ας κάνει μόνη της το γάμο τότε.
3: Όπως θέλει θα τον κάνει. Θα τη σου πούμε εμείς πώς θα κάνει το γάμο.
1: Μα τώρα τους φωνάζει μαγκούφιδες στους ανθρώπους.
3: Να κάνει ό,τι θέλει.
1: Δεν θα πήγαινα εγώ.
3: Όχι, αυτούς που θέλει να είναι ζευγάρια μαζί θα τους καλέσει και τους δύο, αλλά ξεχωριστά.
1: Τι ξεχωριστά.
0: Ξεχωριστά, ναι. Στηρίζει Taylor Swift του Χατζημιχάλη.
3: Εντελώς.
1: Πάντα στηρίζει.
3: Εντελώς παιδιόθεν.
1: Πάντα στηρίζει.
0: Μήπως είναι.
1: Αλλά όχι αντικειμενικά.
0: Περιμένει να σε καλέσει το γάμο της.
3: Όχι, όχι καθόλου. Καθόλου και δεν έχω και τα φόντα να πάω.
2: Πάντως είναι μια αφορμή για να συζητηθεί το θέμα πια. Στενέστερα και εδώ. Πώς θα γίνονται τα καλέσματα.
0: Νομίζω πέρα από εμάς εδώ το συζητάει κανείς.
2: Κανένας ποτέ.
1: Δεν πειράζει.
3: Τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη. Αυτό.
0: Ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Γεια σας.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Λοιπόν.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, άμα το σκεφτείς βέβαια, μπορεί να το κάνει για τα σόγια.
3: Ναι.
1: Η Taylor.
3: Μπορεί.
1: Τίποτα ξινής ξαδέρφες, τίποτα.
3: Καλημέρα στο Διονύση στις Σέρες, τον Κώστα. Αν έχεις δικό σου νόμισμα, δεν μπορεί να, να σου κάνει κανείς κουμάντο. Εσύ έχεις μυαλό, για σκέψου το λιγάκι.
1: Βέβαια.
3: Ωραία. Καλημέρα στο Θοδωρή. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, λειτουργείτε σαν κυβερνητική εκπρόσωπη. Αυτή την εικόνα δείχνετε. Αν σας ενδιαφέρει και ξεχνάτε ότι είστε σε κρατικό ραδιόφωνο. Καλημέρα και στον κύριο Θανάση από την όμορφη Ξάνθη. Δείτε, σας παρακαλώ, αν με καλεσμένο σας από το ΙΠΑΝ, τη δυνατότητα επιπλέον παράταση του εξοικονομού 25. Αυτά είναι μερικά από τα μηνύματα που έχουμε μέχρι τώρα. Έχουμε και άλλα καλημέρα στον κύριο Παύλο μας. Δηλαδή, ο κύριος Ανδρουλάκης στο επόμενο συνέδριο του Πασόκ δεν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος για τρίτη θητεία. Αριστερισμός ή γεροντική ασθένεια του Πασόκ, για να παραφράσουμε τον Λένιν. Λέει ο κύριος Παύλος, σε σχέση φαντάζομαι με το γεγονός ότι δεν
1: είναι υποψήφιος.
3: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη, 17 βαθμούς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Πυρετώδεις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο μια συμφωνία για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρ Αμπά στα στενά του Ορμούζ. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Η Τεχεράνη αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι καταστραφή υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Σημαντική πτώση κατέγραψε η τιμή του αμερικανικού αργού στις ασιατικές αγορές. Αντίθετα, το Brent ενισχύθηκε. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε ότι θα συντρίψει τη Χεσμπολά που υποστηρίζεται από το Ιράν. Η Τεχεράνη απαιτεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να συμπεριλαμβάνει το Λίβανο. Στη Γάζα, ένα κοριτσάκι 6 χρονών και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους. 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας διαμηνεί η κυβέρνηση. Σε συνέντευξή του στο Action 24, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η Αθήνα πιστεύει στο διάλογο με την Τουρκία. Υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ενεργή αντιδήμαρχος. Το βράδυ στο Θησίο στις 8, ο Αλέξης Τσίπρας.

0: ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Τραγωδία στο Χολαργό, άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε για άγνωστη προς το παρόν αιτία την 53χρονη σύζυγό του. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο γεννηματάς.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Να είμαστε και εδώ.
1: Καλημέρα. Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Έτσι, να λείπεις, να σε καλωσορίσουμε, να μας λείπεις.
0: Ναι.
1: Καλό είναι. Αυτό.
0: Τώρα δεν.
1: Τι.
0: Τώρα
1: ξανά δεν. Τα...
0: Μετά.
1: Έχει πολύ καιρό.
0: Τέλος του άλλου μήνα, ξέρω εγώ.
1: Θα περάσει.
0: Μετά πάμε και καμιά βουτιά.
1: Α, καλά.
0: Αν μπορέσουμε, ναι.
1: Να πας, θα εύχομαι.
0: Εάν και εφόσον και θα δούμε. Ναι.
1: Ναι, ας σταματήσει να βρέχει.
0: Αυτό. Καλά τώρα, εντάξει, μια ψυχάλα τώρα αυτή την ώρα, αλλά η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ καλή, 17-18
1: ναι, ναι,
0: βαθμούς.
1: Ναι. Όχι, από θερμοκρασία είμαστε ζάχαρη.
0: Ναι, αλλά η ζάχαρη λιώνει.
1: Ναι.
0: Οπότε να προσέχεις λίγο.
1: Οπότε ναι.
0: Πολύ σύντομα θα δούμε 20 και το μεσημέρι θα δούμε 30, αύριο πιθανά δούμε και 32 βαθμούς Κελσίου. Έτσι λέει το θερμόμετρο και σταθερά από εδώ και πέρα θα είναι κοντά στους 30 βαθμούς το θερμόμετρο από ό,τι βλέπω. Μέχρι και τις πρώτες μέρες τουλάχιστον του επόμενου μήνα. Τώρα αυτές οι συννεφιές που κατά τόπους θα βγάζουν καμιά καταιγίδα κατά τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά όμως το θερμόμετρο θα είναι ψηλά. Και θα υπάρχουν και από τι θα πάει καιρό. Αυτό...
1: Κοίταξε, θα πάει καιρό. Είχε κάποια σποραδικά μέσα στην εβδομάδα. Αλλά είπα, μήπως και αλλάξει.
0: Και...
1: πάντως θα είναι πάντως.
0: Είμαστε ακόμη στην άνοιξη, παιδιά. Όπως και να το κάνουμε. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Μπήκαμε στο καλοκαίρι και δεν το καταλάβαμε. Όχι. Είμαστε στην άνοιξη.
0: 26 του μήνα.
1: Όλη 26. Μέρα σήμερα, ναι. Γιορτάζει κανείς.
0: Ο Συνέσιος, λέει και η Συνεσία.
1: Χρόνια πολλά.
0: Δεν ξέρω κανένα τέτοιο όνομα.
1: Δεν ξέρω κανένα Συνέσιο, ούτε καμία Συνεσία. Παρ' όλα αυτά.
0: Προερχείται το Σύνεσης, εντάξει, καλά. Το καταλάβαμε. Επίσκοπος Καρπασίας Κύπρου, αγνώστη εποχής. Α, βρήκαμε τώρα κάτι και γιορτάζουμε. Αυτό. Αγνώστη εποχή.
1: Αυτό
0: τώρα,
1: το αγνώστη
0: δηλαδή
1: εποχή.
0: Και επίσκοπος,
1: ναι.
0: Και αγνώστη εποχή, πώς γίνεται.
1: Πότε ήταν, τι ήταν. Α, ξέρουμε. Α, τότε ήταν ένας.
0: Πότε, αφού δεν υπάρχει εποχή.
1: Ήταν ένας, λέμε. Τώρα πότε μην... δεν προσδιορίζεται. Ναι,
0: ναι, καλά. Ενώ στην Αυστραλία και τουλάχιστον τιμούν, λέει, την Εθνική ημέρα συγγνώμης. Α, προς τους Αβορυγίνες για τα δεινά που υπέστησαν από τους Λευκούς Απίκους. Μάλιστα.
1: Στην Πολωνία γιορτάζουν την ημέρα της μητέρας.
0: Στη Γεωργία και στην Γκουιάνα την ημέρα της ανεξαρτησίας από τη Ρωσία, σαν σήμερα 1918, και τη Μεγάλη Βρετανία σαν σήμερα 1966.
1: Στο Ιράν τώρα,
0: ναι,
1: τιμούν τη μνήμη του μαρτυρίου του ημάμι Αλή. Ο Αλή που έζησε το 599 με το 661 ήταν εξάδελφος και γαμπρός του Μωάμεθ. Θεωρείται ο νόμιμος διάδοχος του προφήτη και ειδωλογικός.

0: θεοφωνία του, χώρισε τον μουσουλμανικό κόσμο σε Σουνίτες και Σιίτες.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Και Εθνική ημέρα Σαΐτας, το χάρτη με το και έτσι.
0: Δηλαδή.
1: Αυτό το γιορτάζουν στι ΗΠΑ. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Τι δηλαδή. Τόσα εκατομμύρια κόσμο γιορτάζουν τη Σαΐτα σήμερα.
0: Να σου πω, χαρούμενοι άνθρωποι. Δηλαδή, κάθε μέρα θέλουν μια γιορτή.
1: Ναι.
0: Τι δεν έχουμε. Εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε το τέτοιο. Το να γιορτάσουμε την. Να έχουμε την ημέρα. Το καραβάκι, το χάρτινο που μπορούμε να κάνουμε με το χαρτί κι εμείς.
1: Μπορούμε. Να, αλλά εμείς έχουμε το χαρταετό. Που γιορτάζουμε κάθε καθαρά.
0: Ένα χαρταετό πετάμε όλο τον χρόνο και μια μέρα το γιορτάζουμε.
1: Το γιορτάζουμε, τι. Οπότε να. Και στη Ρωσία την ημέρα της επιχειρηματικότητας έχουν λέει σήμερα. Μάλιστα. Τι να πει κανείς.
0: Τι να πει κανείς την ημέρα αυτή. Να πούμε τα σχετικά μας, έτσι λες. Να συστηθούμε. Η Δώρα Δασκάλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο Γιάννης Κερδίδης, Ελένη Σταυρίδου. Στα μικρόφωνα. Μαζί μας θα είναι σε λιγάκι η Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Ακολουθεί η Τασούλα Κρητικού από Καβάλα. Συνεχίζουμε με τη Χρυσούλα Σαμουρίδο από Ορεστιάδα. Και κλείνουμε με τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Έτσι θα πάει αυτή η ώρα.
1: Έτσι θα πάει.
0: Ναι. Είμαστε άνθρωποι φιλόξενοι, ρε παιδί μου. Έτσι, να ορίστε, είδες πώς θα μεγαλώσουμε.
1: Ναι.
0: Τη μεγαλώσουμε okay. αυτή την παρέα.
1: Αφού το λες, θα είναι.
0: Είναι. Τι ψάχνεις.
1: Ψάχνω να βρω τώρα που είπαμε Σαΐτα τη Σαϊτιά. Έχω την ακούσω πολύ καιρό από τον Μιχαλή Χατζηγιάννη. Τώρα καμία σχέση τώρα με το άλλο, αλλά δεν κατάλαβα γιατί όχι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οπότε
0: δεν κατάλαβα γιατί όχι.
1: Αν προλάβω.
0: Γιατί
1: τώρα,
0: θα μπορούσαμε να την γιορτάζουμε κι εμείς την Σαϊτιά.
1: Καλά, εννοείται.
0: Γιατί εμείς δεν κάναμε Σαϊτιέ με τα. Με το χαρτί.
1: Στο δημοτικό.
0: Στο δημοτικό.
1: Και στο γυμνάσιο.
0: Στο γυμνάσιο.
1: Τάκ, γιατί... το δάσκολο, τον καημένο. Ναι. Στα καλά καθούμενα.
0: Απλά δεν το γιορτάζαμε.
1: Ναι. Στο δημοτικό ναι. έτρωγες καμιά σφαλιάρα. Μετά. που, ναι. Υπήρχε.
0: Κοίταξε, μετά. Στο γυμνάσιο.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι έπεφτε και καμιά ξανάστροφη. Όχι από καθηγητή, αλλά από διευθυντή είχε πέσει.
1: Καλά, ναι. Ήταν ακόμη ναι. τα μεθεόρτια.
0: Ναι, άμα κατέληξε το διευθυντή, ναι.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε τη Σαϊτιά, θες.
0: Θα την ακούσουμε, πόσο ήθελες να την ακούσεις, δεν θα την ακούσουμε εμείς.

0: πήραμε αυτή την πρώτη έτσι ανάσα την μουσική την πρωινή που χρειάζεται όπως και να το κάνουμε για να ξεκινήσει όμορφα η ημέρα μας. Πάμε στη βόλτα μας.
1: Θα πάμε στην Κομωτινή. Καλημέρα Βασιλική.
2: Καλημέρα παιδες.
0: Τι γίνεται κορίτσι?
2: Καλά. Τρως
0: κεράσια πρωί πρωί για πρωινό κερασάκι?
2: Μετά τις 10.
0: Α, μετά τις 10. Εντάξει. Και ελπίζω, εντάξει, εσύ έχεις κερασιά. Δεν ξέρω, σε σούπερ μάρκετ δεν είδα ούτε σε μανάβικο τις τιμές. Ελπίζω να μην είναι εκείνες που βλέπαμε.
1: Εγώ είδα σε έναν πλανόδιο.
0: Ναι.
2: 8-9, πόσο.
1: Όχι, απαναγία πέντε μου.
2: Α, ο πλανόδιος για το μάρκετ, λέω.
1: Όχι, όχι, για το μάρκετ δεν ξέρω, αλλά σε έναν πλανόδιο παραγωγό. Τώρα την Κυριακή που μας πέρασε τα είχε 5 ευρώ το κιλό.
0: 5 ευρώ. Πάλι ακριβά είναι, ρε παιδιά. Δεν είναι.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω.
0: Το οποίο ναι. Μαζεύω. Όχι, ναι, είναι ακριβά, δεν το συζητάμε κόπο, τώρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Για πες.
2: Εγώ έχω την τύχη να έχω μία κερασιά. Και φέτος πάρα πολύ καλά, να μην τη ματιάσω. Πολύ καλή παραγωγή φέτος. Πολύ καλή, πολύ καλή. Λοιπόν, συνεφιασμένος ο καιρός σήμερα.
1: Ναι, εδώ βρέχει.
0: Εδώ ψηλοβρέχει.
2: Συννεφιά, οπότε θα μας έρθει και σε εμάς, γιατί το πάει για βροχή από ό,τι βλέπω. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες του ελληνικού FBI Βορείου Ελλάδος για την υπόθεση της σύλληψης δύο ατόμων.
0: Πολύ αστείο που φαίνεται, ναι.
2: Για κατοχή 25 πιστολιών και εισάρισμων γεμιστήρων. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 29 και 43 ετών. Τα πιστόλια δεν φέρουν σηριακούς αριθμούς, ούτε άλλα χαρακτηριστικά για αναγνώριση. Είναι δηλαδή όπλα φαντάσματα όπως τα χαρακτηρίζουν. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον ανακριτή. Η υπόθεση προσομοιάζει με ανάλογη που εκτυλίχθηκε στον Εύρο πριν μερικούς μήνες και εικάζεται πως ο οπλισμός προοριζόταν για μέλη της λεγόμενης τουρκικής μαφίας που δρά και στη χώρα μας. Με στόχο ένα πιο ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον συνεχίζεται από την αντιπεριφέρεια Ροδόπη στην παραλιακή οδική αρτηρία Φαναρίου Αρρωγής, υλοποίηση παρεμβάσεων όπως έξυπνες διαβάσεις, κόκκινες διαβάσεις, διαγράμμιση οδοστρώματος και παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ορατότητα. Θέλω να σας πω ότι βρέθηκα στις καγγέλες τις προηγούμενες μέρες, δεν μπήκα στη θάλασσα. Κάποιοι το τόλμησαν, η θάλασσα είναι ακόμα κρύα σχετικά για μένα, αλλά το τοπίο ήταν υπέροχο.
0: Δεν μπήκες δηλαδή?
2: Όχι, όχι, δεν μπήκα.
0: Ούτε καν δοκίμασες έτσι με το ποδαράκι λίγο?
2: Τα πόδια, τα πόδια δοκίμασα, αλλά γεια σας. Ναι, γεια σας. Μαθητές και μαθήτριες από τα μειονοτικά δημοτικά σχολεία Ασωμάτων, Φωλιάς, Ευραίνου, Άνω Δροσινής, Μάνσταντλη, Φιλίρας, Δηληνών και Αριανών υποδέχθηκε τις προηγούμενες μέρες στη Βουλή ο βουλευτής Ροδόπης και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Νελαίος και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ιλχάν Αχμέτ, βουλευτής Πασόκ Ροδόπης. Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στους χώρους του Κοινοβουλίου και παρακολούθησαν συνεδριάσεις ερχόμενα έτσι σε άμεση επαφή με τη διαδικασία της λειτουργίας του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Τον δρόμο για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Κάιρο ανοίγει υπογραφή ειδικού μνημονίου συνεργασίας του Ιδρύματος με ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια πανεπιστήμια της Αιγύπτου, το Capital University. Η πρωτοβουλία αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτρες από τον αραβικό κόσμο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το παράρτημα Ροδόπης της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας διοργανώνει ασπερίδα με θέμα την έμφυλη βία. Θα μιλήσουν στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Κομωτινής, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας και ο ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών. Θα γίνει την Τετάρτη 27 Μάη στο Πολυλειτουργικό Κέντρο του Δήμου Κομωτινής στις 5 το απόγευμα. Γιάννη, Δον Κιχώτη έχουμε. Το είπα χθες στην Ελένη, το λέω και σε σένα.
0: Πότε?
2: Το μπαλέτο του Κρατικού Θεάτρου Σερβίας με 35 χορευτές επί σκηνής παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής την Παρασκευή 29 Μαΐου
0: τώρα,
2: 9 το βράδυ, ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα του κλασικού ρεπερτορίου των Δον Κιχώτη. Και βέβαια να πούμε ότι την προηγούμενη ημέρα την Πέμπτη μαθητές από σχολεία και από το μουσικό σχολείο κάνουν μια εκπληκτική, είναι από διάφορα έτσι σχολεία, κάνουν μια εκπληκτική εκδήλωση που θα συνδυάζει χορό, κείμενο και τραγούδι σε μια επέτειο για την άλωση της πόλης. Θα γίνει την Πέμπτη στις 9 η ώρα το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Μια πάρα πολύ ωραία έτσι δράση μέσα από την οποία τα παιδιά μαθαίνουν, γιατί τους είχαμε φιλοξενήσει χθες στο στούντιο. Αυτό που μας είπαν ήταν ότι με αυτόν τον τρόπο σφραγίστηκε μέσα τους η Κωνσταντινούπολη. Με αυτόν τον τρόπο έμαθαν πολύ καλύτερα την ιστορία της Κωνσταντινούπολης και βέβαια εννοείται ότι πια από εδώ και πέρα με διαφορετικό τρόπο θα αντιμετωπίζουν αυτό το μεγάλο ιστορικό γεγονός και αυτό το μεγάλο όνομα, το βαρύ όνομα του ελληνισμού που λέγεται Κωνσταντινούπολη. Αυτά, παιδες.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Βασιλική, για την πρώτη εικόνα.
1: Καλή σου μέρα, Βασιλική. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: έτσι.
1: Έτσι πρέπει. Να λες έτσι πάντα πρέπει. Καλημέρα.
0: Ακριβώς. Εμείς θα πούμε την καλημέρα μας στην Τασούλα την Κρητικού τώρα. Όμως την Καβάλα να μας μεταφέρει έτσι το κλίμα της Καβάλα σήμερα. Τι έχετε, συννεφιά, έχετε βροχή, έχετε ήλιο, τι έχετε, Τασούλα, καλημέρα.
2: Έχουμε λιακάδα, καλημέρα. Έχουμε λιακάδα, λίγα συννεφάκια, αλλά σήμερα έτσι με ρεή συννεφιά θα πάει. Ναι. Πάντως αυτή την ώρα τα χελιδονάκια πετάνε.
0: Ζέστη όμως φαντάζομαι έχετε κι εσείς.
2: Ζέστη θα έχει σήμερα, ωραία. Ναι. Ήδη από χθες άρχισε και δεν αστεύεται. Δηλαδή όταν βγαίνει ο ήλιος και κρατάει για ώρα και χωρίς συννεφάκια ή αυτό, καίει ο ήλιος. Ναι, είσαι κοντομάνικο, καλοκαιρινός. Και ήδη έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και στην πόλη οι πρώτοι έτσι τουρίστες, επισκέπτες, κάνουν από μακριά τους καταλαβαίνεις ότι αυτοί τώρα δεν είναι δικοί μας. Αυτοί είναι τουρίστες. Δεν είναι. Οπότε έχουν αρχίσει και εμφανίζονται γιατί εντάξει, τώρα την άλλη εβδομάδα μπήκαμε στο καλοκαίρι. Έχει τώρα για αυτές τις ημέρες αρκετές εκδηλώσεις που έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε σιγά σιγά. Σήμερα θα γίνουν τα εγγένεια μιας έκθεσης ζωγραφικής με τίτλο «Υδροόνειρο». Αυτή τη διοργανώνει ο Πολιτιστικός και Καλλιτεχνικός Σύλλογος Γυναικών Ζωγράφων Καβάλας. Θα είναι στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Υπάρχουν δηλαδή μέρες αρκετές. Τα εγγένεια θα γίνουν απόψε στις 8. Την ίδια μέρα θα παρουσιαστεί και το θεατρικό δρόμενο «Υπάρχω και εδώ», «Και εγώ εδώ». Και τώρα υπάρχουν και κάποιες δράσεις, ας πούμε για την Κυριακή 31 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί δωρεάν σεμινάριο δημιουργικής γραφής. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά 10.30 με 1.30 και 6.30 με 9.30, εκτός της Κυριακής που θα λειτουργήσει κανονικά το απόγευμα, γιατί το πρωί θα γίνει αυτό το σεμινάριο δημιουργικής γραφής. Και από εκεί και πέρα, στη Δράμα, θα έχουμε τώρα από Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή τους προκριματικούς αγώνες ρυθμικής γυμναστικής κατηγορίας Παγκορασίδων. Mm-hmm. Είναι διοργανώτρια η Ακαδημία Γυμναστικής Δράμας, η οποία θα συμμετέχει και αυτή με 13 αθλήτριες σε όλες τις κατηγορίες του προκριματικού αγώνα, οπότε θα έχουμε να δούμε και δικούς μας ανθρώπους αυτούς τους αγώνες. Είναι η τρίτη χρονιά που λειτουργεί η Ακαδημία και ήδη κάνει αυτό το σημαντικό βήμα και αναλαμβάνει αυτή τη διοργάνωση. Είναι πανελλαδικής εμβέλειας και έχει να κάνει με την Βόρειο Ελλάδα κυρίως. Και στο γήπεδο Κραχτίδη θα εμφανιστούν όλες οι ομάδες της Βόρειας Ελλάδας. Θα συμμετέχουν αθλήτριες ηλικίας 8 έως 10 ετών. Και εντάξει, εννοείται θα είναι ένα πολύ όμορφο θέαμα με χάρη, πειθαρχία, αγωνιστικό πνεύμα. Είναι πολύ ωραία οι αγώνες αυτές. Αυτοί βλέπεις πολύ ωραίες έτσι, κινήσεις και προγράμματα και ψυχώνεις και τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα, στους πρώτους αυτούς αγώνες. Και για αύριο θα σας πω μία από τις βιβλιοπαρουσιάσεις που θα έχουμε, την άλλη θα την πούμε αύριο, θα είναι μια ιστορική ομιλία, ιστορική έχει να κάνει με την ιστορία, όχι ιστορική ομιλία του ΤΑΔΕ, λοιπόν, έχει να κάνει με την ίδρυση μιας πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, θα γίνει αύριο στην Καβάλα από τον Όμιλο Καβάλας για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, στις 7.30 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη με ομιλητή τον Καβαλιώτη νομικό συγγραφέα και ιστορικό ερευνητή Δημήτρη Αποστολίδη και στο επίκεντρο της ομιλίας θα βρεθεί η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης από το Μέγα Κωνσταντίνο καθώς και η ιστορική και πολιτισμική σημασία της νέας πρωτεύουσας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας για τη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αύριο στις 7.30 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη η είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία,
0: να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.

0: Αυτό είναι ένα από τα καινούργια τραγούδια του Γιάννη Βαρδί, του «Δεν το περίμενα» που μόλις ακούσατε και άντε είπαμε να το θυμηθούμε, να το ακούσουμε, να το γνωρίσουμε.
1: Να το γνωρίσουμε.
0: Και αφού συνεχίσουμε σε λίγο τη βόλτα μας, θα πάμε να συναντήσουμε την Χρυσούλα Σαμουρίδου. Σε λιγάκι. Έχει τζιγκλάκι, περίμενε.
1: Μέρα καλή.
2: Η πρωινή σας παρέα.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
2: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Άλλη ερμηνεία, όπως και να το κάνουμε. Τελείως διαφορετική. Ναι, σε άλλο ρυθμό. Ναι, τελείως. Πιάσε το νεράκι σου. Η Χρυσούλα είναι μαζί μας σε Μουρίδου τώρα για να μας δώσει τα νέα από εδώ από την περιοχή μας. Χρυσούλα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθε ο κύριος Γιάννης.
0: Καλώς σας βρήκα.
2: Λοιπόν, για τα της υπόθεσης των όπλων και την όποια τέλος πάντων εξέλιξη και περαιτέρω πολύ μικρή ενημέρωση έχουμε, είναι η αλήθεια. Το χειρίζεται το θέμα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κεντρικά, οπότε μόνον εκείνοι ξέρουν τι και πώς ακριβώς, αλλά σας τα είπε και η Βασιλική νωρίτερα, οπότε εγώ προχωράω παρακάτω και πάω σε αυτή την κατάσταση τη νέα που διαμορφώνεται και για τον νόμο Εύρου, λόγω της ευλογιάς που εντοπίστηκε, του κρούσματος ευλογιάς που εντοπίστηκε εκεί στην περιοχή της Μαρόνιας, στη Ροδόπη δηλαδή, επηρεάζεται και ο γειτονικός νομός που είμαστε εμείς.
0: Ναι.
2: Τώρα, κτηνίατροι και κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για παράνοια, έτσι ακριβώς μας είπαν εχθές μιλώντας μαζί τους. Παράνοια χαρακτηρίζουν αυτή την εξαιρετικά βαριά επίπτωση που φέρνει και για τον νομό αυτό το νέο κρούσμα που εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα στην Ροδόπη. Ο Εύρος ως γυκνιάζων νομός λοιπόν και βάσει των στενών αλλά και πολύ ευρύτερων ζωνών επιτήρησης που προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο στον καθορισμό των μέτρων πρόληψης για τη ζωνόσο, υποχρεώνεται ουσιαστικά να μηδενίσει ξανά το χρόνο κατά τον οποίο συμπεριλαμβάνονταν στις καθαρές από ευλογιά περιοχές. Παρότι στην επικράτειά μας δεν είχαμε νέο κρούσμα, εδώ και 6 μήνες τουλάχιστον, αυτή η εξέλιξη απομακρύνει ξανά τις όποιες προσδοκίες είχαν αρχίσει να καλλιεργούνται ότι τέλος πάντων θα δοθεί μια έγκριση για ανασύσταση κοπαδιών. Προφανώς οι κτηνοτρόφοι είναι οργισμένοι γιατί καταλαβαίνουν ότι μπαίνουν ξανά σε καθεστώς απαγόρευσης επιστροφής τους στην παραγωγή, θα συνεχίσουν δηλαδή να είναι άνεργοι. Τώρα μίλησε και ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας εχθές, ο κ. Φωτεινιάς. Εντάξει, ουσιαστικά επιβεβαίωσε την επαναφορά ισχύως των ζωνών επιτήρησης, οι οποίες έτσι και αλλιώς ίσχυαν, θα πρέπει να πούμε έτσι. Απλά είναι αυτό που λέμε ο μηδενισμός του χρόνου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και αυτές οι ζώνες οι οποίες ισχύουν ακόμα και για τις πιο απομακρυσμένες περιοχές από την νέα εστία της ευλογιάς. Οπότε έχουμε αυτό το πρόβλημα για το οποίο υπάρχει έτσι μια πολύ σοβαρή αντίδραση, να το πω έτσι. Να πω επίσης ότι το τελευταίο κρούσμα στον Εύρο εντός των γεωγραφικών ορίων του νομού ήταν το Δεκέμβριο του 2025. Γι' αυτό λέμε ότι είναι 6 μήνες και που ο νόμος δεν έχει κανένα κρούσμα ευλογιάς. Πάμε σε μια σύσκεψη συζήτηση τώρα με θέμα την μαχητική αντιπολίτευση κόντρα στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνηση περιφερειακής και δημοτικής αρχής, αυτός είναι ο τίτλος αυτής της συζήτησης που διοργανώνει στις 27 του μήνα αύριο, δηλαδή το Αμερική Επιτροπή Εύρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Έλλαδας στην Αλεξανδρούπολη. Θα είναι μια εκδήλωση που θα γίνει στο επιμελητήριο, στις 7 το απόγευμα θα ξεκινήσει. Και ο μιλητές θα είναι ο Διονύσης Κλάδης, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, είναι και Περιφερειακός Γραμματέας του Κόμματος στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη και Περιφερειακός Σύμβουλος όμως της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και ο Σάββας Δευτερέως, που είναι μέλος της Τομεακής Επιτροπής Εύρου του ΚΚΕ και Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης. Είχαμε χθες την ανακοίνωση της διεξαγωγής του First Lego League Explore. Το Σάββατο 13 Ιουνίου θα γίνει αυτό στην Αλεξανδρούπολη με τη συμμετοχή 8 ομάδων παιδιών. Οι ηλικίες τους θα είναι από 6 μέχρι 10. Οι διοργανωτές είναι η Εντουάκτη, η Ρομποτεχνολογία Ενδράση και η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου. Ο χώρος διεξαγωγής θα είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης. Υπάρχει λόγος. Ο στόχος του προγράμματος είναι να κεντρήσει την περιέργεια και το ενδιαφέρον των παιδιών για την επιστήμη και την τεχνολογία. Όμως, για τη φετινή σεζόν, που θα έχει τον τίτλο Unearthed, οι ομάδες θα ανακαλύψουν τι ιστορία κρύβει κάθε αντικείμενο, κάθε εργαλείο και κάθε έργο τέχνης που έρχεται στο φως. Και πώς συνδέεται το παρόν που ζούμε εμείς σήμερα με τις ιδέες του παρελθόντος. Στο φεστιβάλ προφανώς θα απονεμηθούν και μετάλλια και διπλώματα σε όλα τα παιδιά. Δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Όλα τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτή την πολύ ωραία δράση.
0: Μάλιστα.
2: Θα πάμε στην Καστρινή Πεζοπορία.
1: Ναι.
2: Καστρινή Πεζοπορία προς το Λιοβασίλεμα την είπαν φέτος. την ανακοίνωσε ο Ιστορικός και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δημοτήχου Καστροπολίτες. Είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα του Καλέ Πανηγύρι, για το οποίο σας είπα έτσι επιγραμματικά 2-3 πράγματα χθες, που ξεκινάει αύριο το Καλέ Πανηγύρι και θα ολοκληρωθεί 1η Ιουνίου. Mm-hmm. Και εκεί στο κλείσιμο των εκδηλώσεων, δηλαδή τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, είναι προγραμματισμένη και αυτή η πολύ ωραία βόλτα που θα γίνει στο κάστρο. Οι περιπατητές θα ξεκινήσουν στις 6 το απόγευμα από τον χώρο στάθμευσης που βρίσκεται πάνω στο κάστρο. Θα περιηγηθούν περιμετρικά του ιστορικού λόφου, θα κινηθούν μέσα σε γραφικά και άγνωστα σοκάκια δίπλα από τα σπήλαια που υπάρχουν εκεί στο κάστρο, παράλληλα με τον Ερυθρό Πόταμο. Μετά θα συνεχίσουν μέσα στο κάστρο, στους πύργους, στις πύλες του, και η πεζοπορία θα ολοκληρωθεί στο ψηλότερο σημείο. Εκεί όλοι θα δουν μαζί το ηλιοβασίλεμα.
0: Ναι.
2: Το καλύτερο βέβαια είναι ότι θα δουν και το ηλιοβασίλεμα, αλλά θα ακούν και τη μουσική παράλληλα από το Χρήστο Γκρέμο. Όσοι θέλουν να ακολουθήσουν, να θυμηθούν, θα πρέπει να φορούν αθλητικά παπούτσια, να έχουν μαζί τους κανένα νερό και καμιά μαγκούρα, άμα θεωρούν ότι θα τους βοηθήσει. Και θα κλείσουμε δύο εκκλησιαστικά με ποια έννοια τώρα. Έχουμε την εικόνα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου από τη Ρόδο, που θα φτάσει στην Ολυστιάδα 5 Ιουνίου. Ανακοινώθηκε επίσημα από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού Πανμεγίστων Ταξιερχών. Η υποδοχή της εικόνας θα γίνει 6.30 το απόγευμα της μεθεπόμενης Παρασκευής, που θα είναι 5 Ιουνίου. Παρουσία του Μητροπολίτη της Δημοτήχου Ορεστιάδος Φιλίου Δαμασκηνού, και θα παραμείνει στο Ναό για προσκύνηση μέχρι τις 11 Ιουνίου. Και έχουμε και την καθιερωμένη πλέον βραδινή θεία λειτουργία που γίνεται για την ευλόγηση των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Την ανακοίνωσε η Μητρόπολη της Αλεξανδρούπολης.
0: Οι οποίες ξεκινάνε τώρα την Παρασκευή, πότε, συγγνώμη.
2: Ναι. Θα τελεστεί αυτή η βραδινή θεία λειτουργία για τα παιδιά στις 8 αύριο το βράδυ, στο Ναό Αγίου Νικολάου. Θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Άνθιμος. Όμως βραδινές θείες λειτουργίες, τέτοιες για τον ίδιο σκοπό, δηλαδή για τους υποψήφιους, θα τελεστούν την ίδια μέρα και ώρα και στο Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού στις Σφαίρες, Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Τιχερό, και στο Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Σαμοθράκη. Και με αυτά σας έδωσα μια πρώτη έτσι γεύση από τα σημερινά μας νέα.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Χρυσούλα μας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.

0: Για να ολοκληρώσουμε έτσι και να έχω μια σφαιρική ενημέρωση, όπως έλεγαν παλιά.
1: Χρειάζεται σφαιρική ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Εμείς για να έχουμε σφαιρική ενημέρωση, ξεκινήσαμε από Ορεστιάδα, φτάνουμε σε αίρες, έτσι. Όχι γιατί είμαστε κουτσομπόλοι.
0: Όχι. Σε
1: απλά,
0: καμία
1: ναι, τόσο. Θέλουμε να έχουμε σφαιρική ενημέρωση.
0: Λοιπόν, είναι μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίδου να μάθουμε τα νέα των Σερών. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα από τις αίρες. Σήμερα έχουμε μια ηλιοφώτινη ημέρα. Και το λέω αυτό έτσι με χαρά. Γιατί μέχρι τώρα το πρωί ξυπνούσαμε συννεφιά και με καιρό που μας έβγαζε σε άλλη κατεύθυνση, δηλαδή σε βροχές, συννεφιά και καθόλου εικόνα ανοιξιάτικης ημέρας. Σήμερα ξεκινάμε με ήλιο και ηλιοφάνεια και ελπίζω και εύχομαι να κυλήσει έτσι η μέρα. Τώρα πάμε στις ειδήσεις μας. Ξεκινάμε με τις ποινές φυλάκισης με αναστολή σε 13 εκ των 25 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις στις αίρες. Για το θέμα του ΠΚΠ. Κατεδικαστική λοιπόν.
0: Αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ, έτσι.
2: Ατελείωτο,
1: ναι.
0: Ναι.
2: Καταδικαστική λοιπόν η απόφαση για 13 εκ των 25 κατηγορουμένων σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΠΚΠ την περίοδο 2016-2018 εξέδωσε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων επιβάλλοντας ποινές φυλάκιση με αναστολή. Μετά από πολυήμερη διαδικασία, οι δικαστές κήρυξαν ενόχους 13 κατηγορουμένους για την υπόθεση, μία από τις πρώτες που έφερε στο ακροατήριο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που αφορούσε επιδοτήσεις συνολικών ποσών περίπου 250.000 ευρώ στην περιοχή των Σερών. Το δικαστήριο κήρυξε ομόφωνα ενόχους στους 13 για κατά περίπτωση αδικήματα που αφορούν απάτη, συνέργεια σε απάτη, ψευδή βεβαίωση, και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Στους καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου και επιβλήθηκαν ποινές που ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή, καθώς μειώθηκε το ποσό της ζημίας μεταβάλλοντας την κατηγορία σε πλημέλημα. Τέλος, για αυτή την υπόθεση, να σας πω ότι με την έναρξη της δίκης, ωστόσο, 7 εκ των κατηγορουμένων έκαναν χρήση ποινικής διαπραγμάτευσης.
1: Δηλαδή,
2: δηλώνοντας ένοχοι και επιστρέφοντας ποσό περίπου 165.000 ευρώ που είχα λάβει ως επιδότηση κατά την επίδικη περίοδο. Mm-hmm. Οι ποινές, όπως είπαμε, που επιβλήθηκαν ήταν 2-3 χρόνια με τριετή αναστολή. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Μετά από μια πετυχημένη συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών, συνελήφθησαν χθες το απογευματάκι σε αγροτική περιοχή στο Χαροπό του Δήμου Συντικής δύο υπήκοοι Μπαγκλαντές που είχαν αποδράσει τα ξημερώματα από την κλειστή δομή Συντικής στο κλειδί. Mm-hmm. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο έγκλησοι στη δομή έκοψαν το σύρμα της περίφραξης και πήδηξαν έξω από αυτή. Από εκείνη την ώρα ξεκίνησε η συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών της Διεύθυνσης Σερών, οι οποίοι με τη συνδρομή σκύλου και ντρόν κατάφεραν τελικά να εντοπίσουν τους δραπέτες και να τους βάλουν χειροπέδες. Για τους δύο συλληφθέντες σχηματίζεται δικογραφία και θα οδηγηθούν σε ανακριτή και εισαγγελέα. Να σας πω πως δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε αναταραχές στην περιοχή. Έχουμε εξεγέρσεις, έχουμε φωνές, σας τα είχα πει και άλλες φορές. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε προσπάθειες απόδρασης και αποδράσεις και σύλληψη μετά από λίγες ώρες ή έστω και μέρα. Στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν συνολικά 1.364 μαθητές και μαθήτριες από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο κ. Σωτηριάδης. Από τους 1.364, οι 962 υποψήφοι προέρχονται από τα γενικά λύκεια, ενώ 402 μαθητές θα εξεταστούν μέσω των επαγγελματικών λυκείων. Η αυλαία ανοίγει για τα ΓΕΛ την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών. Τόσο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου, Παναγιώτης Κεϊσόγλου, είπαν όπως έχει γίνει η απαιτούμενη προετοιμασία και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τις εξετάσεις. Τώρα σε μαζική συμμετοχή στην πανσυνταξιοδοτική συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη την 3η 28 Μαΐου στις 10.30 το πρωί στο άγαλμα Βενιζέλου, καλούν τα μέλη του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Το Σωματείο των Σερών θα συμμετάσχει στη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης και δρομολογεί λεωφορείο για τη μετακίνηση των συνταξιούχων. Οι συνταξιούχοι υποστηρίζουν πως οι συντάξεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών και ζητούν πραγματικές αυξήσεις, όπως λένε, στις κύριες και επικουρικές εντάξεις και παράλληλα διεκδικούν την καταβολή των δώρων, τα αναδρομικά του ενδεκαμήνου και την κατάργηση φοράς αλληλεγγύης για όλους τους συνταξιούχους. Η αναχώρηση για τους αιρέους συνταξιούχους που θα συμμετέχουν θα γίνει σε 9 η ώρα το πρωί μπροστά από το εργατικό κέντρο. Και τέλος, να σας αποχαιρετήσουμε μια έκθεση, την τρίτη ατομική της έκθεση, με τίτλο «Κέλυφος Κυψέλη», παρουσιάζει οικαστικός Ανθυμίδου Αγγελική από τις 28 Μαΐου στις 5 Ιουνίου στον οικαστικό χώρο Αρμός στην πόλη των Σερών.
0: Ωραία. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν και από εκεί. Όχι, λάθος.
1: Δεν θέλει. Δεν θέλουμε εμείς.

0: Μακ, σαν σήμερα το 1879, με την οποία τι ιδρύθηκε το κράτος του Αφγανιστάν, παρακαλώ.
1: Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά.
0: Ενώ ένα χρόνο, όχι, 11 χρόνια μετά, το 1941, ο στρατηγός Φέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάσσει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόγοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ερθύμνου, συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς στρατιώτες και οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις μουριές των Χανίων, όλα αυτά στο πλαίσιο της μάχης της Κρήτης.
1: Το 1969 ο Τζον Λένον και η Γιοκό Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ.
0: Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από εκεί που είναι τραγούδι, αλλά μετά, άντε για το κλείσιμο να τα αφήσουμε. Τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών το 1975 σαν σήμερα.
1: Πάμε και πάλι πίσω στο χρόνο, στο 1799, η χρονιά που γεννιέται ο Αλεξάνδερ Πούσκιν, ο Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος.
0: Ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, λογοτέχνης από τους σημαντικούς πεζογράφους της μεταπολεμικής γενιάς, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1924.
1: Και δύο χρόνια αργότερα, το 1926, γεννιέται ο Μάιλς Ντέιβις, Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της τζαζ.
0: Ο Μπαρσέλ Ρενό, ο Γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας συνιδρυτής της συγκεκριμένης αυτοκινητοβιομηχανίας, πεθαίνει σαν σήμερα το 1903.
1: Το 1955 φεύγει από τη ζωή ο Αλμπέρτο Ασκάρι, θρυλικός Ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτου.
0: Και η σπουδαία ηθοποιός του θεάτρου και θειασάρχης, η Κιβέλη, ή ολόκληρο το όνομά της Κιβέλη Αδριανού, που φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή το 1978.
1: Αυτά ήταν κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας. Θα σας αποχαιρετήσουμε ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το RT News ακριβώς στις 8.
0: Καλημέρα, να είστε καλά όλοι σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα.

0: Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η εθραυστική χειρή ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δοκιμάζεται ξανά. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς, στο ασθενά του Ορμούζ. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Τα ασθενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος παραμένει ακόμα και τώρα εφικτή. Το Ιράν αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση, η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε σημαντική πτώση στις ασιατικές συναλλαγές, αντίθετα το Brent ενισχύθηκε. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία. Μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ενεργή αντιδήμαρχος. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο Θησείο το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όρομα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός, Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
1: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
5: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τρίτη 26 Μαΐου του 2026 σήμερα, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστίαδος. Έχουμε την εκπομπή Σημείο ελέγχου, η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Σαματάκης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής η Δώρα Δασκάλου. Να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή ρίχνοντας μία ματιά στον καιρό. Συννεφάκια πάλι, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αστάθειες στην περιοχή και με πιθανότητα να έχουμε κάποιες μικρές μπόρες, κάποιες βροχές σε διάφορες περιοχές, κυρίως στα ορεινά ή σε ευρύτερη περιοχή πέριξ των ορεινών. Κάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει να το ζούμε τις τελευταίες μέρες πολύ έντονα, αφού δεν λέει ο καιρός να στρώσει, δηλαδή να έχουμε μια ισχύα όπως θα ξεκινήσει το πρωί, έτσι να τελειώσει το βράδυ η ημέρα, χωρίς να έχουμε αυτά τα μαύρα συννεφάκια τα οποία κάθε λίγο και λιγάκι εμφανίζονται στον ουρανό πάνω από τα κεφάλια μας και άλλοτε μας αρχίζουν να μας δημιουργούν την υποψία ότι πάει να ψυχαλίσει, πάει να βρέξει ή άλλες φορές λέμε θα την γλιτώσουμε και τώρα. Από εκεί και έπειτα οι θερμοκρασίες. Στο νότιο Εύρο 17 με 24 βαθμούς. Στον κεντρικό και βόρειο Εύρο 15 με 26 βαθμούς. Να ρίξουμε και μια ματιά στο γειτονικό μας, στη γειτονική μας Ροδόπη και στην Ξάνθη. Εκεί η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς, με καλύτερες θερμοκρασίες στα παιδινά και μικρότερες θερμοκρασίες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, η έντασή τους θα φτάνει από 1 μέχρι 3 μποφόρ.

Πάμε και σε ένα θέμα το οποίο μας ξαναπασχόλησε στο παρελθόν, μας ξαναπασχολεί και τώρα και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα το έχουμε και άλλες αρκετές φορές στην περιοχή μας. Έτσι λοιπόν διαβάζω την ανακοίνωση της αστυνομίας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, FBI Θεσσαλονίκης θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε για συντομία. Συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου σε περιοχές της Θράκης δύο άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Ειδικότερα από το τμήμα καταπολέμησης, διακίνησης και πορείας ανθρώπων και αγαθών, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, οργανώθηκε μια αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Θράκης για τον εντοπισμό προσώπων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στη χώρα μας, με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων υπηκόων Τουρκίας. Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα βρέθηκε στο πόρτ μπαγκάζ ένας ταξιδιωτικός σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Τα εν λόγω όπλα καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους ήταν συσκευασμένα σε διαφανείς νάιλον συσκευασίες, ενώ δεν διέφεραν κάποια διακριτικά στοιχεία του κατασκευαστή, οι άλλες ενδείξεις αναγνώρισης ήταν με λίγα λόγια όπλα φαντάσματα. Από την επακόλουθη προανακριτική διαδικασία προέκυψε η εμπλοκή και δεύτερου κατηγορούμενου, ο οποίος συνελήφθη με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Αλεξανδρούπολης, καθώς φέρεται να παρέδωσε το όχημα και τον οπλισμό στον συλληφθέντα οδηγό. Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 25 πιστόλια, 25 γεμιστήρες, 5 κινητά τηλέφωνα και 2 κάρτες SIM. Επλέον κατασχέθηκε και το όχημα ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων. Τα όπλα ήδη έχουν αποσταλεί στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για δραστηριακές εξετάσεις, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρύβωση του πλήρους εύρους εγκληματικής δραστηριότητας καθώς και τυχόν διασυνδέσεων με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης οπλισμού. Αυτά αναφέρει το αστυνομικό δελτίο, το δελτίο της αστυνομίας του FBI της Θεσσαλονίκης. Τώρα, οι δικές μας οι έρευνες που γίνανε, γιατί είναι γεγονός όταν βλέπεις ότι εμπλέκεται στην περιοχή σου, εμπλέκονται κάποια άτομα, προσπαθείς να καταλάβεις το τι ακριβώς συνέβη. Αυτός ο οποίος συνελήφθη και οδηγούσε το αυτοκίνητο, υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο δεν είναι δικό του, το αυτοκίνητο είναι ενός άλλου, ο οποίος ζει στην Αλεξανδρούπολη, γεννηθής του 1963, 62 χρονών, 63 χρονών, μάλιστα ζει σε μια περιοχή εκτός της γνωστής περιοχής της οδού Τέρμα Άβαντος, κάπου στην περιοχή του νοσοκομείου ζει, και ότι αυτός ήταν που του έδωσε το αυτοκίνητο και με αυτό μετέφερε, υπήρχαν τα όπλα και θα έπαιρνε και 300 ευρώ, εάν είναι σωστές οι πληροφορίες οι οποίες έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας. Και οι δύο οι δράστες, δηλαδή και αυτός που οδηγούσε το αυτοκίνητο αλλά και σε αυτόν που ανήκει το αυτοκίνητο, είναι και οι δύο κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης. Ο ένας στην οδό Τέρμα Άβαντος και ο άλλος, όπως είπαμε, στην περιοχή του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Από εκεί και έπειτα, το πώς βρέθηκαν αυτά τα όπλα στην κατοχή τους είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει από την έρευνα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάτι αντίστοιχο. Έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά. Είχαμε, αν θυμάστε, μία βάρκα με ένα άτομο το οποίο δεν ήταν καλά στην υγεία του, το οποίο συνελήφθη στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Ήταν πολύ χάλια και μετέφερε οπλισμό στον πάτο της βάρκας. Από εκεί και έπειτα είχαμε και άλλες συλλήψεις για τα πιστόλια. Αυτά τα πιστόλια τα οποία είναι non-name, δηλαδή δεν έχουν κάποια μάρκα, δεν φαίνονται που έχουν κατασκευαστεί, που πήγανε, που προέρχονται και που θα κατέληγαν. Βέβαια είναι γνωστές, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, ότι τελικά αυτό το φορτίο, αυτός ο σακουβαγιάς που είχε μέσα τα 25 πιστόλια, τα ισάριθμα, τους ισάριθμους γεμιστήρες, τα 5 κινητά και 2 κάρτες SIM, είχαν προορισμό κάποιες εγκληματικές οργανώσεις υπηκών της Τουρκίας, οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη. Εμπλοκή λοιπόν και της Αλεξανδρούπολης σε αυτή την υπόθεση, και οι δύο είναι Αλεξανδρουπολίτες και οι δύο είναι άτομα τα οποία έχουν απασχολήσει και τις τοπικές αρχές για κάποιες άλλες παραβάσεις κατά το παρελθόν.

0: Έχουμε και άλλα θέματα όμως να δούμε. Πάμε λίγο και σε αγροτικά θέματα, όπου ο Οργανισμός Εγγύων Βελτιώσεων το Ευφερών Πέπλο ενημερώνει όλους τους παραγωγούς ότι κατόπιν επανελειμμένων ελέγχων και διαπιστώσεων των υδρονομέων του οργανισμού έχουν παρατηρηθεί σοβαρές και εκτεταμένες παράνομες παρεμβάσεις στο ανοιχτό αρδευτικό δίκτυο. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν στα καναλέτα διάνοιξη με τρύπες, σπασίματα και φθορές στις υποδομές, αυθαίρετες παρεμβάσεις και αλλοιώσεις στους ρυθμιστές νερού των καναλέτων, όπου εντοπίστηκαν ακόμη και κομμένοι από μηχάνημα κοπής σιδήρου. Στα κανάλια έχουμε ρήψη πετρών, χωμάτων και άλλων αντικειμένων στο εσωτερικό των αρδευτικών και αποστρακιστικών καναλιών. Οι ενέργειες αυτές, όπως επισημαίνει ο Οργανισμός Εγγύων Βελτιώσεων του ΤΟΕ Ευφερών και Πέπλου, είναι παράνομες, προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου, δημιουργούν αδικίες στην κατανομή του νερού, επιβαρύνουν οικονομικά τον οργανισμό και θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή άρδευση όλων των παραγών. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί και δεν θα συνεχιστεί. Καλούνται όσοι έχουν προβεί σε τέτοιους είδους παράνομες ενέργειες να προχωρήσουν άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών και των παρεμβάσεων που έχουν προκαλέσει στα αρδευτικά και αποστραγγιστικά δίκτυα. Όσοι εξ αυτών μέσα σε διάστημα 15 ημερών δεν προχωρήσουν στην άμεση αποκατάστασή τους, θα επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα όπως ορίζει ο κανονισμός άρδευσης του οργανισμού χωρίς κάποια άλλη ενημέρωση ειδοποίηση. Στο εξής και σε κάθε περίπτωση που θα εντοπίζεται παρέμβαση ή φθορά του δικτύου στο ύψος αγροτεμαχίου παραγωγού, θα επιβάλλονται άμεσα τα προβλεπόμενα. Ο οργανισμός επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη ενέργεια προς διασφάλιση της προστασίας του δικτύου και των συμφερόντων των μελών του. Καλούνται όλοι οι παραγωγοί να σεβαστούν τις υποδομές του αρδευτικού δικτύου και να συνεργαστούν με τον οργανισμό για την εύρυθμη και δίκαιη διαχείριση του αρδευτικού νερού. Να υπενθυμίσω ότι τα αρδευτικά και αποστρακιστικά έργα αποτελούν δημόσια αγαθά και κανείς δεν έχει το δικαίωμα οποιασδήποτε αλλίωσης ή καταστροφής αυτών. Πόσο σημαντική είναι αυτή η ανακοίνωση, αφού δείχνει το πώς ακριβώς συνεχίζουν κάποιοι να λειτουργούν. Και μάλιστα πού? Στο νερό. Σε αυτό το πολύτιμο αγαθό το οποίο τα τελευταία χρόνια μας έχει λείψει τόσο πολύ. Και αν θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε πάλι έτσι, νομίζω ότι και πάλι τα ίδια θα έχουμε και προς το τέλος της φερνητής καλοκαιρινής περίοδου. Ας ελπίζουμε ότι πραγματικά αυτή η ανακοίνωση του ΤΟΕΒ Πέπλου Φερών θα ευαισθητοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβεί σε αυτές τις ενέργειες, θα τις αποκαταστήσουν, γιατί αλλιώς σε 15 μέρες θα έχουμε πρόστιμα, σοβαρά πρόστιμα, όπως αυτά ορίζονται και από το καταστατικό του ΤΟΕΒ. Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε στο Σουφλί και, όπως είναι λογικό, ένα από τα θέματα τα οποία απασχόλησε τους Δημοτικούς Συμβούλους του Σουφλίου ήταν τα ελτά του Τυχερού, όπου ο Δήμαρχος τους ανακοίνωσε ότι τελικά τα ελτά του Τυχερού θα συνεχίσουν να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν μέχρι τώρα. Δηλαδή, μετά από αυτές τις κινητοποιήσεις, μετά από αυτές τις διαδικασίες, μετά από αυτό το ομόφωνο ψήφισμα, αλλά και την κάθοδο μιας επιτροπής στην Αθήνα, λύθηκε το θέμα και έτσι λοιπόν παραμένει τα ελτά στο Τυχερό να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν και πρώτα. Μετά τον κύριο Καλακίκου πήρε το λόγο όμως ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου, ο κύριος Δαβής, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτήν την επιστολή, η οποία εστάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Σώμα, όπου αναφέρεται ότι διαγράφεται από μέλος της παράταξης της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Κώστας Παπαδόπουλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο Αντιδήμαρχος μέχρι τότε του Τυχερού, ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία σαν επαγγελματίας πλέον να συνάψει μια συμφωνία με τα ΕΛΤΑ στην περίπτωση που έκλειναν το υποκατάστημά τους στο Τυχερό. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπανε τόσο ο κύριος Καλακίκος για αυτό το οποίο συνέβη για τα ΕΛΤΑ Τυχερού, όσο βέβαια και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Σουφλίου, ο κύριος Στόλης Δαβής, για τη διαγραφή του κύριου Παπαδόπουλου.
1: Όπως γνωρίζετε ότι μετά από τη σύσκεψη που κάναμε ως Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε μεταβεί στην Αθήνα με την παρέμβαση του Υφυπουργού και των βουλευτών, είχαμε την επικοινωνία με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Το ταχυδρομείο Τυχερού παραμένει, συνεχίζει να παραμένει και να λειτουργεί όσο έχει. Από εκεί και πέρα όμως όλα είναι ανοιχτά, απλώς όταν θα υπάρξει κλείσιμο, αν υπάρξει, θα υπάρξει η διαβούλευση μαζί με την κοινωνία και με την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως γίνεται σε άλλες περιπτώσεις.
2: Ωραία. Να κάνω και εγώ μία ενημέρωση, το σώμα, και μετά να προχωρήσουμε στη συζήτηση των 27 τακτικών θεμάτων. Έχω στα χέρια μου το Προεδρείο, έχει μία γραπτή ανακοίνωση της Δημοτικής Παράταξης, Συνεργασία, Ανάπτυξη, Συνοχή, προς το Προεδρείο η ανακοίνωση, η γραπτή, από τις 30 Απριλίου. Οφείλει το Προεδρείο να τη διαβάσει, να ενημερωθεί το σώμα. Η Δημοτική Παράταξη Συνεργασία, Ανάπτυξη, Συνοχή με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δημότες ανακοινώνει τη διαγραφή του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου από τις τάξεις της. Η απόφαση αυτή ελήφθη ομόφωνα μετά από εξέταση γεγονότων και συμπεριφορών που κρίθηκε ότι αντιβαίνουν στις θεμελιώδεις αρχές, αξίες και δεσμεύσεις της παράταξής μας. Όπως αυτές έχουν διατυπωθεί δημόσια και αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς εμάς. Συγκεκριμένα στη λήψη της απόφασης αυτής. Της ομόφωνης απόφασης αυτής συνηγόρησε το γεγονός ότι παρά την ομόφωνη απόφαση του Σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου για ξεκάθαρη αντίθεση στην πάυση της λειτουργίας του ΕΝΕΡΤΑ στην περιοχή μας, τον περασμένο Οκτώβριο, απόφαση 196 του 2025, ο εν λόγω διατελών αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Τυχερού προχώρησε αυτοβούλως σε συμφωνία για την ανάληψη της Δημοτικής Πρακτορίας του ΕΝΕΡΤΑ Τυχερού, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση κανενός από τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης και του Δημάρχου. Η στάση αυτή συνιστά σοβαρή απόκληση από τις συλλογικές αποφάσεις και υπονομεύει την ενιαία λειτουργία της παράταξης. Οπότε συνεχίζει ο κ. Παπαδόπουλος ως ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος.
0: Αυτά λοιπόν με το Δημοτικό Συμβούλιο του Σουφλίου, όπου για το ίδιο θέμα είχαμε αυτές τις δύο εξελίξεις. Παραμένουν, όπως είπαμε, τα ΕΛΤΑ στο τυχερό να λειτουργούν, ενώ επικυρώθηκε και επίσημα η διαγραφή του κ. Παπαδόπουλου από την παράταξη της Δημοτικής Αρχής του Σουφλίου.

0: Στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε ακόμη ένα θέμα το οποίο είχε ενδιαφέρον, που αφορούσε για ένα έργο το οποίο είναι ενταγμένο στο Ίντερεκ. Περισσότερα στοιχεία για αυτό το έργο έδωσε τόσο ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου ο κύριος Τόλης Δαβής, όσο και ο δήμαρχος του Σουφλίου ο κύριος Παναγιώτης Καλαγκίκος. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε στην εισήγησή του ο κύριος Δαβής.
1: Κυρίου Βουρίδη ήταν το έδωμο το τακτικό θέμα έγκριση υλοποίησης του έργου με τίτλο Protection and Rehabilitation of Greenery in Forest and Urban Areas. Έχει να κάνει με ακρονίμιο RE-GREEN στο Interreg 2021-2027 Ελλάδα-Βουλγαρία. Έχει να κάνει με τη βιοπικιλότητα και το πράσινο. Εδώ συμμετέχουν πέντε φορείς, επιβλέπουν είναι ο Δήμος Χάσκοβο, είναι από τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Επιβλέπουν είναι ο Δήμος Χάσκοβο και από την Ελλάδα συμμετέχει ο Δήμος Σουφλίου και ο Δήμος Τοπίρου. Συνολικά έχει ένα προϋπολογισμό το έργο 1.908.000 ευρώ και η δική μας συμμετοχή που μάλλον θα μειωθεί είναι 565.000 ευρώ. Και τι θα γίνει τώρα με αυτό το πράγμα? Προβλέπει δύο φράγματα. Προβλέπει ένα λειτουργικό δορυφορικό σύστημα GIS, όπου θα καταγράφονται οι πράσινες υποδομές του Δήμου Σουφλίου και με την αγορά φυσικά του κατάλληλου εξοπλισμού και λογισμικού, προκειμένου να τροφοδοτείται αυτό με τα κατάλληλα δεδομένα. Είναι ένα δορυφορικό GPS, να το πούμε πιο απλά. Και μέσα από αυτά τα δύο τα φράγματα θα επιτευχθούν οικοσυστημικές υπηρεσίες, όπως ευάθυση των νερών του Έρθρο ποτάμου. Θα συγκρατείται νερό στην περιοχή, θα δημιουργηθούν μικρές λίμνες. Τα φράγματα αυτά θα μειώσουν τις αρνητικές συνέπειες από τις πλημμύρες. Και τέλος, αυτές οι λίμνες, οι τεχνητές που θα δημιουργηθούν, θα χρησιμεύσουν και ως χώροι ανεφοδιασμού για τα ελικόπτερα πυρόσβεσης. Θα έχουν τη δυνατότητα δηλαδή να λαμβάνουν νερό από αυτές τις λίμνες. Καθώς αυτό θα έχει ένα κρίσιμο ρόλο στη διαδικασία πιθανής κατάσβεσης μελλοντικής. Γιατί η πλησιέστερη μεγάλη πηγή νερού ήταν το Θραϊκό Πέλαγος, μια απόσταση 60, 70, 80 χιλιόμετρων. Αυτό είναι συνοπτικά, περιληπτικά, το θέμα όπου θα ψηφίσουμε το έδωμο τακτικό θέμα. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια απορία? Είπα τα πιο σημαντικά. Έχει και τον προϋπολογισμό, το τμηματικό που αφορά το Δήμο Σουφλίου, τα πιο σημαντικά σας τα είπα. Ορίστε, ναι.
2: Αυτά πότε αναμένεται να γίνουν περίπου, αυτά τα φράγματα να ξεκινήσουν που λέτε δηλαδή?
1: Κοίταξε, περιλαμβάνει δύο μικρά φράγματα. Υπάρχει η επιτροπή που θα, από αυτούς τους πέντε φορείς, μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας, ο κύριος Δήμαρχος, αν έχει κάτι να συμπληρώσει. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά αυτή η χρηματοδότηση, θα πρέπει να πούμε, κοντά στα 2 εκατομμύρια, είναι 100% ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια. Έτσι, δεν είναι με δικά μας, ο κύριος Δήμαρχος.
3: Είναι εξασφαλισμένη η επίσκεψη, είναι ανάμεσα προς το Μεγάλο Δέριο και στο Αγέριμπο, αφορά δύο φράγματα τα οποία είναι σημαντικά για την περιοχή και είναι άλλη μια επιτυχία το Δήμο απέναντι στη κτηνοτροφία. Και ευαισθησία έχουμε και αποτελεσματικότητα έχουμε, οπότε 560.000 περίπου χρηματοδοτούμε ένα 100% είναι απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Πάμε και σε μια άλλη είδηση, η οποία και αυτή έχει ενδιαφέρον. Σε δύο μέρη είναι αυτή η είδηση. Καταρχάς θα σημειώσουμε πως αύριο η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Οσιού Ιωάννη του Ρώσου. Στη Μητρόπολη μας εορτάζει και πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Λαοφιλούς Οσίου, το οποίο βρίσκεται στην αυλή του υποανέργηση Ιερού Ναού Παναγίας Στρατηγήσης στον περιφερειακό της Αλεξανδρούπολης. Την Τρίτη, δηλαδή σήμερα σε 7 το απόγευμα, στο ξύλινο παρεκκλήσιο του Οσίου θα τελεστεί αρχιερατικός πανηγυρικός εσπερινός της εορτής από τον Μητροπολίτη, τον κύριο Άνθιμο. Αμέσως μετά και μέχρι τις 10.30 θα τελεστεί βραδινή θεία λειτουργία. Ανήμερα της εορτής, από το πρωί από τις 7 θα τελεστεί η πανηγυρική θεία λειτουργία στη μνήμη του τιμόμενου Οσίου Ιωάννη του Ρώσου. Αυτά λοιπόν θα γίνουν στον περιφερειακό της Αλεξανδρούπολης. Από σήμερα το απόγευμα στις 7 και αύριο το πρωί από τις 7 η ώρα το πρωί με αυτή την θεία λειτουργία. Πάμε τώρα στην Μητρόπολη, να παραμείνουμε στη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, αφού για ακόμα μία χρονιά συμμερίζεται το άγχος και τον αγώνα των μαθητών εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Για το λόγο αυτό, αύριο το βράδυ από τις 8 μέχρι τις 9.30 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου θα τελεστεί βραδινή θεία λειτουργία, στην οποία θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης κύριος Άνθιμος, προκειμένου να φωτίσει ο Θεός, να αποδώσουν μαθητές ότι έχουν διαβάσει με κόπο και προσπάθεια όλον αυτόν τον καιρό. Βραδινές λειτουργίες, θείες λειτουργίες, θα τελεστούν την ίδια μέρα από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 9.30 το βράδυ στις εκκλησίες, στον Ιερό Ναό Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού Φερών, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στο Τυχερό και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καμαριωτήσης Σαμοθράκης, εκτός από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Να λοιπόν που η Εκκλησία, σε αυτή την προσπάθεια που δίνουν τα νέα τα παιδιά με τις παραλληλικές εξετάσεις, στέκεται αρρωγός με αυτή την προσπάθεια.

0: Την Κυριακή βρεθήκαμε και πάλι στο χωριό της Κίρκης. Ένα χωριό το οποίο 26 κατοικίες κάηκαν πριν από 3 περίπου χρόνια στη Μεγάλη Πυρκαγιά του Αυγούστου του 2023. Ένα χωριό που ακόμα παρότι όλοι θέλουν να το ξαναφτιάξουν, να ξαναγίνει όπως ήταν, εντούτοις υπάρχει καθυστερούν κάποια πράγματα να γίνουν και αυτό οφείλεται στις διαδικασίες που χρειάζονται. Ή το βασικότερο, στις προκαταβολές που χρειάζονται. Που ενώ η πολιτεία είπε ότι ναι, δίνουμε για την αποκατάσταση των σπιτιών και των κατοικιών που έχουν καεί, εκεί όμως το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι δεν υπάρχουν οι προκαταβολές. Δηλαδή, ποιος θα πιάσει το μηχανικό να πληρώσει τα χρήματα, να δώσει τα χρήματα, τις προκαταβολές που θα χρειαστούν για να μπορέσουν να γίνουν τα σπίτια και πάλι ξανά όπως ήταν. Είναι το χωριό της Αλληλεγγύης. Έτσι ονομάζεται το χωριό της Κίρκης. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το ζήσαμε όταν οι κάτοικοι από το υστέρημά τους, από τις οικονομίες τους, από τη ζητιανιά που έκαναν δεξιά και αριστερά, μάζεψαν κάποια χρήματα, πήραν ένα σπίτι σε έναν κάτοικο του χωριού, το επίπλωσαν, το φτιάξαν, το βάψαν και αυτός ο άνθρωπος μένει. Καθώς είχε καεί το σπίτι του εντελώς, μένει τώρα σε αυτό το σπίτι και μπορεί και απολαμβάνει τη ζωή του όπως ακριβώς ήταν και πριν από την πυρκαγιά. Αυτός ο άνθρωπος είναι και κτηνοτρόφος, έχει κάποια ζώα τα οποία τα εκθρέφει, μπορεί να βγάζει ένα χαρτζλίκι, όπως το χαρτζλίκι το αυτό συμπληρώνεται και από τις δουλειές που κάνει στο χωριό, κόβοντας χόρτα στα σπίτια των συγχωριανών του. Από εκεί και έπειτα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κίρκης έχει αναλάβει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχει έρθει σε επαφές με πάρα πολλούς φορείς και γίνονται διάφορες προσπάθειες έτσι ώστε να μπορέσουν να βρεθούν τα χρήματα εκείνα αλλά και οι διαδικασίες εκείνες για να μπορέσει να ξεκινήσει γρήγορα το ξαναστήσιμο του χωριού, να ξαναγίνουν σύντομα, το συντομότερο δυνατό, αυτά τα σπίτια τα οποία καταστράφηκαν, αυτά τα σπίτια τα οποία κάηκαν στο χωριό πριν από 3 περίπου χρόνια. Εμείς λοιπόν μιλήσαμε με κατοίκους, μιλήσαμε με μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου της Κίρκης την Κυριακή το πρωί, όταν τους επισκεφθήκαμε εκεί στο δευτήριό τους, στο πρώτο δημοτικό σχολείο, το οποίο πραγματικά είναι ένας χώρος φιλοξενίας, ένας χώρος όπου οποιοδήποτε επισκεφθεί εκεί θα καταλάβει το πόσο δεμένο χωριό είναι αυτό, οι άνθρωποι του, πόσο φιλότιμοι είναι, αλλά και πόσο αγαπούν αυτό το οποίο κάνουν. Να ακούσουμε το τι ακριβώς μας είπαν οι κάτοικοι στο χωριό της Κίρκης. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από την κυρία Νικολαίδου Ελένη, η οποία είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Κίρκης.
1: Κάτοικος εδώ της Κίρκης, στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Κίρκης.
2: Πολιτιστικό, μέλος του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ.
1: Τι έχει κάνει ο κόσμος που έχει χάσει τα σπίτια του, πού ζει αυτή τη στιγμή?
2: Αυτή τη στιγμή ο κόσμος, άλλοι έχουν φύγει, πήγαν σε δικούς τους ανθρώπους, συγγενικά πρόσωπα. Άλλοι φιλοξενούνταν εδώ πέρα σε κάποια σπίτια που έδωσε ο Δήμος, πλήρωσε ο Δήμος δηλαδή τα ενίκια τους για να μείνουν. Προσπαθούν βέβαια να ξαναφτιάξουν τα καμένα τους σπίτια με τη βοήθεια πάρα πολλών ανθρώπων, με τη βοήθεια πολλών συλλόγων, με τη βοήθεια του δικού μας του συλλόγου, με διάφορες δράσεις που κάνουμε, με διάφορες εκδηλώσεις, με διάφορα που προσφέρουμε εμείς οι ίδιοι και τα διαθέτουμε στον κόσμο για να βοηθήσει, όπως γλυκά, λικέρ.
1: Θέλουν να ξαναγυρίσουν στο χωριό όλοι.
2: Βεβαίως, όλοι θέλουν να ξαναγυρίσουν, αγαπούν το χωριό τους, θέλουν να ξαναγυρίσουν, θέλουν να φτιάξουν τα σπίτια τους, θέλουν να επανέλθει η ζωή τους όπως ήταν πριν.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε η κυρία Νικολαίδου και να περάσουμε να ακούσουμε το τι ακριβώς μας είπε γύρω από αυτό το θέμα και η κυρία Μαρία Κάλτσου.
1: Έχετε βοήθεια από φορείς και αν ναι, πώς και από ποιους?
3: Στη Μεγάλη Πυρκαγιά του 23 η καταστροφή ήταν πολύ έντονη για την Κίρκη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος έδωσε ένα μεγάλο στοίχημα. Σε αυτό το στοίχημα δίπλα μας ήταν πολλοί άνθρωποι, πολλοί φορείς. Να αναφέρω την ένατη δράση αλληλεγγύης, να αναφέρω το 5ο Δημοτικό Σχολείο, το Φιλανθρωπικό Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων, το Σύλλογο Μέριμνα, οι κόρες της Πινελόπης, αμέτρητοι άνθρωποι από Ελλάδα και εξωτερικό που κάνανε το υστέρημά τους, που βάλανε ένα μέρος από το υστέρημά τους. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος δίνει μια μεγάλη μάχη, είναι ένα στοίχημα που θέλουμε να κερδίσουμε, γιατί ο τόπος μας δεν θέλουμε να ερημώσει. Οι άνθρωποι που καήκαν είχαν την επιλογή να φύγουν και να πάνε να φτιάξουν ένα σπίτι στα όρια του νομού. Όμως επιλέγουν να μείνουν εδώ. Αυτή την επιλογή θέλουμε να τη σεβαστούμε, θέλουμε να τη στηρίξουμε. Ο τόπος μας δεν θέλουμε να ερημώσει. Δίπλα μου είναι η Βελανιδιά από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Μοναχού. Φύτεψε όταν ήρθε. Είναι ένα στοίχημα για μας αντοχής να καταφέρουμε να κρατήσουμε τον τόπο μας ζωντανό.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε και η Μαρία Κάλτσου. Να ακούσουμε και κάποιες άλλες δηλώσεις που είχαμε από κάποια άτομα από το χωριό, το πώς ακριβώς αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση.
1: Πόσο μεγάλη είναι η ζημιά από την πυρκαγιά του 23?
4: Τεράστια. Τεράστια, και περισσότερο είναι η φύση που έχει καταστραφεί. Όλη η φύση ήταν ένας μεγάλος πνεύμονας. Το δάσος της Κίρκης, όχι μόνο για την Κίρκη, αλλά για την ίδια την Αλεξανδρούπολη. Το οποίο τώρα σιγά σιγά βλέπουμε ότι ανακτάται η φύση, αλλά εκείνο που δεν ανακτάται είναι οι περιουσίες οι οποίες χαθήκανε. Και χαθήκανε πάρα πολλές περιουσίες, γύρω στα 26 σπίτια, κατοικίσιμα και μη κατοικίσιμα, αποθήκες, πνευμιοστάσια, τα οποία δυστυχώς ακόμη προσπαθούμε να επανέλθουν. Ο Σύλλογος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Κίρκης, με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου, κάνει μια τεράστια προσπάθεια, ούτως ώστε να μπορέσει να βοηθήσει, να απαλύνει λίγο τον πόνο των κλιέντων, οι οποίοι χάσανε τις πρώτες κατοικίες και είναι ακόμη οι άνθρωποι σε διάφορα κτίσματα και στεγάζονται. Δεν έχουν επανέλθει στα σπίτια τους. Η βοήθεια πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι πολύ καλή και μεγάλη από το κράτος, με την κρατική χορηγία, ούτως ώστε να επανέλθουν οι άνθρωποι στις κατοικίες τους. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει και ο Σύλλογος, το Πολιτιστικό Σύλλογος της Κίρκης. Προς κάθε κατεύθυνση πιέζει, ενημερώνει, βοηθάει όσο γίνεται, ούτως ώστε να επανέλθει πάλι το χωριό. Υπάρχει μια προοπτική, υπάρχει αισιοδοξία, μεγάλη αισιοδοξία υπάρχει από τους κατοίκους, ότι θα επανέλθουμε πάλι.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε ο κύριος Νίκος Νικολαίδης. Πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα μας λένε οι κάτοικοι της Κίρκης. Αυτό το διπολικό που κάναμε σε αυτό το χωριό που τον Αύγουστο του 2023 είχε υποστεί αυτήν την πολύ μεγάλη ζημιά. 26 κατοικίες καταστράφηκαν. Να ακούσουμε και κάποιον άλλον κάτοικο.
1: Η καταγωγή σου από εδώ, από την Κίρκη. Και έρχεστε μία φορά την εβδομάδα εδώ στην
2: Κίρκη. Κάθε εβδομάδα.
1: Το σπίτι πώς βρίσκεται τώρα?
2: Το σπίτι είναι καλά. Δεν κάει και εμένα, αλλά βοηθάω. Χωρί που είμαι στο Δέλτα Σίγμα, βοηθάω κάθε Σάββατο. Έρχομαι από Αλεξανδρούπολη στη Χιλή, μένω για να ζωντανέψω το χωριό μου. Να έχει άτομα.
1: Βοηθάτε εδώ στο σύλλογο, φτιάχνετε
2: Κάνουμε διάφορα πράγματα, πίτες, γλυκά. Ό,τι μπορούμε, όταν έρχονται απ' έξω, όπως ήρθαν οι συλλόγοι απ' έξω, ο σύλλογος του Δοξάτου, οι γυναίκες από την Κομωτινή, ο σύλλογος, βοηθάω. Είμαι πρώτη στο.
1: Για πείτε μου λίγο, όταν έρχεστε προς το χωριό και βλέπετε καμένα, ή τώρα που άρχισε να ξαναπέμπει.
2: Εγώ έκλειγα τι καμένα, βρε, είδα στα μνήματα και χώρια που είμαι εγχειρισμένη, έπαθα την πλάκα μου. Έπαθα την πλάκα μου όλα αυτά εδώ. Μεγάλωσα, εγώ έγινα 77 χρονών εδώ, μεγάλωσα. Η ξαμιλήσει, η οικογένεια, όλα φύγανε. Έχω μόνο έναν αδερφό εδώ. Και έρχομαι και τον βλέπω εδώ, τον τόπο μου, τον αγαπάω. Μπορεί να μένω στη Χιλή, όλοι με λένε γιατί πας στον Κυρκά, γιατί τον αγαπάω, θέλω να έχει κόσμο, να ζωντανέψει το χωριό. Υποστηρίζει το Δήμο εδώ, τον βρήκα μικρό.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε και μία γυναίκα που έρχεται εκεί στο χωριό, που εμφανίζεται εκεί στο χωριό, που συμμετέχει στις δραστηριότητες του Πολιτιστικού Συλλόγου, και να αφήσαμε τελευταία να μας μιλήσει η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κίρκης, η κυρία Βάσο Παντελίδου. Να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Πόσο ικανοποιημένες είστε σαν σύλλογος από την ανταπόκριση που έχουν δείξει οι φορείς σε αυτά τα οποία βιώνει το χωριό σας εδώ και 3 χρόνια περίπου?
3: Αισθανόμαστε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, γιατί έχουμε δίπλα μας πάρα πολλούς και πολύ σημαντικούς φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους, φιλανθρωπικούς συλλόγους της περιοχής. Έχουμε περάσει τα σύνορα από το Hong Kong και το Design Retold, ένα μεγάλο πολιτιστικό φορέα με τον πρόεδρο του Ελληνικού Επιμελητηρίου, τον Στράτο το Πουλτζητάκη, από την Γερμανία, από το Μόναχο, με τον δικό μας από εδώ Θρακιώτη, τον Ευάγγελο τον Θεοδόρου, από την Ιβριακή Ένωση Μακεδονίας και Θράκης που σε κάθε στιγμή στηρίζει την Κίρκη, από το Δήμο Αλεξανδρούπολης και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, η οποία είναι δίπλα σε όλες τις εκδηλώσεις και δράσεις μας, από τον κόσμο της Κίρκης, ο οποίος είναι διάσπαρτος παντού και στην Ομογένεια. Εμείς κάναμε το δικό μας αγώνα και συνεχίζουμε και τον κάνουμε. Το στοίχημα που θέλουμε να κερδίσουμε είναι να ξαναγυρίσουν όλοι όσοι χάσανε τις περιουσίες τους στα σπίτια τους και να τα ξαναδούμε ξανά στημένα και όρθια.
5: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Μετά από μια μεγάλη καταστροφή θα πρέπει να δημιουργηθεί το καινούριο. Δεν πρέπει να αφήσεις τον τόπο σου έτσι όπως συνέβη ένα μεγάλο κακό και να έχεις αυτή την τραγική εικόνα. Θα πρέπει η ταυτότητά σου να έχει πλέον να κάνει με την αλληλεγγύη, με την ανθρώπινη σύνδεση, με τη συνοχή. Γι' αυτά αγωνιζόμαστε.
6: Είχατε και το κολέγιο.
5: Είχαμε πρόσφατα μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη από το Τμήμα Ενηλίκων του Κολεγίου Αθηνών. Η ψυχή αυτής της προσπάθειας έτσι, να γνωρίσουν τον πολιτισμό, την ιστορία της περιοχής και ιδιαιτέρως της Κύρκης, μέσα από μια βιωματική εμπειρία, ήταν του Ιορδάνη του Παπαδόπουλου, ενός πολύ σημαντικού εκπαιδευτικού. Είχαμε την τιμή να είναι και ο πρόεδρος του κολεγίου στην περιοχή μας, ο κ. Φυλακτόπουλος. Όταν τέτοιοι φορείς, τέτοια σημαντικά ιδρύματα που έχουν πραγματικά τεράστιο έργο να επιδείξουν στα γράμματα και στον πολιτισμό, όπως το Κολέγιο Αθηνών, είναι δίπλα σου, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα.
0: Μαθητές και μαθήτριες του 5ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης Ελένη Φιλιππίδη υποδέχθηκε χθες στο γραφείο του Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ο Γιάννης Ζαμπούκης για τις σπουδαίες διακρίσεις σε πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς και συνέδρια που γεμίζουν όλους με χαρά και αισιοδοξία για το μέλλον. Τα παιδιά συνόδευσαν η διευθύντρια του σχολείου, η κυρία Ευτέρπη Μπιλιμπίνη, και εκπαιδευτική κυρία Ζηνοβία Μασάλη και Χρήστα Τριανταφύλου. Ειδικότερα αυτά τα παιδιά απέσπασαν το πρώτο βραβείο στο δεύτερο πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο με το project Μεσολόγγι 1826, όταν η τέχνη υποκλίνεται στην ιστορία. Σε αυτό συμμετείχαν οι μαθητές και μαθήτριες Κωνσταντίνος Γκουτσίδης, Μαρίνα Καρανικόλα, Αγγελική Γιαλαχουσίδου, Βάγια Καραγιοβανάκη, Κυριακή Νευρατάκη, Μαρία Μεταξά, Νίκος Μαρίνης, Γιάννης Φαλέκας, Γιώργος Ασλανίδης, Ελπίδα Καλαϊτζίδου, Κωνσταντίνος Καλιοντζής, Ραφαηλία Μουντζίδου, Φώτης Παπαϊωάννου, Αθανασία Παπανικολοπούλου και Θάνος Θεοδοσίου. Επίσης είχαμε την τρίτη θέση στον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό ταινίας μικρούς μήκους, ταινία «Το κορίτσι με το γυλαίκο Τασούλα Γιφτογιάννη», με τη συμμετοχή των μαθητών Σπυριδούλα Σκολιού, Μαρίας Προύσαλη και Φώτη Παπαϊωάννου. Υπήρχε έπανο στο 13ο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό ποίησης «Πορεία προς τη Λευτεριά» για τον μαθητή Κωνσταντίνο Ζανζόπουλο. Ο Δήμαρχος συνεχάρει τα παιδιά, επιβραβεύοντας τη συμμετοχή τους στους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς, τονίζοντας ότι οι διακρίσεις αυτές είναι κάτι παραπάνω από μια επιτυχία. Είναι αποτέλεσμα προσπάθειας, έρευνας, συνεργασίας και βαθιάς αγάπης για την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Παράλληλα, συνεχάρει και τους εκπαιδευτικούς που με το έργο τους τιμούν την πόλη μας και εμπνέουν όλους. Συνεχίστε να δημιουργείτε, να ονειρεύεστε και να μας κάνετε περήφανος, είπε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης στους μαθητές. Και πάμε σε μια ακόμη είδηση πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Αφού η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας αναφορικά με τη θρησκευτική εορτή Κουρμπάν Μπαϊράμ των μουσουλμάνων συμπολιτών μας που εορτάζεται από σήμερα μέχρι και τις 29 Μαΐου, ενημερώνει ότι θα πρέπει σχετικά με την αγορά και τη διακίνηση λόγω της συνέχισης των μέτρων της ευλογιάς αλλά και της αποτροπής του πυθανού κινδύνου εξάπλωσης του αυτόδητου πυρετού στην περιφέρεια, απαγορεύεται κατηγορηματικά η αγοροπολισία των εγκοπροβάτων αλλά και η μετακίνησή τους σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η λειτουργία όλων των υπαίθριων εκθέσεων ζώων με σκοπό την πώληση, ζωοπανηγύρις, η διακίνηση εγκοπροβάτων και βοηδών με σκοπό τη θρησκευτική σφαγή από οποιοδήποτε εκμετάλλευση διενεργείται μετά από έγκριση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, τα ζώα που μετακινούνται πρέπει να φέρουν όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, άδεια διακίνηση, διαβατήρια, σήμανση ζώων που εκδίδονται από το αρμόδιο αγροτικό κτηνιατρίο. Τα ζώα κατά τη μετακίνηση πρέπει να προστατεύονται από επιθέσεις εντόμων με εγκεκριμένα εντομοποθητικά. Το μεταφορικό μέσο πρέπει να καθαρίζεται και να πολυμένεται πριν και μετά τη φόρτωση των ζώων. Ο ιδιοκτήτης και ο οδηγός του οχήματος πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των ζώων, παρέχοντας καιρό, μέρος και νερό κάτι σαν σιτοδρομολόγιο. Η υποχρέωση αυτή αφορά τόσο τους κτηνοτρόφους όσο και τους ζωοεμπόρους, οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Σχετικά με τη σφαγή, όλα τα ζώα πρέπει να σφάζονται στα εγκεκριμένα σφαγεία των περιφερειακών ενωτήτων με τα ήθη και έθιμα της μουσουλμανικής θρησκείας. Για ενδεχόμενη σφαγή βοηδών και εγκοπροβάτων εκτός σφαγείων σε χώρους που δεν διενεργείται καν κτηνιατρικός έλεγχος ή κτηνιατρικές υπηρεσίες δεν μπορούν να εγγυηθούν η υγιεινή και ασφάλεια του παραγόμενου κράτους. Στους χώρους πρόχειρης σφαγής είναι άγνωστο αν τηρούνται οι ορικοί προϋποθέσεις για την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος, μία αποτεύχυνση των υλικών ειδικού κινδύνου, πιθανή απόρριψη των ζωικών υποπροϊόντων στο περιβάλλον κλπ. και έχοντας ως στόχο την προστασία της υγείας των καταναλωτών, επισημαίνεται πως κατά την περίοδο εορτασμού του Κουρμπάν Μπαϊράμ πρέπει να εφαρμοστούν τα παρακάτω. Όλα τα ζώα πρέπει να σφάζονται σε σφαγεία εγκεκριμένα. Θα πρέπει να εξετάζονται από επίσημους κτηνιάτρους πριν και μετά τη σφαγή. Επισημαίνεται πως για τις ανάγκες γιορτής όλα τα. Επισημαίνεται πως για τις ανάγκες.

πρόκειται να σφαγούν είναι βοηδοί ηλικίας άνω των 12 ετών και για εγκοπρόβατα μεγαλύτερα των 18 μηνών, τα όργανα δεν θα πρέπει να καταναλώνται και θα πρέπει να οδηγούνται σε μονάδα αποτέφρωση για καταστροφή, το κρανίο με το μυαλό, τα μάτια, οι αμυγδαλές, ο νοτιός, μυελός, η σποδηλική στίκη, στήλη, ολόκληρο το έντερο και το μεσέντερο. Τα εγκοπρόβατα, ολόκληρο το κεφάλι και ο νοτιέος μυελός, τα ζώα μεγαλύτερα των 12 μηνών, όλα τα παραγόμενα ζωικά υποπροϊόντα πλην των δερμάτων που θα προκύψουν από τη σφαγή πρέπει να οδηγούνται σε μονάδα αδρανοποίησης και αποτέφρωσης. Υπενθυμίζουμε πως μπορούν να διαγραφούν από τα Μητρώα μόνο εκείνα τα ζώα που θα σφαγούν σε συγκεκριμένο σφαγείο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις συνδεδεμένες οικονομικές ενισχύσεις. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συνεργαστούν με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος και την αποτροπή εμφάνισης και διασποράς λίμωδων και παρασιτικών νοσημάτων. Παρακαλούμε όλες τις αρχές, τους μουσουλμάνους συμπολίτες καθώς και κάθε εμπλεκόμενο να συνδράμουν για την άρτια και ομαλή διενέργεια των σφαγών του Κουρμπάν Μπαϊράμ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα τοπικά τμήματα κτηνιατρικής. Να κάνουμε κάποιο σχόλιο, να μην κάνουμε κανένα απολύτως σχόλιο και να ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα. Γιατί αν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα από εκεί και έπειτα δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε ή να το διαχειριστούμε. Στην καλύτερη περίπτωση. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήσασταν συντονισμένοι από τις 8 η ώρα μέχρι αυτήν την ώρα με τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Σήμερα Τρίτη 25 Μαΐου του 2026 ήταν η εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής η Δώρα Δασκάλου. Τις ευχές μας για μια ως δυνατόν καλύτερη μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Με αρκετή υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι κινούνται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ως και στη Λεωφόρο Αθηνών, όπως επίσης και στο ύψος της Λυκόβρησης. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις, ενώ την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα. Εντείνεται η αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς, μετά και τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στο Μπαντάρα Μπάς. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Το Ιράν αναγνώρισε

0: σε πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν μεικτές τάσεις, με τον Μπρέντ να διαπραγματεύεται κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στη Γάζα, ένα 6χρονο κοριτσάκι και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους και 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Συνεδρία στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία. Μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και εντός του Ιουνίου να πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει στόχο να διασφαλίσει ότι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης τάξης ανεξαρτήτως φύλου. Σε δύο αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 116. Μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων με συνολικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εκτός κινδύνου, η 53χρονη που πυροβολήθηκε από το σύζυγό της πριν αυτός αυτοκτονήσει για γνωστή προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και οι δύο ασχολούνταν συστηματικά με τη σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί την νόμιμη κατοχή των δύο όπλων που βρέθηκαν. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Μόσχα προειδοποίησε για συστηματικά πλήγματα στο Κίεβο, ακόμη και σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει πρόθυμη να συμβάλλει σε προσπάθειες ειρηνευτικής διευθέτησης, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομόλογό του Σεργέι Λαυρόφ.
1: Ο καιρός.
0: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες. Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ert-eco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
6: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
8: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

φρεσκοκομμένο χόρτο στην αυλή, αυτό το ξέρετε, φρεσκοκομμένο από χθες και βροχή από πάνω, αυτή η μυρωδιά που βγάζει είναι, τι να πω, ξεχωριστή. Σε κάποιους πειράζει βέβαια, το ξέρω. Δεν σε πειράζει εσένα, στην αλλεργία σου, να μυρίζεις φρεσκοκομμένο και βρεγμένο χόρτο? Είναι κάπως, ναι, σε μπουκώνει, αλλά είναι μια αίσθηση που δεν έχουν την πολυτέλεια και τη χαρά να την απολαμβάνουν οι πρωτεβουσιάνοι. Ούτε οι Αθηναίοι, ούτε οι Θεσσαλονικείς, ούτε οι Πατρινοί, ούτε οι Αλεξανδροπολίτες. Ακόμα και αυτοί έχουν πήξει μέσα στο τσιμέντο τους και εκεί μέσα ζουν, ευτυχώς που έχουν τη θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους, εύχομαι να σας βρίσκω καλά. Φαίνεται πως θα έχουμε πάλι έτσι εναλλαγές του καιρού. Αυτό φάνηκε από χθες που άρχισε να ψιλοβρέχει σε περιοχές. Φαίνεται έξω, είναι μουσκεμά, φαίνεται πως και στην Ορεστιάδα έβρεξε τις πρωινές, βραδινές ώρες. Πάντως ακόμα δεν έχει στεγνώσει. Οπότε αυτό το σκηνικό σας λέμε ότι θα συνεχιστεί και σήμερα. Θα έχουμε δηλαδή ψιλόβροχο σε όλες τις περιοχές του Εύρου. Είναι Τρίτη, 26 Μαΐου, Κάρπου και Αλφαίου, εκ των 70 Αποστόλων, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Δεν έχουμε Παγκόσμια Μέρα σήμερα, μην περιμένετε κάτι τέτοιο να σας πω. Θέλω να σας πω ότι μαζί μου είναι η Δωροθέα Δασκάλου στον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα και erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα, η διεύθυνση, η διαδικτυακή που μας εντοπίζετε και μας ακούτε παντού στον κόσμο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπου και αν ζείτε, αν έχετε ίντερνετ δίπλα σας και πώς το λένε, τον υπολογιστή σας ή το τάπλετ ή δεδομένα στο κινητό σας ή τέλος πάντων wifi, ό,τι έχετε, μπορείτε να μπείτε στο erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα και να μας ακούτε. Επίσης μας ακούτε στους 101 για το κεντρικό και βόρειο Εύρο και στους 103,5 για τον νότιο Εύρο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αν έχετε πρόθεση, επικοινωνήστε μαζί μας. Επικοινωνείτε στο 2552022751 και 22752. Και ηλεκτρονικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο ertorestiadas@ert.gr. Ertorestiadas, μικρά λατινικά, @ert.gr. Σας λέω ότι ο καιρός θα είναι αναστατωμένος σήμερα. Ψιλόβροχο στην αρχή, ηλιοφάνεια μετά, θερμοκρασίες υψηλές. Στους 29 βαθμούς το μεσημέρι θα δείχνει το θερμόμετρο στην Αλεξανδρούπολη, στους 28 στην Ορεστιάδα, το Δημότυχο και το Σουφλί και στους 26 στη Σαμοθράκη. Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή μας είναι στην Αλεξανδρούπολη βόρειο-ανατολική 4 από 4, Ορεστιάδα βόρειο-δυτική 3 από 4, βόρειοι άνεμοι έντασης 3 έως 4 από 4 στο Δημότυχο, 4 από 4 βόρειο-δυτική στο Σουφλί και 2 από 4 μόλις στη Σαμοθράκη, βόρειο-δυτική. Πάντως θα ξέρετε ότι σήμερα θα έχουμε μία έτσι εναλλαγές του καιρού μεταξύ ψιλόβροχου και ηλιοφάνειας και συννεφιάς. Όλα αυτά. Τώρα, θα κάνουμε και σήμερα βόλτα ραδιοφωνική, θα κάνουμε και σήμερα στάσεις. Θα πάμε στην Αθήνα, θα πάμε στην Αλεξανδρούπολη, θα πάμε στο Δημότυχο, όπου είναι η έδρα της Μουφτίας, γιατί πρέπει να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους φίλους μας μουσουλμάνους που σήμερα, που από σήμερα ξεκινά το Κουρμπάν Μπαϊράμ. Για αυτούς έρχονται κατά χιλιάδες οι Τούρκοι επισκέπτες και από τα δύο τελωνία και από τους κήπους και από τις Καστανιές. Στους κήπους είναι δύσκολα τα πράγματα, το ακούσατε και χθες, το επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Φαντάζομαι ότι θα
επιδεινωθεί η κατάσταση, υπό την έννοια ότι και από σήμερα περισσότεροι θα είναι αυτοί οι οποίοι φαντάζομαι θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν προς την χώρα μας για να επισκεφθούν παραθαλάσσια μέρη και όχι μόνο, για να περάσουν μία εβδομάδα αργίας λόγω του Μπαϊραμιού που έχουν, και βέβαια αυτό δημιουργεί και πολύ ωραίες μάλλον αναμονή πολλών ωρών που φτάνουν μέχρι και τις 10 ώρες στους κήπους, στο Δελωνείο των Κήπων, και μία ουρά μεγάλη η οποία αυτοκινήτων στα τουρκικά, στην τουρκική πλευρά, από το Τελωνείο το τουρκικό μέχρι και τα Ύψαλα, 6 χιλιόμετρα έκτασης η ουρά. Πάρα πολύ. Και φαντάζεσαι να είσαι στο κέντρο, εκεί γύρω στα 3 χιλιόμετρα, ούτε μπρος ούτε πίσω. Πού να πας, λίγο νεράκι, να πας στην τουαλέτα, ξέρω εγώ. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, όταν περιμένεις τόσες ώρες και όταν η ουρά είναι τόσο μεγάλη. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε εφημερίδες, όπως κάθε πρωί αυτή την ώρα, τοπικές εφημερίδες. Θα ξεκινήσω από την Ελεύθερη Θράκη σήμερα. Μέσα στα χόρτα τα δεύτερα κημητήρια Αλεξανδρούπολης είναι φυσικό και επόμενο όταν έχουμε τέτοιες αναλλαγές βροχής και ήλιου να μεγαλώνουν πολύ γρήγορα τα χόρτα, δηλαδή δεν προλαβαίνεις να τα κόψεις και μέσα μία εβδομάδα φουντώνουν για τα καλά. Οπότε τα κημητήρια, και ειδικά τώρα που είναι ημέρες, έτσι, όπου θα επισκεφθούμε τα κημητήρια, ως γνωστόν το Σάββατο που μας έρχεται είναι ένα από τα μεγαλύτερα ψυχοσάββατα της Χριστιανοσύνης, είναι και το τριήμερο της Πεντηκοστής επίσης, που είναι μια γιορτή με την οποία τιμούμε, μνημονεύουμε τους νεκρούς μας, έτσι. Πάρα πολλοί κόσμος θα πάει στα κημητήρια, στους ανθρώπους που έχει εκεί, θα πάει να προσκυνήσει, να κάνει το τεσσάγιό του, να καθαρίσει λίγο τον τάφο των αγαπημένων προσώπων. Όταν έχει χόρτο μέχρι το γόνατο ή μέχρι το νόμο, είναι δύσκολο, και δεν είναι μόνο τα κημητήρια της Αλεξανδρούπολης, είναι και άλλα κημητήρια που έχουν το μαύρο τους στο χάλι σε πολλές περιοχές του Εύρου. Λοιπόν, ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας Γιάννης Νεετίδης διευκρινίζει στην εφημερίδα ότι οι κοινόχρηστοι χώροι είναι καθαροί και απευθύνει έκκληση για ευπρεπισμό των μνημάτων. Ναι, είναι κάτι που πρέπει και εμείς από την πλευρά μας, δηλαδή πέρα από τα γύρω δρομάκια που θα καθαρίσει ο Δήμος, πρέπει και εμείς γύρω από τον τάφο του ανθρώπου που έχουμε εκεί να το περιποιηθούμε, γιατί εντάξει, δεν είναι ένας και δύο οι τάφοι, είναι πάρα πολλοί, εκατοντάδες, οπότε καταλαβαίνετε. Τα άψογα βρετανικά στρατιωτικά κημητήρια, λέει η εφημερίδα σε σχετικό υπότιτλο για το ίδιο θέμα, ως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των ιδιωτικών οικοπαίδων. Όλα αυτά μαζί, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με χόρτο, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη. Πάμε σε άλλα θέματα. Θράκη, μπλόκο της ελληνικής αστυνομίας σε κύκλωμα όπλων, εντοπίστηκαν 25 πιστόλια φαντάσματα, σύλληψη 2 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομη διακίνηση οπλισμού με αποδέκτες εγκληματικές ομάδες Τούρκων υπηκών. Οι πληροφορίες, οι δημοσιογραφικές, και έτσι είναι, αναφέρουν ότι αύριο θα προσεχθούν στον ανακριτή οι δύο αυτοί οι συλληφθέντες. Ένας εκ των οποίων κατάγεται, είναι από την περιοχή μάλλον της Αλεξανδρούπολης. Τώρα, πάνω από 350 πολίτες έμαθαν άγνωστες πτυχές της Αλεξανδρούπολης, άλλο ένα θέμα στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, που αφορά το συνέδριο ιστορίες και μνήμης Αλεξανδρούπολης Encomium. Είναι άκρως πετυχημένο, όπως επισημαίνεται σε σχετικό υπότιτλο, το τέταρτο συνέδριο λοιπόν. Από τη στήλη «Ο ακατανόμαστος, όπως έστρωσε», είναι ο τίτλος του σχολείου της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη. Από τη στήλη «Ο ακατανόμαστος». Πάμε σε άλλα θέματα. «Κόκκινη νύχτα θριάμβου από τον ΟΑΚΑ μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί για την νίκη του Ολυμπιακού στην EuroLeague. Έντονο ευρύτικο χρώμα στην Αθήνα με πρωταγωνιστή τον Φεριώτη φίλαθλο Γιώργο Δανίδη». Και
όταν τα ήρεμα νερά γίνονται γεωπολιτικό μπατάκι, είναι χειρότερα και από τρικυμία. Επίσημη ένταξη και εκτύπωση του χάρτη Σεβίλη σε όλα τα σχολικά εγχειρίδια της χώρας, υπογράφει ο Χρήστος Κυπουρός. Η Μαρίνα Κονδύλη στο σχόλιο της με τίτλο «Μπουζουριάστε τον πάλι». Αυτά για την εικόνα της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη. Πάμε στην γνώμη. Το κύριο θέμα της εφημερίδας σήμερα, πάρκο Αλτιναλμάζη από πνεύμα ανασπρασίνου, ζούγκλα και εδώ με χόρτα. Η εφημερίδα ασχολείται με χόρτα. Τέλη Μαΐου και η εικόνα στο κατεφημισμόν πάρκο της Αλεξανδρούπολης θυμίζει περισσότερο εγκαταλειμμένη έκταση παρά έναν από τους σημαντικότερους χώρους πρασίνου και αναψυχής της πόλης. Χόρτα έως και 2 μέτρα έχουν καλύψει σχεδόν ολόκληρη την έκταση εν μέσω ελευθερίων και λίγες ημέρες πριν την έναρξη των θερινών εκδηλώσεων. Έντονες διαμαρτυρίες κατοίκων για την κατάσταση και αόριστες απαντήσεις των αρμοδίων. Βλέπουμε ότι και οι δύο εφημερίδες σήμερα ασχολούνται με τα χόρτα στην πρωτεύουσα Αλεξανδρούπολη σε διάφορες τοποθεσίες αυτής. Μητσοτάκης, δεν έχουμε ενθαρρυντικά αποτελέσματα στον Εύρο, ένα ακόμα θέμα που προκύπτει μέσα από ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε για το δημογραφικό, μία ημερίδα μάλλον, που πραγματοποιήθηκε για το δημογραφικό του 2026 και για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Σε αυτό αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Η παραδοχή, λέει, του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο του συνεδρίου δημογραφικό 2026 για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, οι αριθμοί είναι αποκαρδιωτικοί. Από τις 600 αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα, μόλις 2 έχουν εγκριθεί και έχουν λάβει την πρώτη δόση. Θυμάστε, είχαμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Μάλιστα είχαμε συνομιλήσει και με τον έναν από τους 2 τυχερούς που εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο πρόγραμμα αυτό μετεγκατάστασης. Ο ένας είναι από την περιοχή του Δημοτήχου και ο δεύτερος είναι από την περιοχή της Ορεστιάδας. Χωρίς ελεύθερη πρόσβαση για τους δημότες η παραλία στη στροφή Εγνατία, άλλο ένα θέμα, με αφορμή και την παρέμβαση της Λαϊκής Εισπύρωσης Αλεξανδρούπολης για τα έργα ανάπλασης και την περίφραξη μπροστά στη θάλασσα. Διαβάζουμε ακόμα στην ίδια εφημερίδα, ούτε ένας ενδιαφερόμενος για την ενοικίαση της αποθήκης 2 στο λιμάνι. Δήλωση Σαρίκα, είναι ο πρόεδρος των Αλιέων Αλεξανδρούπολης, αν προλάβουμε σήμερα θα τον έχουμε. Θα πούμε το ψάρι ψαράκι, τονίζει ο κύριος Σαρίκας. Μιλά για τα προβλήματα που επιφέρει η παράνομη τουρκική αλιεία στα ελληνικά ύδατα. Οι Τούρκοι τόσα χρόνια κάνουν τεράστιες προσπάθειες για να μας διώξουν από την περιοχή μας, αλλά αυτοί που θα μας διώξουν είναι οι Έλληνες. Θα μας εξηγήσει καλύτερα τι εννοεί. Έχει και άλλες συναντήσεις ο κ. Σαρίκας. Αν τα καταφέρουμε, θα μιλήσουμε σήμερα μαζί του. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Κατασχέθηκαν, λέει, τα 25 όπλα φαντάσματα. Το Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Θράκης προχωρά στη δημιουργία παρατήματος στο Κάιρο της Αιγύπτου. Και άλλοι 2 μικροί τίτλοι και ολοκληρώνουμε την εικόνα των ημερήσεων τοπικών εφημερίδων. Η Αλεξανδρούπολη φιλοξένησε και φέτος διεθνή διοργάνωση μπάντμιντον. Το Hellas Open Senior 30+ συγκέντρωσε αθλητές και αθλήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και άλλο ένα θέμα, στην έδρα του θα διεκδικήσει την άνοδο ο ναυτικός όμιλος Αλεξανδρούπολης. Το Final Four της εθνικής κατηγορίας ανδρών πόλο θα διεξαχθεί στις 6 και 7 Ιουνίου.

0: Ωραία εισαγωγή, μουσική εννοώ, αλλά πρέπει να συνομιλήσουμε. Πρέπει να αναφερθούμε στις γιορτές Κάστρου που σε λίγο ξεκινούν, σε λίγες μέρες ξεκινούν στην πόλη του Δημοτίχου, αφιερωμένες και στο τρίμηνο της Πεντηκοστής που πανηγυρίζει το Δημότιχο. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού που προσπαθεί έτσι να δρομολογήσει και να τελειοποιήσει τις τελευταίες έτσι πινελιές να βάλει στο πρόγραμμα είναι μαζί μας ο κύριος Παρασκευάς Ολαγίδης. Αντιδήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Μαλάκα και σε εσάς και τους ακροατές και τις ακροάτριες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση
0: αλίμονο
1: στην φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Καλέ πανηγύρι. Καλέ πανηγύρι από τις 27 του μηνός, δηλαδή από αύριο ξεκινάτε.
1: Από αύριο ξεκινάει και τη Δευτέρα ολοκληρώνεται το βράδυ. Θα έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα για τους επισκέπτες και για τους δημότες μας, με τη συμμετοχή όλων των συλλόγων της πόλης, όπως και του Συλλόγου Δημοτήχου και Περιφερειάς Αθήνας. Όπως είπαμε, ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο θα βασίζεται στην παράδοση, στο σύγχρονο πολιτισμό με χοροδίες και στην ιστορική μνήμη. Θέλω να κάνουμε ένα τέτοιο συνδυασμό. Υπάρχει και ευτυχή συγκυρία φέτος να συνεορτάζονται και τα παλαιολόγια την Παρασκευή 29 του μηνός, τα οποία θα διεξαχθούν στην σκηνή η οποία θα στηθεί στη Μητρόπολη. Να ευχαριστήσουμε και την Μητρόπολη και το Σεβασμιότατο για την συνεργασία και για τη φιλοξενία των εκδηλώσεων στο χώρο της στο προαύλιο και είμαστε στην τελική ευθεία των προετοιμασιών.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν συνδυάζονται, μπαίνουν, ενσωματώνονται και άλλες εκδηλώσεις μέσα στις γιορτές Κάστρου, έτσι, και φυσικά από πλευράς και τα παλαιολόγια, όπως είπατε, και η εκδήλωση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δημοτήχου και Περιφερίας Αθήνας. Παρακαλώ.
1: Η παρουσίαση του βιβλίου και παράλληλες δράσεις των συλλόγων, ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων. Όπως φαίνεται, το οποίο περιλαμβάνει εκθέσεις αγιογραφίας, περιλαμβάνει επίδειξη μόδας, περιλαμβάνει θεατρικό αναλόγιο.
0: Επίδειξη μόδας. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Έμαθα από τον κύριο Πολυσάκη ότι κατασκευάσανε, πώς το λένε, ρούχα από ανακυκλώσιμα υλικά τα παιδιά.
1: Ναι, ναι. Είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα που στέλνεται για το θέμα του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, γιατί πέρα από την ψυχαγωγία πρέπει να προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε νοοτροπία στους ανθρώπους, η οποία βασίζεται και στην ευαισθησία μας όσον αφορά τα θέματα του περιβάλλοντος, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι πρώτον πυλών, αν δεν έχει έρθει ήδη.
0: Έχει έρθει και τη βιώνουμε με τις πυρκαγιές, ξέρετε πολύ καλά, να τα βλέπουμε όλοι. Ειδικά η περιοχή μας έχει πληγεί βάναυσα από τις πυρκαγιές του 23.
1: Ειδικά. Και θεωρώ ότι ο πολιτισμός χωρίς μηνύματα, χωρίς να μεταφέρει πανανθρώπινες αξίες, δεν υφίσταται.
0: Μάλιστα. Οπότε αύριο τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα έτσι για αυτούς που...
1: Είναι επαιτικό πρόγραμμα για τη χοροδία όταν δημοτήχει. Την Πέμπτη περιλαμβάνει παιδική χοροδία και μπάντα ακουστών από το Σύλλογο του Κάστρο.
0: Μάλιστα.
1: Την Παρασκευή είναι τα παλαιολόγια. Σαββάτο και οι τέσσερις παραδοσιακοί σύλλογοι και Κυριακή θα υπάρχουν, όπως και θα υπάρχει και συμμετοχή της χοροδίας των δημοτικητών της Θεσσαλονίκης, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία τους το Σαββάτο.
0: Α, μπράβο, τους φέρνετε και αυτούς. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Έρχονται από μόνοι τους.
0: Από μόνοι τους.
1: Φέρνηκαν οι άνθρωποι.
0: Μπράβο.
1: Και μάλιστα χωρίς να μας επιβαρύνουν και οικονομικά για τη φιλοξενία τους, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί θα δώσουν μια διαφορετική πνοή στην περιοχή μας. Θα έρθουν γύρω στα 40 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Την Κυριακή πάλι χορευτικά των συλλόγων αλλά και τη συναυλία με τους Frax Punks. Θέλουμε να δώσουμε και μια διαφορετική πινελιά στις γιορτές, να προσελκύσουμε και πιο νέο κόσμο. Και τη Δευτέρα είναι ο Σύλλογος Αδηματήχη και ο Σύλλογος το Κάστρο που θα έχουν χορευτικά. Ναι, ναι.
0: Και μόλις ολοκληρωθεί αυτό το τετραήμερο, πενθήμερο μάλλον εκδηλώσεων, μετά ακολουθούν και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνεται σαν Αντιδημαρχία Πολιτισμού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Το βασικό είναι το Art Night που θα διοργανωθεί 24-25-26 Ιουνίου, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Για το οποίο έχουμε απευθύνει πρόσκληση στους φορείς, στους καλλιτέχνες.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Αντιδήμαρχε?
1: Υπάρχει και το ενδιαφέρον. Θα είμαστε σε θέση σε λίγες μέρες να.
0: Να το ανακοινώσουμε.
1: Να ανακοινώσουμε. Ναι, ναι.
0: Και εκεί συμπεριλαμβάνονται και εκδηλώσεις στην Κάιτρα που θα γίνουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκεί ακριβώς. Και μια συναυλία για τον Καβαδία που θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία, στην Καβαδία από το Σύλλογο Καλλιτεχνών και πολλά διάφορα ωραία πράγματα.
0: Εκεί στην Κάιτρα, κύριε Δήμαρχε, έχει αξιοποιηθεί περισσότερο η περιοχή για να υποδεχθεί έτσι έναν μεγάλο αριθμό κόσμου που θα.
1: Προς το παρόν δεν θα ήθελα, γιατί γίνονται και άλλες εργασίες. Όταν θα ολοποιηθούν, θα ήθελα να ανακοινωθούν όλα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Τόσα χρόνια δεν.
0: Σας ξέρω, κύριε Αντιδήμαρχε. Πολύ ωραία. Εντάξει. Εν αναμονή, λοιπόν. Καλή επιτυχία στις Βυζαντινές Γιορτές Κάστρου που ξεκινούν από αύριο και σε εσάς καλή δύναμη. Θα τη χρειαστείτε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτές οι εκδηλώσεις, λοιπόν, όπως είπαμε, περικλείουν και την εκδήλωση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δημοτήχου και Περιφερίας εν Αθήνες, μία βιβλιοπαρουσίαση του συμπολίτη διδημοτηχήτη, δημοσιογράφου και συγγραφέα Παντελή Αθανασιάδη, με το βιβλίο του για το Διδημότυχο, τον Εύρο και τη Θράκη. Ο Σύλλογος Δημοτιχητών εν Αθήνες από πέρσι καθιέρωσε έτσι μία εκδρομή των μελών του Συλλόγου και όχι μόνο, όλων των δημοτιανών που θέλουν έστω για 2-3 μέρες να έρθουν στην πατρίδα τους, στη γενέτειρά τους, να τη δουν και με τον τρόπο αυτό να προκαλέσουν και να προσκαλέσουν και άλλους να επισκέπτονται την πόλη των Κάστρων. Η πρόεδρος είναι μαζί μας του Πολιτιστικού Συλλόγου, η Σύση Καζακίδου. Καλημέρα, κύριε Καζακίδου.
2: Καλημέρα, κυρία Μανάκα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εμείς είμαστε καταγόμενοι από το Διδημότυχο και βεβαίως ο Σύλλογος στην Αθήνα, κοινό μας είναι η αγάπη για τον τόπο καταγωγής, που δεν είναι βέβαια μόνο τόπος καταγωγής, είναι ένα κομμάτι ταυτότητας.
0: Ναι.
2: Και συνειδητοποιώντας και μεγαλώνοντας, νιώθουμε ότι είναι μια φωνή που μας καλεί να το φροντίσουμε, να το αναδείξουμε, γιατί νομίζω ότι του αξίζει. Η πορεία, η ιστορική του πορεία μας κατευθύνει. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε πέρσι να κάνουμε πρώτη μία συνάντηση πατριωτών, η οποία καλέσαμε όλους τους απόδημους από όλη την Ελλάδα και υπήρχε μια σημαντική ανταπόκριση. Και ειδικά τώρα με τις Βυζαντινές Γιορτές Κάστρου, τον Καλέ Παναήρ, όπου θεωρούμε ότι πραγματικά είναι ένας τρόπος ενίσχυσης. Και παράλληλα διακρίναμε ότι οι απόδημοι είναι πάρα πολύ σε όλη την Ελλάδα. Και οι απόδημοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή δύναμης και μοχλό ανάπτυξης. Και παρατηρούμε ότι όλοι οι απόδημοι αγαπούν την πόλη, αγαπούν την καταγωγή τους. Θέλουν λίγο κινητοποίηση. Και από εμάς που εμείς είμαστε ένας σύλλογος, φανταστείτε αν γίνει κινητοποίηση από το Δήμο, από κάποιο φορέα. Και φανταστείτε όλοι αυτοί μία φορά το χρόνο να μπορέσουν να έρθουν στην πόλη και στην περιοχή. Μπορεί να είναι Χριστούγεννα, στις Χριστουγεννιάτικες γιορτές στην Καστροπολιτεία. Μπορεί να είναι Πάσχα, στις εκκλησιαστικές, θρησκευτικές γιορτές μας. Μπορεί να είναι Καλή Παναήρη, μπορεί να είναι το καλοκαίρι στα πανηγύρια χωριών. Φανταστείτε πόσο μεγάλη πηγή δύναμης θα ήταν για την περιοχή αυτή. Αυτό πιστέψαμε, αυτό προσπαθούμε, αυτό αγωνιζόμαστε και επίσης να μικρύνουμε αυτή την απόσταση των αποδήμων και των ανθρώπων που μένουν στην περιοχή. Δεν είμαστε αντίπαλοι.
0: Με προλάβατε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί πολλοί είναι αυτοί που σας βάζουν, όχι εσάς προσωπικά, που βάζουν τους απόδημους, τους απόδημους γενικά στο στόχαστρο. Ότι δηλαδή έχετε φύγει από την πατρίδα, αν θέλετε να αγωνιστείτε για αυτήν γυρίστε πίσω, αλλιώς εκεί που είστε καθίστε και σιγά μην μας αγαπάτε τόσο εμάς εδώ τους κατοίκους του Δημοτήχου, της Ορεστιάδας, του Σουφλίου κτλ. Γιατί δεν είναι μόνο φαινόμενο του Δημοτήχου, είναι γενικά όλοι εδώ οι κάτοικοι.
2: Εγώ θα σας πω ότι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες της Ελλάδος και στην Ήπειρο Mm-hmm. Και στην Πελοπόννησο και οι Αρκάδες, οι απόδημοι δώσανε βοήθειες. Mm. Οι απόδημοι δώσανε λύσεις. Είναι λάθος μας, είναι αποτέλεσμα μιας κακής εσωστρεφούς νοοτροπίας, mm-hmm. να θεωρούμε ότι εμείς κι εσείς, εάν πορευτούμε όλοι μαζί, θα νικήσουμε πολλά προβλήματα, θα λύσουμε πολλά θέματα. Και πάνω απ' όλα να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι μόνο η πολιτεία, μόνο κάποιος φορέας, μόνο ένας δήμος, μόνο μία περιφέρεια. Και εμείς οι ίδιοι. Ένας-ένας, δύο-δύο, όλοι μαζί. Η Κάιτρα πέρσι ήταν μια απίστευτη επινόηση ενός συμπολίτη μας, του κ. Παλάζη, που μας δείχνει δρόμο. Έτσι. Εμείς, ξεκινώντας πέρσι μια τέτοια κίνηση, εάν καθιερωθεί στις υπέροχες γιορτές που έχουν γίνει, και τα Χριστούγεννα, mm-hmm. και το Πάσχα, mm-hmm. από ό,τι φαίνεται, γιατί όχι. Η πολιτεία βοηθάει, συν το χρόνο θα αναδείξει το κάστρο, συν το χρόνο υπάρχουν άνθρωποι που είναι εθελοντές ξεναγή και δείχνουν ένα κάστρο που είναι ίσως εφάμιλο με ένα μυστρά. Mm. Γιατί να παίζουμε, γιατί να εμπλέκουμε αυτή την εσωστρέφεια. Mm-hmm. Εμείς δεν έχουμε κανένα κέρδος ως απόδημοι. Mm-hmm. Οι απόδημοι μπορεί να κάνανε τις ζωές τους, τις δουλειές τους εκτός. Η πρόθεση μετράει.
0: Mm-hmm. Πάρα πολύ σωστή επισήμανση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν φέτος πόσοι διδημοτιχίτες ή δημοτιανοί, όπως το προτιμάτε, έρχονται στην πατρίδα.
2: Κοιτάξτε, βλέπω γύρω στα 50 άτομα, τα οποία θα είναι και από Αθήνα, και από Πάτρα, και από Λάρισα, και από Θεσσαλονίκη, και από Ξάνθη, Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη. Και θεωρώ ότι αυτό θα είναι ένα μήνυμα που θα φουντώνει κάθε χρόνο και περισσότερο. Γιατί πέρσι όσοι ήρθαν, δεν νιώσαν επισκέπτες, νιώσαν προσκυνητές, νιώσαν και πάλι παιδιά, νιώσαν ότι έχουν ένα χρέος. Αυτός είναι ο στόχος, να ευαισθητοποιήσουμε και να ελκύσουμε αυτό το χρέος. Mm-hmm. Με την επίσκεψή τους, με κάτι παραπάνω. Να. Ξέρετε πόσα σπουδαία μυαλά βρίσκονται εκτός δημοτήχου, εκτός Ελλάδος, και θα μπορούσαν να προσφέρουν παντού. Mm-hmm. Πόσοι, δηλαδή να κάνει συνάντηση το τάδε χωριό ή απανταχού Πραγιώτες, ή απανταχού Μεταξαριώτες, ή απανταχού Ασβεσταριώτες. Κάνουνε πανηγύρια. Να το κάνουνε και ως συνάντηση. Mm-hmm. Γιατί όχι. Μάλιστα. Έτσι θα πάρουμε δύναμη.
0: Να ρωτήσω, πόσα μέλη έχει ο Σύλλογος Δημοτηχητών εν Αθήνας? Και αν είναι όλοι εγγεγραμμένοι σε αυτό, δεν ξέρω.
2: Εννοείται ότι δεν είναι, και κάνουμε τεράστιες προσπάθειες να τους ξετρυπώσουμε και να τους φέρουμε κοντά μας.
0: Ξετρυπώσουμε, γιατί, μας.
2: Βέβαια, γιατί όλοι είναι κλεισμένοι στο καβούκι τους. Ναι. Έχουν μπει σε μια μοναχική διαδικασία.
0: Ή δεν παραδέχονται ότι είναι το διδημότυχο.
2: Πολλές φορές αυτό θεωρούν ότι είναι τόσο μακριά
0: ή από την ή από το σουφλί, δηλαδή όχι μόνο το διδημότυχο.
2: Ναι.
0: Ότι είναι τον Εύρο.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, τα μέλη σίγουρα είναι πάνω από 400, αλλά στις συναντήσεις μας έρχονται 250 άτομα, 300.
0: Μάλιστα.
2: Και με στόχο κάθε χρόνο και περισσότεροι. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό είναι όμως ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όταν έρχονται, κάτι ξυπνάει μέσα τους. Mm-hmm. Ας το καλλιεργήσουμε, mm-hmm. ας το φροντίσουμε και ας το φέρουμε πιο κοντά μας. Mm-hmm. Η πόλη μας έχει όλους ανάγκη. Mm-hmm. Δεν περισσεύει κανείς.
0: Σωστά.
2: Και πάρα πολλοί θα θέλανε να βοηθήσουν και δεν ξέρουν τον τρόπο. Mm-hmm. Μπορεί να εάν γίνει μια πλατφόρμα καταγραφής των αποδήμων, mm-hmm. και των ανθρώπων της διασποράς, θα μην πιάσουμε και το εξωτερικό, ναι. Γερμανίες, Αμερικές, Αυστραλίες, mm-hmm. Βέλγια, mm-hmm. φανταστείτε πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
2: Η Ήπειρος από τους ευεργέτες της αναδείχθηκε. Οι Αρκάδες είναι πολύ ενωμένοι. Οι Κρήτες είναι πολύ ενωμένοι εκεί, γιατί δεν υπάρχει απόδημος και ντόπιος. Εκεί mm-hmm. είναι μια αγροθιά όλοι μαζί. Εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να το καλλιεργήσουμε στο μυαλό για να μας βγει και στην πράξη.
0: Τώρα το πρόγραμμά σας πώς διαμορφώνεται φέτος?
2: Το πρόγραμμα θα έρθουμε, θα ξαναγηθούμε στο κάστρο, mm-hmm. θα πάμε στην Κάιντρα, mm-hmm. θα πάμε στα χωριά. Mm-hmm. Βεβαίως η κύρια εκδήλωσή μας είναι η παρουσίαση βιβλίου του συμπατριώτη μας Παντελή Αθανασιάδη, mm-hmm. ο οποίος έγραψε ένα δεύτερο βιβλίο που αφορά mm-hmm. το διδημότυχο, mm-hmm. Και ένα διδημότυχο που έλαμπε. Οι άνθρωποι τότε καταφέρνανε πράγματα μόνοι τους, mm-hmm. και εμείς μπορούμε. Mm-hmm. Και στην πορεία βέβαια θα επισκεφτούμε και τα μουσεία, mm-hmm. θα βρισκόμαστε βράδια, αλλά όπου και να πάμε, όταν πηγαίνεις παρέα νιώθεις και πάλι παιδί. Φοράς και πάλι μαράκι την άσπρη την κορδέλα στο Παρίσι. Όταν ήσουν μαθήτρια.
0: Σύση Καζακίδη, δεν το ξεχνάς την κορδέλα. Ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Έτσι, η δική μου απορία είναι, και τη λέω φωναχτά. Από αυτούς τους ανθρώπους, τέλος πάντων, τους 50 που θα έρθουν ή τους 100 που θα έρθουν του χρόνου, ή τους 400 που είναι γεγραμμένοι στο Σύλλογο στην Αθήνα, πόσοι διατηρούν σπίτια ακόμα στο Δημότυχο, δικά τους?
2: Δεν μπορώ να το γνωρίζω ακριβώς. Πάντως.
0: Ναι. Πόσοι δεν έκοψαν τέλος πάντων τις ρίζες? Επειδή γνωρίζω και εσάς, εσείς εννοείτε ότι έχετε εδώ το σπίτι σας, τα περιουσιακά στοιχεία, δεν τα πουλήσατε όπως κάνουν κάποιοι, όχι μόνο επαναλαμβάνονται δημοτυχίτες, αλλά και σουφλιώτες και οριστιαδίτες, τα πουλάνε όλα, δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τον Εύρο και φεύγουν.
2: Ναι, γιατί δεν υπάρχει ένα μήνυμα, δεν υπάρχει μια έμπνευση και βεβαίως σου λέει ότι η περιοχή καταραίει. Ναι, αλλά ξέρετε, όταν μπορούμε να δώσουμε ερεθίσματα για να αλλάξει αυτό το συνέστημα, γιατί όσοι ήρθαν πέρσι είπαν και πήγαμε στα χωριά. Στα χωριά νιώσαμε ρίγη συγκίνηση. Στα χωριά στεναχωρηθήκαμε, συγκινηθήκαμε και μέσα μας βγήκε μια φωνή, πώς μπορώ να προσφέρω. Αυτός που ακόμη έχει σπίτι θα πει, όχι, δεν το πουλάω, κάτι θα κάνω. Αυτός που είχε σπίτι θα πει ότι τι μπορώ να κάνω για την περιοχή, κάτι άλλο. Γιατί δεν είναι βοήθεια στην περιοχή μόνο να έχω ένα σπίτι και να είναι κλειστό. Ναι. Βοήθεια στην περιοχή είναι και άλλα πράγματα. Να έρχομαι κάθε χρόνο και να φιλοξενούμε και να μένω σε ένα ξενοδοχείο. Δεν είναι δα και τόσο μεγάλο το κόστος. Mm-hmm. Να έρθω σε ένα πανηγύρι. Εγώ που το καλοκαίρι πήγα σε κάποια πανηγύρια, βίωσα μια απίστευτη συγκίνηση βλέποντας νέα παιδιά. 15χρονα, 20χρονα να είναι στα πανηγύρια. Mm-hmm. Γιατί κάτι παίρνανε, μια ενέργεια. Εγώ λοιπόν, επειδή η ενέργεια προέρχεται από τους ανθρώπους, αυτό προσπαθούμε. Όταν αρχίζει και καλλιεργείται ενέργεια στις ψυχές μας και στα μυαλά μας, θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Ούτε θα πουλάμε τόσο εύκολα, ούτε θα χαρακτηρίζουμε αρνητικά τόσο εύκολα, ούτε θα τρογόμαστε τόσο εύκολα μεταξύ μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις σκέψεις έτσι που καταθέσατε σήμερα εδώ. Θα σας περιμένουμε με χαρά.
2: Σας προσκαλούμε όλους την Κυριακή στις 18:30 στον κήπο της Πινακοθήκης στην Αλμπάντη.
0: Ωραία.
2: Όπου θα έχουμε και δωρεάν διάθεση βιβλίου. Το βιβλίο εκδόθηκε από το Σύλλογο Ανάδειξης Δημοτύχου και θα διατεθεί δωρεάν εκείνη την ημέρα και να βρεθούμε όλοι μαζί. Οι απόδημοι με πολύ χαρά και πολύ αγάπη θα είναι όλοι εκεί. Και της χοροδίας πιστεύω, γιατί και η χοροδία από εμάς πήρε παράδειγμα πέρσι και χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Από τη Θεσσαλονίκη εννοείται που θα έρθουν, ναι.
2: Ναι, βέβαια, γιατί υπάρχει ένα νόημα, ναι. Και του χρόνου εύχομαι ακόμη περισσότερες γιορτές, ακόμη περισσότερη προβολή για την πόλη και ναι, να μπει μέσα στους ταξιδιωτικούς οδηγούς, κάτι Χριστούγεννα διδημότυχο, πάτε Πάσχα διδημότυχο, πάτε καλοκαίρι στα ευρυτοχώρια, τι ωραίο, ευρυτοχώρια και τα πανηγύρια τους. Γιατί όχι, δεν υπάρχουν μόνο ζαχαροχώρια, ευρυτοχώρια. Γιατί όχι, πάτε στα πανηγύρια. Τρέχουν όλοι, πού τρέχουν όλοι? Στην Ικαρία. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα πανηγύρια. Έχω πάει και τα δικά μας όμως είναι εξαιρετικά. Ναι. Και ειδικά τον Αύγουστο. Γιατί όχι, εναλλακτικός τουρισμός. Να περάσουμε.
0: Και τα χορεύετε και πολύ καλά, γιατί είστε γυμνασμένοι αρκετά, κύριε Καζακίδη.
2: Εντάξει. Ο χορός καταγράφει αυτά που νιώθει.
0: Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, με το καλό να σας δω από κοντά. Να είστε καλά.
2: Έγινε. Καλημέρα. Περιμένουμε.
0: Ήταν η κυρία Σύση Καζακίδου, πρόεδρος του Συλλόγου Δημοτυχητών Εν Αθήνες.

0: Λοιπόν, στην εισαγωγή της εκπομπής είχα ευχηθεί χρόνια πολλά στους συντοπίτες μας, συμπολίτες μας μάλλον, μουσουλμάνους που ζουν εδώ στον Εύρο ολόκληρο, αφού όλος ο Εύρος μας ακούει. Είναι το Κουρμπάν Μπαϊράμ που από σήμερα ξεκινάει γιορτή και ολοκληρώνεται στις 29 του μήνα. Να θυμίσω για άλλη μια φορά ότι η είσοδος Τούρκων επισκεπτών στα σύνορα, στα Τελωνία, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουν οι άνθρωποι αργία αυτές τις ημέρες και έρχονται να επισκεφθούν τη χώρα μας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε πρώτη εμείς για πρώτη φορά τον νέο πλέον μουφτή Δημοτήχου και Περιφερίας, τον κύριο Εμίν Σερίφ, ο οποίος εκλέχθηκε με την καινούργια διαδικασία και ορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Σοφολογιώτατε, καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλό Κουρμπάν Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους.
0: Έτσι.
1: Στη Θράκη, σε όλη την χώρα. Να είστε καλά.
0: Σοφολογιώτατε, το Κουρμπάν Μπαϊράμ τι είναι ακριβώς, τι γιορτάζετε δηλαδή εσείς οι φίλοι μας οι μουσουλμάνοι, τι γιορτάζουν αυτές τις μέρες?
1: Κουρμπάν, μια αράβικη λέξη που σημαίνει αυτό το ζώο που θυσιάζουν οι μουσουλμάνοι σε αυτή, στη πρώτη μέρα του Μπαϊράμ, τρεις μέρες του Μπαϊραμιού,
0: ναι.
1: Μπορούν να σφάξουν πρόβατο κατσίκι. Αν η αγελάδα είναι μεγάλο,
0: ναι.
1: Μπορεί να συμμετέχουν 7 άτομα.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτη μέρα. Τώρα από αυτό είναι ένθυμο από το Αβραάμ, από το προφήτη, ευλογία του Θεού είναι για αυτόν.
0: Mm-hmm.
1: Έχει μείνει τότε που έβλεπε στον όνειρό του.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είχε υποσχεθεί ότι αν του χαρίσει ο Θεός ένα αγοράκι, θα θυσιάσει το καλύτερο, το πιο αγαπημένο του στο Θεό.
0: Mm-hmm.
1: Και μόλις τον έδωσε ο Θεός παιδιά, ξέχασε ο Αβραάμ και άρχισε να το βλέπει στο όνειρό του και 2-3 φορές αναγκάστηκε, είναι ο μεγάλος προφήτης ο Αβραάμ,
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Του είπε στο γιο του, αγαπημένο του γιο του Ισμαήλ, «Γιέ μου, βλέπω στο όνειρό μου ότι σε θυσιάζω». Και ο Ισμαήλ τόσο εμπιστοσύνη, τόσο πίστη, δεν αντέδρεσε καθόλου και λέει, «Πατέρα μου, κάνε ό,τι σε διατάζει ο Θεός».
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η διαδικασία γίνεται πρώτη Μπαϊραμιού.
0: Mm-hmm.
1: Και ποιο σημείο, στη Μέκκα, ενδιάμεσα από το Κιάβα και Άραφα.
0: Uh-huh.
1: Σήμερα λέγεται Άραφα.
0: Mm-hmm.
1: Άραφα είναι πιο ιερά μέρα στο Ισλάμ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι στο σημείο, παίρνει το όνομά του από το Αραφάτ.
0: Mm-hmm.
1: Στη Μέκκα εκεί είναι το βουνάκι που έχει 20-25 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιάβα.
0: Mm-hmm.
1: Σε εκείνο το σημείο, μετά από το ο Θεός που κατέβασε τον Αδάμ και την Εύα στη γη,
0: mm-hmm.
1: σε ξεχωριστά χώρη και βρέθηκαν σε εκείνο το σημείο.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα γι' αυτό εκατομμύρια μουσουλμάνοι σε εκείνο σημείο πρέπει να παραβρεθούν εκεί.
0: Προσκυνούν
1: εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν πηγαίνουν εκεί δεν γίνονται χατζίδες.
0: Α, έτσι. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα.
1: Και σε εκείνο σημείο πήγαινε ο Αβραάμ να θυσιάσει τον γιο και στο τέλος ο Θεός κατέβασε ένα αρνί από τον ουρανό και mm-hmm. θυσίασε εκείνο το αρνί και από τότε έμεινε
0: mm-hmm.
1: ένθυμο το προφήτη Αβραάμ.
0: Τώρα οι φίλοι μας, οι συμπολίτες μας, οι μουσουλμάνοι σήμερα θυσιάζουν στις μέρες μας, σήμερα ας πούμε.
1: Ναι, όχι είναι... σήμερα. Σήμερα δεν είναι Άραφα που λέμε, αύριο ξεκινά μετά την προσευχή, πρωινή προσευχή, πρώτη δουλειά, όλοι οι μουσουλμάνοι αυτοί που θέλουν, που έχουν δυνατότητα, που έχουν ετοιμάσει για τα κουρμπάνια,
0: ναι,
1: τα ζώα τους,
0: ναι,
1: θα θυσιάσουν, πρώτη δουλειά τους θα είναι αυτό.
0: Mm-hmm. Θα θυσιάσουν το ζώο που έχουν,
1: ναι,
0: τάξει και μετά,
1: ναι,
0: θα το μαγειρέψουν και θα, ναι, το μοιράσουν στους...
1: Μπράβο, στους, σωστά. Το καλύτερο είναι να το κάνεις το 1/3 να το κρατάς για αυτό αν έχεις ανάγκη. Μπορείς,
0: μάλιστα,
1: να το χάρεις και ολόκληρο. Και ο 1/3 στη γειτονιά σου εκεί γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία είτε είναι μουσουλμάνος ή χριστιανός,
0: mm-hmm.
1: είτε άλλος. Απλά να είναι γειτονιά, μπορείς να μοιράσεις και το 1/3 να το μοιράσεις σε φτωχούς.
0: Έχουμε και ένα φίλο, να εμείς έχουμε ένα γείτονα εκεί μουσουλμάνο που μένει δίπλα στο σπίτι μας. Μας έφερε, ναι, χθες και μικίκια ας πούμε, γιατί έχετε Μπαϊράμ.
1: Ναι. Μερικοί σφάζουν από σήμερα, αλλά δεν είναι το κουρμπάν για να γίνει.
0: Όχι, μικίκια μας έφερε. Λουκουμάδες, πώς τα λένε αυτά. Επειδή έχετε γιορτή, γι' αυτό,
1: ναι,
0: μας τα έφερε.
1: Μπράβο.
0: Τώρα, η προσευχή σήμερα έγινε στο τζαμί.
1: Κάθε μέρα γίνεται, αλλά Μπαϊραμιού όχι. Αύριο 6.30 ώρα προσευχή του Μπαϊραμιού, 6.30 ώρα θα ξεκινήσει.
0: Μάλιστα.
1: Ένα τεταρτάκι κρατάει,
0: να,
1: και 7 τελειώνει. Και όλοι φεύγουν στα σπίτια τους για να θυσιάζουν το κουρμπάνι.
0: Για να θυσιάζουν το κουρμπάνι και να φάνε όλοι μαζί.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Εσείς θα δεχτείτε ευχές στη Μουφτία Σοφολογιώτατα.
1: Πρώτη μέρα θα είμαι και εγώ στο χωριό μου.
0: Στο χωριό. Στο Σιδηρό.
1: Ναι, στο Σιδηρό θα είμαι. Έχω ανακοινώσει και όλες και στο Facebook.
0: Ναι.
1: Τέταρτη μέρα, Σάββατο, από τις 10 μέχρι τις 1, θα είμαι στη Μουφτία. Όσοι επιθυμούν και έρχουν, θα έρθουν εκεί στη Μουφτία, και μερικοί που είπαν στη Μουφτία θα τα πούμε εκεί, θα τους συναντήσουμε, θα τους κεράσουμε γλυκά και ευχές θα πάρουμε.
0: Πόσοι χιλιάδες μουσουλμάνοι ανήκουν έτσι στην Μουφτία μας εδώ πέρα?
1: Εδώ στον Εύρο περίπου 15.000 μουσουλμάνοι.
0: 15.000 μουσουλμάνοι,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Γύρω-γύρω στα χώρια, ναι.
0: Εσείς πηγαίνετε παντού, και στην Αλεξανδρούπολη πηγαίνετε και όπου χρειαστεί δηλαδή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, από εδώ μέχρι, από την Οσιάδα μέχρι τα Σάπες.
0: Είναι η κυρία.
1: Ναι, μέχρι στη Μουφτία Δημοτήχου ανήκουν όλοι. Έρχονται αυτοί που θέλουν να παντρευτούν, χωρίζουν, όλοι έρχονται στο Δημοτικό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σοφολογιώτατε, πρόσφατα δεχτήκατε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο γραφείο σας και συνεργαστήκατε. Πώς σας φάνηκε αυτή η συνεργασία που είχατε με τον εξοχότατο πρόεδρο?
1: Πολύ μεγάλη τιμή για μας, χαρά πράγματι, για πρώτη φορά γίνεται, γράψαμε ιστορία, πολύ καλός ήταν, πολύ καλή ευγενικός, τα είπαμε τα δικά μας, την περιοχή μας, από, για τους μουσουλμάνους, πώς λειτουργεί η Μουφτία, παιδιά, αυτά όλα.
0: Μάλιστα.
1: Πράγματι ήταν για μένα πάρα πολύ, συγκινήθηκα πάρα πολύ, να είναι καλά.
0: Σας υποσχέθηκε κάτι να βοηθήσει, λέω, μήπως υποσχέθηκε?
1: Εμείς το αισθανόμαστε από όλη την πολιτεία, αισθανόμαστε πράγματι μας βοηθάν.
0: Μάλιστα.
1: Σε πάντα. Βλέπετε, η Μουφτία έχει αλλάξει εντελώς, δηλαδή είναι κάτι άλλο έγινε τώρα, να είναι καλά όλοι.
0: Έχει αλλάξει πρόσωπο, έτσι, έχει αλλάξει.
1: Πρόσωπο, ναι, ναι, και μέσα ίσως όλα τα κάναμε πολύ ωραία.
0: Ναι, όντως, πραγματικά, και η ανακαίνιση που κάνατε είναι εξαιρετική, είναι πολύ ωραίος
1: έτσι,
0: ο χώρος. Εντελώς καινούριος. Δεν ξέρω, κάτι ανάλογο θα γίνει και στο σχολείο, το μειονοτικό, θα το αλλάξετε και εκείνο, θα το συντηρήσετε?
1: Στο μέλλον θα δούμε.
0: Στο
1: τώρα,
0: μέλλον.
1: Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
0: Σοφολογιώτατε, κλείνοντας, θέλω να στείλετε τις ευχές σας και ένα μήνυμα σε όσους μας ακούνε σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ, Μαρία, πάρα πολύ να είστε κάπου, με δώσετε αυτή την ευκαιρία. Λοιπόν, το κουρμπάν είναι να πλησιάσεις, σημαίνει κοντά στο Θεό. Να κάνουμε τις πράξεις μας ειλικρινές προς το Θεό, προς τους ανθρώπους. Ο Θεός λέει από το κουρμπάν, από το ζώο που σφάζεστε, δεν φτάνει στο Θεό ούτε κρέας ούτε αίμα, αλλά την ειλικρίνεια. Την ειλικρίνεια σας φτάνει, να έχουμε ειλικρίνεια προς το Θεό, προς τους συνανθρωπούς μας. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους. Τα κουρμπάνια να είναι δεχτή, ο Θεός να είμαστε κοντά στο Θεό, στον ανθρωπιά, ο Θεός να μας φυλάξει, να φυλάξει την πατρίδα μας σε όλο τον κόσμο, να έρθει ειρήνη μακριά από κάθε κακία, από τους πολέμους. Μπαϊράμ γιορτή θα γίνει όταν όλος ο κόσμος θα γιορτάσει. Τώρα μερικοί γιορτάζουν εδώ, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά είμαστε στην Ελλάδα, εδώ γιορτάζουμε, δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά σε άλλα μέρη μερικοί δεν μπορούν να
0: υποφέρουν.
1: Φερειπίν τώρα όρφανα παιδιά που δεν έχουν συγγενείς. Γι' αυτό πρέπει να λυπόμαστε, αυτό, να στενοχωριόμαστε. Ευχόμαστε σε άλλες γιορτές να είναι πιο καλύτερα, πιο όμορφα να περάσουν, όλοι να γιορτάσουν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε σήμερα και μιλήσατε στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά και πάλι χρόνια πολλά, Σοφολογιώτατε.
1: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Ήταν ο Σοφολογιώτατος, μουφτής Δημοτήχου και Περιφερίας, που εκτείνεται η εμβέλεια, η υποπτία του μάλλον, μέχρι και τις Σάπες, όπως σας είπε από την Οριστιάδα, μέχρι και τις Σάπες, ο κύριος Εμίν Σερίφ. Αυτά, δεν έχουμε χρόνο για άλλη έτσι, επικοινωνία τηλεφωνική, για άλλη στάση ραδιοφωνική. Να ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας, για τον χρόνο που μας αφιερώσατε. Η Δωροθέα Δασκάλου ήταν στον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Οριστιάδας. Εμείς, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα είμαστε μαζί σας στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Οριστιάδας. Εμείς, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα

0: Η ώρα είναι 10.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Πεσμένους σοβάδες από τμήμα του Ταβανιού σε διάδρομο του κτηρίου βρήκαν εχθές το πρωί μαθητές και εκπαιδευτικοί του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας. Με τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας να ενημερώνει άμεσα τη Δημοτική Αρχή και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου. Τα επιχειρήματα υποχώρησαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ Ορεστιάδας δεν υπήρχε καμία προηγούμενη ένδειξη προβλήματος στο σημείο με εικόνα ρογμής υγρασίας. Τα παιδιά βγήκαν στο προάβλιο του σχολείου και παρέμειναν εκεί μέχρι την αποχώρησή τους. Τις επόμενες ημέρες θα κάνουν μάθημα μέσω WebEx μέχρι την αποκατάσταση του ταβανιού αλλά και την ολοκλήρωση του ελέγχου όλου του σχολικού κτηρίου. Για παράνοια κάνουν λόγο κτηνοτρόφοι και κτηνίατροι στον Εύρο, σχολιάζοντας την εξαιρετικά βαριά επίπτωση που φέρνει για τον νομό το νέο κρούσμα ευλογιάς που εντοπίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη γειτονική Ροδόπη. Ο Εύρος ως γειτνιάζων νομός και βάσει των στενών αλλά και των ευρύτερων ζώνων επιτήρησης που προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο στον καθορισμό των μέτρων πρόληψης για τη ζώνη, όσο υποχρεώνεται να μηδενίσει ξανά το χρόνο κατά τον οποίο συμπεριλαμβάνονταν στις καθαρές από ευλογιά περιοχές, παρότι στην επικράτειά του δεν εμφανίστηκε νέο κρούσμα για ένα εξάμηνο τουλάχιστον. Η εξέλιξη αυτή απομακρύνει εκ νέου τις όποιες προσδοκίες είχαν καλλιεργηθεί για έγκριση ανασύστασης σκοπαδιών, ενώ προκαλλιεργεί στους κτηνοτρόφους που διαπιστώνουν ότι μπαίνουν εκ νέου σε καθεστώς απαγόρευσης.

0: επιστροφής τους στην παραγωγή. Σύσκεψη, συζήτηση με θέμα τη μαχητική αντιπολίτευση κόντρα στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνηση Περιφερειακή και Δημοτική Αρχή διοργανώνει αύριο η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην Αλεξανδρούπολη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Εύρου με ομιλητές τον Διονύση Κλάδη και τον Σάβα Δευτερέο. Το First LEGO League Explore θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη με τη συμμετοχή 8 ομάδων παιδιών ηλικίας από 6 έως 10 ετών. Διοργανωτές φορείς είναι η EDUACT, η Ρομποτεχνολογία Ενδράση και η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου. Ένα χώρος διεξαγωγής θα είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης. Στόχος του προγράμματος είναι να κεντρήσει την περιέργεια και το ενδιαφέρον των παιδιών για την επιστήμη και την τεχνολογία. Για τη φετινή σεζόν, υπό τον τίτλο Unearth, οι ομάδες καλούνται να ανακαλύψουν τι ιστορία κρύβει κάθε αντικείμενο, εργαλείο ή έργο τέχνης που έρχεται στο φως και πώς συνδέει το παρόν με τους ανθρώπους και τις ιδέες του παρελθόντος. Ξεκινά αύριο το καλέ πανηγύρι στο κάστρο του Δημοτήχου. Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν μέχρι την 1η Ιουνίου και το εξέμερο πρόγραμμα, εκτός από τις μουσικές και χορευτικές εμφανίσεις, θα περιλαμβάνει και εκδηλώσεις για την παράδοση και την ιστορία. Εκθέσεις, βιβλιοπαρουσίαση, καστρινή πεζοπορία και ένθετη ημέρα για τα παλαιολόγια στις 29 Μαΐου. Η έναρξη θα γίνει αύριο στις 8.30 το βράδυ με την επετειακή για τα 25 χρόνια της συναυλία της τετράφωνης χοροδίας Δίδυμα Τύχη με μουσικές δημιουργίες τραγούδια 25 Ελλήνων συνθετών. Την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 το βράδυ θα δώσουν συναυλία οι Thrax Punks. Εν τω μεταξύ, την καστρινή πεζοπορία ανακοίνωσε επίσημα και ο Ιστορικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δημοτήχου Καστροπολίτες Γνώση και Δράση, που έχει εντάξει τη δράση στο καλέ πανηγύρι, το οποίο, όπως είπαμε, ξεκινά από αύριο και θα ολοκληρωθεί την 1η Ιουνίου. Η πεζοπορία θα πραγματοποιηθεί την τελευταία ημέρα των εκδηλώσεων, δηλαδή τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, και θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα από τον χώρο στάθμευση στο κάστρο. Οι περιπατητές θα περιηγηθούν περιμετρικά του ιστορικού λόφου, θα περπατήσουν σε γραφικά και άγνωστα σοκάκια δίπλα από τα σπήλαια και θα συνεχίσουν εντός του κάστρου ανάμεσα στους πύργους και τις πύλες του. Η διαδρομή θα καταλήξει στο ψηλότερο σημείο του κάστρου για τη θέαση του Ήλιο Βασιλέματος συνοδεία των μελωδικών ήχων του Χρήστου Γκρέμου. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και στους συμμετέχοντες συστήνεται να φορούν αθλητικά παπούτσια, να έχουν μαζί τους νερό και μπατόν πεζοπορίας εφόσον το επιθυμούν. Τους περιπατητές θα συνοδεύουν μέλη του Περιφερειακού Τμήματος Δημοτήχου του Ερυθρού Σταυρού. Η εικόνα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου από τη Ρόδο θα φτάσει στην Ορεστιάδα στις 5 Ιουνίου, όπως ανακοινώθηκε από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού Πανμεγίστων Ταξιαρχών. Η υποδοχή της εικόνας θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα της μεθεπόμενης Παρασκευής, παρουσία του Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστιάδα Σουφλίου Δαμασκηνού, και θα παραμείνει στο ναό για προσκύνηση μέχρι τις 11 Ιουνίου. Την καθιερωμένη πλέον βραδινή θεία λειτουργία για την ευλόγηση των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων θα τελέσει αύριο στις 8 το βράδυ η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Άνθιμου. Για τον ίδιο λόγο, βραδινές θείες λειτουργίες θα τελεστούν αύριο την ίδια ώρα και στο ναό υψώσεως του Τιμίου Σταυρού των Φερών, στο ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Τυχερό και στο ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Σαμοθράκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ, ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε με το καλό, κάναμε ένα βηματάκι ακόμα στο Μάη, 26 γράφει το Κόντερ και έχουμε πάρει και τα καλά την κατηφόρα από ένα Μάη ο οποίος επιμένει να είναι έτσι λίγο αστατούλης με καιρικά φαινόμενα και διαστήματα βροχών έτσι, ακόμη που δεν προβλέπονται καλά από τους μετεωρολόγους, αλλά ελπίζουμε πάντα σε καλύτερες ημέρες γενικότερα και ειδικότερα. Έρθω Ρεστιάδας από το 101-103,5 στα FM, διαδικτυακά από το www.erteco.gr / radio / Ρεστιάδα. Άκου να δεις η εκπομπή που είναι μαζί σας και θα είναι μαζί σας μέχρι τις 12 σε ένα καθημερινό ραντεβού που τρέχει από τις συχνότητες του Δημοσίου Ραδιοφώνου και σε ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε την ενημέρωσή σας στο Δημόσιο Ραδιόφωνο. Όσο αφορά τους συντελεστές της σημερινής εκπομπής, η Δώρα Δασκάλου είναι μαζί μας στον ήχο, έχετε την καλημέρα της. Γιάννης Σκερλίδης στις μουσικές επιλογές. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Κρεμίδης θα είναι μαζί σας σε αυτό το καθημερινό δίωρο ενημέρωσης. Καλημέρα σε όλους και βέβαια καλή σας ακρόαση.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα και μοιάζει.
0: Καλημέρα.
1: Μοιάζει, αν και το πρωί πέρασε μια βροχούλα έτσι στα γρήγορα. Είναι
0: αυτά τα απρόβλεπτα, ρε παιδί μου.
1: Και τώρα μοιάζει
0: άνοιξε
1: ότι
0: για
1: θα
0: την
1: μας
0: άνοιξη.
1: Ναι, άνοιξε για την άνοιξη και φαίνεται ότι θα πάει με ήλιο τουλάχιστον για τις επόμενες ώρες. Δεν ξέρω αν για αργότερα υπάρχει κάποια πρόβλεψη που να δίνει τίποτα σε βροχή.
0: Καλά, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι
1: όχι,
0: βέβαια.
1: Όχι, πάμε ανοιχτά, πάμε ανοιχτά.
0: Καλά, δεν το δένουμε και κόμπο, γιατί και για την πρωινή βροχούλα δεν είχε τίποτα.
1: Δεν την έδινε, εννοείς.
0: Δεν την έδινε. Ναι. Έχει τρελάνει και τους μετεωρολόγους. Οι οποίοι θα αρχίσουν να σκίζουν τα χαρτιά τους.
1: Τα διπλώματα,
0: τα διπλώματα τους. Και τα πτυχία. Δηλαδή, δεν πάει να έχει κανένα με τα πτυχιακά ό,τι θες. Εδώ ο Μάης ήρθε να μας τρελάνει και το έχει καταφέρει μέχρι στιγμής.
1: Με την αστάθειά του.
0: Ναι, είναι αστατούλης ναι. Μήνας. Κάνει τα τελευταία του βήματα. Τώρα βέβαια άρχισαν ήδη κάτι προβλέψει πότε θα κάνει 33 άρια και αυτά. Σήμερα θα φτάσει και 30 βαθμούς. Γιατί θα είναι καθαρός ο ουρανός. Έτσι λέει τώρα. Για αργότερα θα το δούμε. Έχουμε πάλι έτσι, προς την Πέμπτη κάτι σταγόνες.
1: Την Παρασκευή λίγο
0: συνέχεια.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, αυτό τώρα επειδή ακριβώς διανύουμε μια τέτοια περίοδο καιρικής αστάθειας, μάλλον δεν πρέπει να δίνουμε και πολύ σημασία για το τι δείχνει μετά από 3 και 4 μέρες.
0: Να δίνουμε σημασία, ρε παιδί μου, και να είμαστε σίγουροι κάπου ότι αυτό είναι.
1: Εννοείς τώρα, ξέρω τι εννοείς. Παρακολούθησες πάλι εχθές όλο αυτό το που παίχτηκε με τις δηλώσεις τη μία μετά από την άλλη, με διαφορά ορών η μία από την άλλη, για το τελειώνει, δεν τελειώνει ο πόλεμος. Αυτό,
0: καλά, αυτό είναι νομίζω κάτι συνηθισμένο. Είναι αυτή η αστάθεια σαν του Μάη. Δηλαδή το πρωί τελειώνει ο πόλεμος ναι. ή δεν τελειώνει.
1: Λίγο πριν μεσημεριάσει.
0: Αλλάζει το πράγμα.
1: Ναι.
0: Αλλάζει ο
1: πριν
0: καιρός
1: φτάσει
0: και
1: το απόγευμα πάλι αλλάζει.
0: Ναι. Έχουμε δηλαδή συνεχείς αλλαγές.
1: Ναι.
0: Έχουμε μια αστάθεια και μια στατοσύνη και εκεί. Καλημέρα και στους φίλους από την ΕΡΤ Κομωτινής που είναι μαζί μας σήμερα. Λοιπόν, και βέβαια να ξεκινήσουμε υπενθυμίζοντας αυτό πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. 2552-022-751-752 είναι τηλεφωνικές μας γραμμές και είναι στην διάθεσή σας. Μπορείτε να καλείτε οποτεδήποτε θέλετε. Ή και στο 25310-22970 για την ΕΡΤ Κομωτινής. Επίσης, φίλες και φίλοι, μπορείτε να μας στέλνετε mail για να γνωστοποιούμε οτιδήποτε τυχόν διοργανώνετε, προγραμματίζετε και τα λοιπά και τα λοιπά. Μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκεί και δελτία ειδήσεων και θέματα που παρουσιάζονται από τις εκπομπές. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει το ertnews.gr για τη γενικότερη ενημέρωσή σας. Αλλά και το Netflix για να περάσετε ευχάριστα κάποιες ώρες. Γιατί έχει και σειρές, έχει και ταινίες, έχει και παιδικά, έχει και ντοκιμαντέρ, έχει και αθλητικά, έχει τα πάντα όλα.
1: Τα πούλησες όλα, αδερφέ μου, τώρα εσύ.
0: Προσπαθώ να το πουλήσω καλά και φαίνεται ότι τα καταφέρνω δηλαδή, γιατί ναι. Το Netflix έχει μια πάρα πολύ καλή επισκεψιμότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αφού είπαμε και τα της επικοινωνίας, σήμερα δεν πρόκειται να βαρεθούμε. Καλά, ξέρουμε που θα είναι προσανατολισμένη ημέρα, δηλαδή. Έτσι, δεν χρειάζεται να είσαι καν κάποιος που ασχολείται έτσι, ιδιαίτερα με την ειδησιογραφία, με την ναι. επικαιρότητα.
1: Στις 8 το βράδυ.
0: Ναι. Έτσι. Προφανώς και θα είναι η ανακοίνωση του.
1: Βγήκε ήδη η πρώτη δημοσκόπηση.
0: Όχι, όχι.
1: Τι είναι αυτό.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι. Τώρα, η δημοσκόπηση μέχρι τώρα είναι με βάση προθέσεις. Και πιθανότητες έτσι δημιουργίας. Το ενδιαφέρον θα είναι και νομίζω εκεί θα εστιάσουν όλοι μετά την ανακοίνωση και την επίσημη πλέον έτσι ίδρυση του εγχειρήματος του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα το τι θα γίνει και πώς θα αποτυπώνεται αυτό. Αν δηλαδή θα έχουμε χειρόπιαστά πράγματα. Δηλαδή υπάρχει κάτι. Τώρα υπάρχει στη σκέψη, στην πρόθεση, στη διάθεση σε ό,τι τέτοιο θέλετε. Αν μη τι άλλο, ξέρουμε ποιο θα είναι το πρώτο θέμα μάλλον ή από τα πρώτα θέματα αναμφίβολα σήμερα.
1: Όπως ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, από τα πρώτα θέματα μέχρι που να βγει Μαρία Καριστιανού εκείνη την ημέρα στην εκδήλωση που έγινε στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινώσει επίσημα το όνομα.
0: Την ιδρυτική διακήρυξη.
1: Και την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό έψαχνα.
0: Ακολούθησαν βέβαια τα σχόλια για το.
1: Και τώρα πάλι
0: και
1: σχόλια θα ακολουθήσουν.
0: Και προφανώς και σχόλια και αναλύσεις. Ο καθένας το βλέπει όπως θέλει. Αλίμονο. και κάνει και την προσέγγιση που θέλει και επιθυμεί ο ίδιος. Αλίμονα συμφωνούσαν όλοι δηλαδή. Τα είχαμε θεματάκια τότε. Και στις διαφωνίες έχουμε και στις συμφωνίες θεματάκια. Και βέβαια, από την άλλη, βλέπουμε και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τα όσα
1: ναι, αυτό έχει αρχίσει ήδη να συζητιέται πολύ από
0: είναι κανένα δύο μέρες τώρα, με το τέλος τοπικής ανάπτυξης και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, τα ακίνητα που θα...
1: Μιλάνε για ένα νέο έμφυα ουσιαστικά.
0: Δεν ξέρω το αν είναι
1: από την πλευρά της κυβέρνησης δηλώνεται ότι απλά γίνεται... Ενώνονται αυτά τα δύο τέλη που έτσι κι αλλιώς υπήρχαν μέσα στους λογαριασμούς και δεν τίθεται θέμα αύξησης. Οι υπόλοιποι λένε ότι θα αυξηθεί αυτό το τέλος όταν θα ενοποιηθεί, δηλαδή το τέλος τοπικής ανάπτυξης και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Και θα περιμένουμε εμείς να δούμε τι θα γίνει στους λογαριασμούς. Γιατί στους λογαριασμούς του ρεύματος θα
0: είναι από εκεί που γίνονται οι χρεώσεις. Η υπομοιδά, πάντως λέει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διεκδικητών Ακινήτων, ότι τριπλασιάζεται λέει, η επιβάρυνση, το ΤΑΠ από το 0,35 πάει στο 1,05 και ότι πρόκειται για ένα νέο αυτοδιοικητικό ένφυο, γιατί αυτά τα λεφτά θα πηγαίνουν στην αυτοδιοίκηση, δήμους, περιφέρειες και τα λοιπά. Όλα αυτά περιλαμβάνονται, όχι όλα αυτά, αυτό στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, εδώ που έχουμε και τις εκλογές και πώς θα γίνονται ένα-δύο χ, αν δεν έρθει άσως να έρθει χ και τέτοια. Το δεν ξέρω. Και εδώ υπάρχουν άλλες προσεγγίσεις που λένε εντάξει, ότι δεν είναι και πολύ, πολύ δημοκρατικό να γίνεται με τέτοιους όρους η εκλογή των τοπικών, των δημοτικών αρχόντων ή των περιφερειακών. Είπαμε. Αν μη τι άλλο, δεν βαριόμαστε, γιατί προκύπτουν διάφορα. Διάφορα και από εκεί που δεν τα περιμένεις δηλαδή. Έτσι, γιατί πιστεύω ότι αρκετοί είδατε και το ξύλο που έπεσε στο. Τη Σέντερ στο ΆΚΑ.
1: Ναι, από τώρα τα βίντεο. Πολύ περισσότερα βίντεο.
0: Ναι, καλά, δεν ήταν δυνατόν. Ήταν τόσος κόσμος δηλαδή. Θα βγαίναν αναμφίβολα διάφορα, αλλά στο τέλος της αψιμαχίας εκεί και τα λοιπά, αλλά από την αρχή. Πάντως υπάρχει μια εικόνα η οποία δεν είναι διόλου ευχάριστη, ήδη και στο εξωτερικό και εκεί. Έχει παίξει το θεματάκι αυτό. Τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε το τι μέλη γενέστε. Και όλα αυτά έγιναν, λέει, παρουσία τριών εισαγγελέων εκεί, δύο αθλητικών και ενός που είναι.
1: Οι οποίοι ήταν εκεί υπηρεσιακά.
0: Υπηρεσιακά, ναι. Μάλιστα. Γιατί σε αυτές τις διοργανώσεις μεγάλες πάντοτε υπάρχει έτσι, παρουσία δικαστικού λειτουργού και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα. Είχαν απόλυτο δίκαιο, θα πρέπει να πούμε.
1: Ποιοι?
0: Οι Γαλάτες.
1: Για να τους έρθει το ουρανό στο κεφάλι.
0: Φοβόταν οι Γαλάτες πάντα, μην τους έρθει ο ουρανός στο κεφάλι.
1: Να.
0: Στην Ελλάδα, βέβαια, αυτό που φοβούνται οι μαθητές είναι ότι τους έρθει ο Σοβάς στο κεφάλι. Έτσι. Το έχουμε δει, δεν ξέρω γιατί.
1: Το έχουμε δει πολύ.
0: Ευτυχώς χωρίς κάτι
1: τέτοιο. Ξέρω αν η συντήρηση είναι ελλιπής.
0: Και διάβαζα τώρα. Στον Πορτοράφτη, σε ένα δημοτικό σχολείο που εκεί.
1: Εγώ νομίζω ότι για το δημοτικό σχολείο
0: είναι σωστά. Κάνω την εισαγωγή για να πούμε και αυτό. Γιατί εκεί τελικά όλο το σύλλογο διδασκόντων τον καλούν σε απολογία γιατί είχαν πέσει.
1: Έφταιγε ο σύλλογο διδασκόντων γιατί
0: έπεσε. Δεν ξέρω, εγώ σου λέω ότι διάβαζα. Χθες μάλλον το έβλεπα ότι το σύνολο του συλλόγου διδασκόντων το τραυμολογούν γιατί έπεσαν σοβάδες σε μια τάξη κτλ. Τώρα. Λοιπόν, για να εδώ, στο περιστατικό.
1: Εδώ είχαμε το περιστατικό στο τρίτο δημοτικό σχολείο. Είναι το σχολείο που βρίσκεται εκεί στο προάβλιο μαζί με την εκκλησία της Παναγίας, όπως τη λέμε εδώ. Και εκεί μέσα στο Σαββατοκύριακο έπεσαν αυτοί οι σοβάδες, γιατί όταν εχθές το πρωί μπήκαν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί για να μπουν στις τάξεις τους, να ξεκινήσουν μάθημα, στο διάδρομο του ορόφου επάνω βρήκαν πεσμένους τους σοβάδες. Είχαν πέσει σοβάδες από τμήμα του ταβανιού εκεί στον διάδρομο του ορόφου του κτηρίου. Προφανώς υπήρξε μια ανησυχία και η διεύθυνση ενημέρωσε άμεσα και τη Δημοτική Αρχή αλλά και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου. Τώρα αυτά τα επιχρήσματα, σοβάδες τέλος πάντων, υποχώρησαν. Ξαναλέμε, στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έγινε αυτό. Το σχολείο ήταν κλειστό, ευτυχώς δεν ήταν κανένας μέσα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που μας λένε είναι ότι δεν υπήρχε καμία προηγούμενη ένδειξη προβλήματος. Συνήθως όταν πάει να σου φύγει ο σοβάς από πάνω,
0: κάτι σκάει,
1: φουσκώνει κάποια ρογούλα, λίγο είναι φουσκωμένος γιατί κάποια υγρασία. Δεν υπήρχε καμία απολύτως τέτοια ένδειξη, μας διαβεβαίωνουν από το σχολείο. Ούτε εικόνα ρογμής δηλαδή, ούτε κάποια υγρασία, κάποια μούχλα, κάτι. Εν πάση περιπτώσει, τα παιδιά βγήκαν στο προάβλιο, προφανώς εχθές, εκεί έμειναν μέχρι που να αποχωρήσουν από το σχολείο και τις επόμενες ημέρες θα κάνουν μάθημα μέσω WebEx. Καλά, τώρα αυτό βολεύει κάπως, δίνει χρόνο στο συνεργείο του Δήμου που έχει μπει μέσα, γιατί έχει ξεκινήσει ο έλεγχος όλου του σχολείου τώρα. Δηλαδή, τύχει τα βάνια τα πάντα να δουν τι γίνεται.
0: Και για τα σχολεία δεν είναι και πολλά, δεν κάνουν για ένα έλεγχο σε όλα τα σχολεία.
1: Έστω κανονικά και αν είμαστε, θα έπρεπε, γιατί πολλά σχολικά κτίρια στην Ελλάδα είναι παλιά σχολικά κτίρια.
0: Τώρα, εντάξει, εδώ κάποια έχουν αναβαθμιστεί, έχουν γίνει ενεργειακές
1: αναβαθμίσεις. Το συγκεκριμένο δεν έχει.
0: Το συγκεκριμένο δεν έχει.
1: Δεν είχε τέτοιο
0: και είναι και μια
1: προηγούμενη
0: καλή,
1: παρέμβαση.
0: Είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί σε λίγο έτσι κι αλλιώς τελειώνουν τα μαθήματα, οπότε μπορούν να γίνουν εργασίες.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι θα έχουν το χρόνο και για την αποκατάσταση να δουλέψουν πιο εύκολα, γιατί τώρα θα κάνουν κανένα δύο μέρες με WebEx, μετά μεσολαβεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έχουν προγραμματισμένες τις τελευταίες δράσεις που κάνουν όλα τα σχολεία, τις εκπαιδευτικές και τις ημερήσιες εκδρομές. Επομένως θα είναι αρκετά μεγάλο το διάστημα και αρκετές ημέρες, ακόμα και μέχρι την επίσημη λήξη των μαθημάτων, που θα μπορούν εκεί τα συνεργεία να κάνουν τη δουλειά τους, να ελέγξουν, να δουν όλο το χώρο, να αποκαταστήσουν το ταβάνι στο σημείο εκείνο, στο σημείο που έπεσαν δηλαδή οι σοβάδες. Λέμε ευτυχώς που δεν ήταν κανείς μέσα. Ένα αυτό. Μας μένει απορία γιατί ακούμε κάθε τρεις και λίγο να πέφτουν σοβάδες ή να δημιουργούνται τέλος πάντων προβλήματα.
0: Δεν είναι κάτι τελικά.
1: Και ηλεκτρολογικά προβλήματα πολλές φορές. Ναι. Ολόκληρες λάμπες μπορεί να φύγουν από πάνω. Δεν ξέρω τι θα είναι θέμα συντήρησης ή τακτικού ελέγχου που θα πρέπει ίσως να γίνει ακόμα πιο τακτικός.
0: Όχι, και ίσως. Σε αυτούς τους χώρους όπου δραστηριοποιούνται παιδιά, έτσι και τα λοιπά, προφανώς και θα πρέπει να δίνονται μια προτεραιότητα όσον αφορά τους ελέγχους και τις

0: σιγουριά που πρέπει να έχουν αυτοί που κινούνται μέσα στους χώρους αυτούς, ότι δεν κινδυνεύουν από κάτι. Οπότε τα λέγανε οι γαλάτες. Εμείς δεν τους πιστεύαμε, θεωρούσαμε ότι είναι υπερβολικοί. Τότε εκεί μιλούσαν για τον ουρανό. Τώρα μιλάμε για τους οβάδες.
1: Για τα ταβάνια.
0: Για τα ταβάνια. Λοιπόν, και κατά τα άλλα, επίσης βλέπουμε ότι έχει πάρει και πανελλήνιες διαστάσεις έτσι, στο θέμα με τις ουρές των ταξιδιωτών και των επισκεπτών που εισέρχονται από την Τουρκία στην Ελλάδα, και στα κεντρικά μέσα το θέμα αυτό παίζει και με τις πολύερες καθυστερήσεις που υπάρχουν. Και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Δολιανίτης, που είναι μέλος στο ΔΣ των ταξιδιωτικών πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, είπε ότι για τα βιομετρικά, για να γίνουν όλα αυτά που πρέπει, χρειάζονται 1,5 με 2 λεπτά περίπου.
1: Για κάθε πρόσωπο που
0: περνάει. Τώρα φανταστείτε, επειδή έρχονται πολλοί και με λεωφορεία, ότι 50 επισκέπτες επί 1,5 λεπτό 2 είναι, έτσι,
1: 70,
0: είναι πάνω από μία ώρα. Και προσπαθούν και οι άνθρωποι, και οι τελωνιακοί και οι αστυνομικοί, να διευκολύνουν την κατάσταση.
1: Και να προσπαθήσεις, είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία, θέλει συγκεκριμένο χρόνο.
0: Η σύνδεση διαδικτυακή του ίντερνετ είναι μάλλον αργή. Οι ουρές φτάνουν χιλιόμετρα και χιλιόμετρα, δηλαδή. Και εκτός των άλλων, το τουρκικό τελωνίο έχει 8 γραμμές, λέει, ελέγχου. Φεύγουν 8 δηλαδή από εκεί. Έλα όμως που στριμώχνονται 8 στις 2 τις δικές μας.
1: Είναι σαν το χωνί.
0: Ναι, στενεύει.
1: Μπαίνεις μέσα από το μεγάλο μέρος, από το μεγάλο άνοιγμα, και μετά προσπαθείς να βγεις έξω από το μικρό.
0: Λοιπόν, και... Εντάξει, τώρα είναι και η γιορτή που έχουν, από τις 26 μέχρι τις 30 Μαΐου, το πενθήμερο αυτό του Κουρμπάν Μπαϊράμ. Οπότε είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός, ο οποίος επισκέπτεται την περιοχή και τη χώρα. Και δεν βλέπω να υπάρχει λύση
1: στην άμεση,
0: άμεση στην ομαλή ροή. Απλά επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει ζήτημα και θέμα, και είναι αναγκαιότητα που θα έπρεπε να έχει τελειώσει από χτες, όχι χτες, εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί μη λέμε μόνο ότι είμαστε η πρώτη
1: πύλη σόλου της Ευρώπης.
0: Στην Ευρώπη, πρέπει να το αποδεικνύουμε κιόλας ότι έτσι λειτουργούμε.
1: Ότι έχουμε και ευρωπαϊκό προφίλ στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά έτσι εισαγωγικά. Συνεχίσουμε μετά το τραγούδι, τα διαφημιστικά, τα απαραίτητα δηλαδή. Καλημέρα σε όλους.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
1: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλά, δεν το λες και πολύ αισιόδοξο το τραγούδι που ακούσαμε. Και ο θάνατος αργεί. Καλά, ποιος βιάζεται δηλαδή.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολουθούσα το στίχο του τραγουδιού, γιατί κάτι διάβαζα εδώ πέρα.
0: Τέλος πάντων, καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα σε όλους ξανά. Σήμερα που είναι Τρίτη, 26 Μαΐου.
0: Και στους φίλους στη Ροδόπη και όχι μόνο, μια και τα ραδιοκύματα έτσι ξαπλώνονται πάνω μακρύτερα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις από την ΕΡΤ Τουριστιάδα σε ένα κοινό πρόγραμμα με την ΕΡΤ Κομωτινής. Και έβλεπα για το δημογραφικό το συνέδριο, το πέμπτο νομίζω, έτσι, που έγινε
1: ναι.
0: Στην Αθήνα. Όπου
1: πέμπτο συνέδριο δημογραφικό 2026 ήταν ο τίτλος.
0: Το δημογραφικό, το οποίο προφανώς και είναι ένα ζήτημα τεράστιο.
1: Για αυτούς που βλέπουν μάλλον πιο καθαρά, λένε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε.
0: Απλά μάλλον δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι.
1: Δεν το αντιμετωπίζουμε ως μεγαλύτερο.
0: Ναι, ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας. Όσο και αν τα στοιχεία είναι πραγματικά συγκλονιστικά και οι προβλέψεις που γίνονται έτσι, με βάση τους υπολογισμούς, τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται κτλ. Και που μας λένε ότι τα επόμενα χρόνια, δεν είναι πολύ μακριά τώρα, 30, 40 και 50 χρόνια, θα υπάρχει μαζική συρρήκνωση και στην Ευρώπη γενικότερα και στην Ελλάδα και βέβαια στην ελληνική περιφέρεια προφανώς, αν αναλογιστεί κανείς ότι πολλά από τα χωριά που σήμερα έχουν 10, 20 και 30 κατοίκους, άντε και λίγο παραπάνω, και οι οποίοι είναι σε μια ηλικία, βιολογικά δηλαδή, σε κάποια χρόνια θα έχουν εξαφανιστεί, δεν θα υπάρχει μόνιμος κάτοικος. Τώρα, να πούμε ότι στο συνέδριο μίλησε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και οικονομικό και αναφέρθηκε έτσι έμεσα και στο πρόγραμμα στον Εύρο, το γνωστό πρόγραμμα επιτεγκατάστασης, το οποίο δεν έτρεξε ή μάλλον από τις 600 και πως είχαν γίνει αιτήσεις, μόνο 2 εγκρίθηκαν, έτσι.
1: Εκεί υπήρξε μια κοινή παραδοχή ότι δεν πήγε καλά, ναι, αυτό.
0: Είπε ο Πρωθυπουργός ότι έχουμε προγράμματα στον Εύρο, δεν έχουμε μέχρι στιγμής πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία, αλλά δοκιμάζουμε και εμείς πολιτικές για να δούμε τον αντίκτυπό τους. 10.000 μετρητά έχει αλλάξει αυτό. 10.000 μετρητά σε όλους είναι πλέον. Έχουν βγει κάποιοι περιορισμοί και έχει επεκταθεί σε άλλες 6 περιοχές. Έτσι. Τώρα, πριν από ένα χρόνο, με 2 αιτήσεις να έχουν εγκριθεί, δεν το λες.
1: Δεν το λες επιτυχία.
0: Ναι, δεν είναι επιθυμητό αποτέλεσμα αυτό. Βέβαια, εδώ ξαναρχόμαστε και σε όσα έχουν πει άνθρωποι που ασχολούνται με το δημογραφικό.
1: Έτσι, να τα κάνεις, λέει, δεν έχει να κάνει για να βάψεις το σπίτι, λέει, ναι, και να κάνεις την μετακόμιση.
0: Πέρα από το ποσό αυτό, καταρχήν το πρώτο είναι ζήτημα εργασίας. Πρέπει να έχεις εργασία. Κατά δεύτερον, αυτό που λένε όλοι είναι ότι πρώτα θα πρέπει να στηρίξεις
1: αυτόν που έχει μείνει.
0: Που μένει εκεί, που έχει απομείνει εκεί, για να μην φύγει κι αυτός. Ναι. Το να αφήνεις να φεύγουν αυτοί που μένουν και μετά να λες,
1: να τους πείσεις να γυρίσουν, δεν γίνεται δουλειά, παιδιά.
0: Χιλιάρικα, δεν τρέχει. Και επίσης βέβαια ένα βασικό πράγμα είναι και η ποιότητα. Η ποιότητα ζωής που έχει ο κάτοικος στην ελληνική περιφέρεια. Σε κάποια πράγματα είναι ok, αλλά είναι και άλλα ζητήματα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορεί να πέφτουν σοβάδες στο κεφάλι σου, στα σχολεία. Λένε ένα παράδειγμα, επειδή είναι και πολύ πρόσφατο. Δεν είναι δυνατόν τα 11 παιδάκια στα δίκαια στην περιοχή εκεί να μην έχουν παιδικό σταθμό για να πάνε και τώρα να γίνονται οι προσπάθειες για να λειτουργήσει από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω, διάβαζα κάτι. Δηλώσεις, συνεντεύξεις από
1: γυναίκες. Δεν χρειάζεται να διαβάσεις. Νομίζω γυναίκες είχαμε μεταδώσει και από την τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι, γίνεται προσπάθεια, αλλά δεν είναι αισιόδοξος.
1: Γίνεται προσπάθεια.
0: Ο κόσμος δεν είναι αισιόδοξος ότι θα λειτουργήσει από τον.
1: Ναι. Γιατί δεν έχουν ακούσει ότι θα είναι κάτι απολύτως 100% βέβαιο ότι θα ξεκινήσει να λειτουργεί. Είναι στο κάνουμε προσπάθεια.
0: Μετά είναι οι παροχές υγείας, η εκπαίδευση γενικότερα. Είναι γνωστό ότι στην ελληνική περιφέρεια, σε πλήσεις των περιπτώσεων, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, χάνονται ώρες μαθημάτων. Με τους διορισμούς, με το ένα, με το άλλο κτλ. Και δεν ξεκινούν από την ίδια αφετηρία τα παιδιά. Λοιπόν,
1: τώρα εντάξει, είχαμε και κάποιες ανακοινώσεις εδώ κάποιων νέων μέτρων, τα οποία είναι του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία όμως με τράπεζα. και με κάποιους άλλους φορείς. Και μέσα σε αυτά, και θα το πω τώρα, είναι στη συνεργασία με τη Eurobank, γιατί τα περισσότερα από αυτά που ανακοινώθηκαν έχουν την οικονομική από κάτω στήριξη της τράπεζας. Και είναι και ένα ερώτημα αυτό. Χρειάζομαι δηλαδή την τράπεζα χωρικό για να υλοποιήσω...
0: Σε πολλά πράγματα αναρωτιέσαι αν τελικά πραγματικά για κάποια ποσά, τα οποία δεν φαίνονται και τεράστια ελληνικιώδη, δεν μπορεί δηλαδή το κράτος...
1: Να τα καλύψει.
0: Ναι, να διαβάσει την ανάγκη και...
1: Ανάμεσα σε άλλα, πάντως, έχει ανακοινωθεί η κατασκευή ενός οικιστικού συγκροτήματος για να στεγαστούν εκεί εκπαιδευτικοί και γιατροί που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας. Στην Ορεστιάδα θέλουν να το φτιάξουν αυτό. Έχουμε μία ανακοίνωση που αφορά την ενίσχυση της μαιευτικής κλινικής του νοσοκομείου του Δημοτήχου. Έχουμε μία ανακοίνωση που αφορά διεύρυνση δράσης σε συνεργασία με μία ΑΜΚΕ που έχει την ονομασία Νέα Ζωή στο Χωριό, για την ολιστική στήριξη των οικογενειών που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς. Έχουμε τη στήριξη της τράπεζας της συγκεκριμένης, θα στηρίξει το Δήμο Ρεστιάδας σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται να ξεκινήσει να λειτουργεί ο παιδικός σταθμός στα Δίκαια. Έχουμε τη στήριξη, όλα αυτά ξαναλέω είναι με τις χορηγίες της τράπεζας, για τη δημιουργία 6 νέων εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε γυμνάσια των Δήμων Ρεστιάδας, Δίδυμο Τείχου και Σουφλίου. Εδώ έχουμε βέβαια και την εμπλοκή και την στήριξη και τη συνεργασία του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Και κάποια άλλα ακόμα, τα οποία αφορούν, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ένα νέο κύκλο χρηματοδοτήσεων για επιχειρήσεις που θέλουν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση στην περιοχή του Εύρου και κάποιες τέτοιες δράσεις και προσπάθειες υποστηριζόμενες, που δεν ξέρουμε και αυτές βέβαια πώς ακριβώς θα υλοποιηθούν, δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειές τους, δεν ξέρουμε τους χρόνους, τα χρονοδιαγράμματα. Καλά, δεν μιλάω για τα αποτελέσματα, γιατί και αυτό, όταν είχε ανακοινωθεί το πρόγραμμα με την κατάσταση, κάποιοι πίστεψαν ότι είναι ένα ωραίο πρόγραμμα. Εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι δεν τράβηξε όμως. Και δεν προσέλκυσε και το. Είχε ενδιαφέρον. Υπήρχαν αιτήσεις, αλλά δεν λειτουργήσε αυτό. Δεν λειτουργήσε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, και ίσως μπορέσουμε και προλάβουμε να σταθούμε για συνέχεια. Καλά, στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα σταθούμε λίγο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι μερικές φορές αυτά που λέμε, πώς μερικά πράγματα
1: γίνονται ανέκδοτο.
0: Ναι, κινδυνεύουν να γίνουν ανέκδοτο, εάν δεν γίνονται ανέκδοτο. Τώρα, γιατί χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο συζητήθηκε ένα θέμα που είχε να κάνει με τις αναπτυξιακές εταιρείες που λειτουργούσαν στις πάλε ποτέ νομαρχίες.
1: Ναι.
0: Αναπτυξιακές εταιρείες, οι οποίες με το που άλλαξαν τα δεδομένα, έτσι.
1: Και κάποιες που είχαν αφορούσαν την καταπολέμηση των κουνουπιών που είχαν δημιουργηθεί.
0: Στο κέντρο καταπολέμησης κουνουπιών του Εύρου.
1: Ναι, του Εύρου.
0: Άλλες ήταν για τουριστικούς λόγους, αναπτυξιακές
1: εταιρείες. 7 τέτοιες νομίζω.
0: 7 μόλις, λοιπόν, και οι οποίες, αφού έγιναν οι περιφέρειες και καταργήθηκαν οι νομαρχίες, περάσαν στις περιφέρειες και θα έπρεπε
1: να γίνει εκαθάριση.
0: Να λυθούν ως εταιρείες και να προχωρήσει η εκαθάρισή τους. 7 είχαμε στην Ανατολική Μακεδονία και Τράκη, 7 τέτοιες εταιρείες. Παράδειγμα για τον Εύρο, είπαμε το Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών. Αντίστοιχα άλλες, είτε με τουριστικές δράσεις κτλ. Από όλες αυτές λοιπόν, μετά από 14 χρόνια, από το 12 ξεκίνησε αυτή η ιστορία, 14 χρόνια μετά, μόλις μία έχει εκαθαριστεί. Τις άλλες τις βρήκαν τώρα τελευταία στην περιφέρεια. Γιατί ούτε ξέρουν ότι υπάρχουν. Και δεν ξέρουν, δεν έχουν εικόνα πλήρη ποια νομικά πρόσωπα έχουν περάσει την περιφέρεια, αφημί, τι
1: εδώ
0: γίνεται, τώρα, τι δεν γίνεται.
1: Μάλλον έπλεξαν με μια εταιρεία ορκωτών λογιστών που δεν ήταν συνεπής. Εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Ναι, και δεν έχει συνεπής. Ο ένας απεβίωσε από τους δύο, ο άλλος δεν είναι σε κατάσταση υγείας για να. Ούτε καν πληροφορίες να δώσει, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και
0: από τα
1: σε...
0: 14 χρόνια φτάσαμε από το 12 στο 26. Και αυτές οι εταιρείες παραμένουν. Δεν έχει προχωρήσει η εκαθάρισή τους και αυτό συζητήθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που έλαβε μια απόφαση ότι να
1: αναθέσει σε άλλους ορκωτούς λογιστές.
0: Να καταργήσει ουσιαστικά την παλιότερη απόφαση για την ανάθεση συγκεκριμένη εταιρεία και να λάβει απόφαση για να προχωρήσει με νέους ορκωτούς λογιστές για να δουν τι θα γίνει με την εκαθάριση. Ναι, μπας και κλείσει, γιατί με ορίζοντα μια τριετία θα γίνει αυτή. Μετά από 3 χρόνια, συν διετή παράταση, δηλαδή θα φτάσουμε στα 20 χρόνια. βλέπει που επιβεβαιώνουμε όταν λέω ότι
1: ναι,
0: στο.
1: Ναι, ο μέσο όρο.
0: Ένα μέσο όρο θέλει 19 χρόνια για να γίνει. Και βλέπω τώρα εδώ που γράφει και στην εφημερίδα η γνώμη για τα 8,2 εκατομμύρια ευρώ για την περιβαλλοντική αποκατάσταση μεταλλείου Κίρκη. Πολύ παλιά.
1: Πόσα χρόνια το ακούσα αυτό. Πόσα χρόνια το ακούσα αυτό.
0: Σαν το φράγμα του Δερίου είναι. Είναι και αυτό. Καλά, έχουμε και το δρόμο που θα πάρει παράταση από την πικρή Στοψίδη σε δηλώσει που έκανε. Μαρώνει αδίκελα άλλο ένα χρόνο γιατί βγαίνουν διάφορα εκεί. Αυτό είναι πιο μαζεμένο έργο. Εντάξει, έχει κάποια χρόνια. Ξεκίνησε από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Συνεχίζεται. Κανονικά θα έπρεπε στο τέλος του. Τώρα του. Στο τέλος του, όχι του Ιουνίου, κάπου.
1: Α, αυτό το καλοκαίρι.
0: Ναι, αλλά έχουν γίνει χωματουργικά τα περισσότερα κτλ. Αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις γιατί είναι και μια περιοχή με αρχαία.
1: Ναι, είναι όντως.
0: Οπότε εμπλέκονται και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες και όντως. Το δυσκολεύει το πράγμα, οπότε το δίνουμε αυτό ως δικαιολογία.
1: Ελαφρυντικό.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Τώρα κατά 14 χρόνια τις εταιρείες που δεν...
1: που δεν μπορέσαμε να τις κλείσουμε.
0: Που τώρα τις βρίσκουμε και δεν ξέρουν κιόλας αν έχει κι άλλες. Αν υπάρχει και κάπου άλλο εμπλοκή ή έστω συμμετοχή της περιφέρειας εκεί, ποσοστιαία συμμετοχή. Είναι σαν τα αυγά αυτά τα σοκολατένια που έχει έκπληξη μέσα.
1: Ναι.
0: Έτσι προχωράς και βρίσκεις μια έκπληξη. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν.

είδα ξανά. Δεν σου παγιά, γιατί το πρώτο είναι εύκολο, το δεύτερο πονά. Τα άφησα η πάλι φορά. Τη νύχτα μου σου με έπνιγε, ήσουν τόσο κοντά. Όταν σε είδα ξανά, δεν σου παγιά, γιατί το πρώτο είναι εύκολο, το δεύτερο πονά. Και από τότε περιμένω στα σκαλιά. Ακόμα περιμένει δια ώρα, μαλλι χρονιά. Όπως σε κοιτούσα, εσύ δεν κοίταγες. Κάτι μέσα φύλαγες, πόσο κι αν πλησίαζα, Θεός είχες για φύλακες. Σαν άγγελος, μα δρόμος σου με κόλαση παράλληλος. Διπλή γραμμή πατούσες κι εγώ μαζί σου σαν άνεμος. Από το παράθυρο σου κλέφτης μπαίνω. Ποτέ σου δεν με επέτρεψες να συστηθώ κι ας είμαι αυτός που θέλω. Δεν με ξέρω.

0: Ζωντανή τη στιγμή ήξερα πως άξιζε.
1: Ωραία, φίλες και φίλοι, θα πάμε και στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio για να ακούσουμε συνολικά τα τρέχοντα της επικαιρότητας, τα εσωτερικά μας, τα διεθνή θέματα. Και στη συνέχεια επιστρέφουμε βέβαια εδώ στο στούντιο της Έρθου Ρεστιάδας με την εκπομπή Άκου να δεις, να σας συντροφεύει και να σας ενημερώνει. Μέχρι και τις 12 θα πάμε, γνωστό και μη ξέρετε το καθημερινό μας ραντεβού, την καλημέρα μας.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ίση αμοιβή και ίση εργασία, μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια Υπουργός Νίκη Κεραμέως και εντός του Ιουνίου θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας ανεξαρτήτως φύλου. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Υλοποιούμε, τόνισε, τη γραμμή 4 του μετρό και μίλησε για εξαιρετικά σημαντικό έργο καθώς συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κύριος Δήμας. Όπως είπε, ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, ωστόσο προχωράει ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό που έχουμε ανακοινώσει είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά που σκοπεύουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026. Είναι η σύνδεση του περιφερειακού Εγάλεο με την Αττική Οδό, η γέφυρα στο Σχιστό με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Όλο αυτό θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση, εξήγησε ο Υπουργός Μεταφορών. Έντονη διπλωματική κινητικότητα αλλά και αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ. Οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση κλονίστηκαν εκ νέου μετά την ανακοίνωση για τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών δυνάμεων. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει.

0: Ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοχσντάμπα Χαμενεΐ, δηλώνει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, περνώντας οριακά μπροστά από το Πασόκ, δείχνει η δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Το Πασόκ υποχωρεί από 13,5% τον Απρίλιο στο 12,3% το Μάιο και περνά στην τρίτη θέση, ενώ την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο, δείχνοντας ότι διατηρεί αυτόνομη εκλογική δεξαμενή παρά την είσοδο Τσίπρα στη δημοσκοπική εξίσωση. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ καταραίει από το 3,1% στο 0,5%. Η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 5,8%, ενώ η Φωνή Λογικής φτάνει στο 3,9%. Στο ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει ακόμη μια θητεία στις επόμενες εκλογές, το 44% απαντά ναι, μάλλον ναι, ενώ το 45% δεν βλέπει νέα θητεία. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Σε δύο αδελφιά λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αστυνομίας αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες 22 άτομα, τα οποία αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Όσοι ασφαλισμένοι έλαβαν χρεωστική εκαθάριση εισφορών για το 2025 καλούνται να μην λάβουν υπόψη τα σχετικά ειδοποιητήρια από τον ΕΦΚΑ, καθώς θα υπάρξει νέα εκαθάριση τον Ιούνιο. Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωση του οργανισμός και αναφέρει κάποιο λάθος κατά τον πρώτο υπολογισμό των εισφορών. Από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Ισπανία, καθώς και στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και τη Βόρεια Ιταλία, ο θερμικός θόλος ανέβασε κατά 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο για τα τέλη Μαΐου τη θερμοκρασία και νέα ρεκόρ όλων των εποχών αναμένονται σήμερα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πρόβλεψη των μετεωρολόγων αναφέρεται σε νέο ρεκόρ άνω των 35 βαθμών και εν ανάλογη είναι η προειδοποίηση για τη Δυτική Γαλλία. Ο καιρός. Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες, γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertheco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλή Τρίτη, 26 είπαμε του Μάη, 26ο βήμα, αντίστροφη μέτρηση ουσιαστικά και εμείς εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε με την εκπομπή Άκου να δεις από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας 101 και 103,5 στα FM, διαδικτυακά από το www.rteco.gr κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα. Τώρα, να ξανασυστηθούμε. Έχουμε τον Άγγελο Παπαδόπουλο μαζί μας στον ήχο. Το Γιάννης Κερλίδης στις μουσικές επιλογές παραμένει. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πλεμμύδης είναι μαζί σας. Στο στούντιο της ΕΡΤ Ορεστιάδας θυμίζουμε εντάχει και τα της επικοινωνίας. 2552-022-751-52 είναι τα τηλέφωνά μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, μας στέλνετε mail στις γνωστές διευθύνσεις για να γνωστοποιήσουμε οτιδήποτε τυχόν διοργανώνεται, δράση, πρωτοβουλία κτλ. Μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαβαστική και δελτία ειδήσεων και θέματα που παρουσιάζονται. Παράλληλα, βέβαια, μπορείτε να επισκέπτεστε το earthnews.gr για την διαδικτυακή σας ενημέρωση, που είναι ένας πολύ αγαπημένος τρόπος τα τελευταία χρόνια, και φυσικά το Netflix για τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ, τα παιδικά, τα αθλητικά, όλα αυτά που περιλαμβάνει, σας προσφέρεται δωρεάν, ελεύθερη πρόσβαση και σε χρόνο που εσείς θέλετε. Τώρα, για να πάμε, το προλογίσαμε ούτως ή άλλως στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκε και το θέμα αυτό, με την εκαθάριση 7 αναξιακών εταιριών στις πάλε ποτέ νομαρχίες, όπου 12 χρόνια μετά την απόφαση που είχε λάβει το τότε Περιφερειακό Συμβούλιο για να προχωρήσει η εκαθάριση των εταιριών αυτών, ακόμη δεν έχει γίνει η εκαθάριση. 14 χρόνια μετά. Επρόκειτο να ολοκληρωθεί θεωρητικά, έτσι, η εκαθάριση που είχε ανατεθεί σε ορκωτούς λογιστές εντός 3 ετών και μπορούσε να δοθεί και μια παράταση 2 ακόμη ετών, 5 δηλαδή βαριά-βαριά και στο σύνολο, αλλά από τα 5 φτάσαμε στα 14 και ουδής γνωρίζει τι έχει γίνει, αν έχει προχωρήσει, σε ποιο βαθμό έχει προχωρήσει, τι βήματα έχουν γίνει. Ενώ και η προσπάθεια που έγινε όταν έγινε γνωστό ότι και αντελήφθησε προφανώς η περιφέρεια ότι δεν έχει προχωρήσει η εκαθάρισή τους, για να μάθει σε τι στάδιο είναι, και αυτή έπεσε στο κενό, γιατί ο ίσεκ εκ των εκαθαριστών απεβίωσε, ο άλλος και προβλήματα υγείας, και άγνωστο μέχρι ποιο σημείο έχει φτάσει η εκαθάριση που εκκρεμεί. Οπότε το Περιφερειακό Συμβούλιο σχεδόν ομόφωνο, υπήρχε και ένα λευκό, αλλά λαμβάνεται ως θετική ψήφος, προχώρησε στην ανάκληση της απόφασης του 2012 για την ανάθεση στους συγκεκριμένους εκαθαριστές και αποφάσισε να ορίσει νέους εκαθαριστές προκειμένου να προχωρήσει η εκαθάριση των επιχειρήσεων, των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαμερισμάτων, όπως είπαμε, των πάλε ποτέ νομαρχιών. Ο εκτελεστικός γραμματέας της Περιφέρειας, κ. Παναγιώτης Καλαβατζής, ήταν αυτός που εισηγήθηκε το θέμα. Στάθηκε σε αυτά τα στοιχεία, δηλαδή ότι θα έπρεπε εντός 3 ετών να ολοκληρωθεί η εκαθάριση και αν δεν είχε ολοκληρωθεί να δοθεί παράταση 2 ακόμη ετών. Αλλά 14 χρόνια από τότε που αποφασίστηκε η εκαθάριση δεν έχει γίνει, και αυτή τη στιγμή θα πρέπει σε αυτή τη φάση, στις επόμενες φάσεις προφανώς, να λυθεί αυτή η εκκρεμότητα. Να ανακληθεί δηλαδή η απόφαση και να ληφθεί νέα για νέους εκαθαριστές. Για να ακούσουμε τα όσα είπε ο κ. Καλαβατζής.
1: Το τότε Περιφερειακό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση να προβεί σε εκαθάριση των 7 νομαρχιακών επιχειρήσεων, εκ των οποίων η μία εκαθαρίστηκε τότε, μάλλον στην πορεία. Οι υπόλοιπες είναι η Νομαρχιακή Επιχείρηση Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δράμας, η Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Ροδόπης, το Νομαρχιακό Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών Ξάνθης, η Εταιρεία Τουριστικής Προβολής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ξάνθης, το Νομαρχιακό Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών Νεύρου και η Νομαρχιακή Επιχείρηση Καταπολέμησης Κουνουπιών Καβάλας. Το 2012, στην 6η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, είχε αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο να λύσει τις επιχειρήσεις και ανέθεσε με την απόφαση που προείπα, την 6η δηλαδή του 2012, όρισε μια εταιρεία ορκωτών λογιστών, τη Διεθνής Ελεγκτική ΑΕ, που εδρεύει στην Αθήνα. Λοιπόν, η υποχρέωση της εταιρείας ήταν εντός 3 ετών να ολοκληρώσει την εκαθάριση και με απόφαση, ετολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα μπορούσε η εκαθάριση να παραταθεί για 2 έτη ακόμα, δηλαδή ουσιαστικά να εκαθαριστεί σε διάρκεια 5 ετών. Δυστυχώς η εκαθάριση δεν ολοκληρώθηκε. Είμαστε 14 χρόνια από την ημερομηνία που είχε αποφασιστεί. Η νέα διοίκηση περιφέρειας προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τους εκαθαριστές, διότι δεν μπορέσαμε να βρούμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Ήρθαμε σε επαφή με τον ιό του ενός εκαθαριστή, που μας ενημέρωσε ότι ένας εκ των εκαθαριστών έχει αποβιώσει, ο δεύτερος βρίσκεται σε κατάσταση που τον καθιστά ανίκανο να δώσει στοιχεία για την υπόθεση για ιατρικούς λόγους. Στη συνέχεια, με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, έχουμε αποστείλει ένα εξώδικο στην εταιρεία των ορκωτών λογιστών και, εν πάση περιπτώσει, είμαστε αυτή τη στιγμή στην φάση που θα πρέπει επιτέλους αυτή η εκκρεμότητα να λυθεί. Οπότε, εισηγούμαστε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης περί ανάκτησης της αριθμού 104 του 2000, απόφαση της 6ης συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορειοανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τη λήψη απόφαση προορισμού νέων εκαθαριστών, οι οποίοι θα αναλάβουν να διερευνήσουν αν έχουν προχωρήσει και σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εκαθαρίσεις των ανωτέρων αναφέρομενων νομικών προσώπων και να δρομολογήσουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της εκαθάρισής τους. Δεύτερον, να συλλέξουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να διαπιστωθεί αν ολοκληρώθηκαν ή όχι οι διαγραφές τους από την εφορία, αν εκπληρώθηκαν οι φορολογικές υποχρεώσεις τους και αν υπάρχουν οφειλές προς το δημόσιο. Και τρίτον, ειδικότερα και την περίπτωση στην ΕΑΡ, να διερευνηθούν οι λόγοι των αντιπάλληλων μειώσεων και γιατί δεν υπήρχε σχετική ενημέρωση. Επίσης, να διαπιστωθεί, εάν και πότε καταβλήθηκαν μισθώματα από τους μισθωτές και να βρεθούν τα σχετικά παραστατικά που αποδεικνύουν τον χρόνο καταβολής και το ύψος τους για το διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων των εκαθαριστών μέχρι και σήμερα. Τρίτον, τον ορισμό ως εκαθαριστών των 6 παραπάνω νομικών προσώπων που αναφέραμε, των ορκωτών λογιστών Μιχαήλ Γκέκα και Χρυσοφαλάντη Θεοδούλου, των οποίων η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την εκαθάριση και των 6 νομικών προσώπων, εφόσον η διαδικασία εκαθάρισης τους ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2026. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η εκαθάριση όλων των νομικών προσώπων μέχρι 31/12/2026, τότε η αμοιβή των εκαθαριστών θα προσδιοριστεί στο ποσό των 300 ευρώ, πλέον ΦΠΑ για κάθε μήνα και μέχρι την 30/6/2027. Και τέλος, ζητούμε την εξουδότηση στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκαθάρισης.
0: Αυτά λοιπόν ανέφερε για την υπόθεση αυτή, για αυτή την ιστορία των 14 ετών ο κρατικός γραμματέας της Περιφέρειας, κ. Χαλβατζής. Πάμε τώρα στον κύριο Διονύση Κλάδη από τη Λαϊκή Συσπήρωση, όπου έβαλε κάποια ερωτήματα σε σχέση με την ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η απάντηση του κ. Χαλβατζή, τον οποίο επίσης θα ακούσουμε, ήταν ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε περαιτέρω στοιχεία. Για να ακούσουμε τα ερωτήματα και τι είπε κ. Χαλβατζής.
2: Αφού έχει λήξει τόσο καιρό, γιατί δεν ήρθε το θέμα πιο νωρίς, έστω από την αρχή της θητείας της Περιφερειακής Αρχής, γιατί δεν ενημερώθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο για την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής για την αποστολή εξώδικου και όλες τις υπόλοιπες ενέργειες, γιατί δεν έγινε επίσημο αίτημα στην εφορία, αλλά περιμένουμε να το κάνουν αυτό οι νέοι ορκωτοί λογιστές που θα αναλάβουν, αν ξέρουμε αν προηγούμενη εταιρεία ορκωτών λογιστών πληρώθηκε πριν την ολοκλήρωση της εκαθάρισης και αν ναι, πόσο και με τι αιτιολογία, αν προκύπτουν νομικές, διοικητικές, οικονομικές συνέπειες από τη μη έγκυρη καθάριση των νομικών προσώπων και αν υπήρχαν άλλες προσφορές για την ανάθεση της υπόθεσης ώστε να κριθεί συγκεκριμένη ως η πιο συμφέρουσα.
1: Κύριε Κλάδη, ακριβώς τα ερωτήματά σας προσπαθούμε αυτή τη στιγμή και μάλιστα εδώ και καιρό να διευκρινίσουμε και δυστυχώς αν δεν οριστούν καινούργιοι καθαριστές οι οποίοι θα αποκτήσουν τα δικαιώματα και τους κωδικούς πρόσβασης και όλοι να τρέξουν τη διαδικασία, δεν μπορούμε να τα μάθουμε όλα αυτά τα πράγματα. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια και εμείς και οι υπηρεσίες ώστε να μπορέσουμε να συλλέξουμε κάποια στοιχεία. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με την εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την καθάριση. Και εξού και το εξώδικο έγινε για να μπορέσει να είναι καλυμμένη η περιφέρειά μας για τις επόμενες κινήσεις. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της αμοιβής, σας πληροφορώ ότι έγινε μεγάλη έρευνα και ότι οι αμοιβές είναι συμφέρουσες για την περιφέρεια. Να σας πω μόνο ότι αν δείτε τις αμοιβές που δόθηκαν το 2012, είναι γύρω στις διπλάσιες από αυτές τις οποίες δίνουμε εμείς σήμερα.

0: Λοιπόν, πάμε στο Στέργιο Λιλόπουλο τώρα, ο οποίος είπε ότι προφανώς η ιστορία αυτή δεν αφορά την παρούσα περιφερειακή αρχή, ούτε και την προηγούμενη, και άσκησε κριτική στη διαχείριση των νομαρχιακών αναπτυξιακών εταιριών. Ήταν ένα μοντέλο καταδικασμένο, είπε χαρακτηριστικά. Αυτά τα νομικά πρόσωπα μετατράπηκαν σε μηχανισμούς αδιαφάνειας. Θα πρέπει να κλείσουν, αλλά σημείωσε και διευκρίνησε ότι δεν μπορεί η παράταξη να υπερψηφίσει την εισήγηση αυτή για λόγους αρχής, γιατί θα ήταν σαν να συμφωνούσε με τη λειτουργία των νομικών αυτών προσώπων. Για να ακούσουμε τον κύριο Λιόπουλο.
1: Θέλω να διευκρινίσω ότι όσα θα πω δεν αφορούν την παρούσα περιφερειακή αρχή και κατά πάσα πιθανότητα ούτε την προηγούμενη, γιατί αυτές οι εταιρείες έχουν πολλά χρόνια οι οποίες έχουν ιδρυθεί. Για το μόνο το οποίο μπορούν ίσως να κατηγορηθούν είναι μια αδράνεια στο να κλείσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Η κριτική μας αφορά τη διαχείριση των αναπτυξιακών και νομαρχιακών εταιριών. Φανταστείτε ότι είναι από τις νομαρχίες περισσότερες. Εδράζεται στην παταγώδη επιτυχία ενός μοντέλου που αποδείχτηκε μαύρη τρύπα για το δημόσιο χρήμα. Αν θυμάστε πολύ καλά, θεωρούμε ότι αυτό ήταν ένα μοντέλο καταδικασμένο από την αρχή. Η ίδρυση αυτών των εταιριών, όπως είναι ποτά, είναι ΑΡ, είναι ΤΑΞ, έγιναν τότε με υποσχέσεις για ευελιξία και ανάπτυξη. Όμως στην πραγματικότητα δικαιώθηκαν όσοι ήταν αντίθετοι σε αυτή τη δημιουργία αυτών των εταιριών. Κάποια μέλη των τότε νομαρχιακών περιφερειακών συμβουλίων είχαν καταψηφίσει την ίδρυση αυτών των αναπτυξιακών εταιριών για λόγους αρχής και είχαν προβλέψει την κατάληξη αυτή που βλέπουμε σήμερα. Αυτά τα νομικά πρόσωπα μετατράπηκαν στο τέλος σε μηχανισμούς αδιαφάνειας μακριά από τον άμεσο έλεγχο των πολιτών. Δυστυχώς σήμερα συνεχίζουμε με το ίδιο τροπάριο και συνεχίζουμε να φτιάχνουμε τέτοιες ίδιες εταιρείες οι οποίες δεν έχουν και τον άμεσο έλεγχο των πολιτών, δηλαδή τον άμεσο έλεγχο του Περιφερειακού Συμβουλίου, και γι' αυτό μίλησα προηγουμένως και για την περιεξέλιξη, την εταιρεία περιεξέλιξης. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να κλείσουν αυτές οι τρύπες, να τελειώνουμε αυτή την ιστορία, αλλά θα πρέπει να γίνει και μάθημα ώστε να μην δημιουργούμε τέτοιου είδους εταιρείες πλέον στα περιφερειακά συμβούλια και στα δημοτικά συμβούλια. Εμείς όμως δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε την συγκεκριμένη εισήγηση. Γιατί στην ουσία αυτή, αν την υπερψηφίζαμε, στην ουσία θα νομιμοποιούσαμε το ότι συμφωνήσαμε να γίνουν αυτές οι εταιρείες. Εμείς σε αυτή την περίπτωση θα δηλώσουμε λευκό, γιατί θα θέλουμε να αποστασιοποιηθούμε από όλη την μετέπειτα διαδικασία.
0: Μάλιστα. Αυτά από τον κύριο Λιόπουλο. Ο Χρήστος Μέτιος τώρα διευκρίνησε ότι είναι κλειστές αυτές οι επιχειρήσεις. Αναφέρθηκε στο γιατί δημιουργήθηκαν και στη μεταφορά τους της περιφέρειας, στο ιστορικό δηλαδή. Ο κύριος Καλαβαντής που παρενέβη διευκρίνησε ότι οι επιχειρήσεις έχουν λυθεί, απλά δεν έχει γίνει η εκαθάρισή τους και υπάρχουν ακόμη στην εφορία. Για να ακούσουμε το απόσπασμα.
2: Είναι κλειστές οι επιχειρήσεις αυτές, αυτά τα νομικά πρόσωπα. Και μάλιστα με υπουργική απόφαση τότε. Για να αναφερθώ λίγο και στο ιστορικό, κάθε νομάρχης που είχε την ευθύνη στην περιοχή στην οποία διοικούσε ως επικεφαλής, να αντιμετωπίσει μια σειρά από προβλήματα. Δεν δικαιολογώ τις αποφάσεις των νομαρχών, αλλά ερμηνεύω γιατί προέκυψαν όλες αυτές οι επιχειρήσεις. Όταν λοιπόν 1η-1η του 10, 1η-1η του 11, με συγχωρείτε, δηλαδή το 10 αποφασίστηκε η αιρετή περιφέρεια, όλες αυτές μεταφέρθηκαν στην περιφέρειά μας, όπως και σε όλη τη χώρα. Ένας μεγάλος αριθμός αυτών των αποφάσεων έκλεισε, γιατί υπήρχε απόφαση του τότε Υπουργού με λύση και καθάριση, έκλεισε αυτόματα. Απλώς δεν εκαθαρίστηκαν. Εγώ ομολογώ ότι δεν το ήξερα ως εκκρεμότητα ότι το είχαμε. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε σύμφωνοι ότι αυτό πρέπει να προχωρήσει και να κλείσει. Τώρα, θα ρωτούσα αν υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον και αν δεν κάνω λάθος μόνο για ένα, και εκτός πρακτικών, δεν έχω πρόβλημα να μου πείτε, μόνο για μια από τις επιχειρήσεις ενδεχομένως να υπάρχει κάτι που πρέπει να δούμε, να φέρουμε στη Μαρόνια, αν έχει εκδηλωθεί κάποιο ενδιαφέρον και έτσι προέκυψε και αυτό το ενδιαφέρον.
3: Να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε. Δεν προέκυψε το ενδιαφέρον, κύριε Μέτρη, γι' αυτό. Ήδη από καιρό προσπαθούμε να επεξεργαστούμε. Πραγματικά, οι μόνοι επιχειρήσεις, καταρχήν, που θέλω να πω ότι έχετε δει και έχουν λυθεί, απλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκαθάρισης Και ως νομικές οντότητες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην εφορία. Οπότε θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να τις καθαρίσουμε. Τώρα, όντως για το αγροτουριστικό Μαρόνιας υπάρχει ένα οικονομικό ενδιαφέρον, υπάρχει μια ενεργή σύμβαση η οποία τηρείται. Αλλά αν δεν μπούμε στη λογική να υπάρξει καθαριστής, διότι η περιφέρεια αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει οτιδήποτε γι' αυτό, εάν δεν υπάρξει καθαριστής, δεν υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε και σε οποιαδήποτε κίνηση. Και παράλληλα θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι έχουμε σε εξέλιξη και τη διαδικασία με τα ακίνητα της περιφέρειας, όπου υπάρχουν και εκκρεμότητες ιδιοκτησιακού καθεστώτος και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην οποία προσπαθούμε να την επιλύσουμε και αυτή σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Καγκελίδης, τώρα την περιφερειακή σύνθεση, ο κ. Δαμιάνος Καγκελίδης, είπε ότι οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες δημιουργήθηκαν για εξυπηρέτηση κομματικής πελατείας. Ήταν ζημιογόνες, θα πρέπει να προχωρήσει τάχιστα η εκαθάρισή τους. Τον ακούμε.
4: Η εμπειρία μου έχει δείξει με όλες αυτές τις επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι ότι οι περισσότερες δημιουργήθηκαν προς εξυπηρέτηση κομματικής πελατείας. Κατά βάση, στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν ζημιογόνες και επιβλαβείς για την τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου. Οπότε πρέπει να προχωρήσει τάχιστα για καθαρισή τους και αυτό να γίνει οδηγός για το μέλλον για μικρότερο και πιο ευέλικτο σχήμα στην περιφέρειά μας.
0: Λοιπόν, και θα ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό. Μετά όσο είπε ο περιφερειάρχης ο κύριος Χριστόλουδος Τοψίδης, ο οποίος ανέφερε ότι είναι εταιρείες που τις βρίσκουμε στη διάρκεια της θητείας μας, βγαίνουν μπροστά δηλαδή. Προσπαθούμε, είπε, να ψάξουμε, να βρούμε πού συμμετέχουμε και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μητρό για τα νομικά πρόσωπα όπου συμμετέχει η περιφέρεια. Τον ακούμε.
5: Είναι εταιρείες όμως, γιατί ρωτήσετε, γιατί δεν τις βρήκαμε το reference πιθανά. Είναι εταιρείες που δεν έχουν δημιουργήσει πιθανότατα σε φορείες χρέη, δηλαδή να δημιουργούν πρόβλημα στα ΦΗΜΗ και τις φορολογικές. Είναι εταιρείες που τις βρίσκουμε στη διάρκεια της λειτουργίας μας, ότι υποτίθεται τις πρώτες μέρες της υπηρεσίας οικονομικές κάποιου χαρτίου υπάρχουν εταιρείες. Πιθανόν υπάρχουν και άλλες εταιρείες που διερευνούμε. Πιθανόν να βρούμε και άλλες εταιρείες που υπάρχουν κάπου πραγματικές αλλού, 20 αλλού, 30%. Αυτή η συγκεκριμένη, επειδή ο ίδιος ο καταρχήν είχε 6 εταιρείες, προσπάθησαμε να έρθουμε, γιατί είπε την προηγούμενη, γιατί στείλαμε εξόδου, προσπάθησαμε να έρθουμε σε επαφή. Βρήκαμε τον γιο, το κάναμε επισκέπτες, στα γραφεία δεν υπάρχει κανείς. Πήγαμε στο σπίτι, επιδώσαμε το εξόδου, που είναι οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να προλάβουμε να κλείσουμε τις εταιρείες. Θα δείξει ο χρόνος οι εταιρείες αν βγάλουν κάτι, γιατί τα παλιότερα χρόνια, επειδή συμμετείχε στην προηγούμενη διοίκηση ως αντιπολίτευση, ό,τι οι εταιρείες είχαν χρέη και είχαν δεσμεύσει αφημί τον τόκι με το κτλ. Προσπαθήσαμε, όπως αν θυμάσαι, με το ΚΕΚ της ΡΑΜΑ, με το ΚΕΚ του ΕΒΡΟ και βάλαμε και χρήματα, ξεκαθαρίσαμε για να απεμπλακούν τα μέλη του ΔΣ. Εδώ πιθανότητα δεν ήταν εγκλωβισμένα μέλη του ΔΣ, γι' αυτό και δεν ανακαλύφθηκαν. Αλλά παρόλα αυτά, ήδη έχουμε δώσει εντολή στις οικονομικές μας υπηρεσίες να δουν τα αφημί, γιατί ξέρετε, εδώ πέρα αυτή τη στιγμή έχουν εταιρείες που δεν έχει την πλειοψηφία η περιφέρεια. Το 50% για τις καθαρίσεις. Είναι εταιρείες που όλο έχει περιφέρει 20% ή 30% και πρέπει κάποιος να πάρει την πρωτοβουλία αυτή. Επομένως, εμείς δώσαμε εντολή στις οικονομικές μας υπηρεσίες όπως συμμετέχουμε, γιατί πρέπει να βρεις το αφημί της παλιάς νομαρχίας, 5 νομαρχίες. Πρέπει να βρεις αφημί άλλων εταιρεών που στήσαν υποεταιρείες. Να βρεις όλα αυτά τα αφημί και να πας ένα να τα ψάξεις στην εφορία. Μετά η εφορία δεν σου δίνει στοιχεία, γιατί δεν είσαι άμεσα δικαιούχος. Το πρέπει να κάνουμε όλη μας την εφορία. Πρέπει να πάει ο καθαριστής. Επομένως, έχω μπει σε μια λογική να ψάξουμε όπως συμμετέχουμε και μικρά ποσοστά να καθαρίσουμε, να ξέρουμε τα ποσοστά μας, αν δεν μεταβάσουμε οτιδήποτε. Δηλαδή, στο επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τέλη του έτος έχουμε βάλει στόχο να δούμε ότι υπάρχει, γιατί να είναι και κάτι το οποίο το να καλύψει το βρίσκει μπροστά σου. Αλλά αφού βρεθεί μπροστά μας, πρέπει να καθαριστεί και αυτό. Και ευχαριστούμε όλους για την ομόφωνη απόφαση, γιατί το παρόν το Λευκό είναι ομόφωνο. Ευχαριστούμε όλους που συμβάλλετε στο να δημιουργήσουμε έτσι ένα καλύτερο μητρό από τα νομικά πρόσωπα της περιφέρειάς μας.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
0: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Μια καλή μέρα ακόμη, φίλες και φίλοι. Ερτορεστιάδος, ακόμα να δεις η εκπομπή που είναι μαζί σας και θα είναι μαζί σας στο ραντεβού της Τρίτης, 26 του Μάη. Και συνεχίζουμε. Τελειώμα δεν έχουν τα σκάνδαλα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες είχαμε στην Κρήτη μια επιχείρηση που έγινε από την αστυνομία συλλήψης καμιά κοσαριά ατόμων, καμιά 3 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα διαβάζουμε εδώ. Φαίνεται πως μια έρευνα που έγινε σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες, Αθήνα, σε μια νέα επιχείρηση 17 άτομα έχουν συλληφθεί και με βάση τις εκτιμήσεις που υπάρχουν από τις αρχές, τα χρήματα που εισπράχθηκαν για παρανόμως ανέρχονται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Μάλιστα, τέταρτη αστυνομική επιχείρηση σε διάστημα 10 ημερών για τα κυκλώματα που εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω. Έχει δρόμο ακόμα αυτή η ιστορία, από ό,τι φαίνεται. Πάμε στο πέμπτο συνέδριο για το δημογραφικό, πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα, όπου εκεί στο πάνελ ήταν και ο Δήμαρχος Ρωσιδιάδος και ο Διαμαντής Παπαδόπουλος και παρουσίασε στην παρέμβασή του το διτό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ρωσιδιάδας και συνολικά ο Βόρειος και Κεντρικός Εύρος, αφενός εξαιτίας της υπογεννητικότητας και αφετέρου λόγω της έντονης φυγής, κυρίως των νέων, από τις περιοχές αυτές. Το πρόβλημα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις από την περίοδο της κρίσης και συνεχίζεται, είπε συγκεκριμένα, σημειώνοντας ότι η δεκαετία που μεσολάβησε από την απογραφή του 2011 έως την απογραφή του 2021, ο Δήμος Ορεστιάδας έχασε 6.000 κατοίκους. Πάντως τα μαντάτα δεν είναι καλά και για τη συνέχεια, καθώς την τελευταία πενταετία, 2025, μόνο από το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων, καθώς οι γεννήσεις στη διάρκεια των προηγούμενων 5 ετών ήταν 1.409 και οι θάνατοι 3.481. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό για τον Βόρειο Εύρο, ούτε μόνο εύρεση εργασίας, είναι και θέμα lifestyle, υποστήριξε ο κ. Παπαδόπουλος, επιχειρώντας να εξηγήσει τους λόγους που οι νέοι φεύγουν από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, παρότι αυτές προσφέρουν καλύτερη ποιότητα και πιο οικονομική ζωή, όπως υποστήριξε. Και μάλιστα κατέληξε λέγοντας ότι για τη φυγή που παρατηρείται ευθύνεται και η στρεβλή αναπτυξιακή πολιτική που ακολουθείται, με τις επενδύσεις να οθούνται στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Και στο τέλος ανέφερε ότι το θέμα έχει εθνικές διαστάσεις, απαιτεί ένα κράτος σύμμαχο, αλλά και ευρύτερες συμμαχίες που θα συγκρατήσουν ενεργό πληθυσμό στην περιφέρεια. Για να ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα.
1: Τώρα, όσον αφορά σε εμάς, όσον αφορά το Δήμο Ρεστιάδας, είναι διτό το πρόβλημα, πολύ καλά το είπατε. Έχουμε το θέμα της υπογεννητικότητας που ισχύει για όλη την Ελλάδα και από ό,τι ακούμε και για όλη την Ευρώπη δυστυχώς, αλλά σε εμάς είναι ακόμα πιο έντονο, γιατί είχαμε μια έντονη φυγή από την περιοχή μας, από το Βόρειο Εύρο, από την Ορεστιάδα, από το Δημότυχο, από το Σουφλί, κυρίως νέων ανθρώπων. Και εσωτερική μετανάστευση, αλλά και brain drain στο εξωτερικό. Οπότε το θέμα είναι διτό. Και αυτό είχε συμβεί την περίοδο της κρίσης και είχε ξεκινήσει, όπου ίσως είχε γίνει και σε όλη την Ελλάδα. Σε εμάς ήταν πιο έντονο, για να καταλάβετε ότι μέσα σε 10 χρόνια, ανάμεσα στις δύο δηλαδή καταμετρίες του πληθυσμού μας, είχαμε χάσει 6.000 κατοίκους. Είναι περίπου το 16% του πληθυσμού. Από 38.000 που ήμασταν, φτάσαμε στις 32, από 39 για την ακρίβεια στις 32.000. Χάσαμε λοιπόν 6.000 κατοίκους μέσα σε 10 χρόνια. Βέβαια υπάρχει το θέμα της υπογεννητικότητας. Για να καταλάβετε λίγο τα στοιχεία της περιοχής μας, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια, έχω στοιχεία από το 20 έως το 25, καταγράφηκαν στα δημοτολόγια, εγγράφηκαν 1.409 γεννήσεις, ενώ την ίδια περίοδο δηλώθηκαν 3.481 θάνατοι. Δηλαδή σε 5 χρόνια ο πληθυσμός μας μειώθηκε κατά 4.000 κατοίκους. Με συγχωρείτε, κατά 2.000 κατοίκους. Άρα στη δεκαετία θα έχουμε μία μείωση 4.000 κατοίκων, αν συνεχιστεί έτσι, αν δεν φύγει κανείς άλλος. Λοιπόν, κάτι λοιπόν πρέπει να γίνει. Και το πρόβλημα, κατ' εμέ, σίγουρα δεν είναι μόνο οικονομικό. Αυτό υπήρχε, ίσχυε στην περίοδο της κρίσης. Τώρα δεν είναι μόνο οικονομικό. Αν θέλετε, αν και υπόθηκε και πριν, λίγο πολύ, το πρόβλημα για μας, κυρίως για την Ορεστιάδα, κυρίως για το Βόρειο Εύρο, είναι θέμα lifestyle. Είναι αυτό που που οθεί τους νέους.
2: Τι εννοείται δηλαδή?
1: Οθεί τους νέους να φύγουν από τις πόλεις μικρές που παρότι έχουν μια πολύ μεγάλη καλή ποιότητα ζωής, παρότι είναι πολύ πιο οικονομική η ζωή εκεί, τα ενίκια είναι πολύ χαμηλά, πλέον βρίσκουν δουλειές. Και παρόλα αυτά δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε νέο πληθυσμό όχι μόνο στην Οριστιάδα, γενικότερα σε όλες τις περιοχές, όσο τις απομακρυσμένες από το κέντρο. Είναι λοιπόν, έχουμε να κάνουμε μία, γιατί μιλάω, ακούμε για το δημογραφικό εδώ στην Αθήνα. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι θέμα δημογραφικής, δεν είναι θέμα οικιστικής κρίσης, ότι ανεβαίνουν οι τιμές εδώ στην Αθήνα. Είναι θέμα στρεβλής αναπτυξιακής πολιτικής. Για κάποιο λόγο λοιπόν, έχουμε οθήσει όλες τις επενδύσεις στις δύο μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τραβήξει τον πληθυσμό, κυρίως τον νεανικό πληθυσμό, στις δύο μεγάλες πόλεις, στα κέντρα, και έχουμε απομυζήσει τον ενεργό πληθυσμό από όλες τις επαρχιακές πόλεις, πόσο μάλλον από μια κριτική περιοχή όπως είναι η δική μας. Και σε εμάς δεν είναι θέμα απλά επιβίωσης μιας περιοχής. Είναι, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι και όπως έχει υποθεί, είναι και θέμα εθνικό. Γι' αυτό λοιπόν οπωσδήποτε χρειαζόμαστε ένα κράτος σύμμαχο, οπωσδήποτε χρειαζόμαστε και τις επιχειρήσεις, τις μεγάλες συμμάχους σε αυτή μας την προσπάθεια στο να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό μας εκεί, αλλά και να επαναφέρουμε αν είναι δυνατόν και άλλους πίσω. Και με την κυβέρνηση λοιπόν και με τις μεγάλες επιχειρήσεις, και εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσω, θα μου επιτρέψετε, την Eurobank, η οποία έχουμε κάνει τελευταίο διάστημα πολλές συζητήσεις και έχουμε οργανώσει διάφορα πράγματα, όπως ανακοινώθηκαν και πριν και τους ευχαριστώ, όπως είναι τα σπίτια για τους νεοδιόριστους καθηγητές, γιατρούς που θέλουν, προτίθονται να χτίσουν στην πόλη μας, ή όπως είναι το παιδικό σταθμός, τον οποίο προτιθέμαθα να φτιάξουμε σε ένα μικρό χωριό, σε πιο ακριτικό χωριό του Δήμου μας, στα Δίκαια, γιατί βρέθηκαν κάποια παιδιά εκεί που θέλουν οι γονείς τους να παραμείνουν στα Δίκαια. Είναι υποχρέωσή μας λοιπόν να τους στηρίξουμε εκεί πέρα. Έχουμε βρει κάποια χρήματα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Συμβάλλει και η Eurobank με τα δικά της χρήματα και την ευχαριστούμε πολύ. Ή όπως τη άλλη δράση που έχει κάνει, που μας γνώρισε με την κυρία Διαμαντή Παναγιώτα, για να δρομολογήσουμε και άλλες δράσεις στα χωριά μας. Λοιπόν, έτσι λοιπόν χρειάζεται να γίνει μια σύνθεση δυνάμεων, μια σύνθεση κυβερνητικών πρακτικών, μια σύνθεση κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, και νομίζω ότι μπορεί να έχουμε και κάποιο αποτέλεσμα αισιόδοξο για το μέλλον.

Λοιπόν, αυτά όσο αφορά και το δημογραφικό, φίλες και φίλοι, τεράστιο θέμα. Οι νέες αποφάσεις απαιτούνται, λαμβάνονται ή όχι, είναι ένα ερώτημα. Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι η αστυνομική της διεύθυνσης, υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης προχώρησαν χθες το μεσημέρι σε δύο συλλήψεις, περνώντας χειροπέδες ένα ενήλικο και ένα ανήλικο, ή μεδαπή και οι δύο, οι οποίοι φέρεται να είχαν διαπράξει σειρά κλοπών. Λίγες ώρες νωρίτερα, τις πρωινές ώρες εχθές, είχαν κλέψει χρήματα από κατάστημα της πόλης, ενώ όπως διαπιστώθηκε ήταν οι ίδιοι που στους 9 Φεβρουαρίου του 2026 και στις 15 Μαΐου είχαν μπει σε τρία ακόμη καταστήματα σε περιοχές Αλεξανδρούπολης, κλέβοντας διάφορα χρηματικά ποσά. Το βράδυ της περασμένης Κυριακής προσπάθησαν να διαρρήξουν και παγκάρι εκκλησίας, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε, εκτός από τους δύο συλληφθέντες, περιλαμβάνονται και οι γονείς του ανήλικου που κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας του παιδιού τους. Αυτά όσο αφορά και την αστυνομική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε σιγά σιγά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας βέβαια αυτόματα για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10, μετά το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων. Ούτως ή άλλως σε Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων θα πάμε σε πολύ λίγο. Ο Άγγελος Παπαδόπουλος και η Δώρα Δασκάλου ήταν μαζί μας στον ήχο. Ο Γιάννης Κερλίδης στις μουσικές επιλογές, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης στο στούντιο της Έρτο Ρεστιάδας. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της ημέρας και βέβαια με το καλό να ανταμώσουμε και αύριο. Να προσέχετε, να έχετε πάντα το νου σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Το διτό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ορεστιάδας και συνολικά ο Βόρειος και Κεντρικός Εύρος, αφενός εξαιτίας της υπογεννητικότητας και αφετέρου λόγω της έντονης φυγής, κυρίως νέων από τις περιοχές αυτές, παρουσίασε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος, μιλώντας σε πάνελ του συνεδρίου για το δημογραφικό που διεξήχθη χθες στην Αθήνα. Το πρόβλημα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις από την περίοδο της κρίσης και συνεχίζεται, είπε συγκεκριμένα, σημειώνοντας ότι τη δεκαετία που μεσολάβησε από την απογραφή του 2011 ως την απογραφή του 2021, ο Δήμος Ορεστιάδας έχασε 6.000 κατοίκους, ενώ κατά 2.000 κατοίκους μειώθηκε περαιτέρω πληθυσμός του Δήμου την τελευταία πενταετία, μόνο από το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων, καθώς οι γεννήσεις στη διάρκεια των προηγούμενων 5 ετών ήταν 1.409 και οι θάνατοι 3.481. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό για το Βόρειο Εύρο, ούτε μόνο έβρεση εργασία, είναι και θέμα lifestyle, πρόσθεσε ο κ. Παπαδόπουλος, επιχειρώντας να εξηγήσει τους λόγους που οι νέοι φεύγουν από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, παρότι αυτές προσφέρουν καλύτερη ποιότητα και πιο οικονομική ζωή. Όπως είπε, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας σημείωσε πάντως ότι για τη φυγή που παρατηρείται ευθύνεται και η στρεβλή αναπτυξιακή πολιτική που ακολουθείται, με τις επενδύσεις να οθούνται στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο του ίδιου συνεδρίου, από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, έγιναν ανακοινώσεις για νέες παρεμβάσεις ανάσχεσης της δημογραφικής κατάρρευσης που παρουσιάζει ο Βόρειος Εύρος, οι οποίες θα έχουν τη στήριξη της Eurobank. Θα αφορούν τη στέγαση, την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική μέρημνα και την οικονομική υποστήριξη νέων επιχειρηματιών που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή. Μεταξύ άλλων, ανακοινώθηκε η κατασκευή ενός οικιστικού συγκροτήματος για τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας, την ενίσχυση της μαιευτικής κλινικής του νοσοκομείου Δημοτήχου με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, δράσεις ολιστικής στήριξης οικογενειών που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς του Εύρου,

0: στήριξη του Δήμου Ορεστιάδας για την εκκίνηση λειτουργίας του παιδικού σταθμού στα Δίκαια, δημιουργία 6 νέων εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε γυμνάσια των Δήμων Ορεστιάδας, Δημοτήχου και Σουφλίου, αλλά και ευνοϊκή δανειοδότηση νέων για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πεσμένους σοβάδες από τμήμα του Ταβανιού στον διάδρομο του ορόφου του κτηρίου βρήκαν εχθές το πρωί μαθητές και εκπαιδευτικοί του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας με τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας να ενημερώνει άμεσα τη Δημοτική Αρχή και τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Εύρου. Τα επιχρήσματα υποχώρησαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ Ορεστιάδας δεν υπήρχε καμία προηγούμενη ένδειξη προβλήματος στο σημείο με εικόνα ρογμής ή υγρασίας. Τα παιδιά βγήκαν στο προαύλιο και παρέμειναν εκεί μέχρι την αποχώρησή τους, ενώ τις επόμενες ημέρες θα κάνουν μάθημα μέσω WebEx μέχρι την αποκατάσταση του ταβανιού, αλλά και την ολοκλήρωση του ελέγχου όλου του σχολικού κτηρίου που έχει ξεκινήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Για πολύ ώρες καθυστερήσεις που φτάνουν και τις 10 ώρες, μαζί με ουρές έως και 6 χιλιόμετρων στα σύνορα του Εύρου, ειδικά την περίοδο που γιορτάζεται το Μπαϊράμι, έκανε λόγο σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Ορεστιάδας στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Τάκης Δολιανίτης. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και αυτό εκτός των άλλων πλήττει σοβαρά τα τουριστικά λεωφορεία της περιοχής, σχολίασε ο ίδιος, χαρακτηρίζοντας χαόδη την κατάσταση στο τελωνείο των κήπων. Οι Τούρκοι επισκέπτες μπαίνουν στην Ελλάδα από 8 γραμμές εισόδου που υπάρχουν στην τουρκική πλευρά και καταλήγουν στις 2 γραμμές που υπάρχουν στην ελληνική. Και η επιβάρυνση έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερη εξαιτίας των βιομετρικών ελέγχων που εφαρμόζονται για τους κατοίκους τρίτων χωρών, είπε συγκεκριμένα ο κ. Δολιανίτης. Σε 2 συλλήψεις προχώρησαν εχθές το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη αστυνομικοί της τοπικής υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων, περνώντας χειροπέδες έναν ενήλικο και έναν ανήλικο. Οι μεδαποί και οι δύο, οι οποίοι είχαν διαπράξει σειρά κλοπών. Λίγες ώρες νωρίτερα, τις πρωινές ώρες εχθές, είχαν κλέψει χρήματα από κατάστημα της πόλης, ενώ όπως διαπιστώθηκε ήταν οι ίδιοι που στις 9 Φεβρουαρίου του 26 και στις 15 Μαΐου είχαν μπει σε 3 ακόμα καταστήματα σε περιοχές της Αλεξανδρούπολης, κλέβοντας και πάλι διάφορα χρηματικά ποσά. Το βράδυ δε της περασμένης Κυριακής προσπάθησαν να διαρρήξουν και παγκάρια εκκλησίας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε, εκτός από τους 2 συλληφθέντες, περιλαμβάνονται και οι γονείς του ανήλικου που κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας του τέκνου τους. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
1: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 26η ημέρα του Μάη, Τρίτη σήμερα. Μια γιορτινή ημέρα για την Κομωτινή, διότι το βράδυ θα έχουμε έτσι μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού, αλλά μια γιορτινή ημέρα γενικότερα έτσι, για αυτή την περιοχή. Σήμερα θυμίζουμε ότι είναι παραμονή μιας μεγάλης θρησκευτικής γιορτής για τους συνανθρώπους μας στη μουσουλμανική κοινότητα, αύριο και μεθαύριο. Εδώ είμαστε, το Κομωτινή Ζατ Καβάλα, σε αυτήν την σειρά δεσσερών, για να δούμε πώς καμοφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στην τράπεζα του ήχου, εδώ, στο ραδιοφάνομο της Κομωτινής, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου μαζί με τον Γιώργο Εφρεμίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, τα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου. Πάμε να δούμε, πριν συναντήσουμε λίγο τους συναδέλφους μας σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες, να πούμε 2-3 πράγματα. Ο στρατός τον είπε, ανακοίνωσε ότι έχει πλήξει εγκαταστάσεις

0: ένα μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη. Έχει δηλώσει ο Γάλλος Φιλεουράντε Γάλλο. Έχουμε τα πρώτα δείγματα της κλιματικής αλλαγής, μικροκαύσονες από αυτές τις ημέρες, χτες και σήμερα, στην Γαλλία, την επόμενη εβδομάδα στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Και πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Συμβουλίου, ανακοίνωσε ότι παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο δίζελ για την ώρα. Σήμερα, επίσης, παρουσιάζεται και ο νέος φορέας του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε τώρα προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει τα Σούλα Κρητικού. Τα Σούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και είμαστε μία ανάσα πριν τις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου για τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων. Συνεχώς έρχονται στο φως ανακοινώσεις, γίνονται και δηλώσεις από όλους τους φορείς και τους άνθρωπους που τους απασχολεί το θέμα αυτό και είναι πάρα πολύ, αφορά όλο τον ομό της Καβάλας. Για αύριο Τετάρτη να σας πω ότι θα γίνει ένα κάλεσμα σε σύσκεψη από το Δήμαρχο Καβάλας, έχει γίνει τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη, για τις 7.30 στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας προς όλους τους επαγγελματικούς φορείς της πρώην Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων και Καβάλας για να συζητήσουν τα δεδομένα που υπάρχουν. Και για την ημέρα της κινητοποίησης την Πέμπτη έχει δοθεί το ραντεβού έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου στην Ελευθερούπολη στις 11 το πρωί και υπάρχει ένα κάλεσμα συμμετοχής από τον Αγροτικό Σύλλογο Παγκαίου, τον Αγροτικό Σύλλογο Καβάλας, τον ΔΟΕΦΤΕ Ναγών Φιλίππων, Δήμο Παγκαίου και Δήμο Καβάλας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο τον αγροτικό κόσμο αλλά ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Η κατάσταση στα τενάγη των Φιλίππων απειλεί την παραγωγή, την οικονομία, την καθημερινότητα και το μέλλον του τόπου μας, αναφέρουν οι διοργανωτές. Γι' αυτό και καλούν όλο τον κόσμο να είναι στο πλευρό τους. Από εκεί και πέρα, είχαμε δηλώσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δασών Καβάλας, του κ. Γιάννη Καπετάν Γιάννη, σχετικά με το θέμα της αρκούδας που λέγαμε για την περιοχή του Χαλκερού Καβάλας. Ανέφερε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Σημείωσε πως γίνονται έλεγχοι αυτή τη στιγμή από το Δασαρχείο Καβάλας και ότι δεν έχει προκύψει κάτι το ανησυχητικό. Ωστόσο, θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες τις οποίες έχει εκδώσει η Διεύθυνση Δασών της Καβάλας και έχουν γίνει γνωστές μέσα από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος αν θα δει στο δρόμο του κάποια αρκούδα ή και κάποιες κινήσεις που πρέπει να κάνει προκειμένου να μην προσελκύσει αυτό το ζώο στις εγκαταστάσεις του. Επίσης, να ενημερώσουμε πως από την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου έχει ανακοινωθεί ότι εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων θα γίνει η τέλεση δύο ξεχωριστών και ιδιαίτερων λατρευτικών συνάξεων την Τετάρτη. Το πρωί στις 7.30 με 9.30 θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή του Αγίου Σύλλα Καβάλας και το απόγευμα στις 6 θα γίνει Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ενωριακό Ναό του Αγίου Νικολάου στην πόλη. Και να ολοκληρώσουμε λέγοντας πως από τη λέσχη αξιωματικών Καβάλας την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα γίνει μια πολύ όμορφη διάλεξη για την οσφιαλγία. Στόχος είναι η ενημέρωση του κοινού για την ασθένεια αυτή και τα προληπτικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν. Μια εκδήλωση που γίνεται σε συνεργασία με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια και το Κέντρο Υγείας Καβάλας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας να μεταφερθούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύβου. Εκεί στην Οεσέδα θα συναντήσουμε τη Μαριά Μανάκα. Μαριά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Τι έχουμε εκεί?
2: Έχουμε επισκέψεις σήμερα. Πρόκειται να αφηχθεί νωρίτερα, αλλά ακόμα δεν έφτασε στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη. Συγκεκριμένα η πρέσβυνα των ΗΠΑ, η κυρία Γκίλ Φόιλ.
0: Αυτή που περιμέναμε και δεν είχε ανακοινωθεί επισήμως εδώ και πολύ καιρό.
2: Ναι, ακριβώς. Βέβαια, μην νομίζετε, δεν έχουμε πρόγραμμα της επίσκεψης, ότι μάθανε από εδώ και από εκεί, γιατί προφανώς η επίσκεψη αυτή δεν είναι επιθυμητό να δημοσιοποιηθεί, να καλυφθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Αυτό που ξέρουμε πάντως, σίγουρα θα πάει στο λιμάνι.
2: Θα πάει στο λιμάνι ακριβώς της Αλεξανδρούπολης. Τώρα δεν ξέρω, επειδή ακριβώς άργησε να έρθει, αν θα τηρηθεί όλο το

0: το πρόγραμμα και στο στρατόπεδο Γιαννούλη θα πάει η κυρία Γκυλφόιλ. Θα γευματίσει το μεσημέρι στη λέση εξωματικών παρόντων εδώ εκπροσώπων και φορέων της περιοχής και θα αναχωρήσει. Τώρα, να πούμε ότι χθες διεξήχθη ένα συνέδριο στην Αθήνα για το δημογραφικό. Μέσα σε αυτό η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, έκανε ανακοινώσεις για νέες παρεμβάσεις ανάσχεσης της δημογραφικής κατάρρευσης που παρουσιάζει ο Βόρειος Εύρος, οι οποίες θα έχουν και τη στήριξη γνωστής τράπεζας της Ελλάδας. Θα αφορούν τη στέγαση, την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική μέρημνα και την οικονομική υποστήριξη νέων επιχειρηματιών που θα θελήσουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή. Μεταξύ άλλων, ανακοινώθηκε η κατασκευή ενός οικιστικού συγκροτήματος για τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών που στεγάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ορεσιάδας, η ενίσχυση της μαιευτικής κλινικής του νοσοκομείου Δημοτίχου με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, δράσεις ολιστικής στήριξης οικογενειών που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς του Εύρου, στήριξη του Δήμου Ορεσιάδας για την εκκίνηση λειτουργίας του παιδικού σταθμού στα Δίκαια πάνω ψηλά, η δημιουργία 6 νέων εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε γυμνάσια των Δήμων Ορεστιάδας, Δημοτίχου και Σουβλίου, αλλά και ευνοϊκή δανειοδότηση νέων για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στο ίδιο συνέδριο το λόγο πήρε και ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, Διαμαντής Παπαδόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στο διτό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος του και συνολικά ο Βόρειος Κεντρικός Εύρος, αφενός εξαιτίας της υπογεννητικότητας και αφετέρου λόγω της έντονης φυγής, κυρίως νέων από τις περιοχές αυτές. Μάλιστα, σε κάποιο σημείο της ομιλίας του, ο κύριος Παπαδόπουλος τόνισε ότι ο Δήμος Ορεστιάδας από την απογραφή του 2011 έως την απογραφή του 2021 έχασε 6.000 κατοίκους, ενώ κατά 2.000 κατοίκους μειώθηκε περαιτέρω ο πληθυσμός του Δήμου την τελευταία πενταετία. Είχαμε αναφερθεί εχθές στις πολύ ωραίες καθυστερήσεις που γίνονται στο Τελωνείο των Κήπων, επειδή έρχονται οι φίλοι μας οι Τούρκοι από την Τουρκία για την αργία του Κουρμπάν Παϊράμ, που από το βράδυ ουσιαστικά θα αρχίσει να γίνεται και κορύφωση όσων έρχονται, γιατί αρχίζει και η γιορτή, η μεγάλη γιορτή. Η αναμονή, όπως είχα πει, ήταν δεκάωρη το Σαββατοκύριακο. Σήμα το πρωί, επειδή έχουμε το συνεργείο εκεί της ΕΡΤ Ορεστιάδας, είναι 3 με 4 ώρες προς το παρόν και είναι πρωί ακόμα. Οπότε όσοι σκέφτεστε να φύγετε ή να έρθετε, δεν ξέρω, θα πρέπει πραγματικά να το σκεφτείτε πολύ σοβαρά, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά από το Τελωνείο των Κήπων τουλάχιστον. Ο λόγος βέβαια είναι και η βιομετρική έλεγχη που γίνονται εκεί, οι νέοι.
1: Έχουμε το ρεπορτάζ, το οποίο θα παίξει λίγο, Μαρία.
0: Ωραία, δακτυλικά αποτυπώματα, περίπου 1,5 με 2 λεπτά στο κάθε άτομο διαρκεί αυτός ο έλεγχος για πολίτες των τρίτων χωρών, έτσι γίνεται καταγραφή. Λοιπόν, σε 2 συλλήψεις προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη, στην νομική της τοπικής υποδιέθεσης δίωξης εξεχνίας εγκλημάτων. Πέρασαν χειροπέδες έναν ενήλικο και έναν ανήλικο, οι Μεδαπούς, οι οποίοι είχαν διαπράξει σειρά από κλοπές. Εκδήλωση παρουσίασης του έργου με τίτλο «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις» διοργανώνεται από το Μελτήριο Εύρω την Παρασκευή που μας έρχεται το απόγευμα στις 18:30. Σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας. Και έρχονται οι Βυζαντινές Γιορτές Κάστρου, από αύριο ξεκινούν μέχρι και την 1η του μηνός Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, με πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις. Μέσα σε αυτές εντάσσεται και η Καστρινή Πεζοπορία που ανακοίνωσε ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Δημοτίχου Καστροπολίτες, Γνώση και Δράση, που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Δημότιχο. Και έχουμε και την καθιερωμένη πλέον βραδινή θεία λειτουργία που δίνει ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως Άνθιμος για την ευλόγηση των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο στις 8 θα γίνει η βραδινή αυτή θεία λειτουργία για τα παιδιά που πρόκειται να διαγωνιστούν στις πανελλήνες εξετάσεις φέτος. Για τον ίδιο λόγο, ανάλογες λειτουργίες θα τελεστούν αύριο την ίδια ώρα και στο ναό υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις Σφαίρες, στο ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Τυχερό και στο ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Σαμοθράκη.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Κινητικότητα πολύ έχουμε εκεί και περιμένουμε να τελειώσει και η επίσκεψη της κυρίας Γλυφώνη να δούμε αν θα βγάλει και κάποια νέα είδηση που δεν την ξέραμε. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε και να πάμε σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι από την ηλιόλουστη στην πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία.
1: Επιτέλους ήλιο.
2: Ναι, επιτέλους ήλιο και χωρίς βροχή σήμερα. Πιστεύω να το κρατήσει. Να κρατήσει αυτή την υπόσχεση η μέρα που ξεκίνησε η ηλιόλουστα. Γιατί η αλήθεια είναι το τελευταίο διάστημα ξεκινάμε με ήλιο και μετά το πότε μαυρίζει ο ουρανός και έχουμε βροχή. Ούτε το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ξεκινάω την επικοινωνία μας με αντιδράσεις. Αντιδράσεις που έρχονται και από τον αγροτικό κόσμο, αλλά και από πάρα πολλούς φορείς της πόλης και της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, καθώς την 5η, 28 Μαΐου, θα καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου δεκάδες παραγωγοί που διαμαρτυρήθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο και συγκεκριμένα στις 20 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια των εγγενείων της 10ης ΣΕΡΕΞ που πραγματοποιήθηκε στις ΣΕΡΕΣ. Η παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του κ. Ανδριανού ήταν η αφορμή για να γίνουν διαμαρτυρίες των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε μια προσπάθεια να παρουσιάσουν τα αιτήματά τους παρουσία του η ατμόσφαιρα είχε πυροδοτηθεί επικίνδυνα με αποτέλεσμα έτσι να γίνουν και ρήψεις νερών και καφέδων. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να σχηματιστεί δικογραφία και τώρα στο εδόλιο του κατηγορουμένου αναμένεται να καθίσουν περισσότερα από 28 άτομα την Πέμπτη. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον αγροτικό κόσμο, καθώς θεωρούν ότι υπάρχει μια μεγάλη αδιαφορία από πλευράς της κυβέρνησης, τόσο στην ικανοποίηση όλων των ετοιμάτων τους, αυτό που τους έβγαλαν στον δρόμο και τον περασμένο χειμώνα, αλλά και πριν από λίγες ημέρες. Και τώρα αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα, όπως υποστηρίζουν. Το πλευρό των αγροτών τάσσονται διάφοροι φορείς με ανακοινώσεις τους. Είναι χαρακτηριστική ανακοίνωση της τομεακής οργάνωσης ΣΕΡΟΝ του ΚΚΕ, η οποία κάνει λόγο για κλιμάκωση της τρομοκρατίας, ενώ με ανακοίνωσή τους, σωματεία και φορείς της Περιφερειακής Ενότητας ΣΕΡΟΝ καλούν τον κόσμο να εκφράσουν την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους σε συγκέντρωση διαμαρτύρειας μπροστά από τα δικαστήρια στις 8.30 το πρωί της Πέμπτης. Στο μεταξύ, νέα επιστολή προς τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Βαθάβρο, απέστειλε η διοίκηση του επιμελητηρίου, ζητώντας τη λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία και την επιβίωση των μικρομεσαίων επενδυτών του κλάδου της ενέργειας, όσο και της αναθεώρησης του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς προς το δικαιότερο υποφιλία του συνόλου των καταναλωτών, τόσο ώστε να αγοράσουν φθηνότερα το άφθονο ρεύμα που παράγεται. Ουσιαστικά στην επιστολή ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ΣΕΡΟΝ, ο κ. Μαλιαράς, εκφράζει την απόγνωση των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών συστημάτων που βλέπουν τα έσοδά τους να κατρακυλούν στην κυριολεξία με αποτέλεσμα να έχουν πολύ μεγάλα ανοίγματα όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους στις τράπεζες. Γι' αυτό στην επιστολή του ο κύριος Μαλιαράς υποστηρίζει ότι θα πρέπει να γίνει κάτι αναγκαίο καθώς υπάρχει μια δομική στρέβλωση της αγοράς ενέργειας η οποία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον οικονομικό αφανισμό ενός μεγάλου μέρους των μικρομεσαίων παραγωγών επενδυτών του κλάδου. Οι παραγωγοί αδυνατούν πλέον να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, γεγονός που, όπως υποστηρίζει ο κ. Μαλιαράς, δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο δημιουργίας νέας γενιάς μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ένα τομέα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ασφαλής και βιώσιμο. Τι ζητά το επιμελητήριο Στερών από τη συγκεκριμένη επιστολή? Αποζημίωση των παραγωγών και τις περικοπές ενέργειας που υφίστανται, περιορισμό των επιπτώσεων των αρνητικών τιμών, επιτάχυνση της ανάπτυξης έργων αποθήκευσης ενέργειας και μέρημνα για την προστασία των υφιστάμενων επενδύσεων και των δανειακών τους υποχρεώσεων. Στο μεταξύ, για το κεντρικό πάρκο της πόλης των Σερών, σας έχω πει πάρα πολλές φορές, ένα πάρκο που είναι χαρακτηρισμένο στα χαρτιά εδώ και έναν αιώνα, γίνονται προσπάθειες για να γίνει κάποια στιγμή και να πάρει σάρκα και οστά, με την καταεδάφιση πολλών ακινήτων που βρισκόταν μέσα στο χαρακτηρισμένο αυτό χώρο. Βέβαια, μεταξύ των ακινήτων είναι και το δημοτικό γήπεδο Σερών, εκεί που αγωνίζεται ο Πανσεραϊκός. Στο μεταξύ, από τη Δημοτική Αρχή έχουν ξεκινήσει να γίνονται καταεδαφίσεις κτηρίων. Χθες είχαμε μία ακόμη, ύστερα από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Σερών για την ανάδειξη και απόδοση κοινόχρηστων χώρων στους πολίτες. αποδεσμεύτηκαν 5,5 στρέμματα, ενώ απομένει το επόμενο διάστημα να ολοκληρωθούν αποζημιώσεις στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται επί της οδού Ρεδεστού, ο δρόμος που είναι μπροστά από το δημοτικό γήπεδο, είναι η οδός Ρεδεστού, για όσους έχουν μια εικόνα της πόλης των Σερών, και βρίσκονται παράλληλα σε εξέλιξη προετοιμασίες για τα τέσχη δημοπράτησης σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και τον Σύλλογο Αρχιτεκτώνων με στόχο την υλοποίηση των επόμενων παρεμβάσεων στην περιοχή, ώστε να γίνει μια ολοκληρωμένη στην θέση κλειδί συνδικής. Συγκεκριμένα δύο επίκοοι Μπαγκλαντές επιχείρησαν να αποδράσουν, έγιναν πολύ γρήγορα αντιληπτοί από τους αστυνομικούς, οι οποίοι με τη συνδρομή σκύλου και ντρόν κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους βάλουν χειροπέδες. Οι δύο συλληφθέντες, με τη σχηματιστή δικογραφία σε βάρος του, θα οδηγηθούν σε ανακριτή και εισαγγελέα. Και ολοκληρώνω με αυτό που συνήθως σας λέω Τρίτη και Τετάρτη, αλλά είναι η τελευταία φορά, καθώς τα μαθήματα κλασικής παιδείας, τα οποία πραγματοποιούνται 23 χρόνια τώρα κάθε απόγευμα Τετάρτης, ολοκληρώνονται για τη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή χρονιά και μάλιστα θα ολοκληρωθούν με τα μουσικής. Θέμα της εισήγησης που θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο αμφιθέατρο Γεώργιος Καφταντζής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών είναι «Λόγος και Μελωδία». Εισηγητής θα είναι ο νομικός και μουσικολόγος Δημήτρης Τσαούσης, ο οποίος θα παρουσιάσει ιστορίες από γνωστά τραγούδια ελληνικά και θα αποδώσει η χοροδία φωνές με την συνοδεία μουσικών οργάνων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για τις πολλές και καλές ειδήσεις που έχεις μεταφέρει από εκεί. Νομίζω ότι την επόμενη περίοδο θα έχουμε περισσότερη κινητικότητα όπως έχουν τα πράγματα. Και εμείς λέμε να πάμε με ταχύτητα σε ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εκεί που θεωρούσαμε ότι έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία, ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Θα πάμε να συναντήσουμε τον προϊστάμενο Κοινωνιατικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Φωτεινιά.
3: Ναι, και εμείς όντως προβληματισμένοι. Ναι, και εμείς όντως προβληματισμένοι είμαστε.
4: Να.
3: Καθώς όλη την εβδομάδα ήμασταν ανήσυχοι, ευτυχώς εκδηλώθηκε ένα κρούσμα στην περιοχή της Ροδόπης.
4: Να.
3: Και δυστυχώς βάζει σε κάποια οικισμού στα ανατολικά του Εύρου,
4: ναι,
3: μέσα στη ζώνη επιτήρησης. Δεν είναι τα παράλια από ό,τι βλέπω,
4: ναι,
3: αλλά είναι μέχρι τον Άβαντα πιάνει, έτσι. Είναι Άβαντα, θα πιάνει αυτά τα χωριά, Σικοράχη, Κυρκή.
4: Mm-hmm.
3: Αυτά τα χωριά εκεί πέρα πιάνονται μέσα στη ζώνη προστασίας επιτήρησης και το κακό είναι ότι οι Ευρωπαίοι βλέπουν σε επίπεδο Εύρου το τι συμβαίνει. Δεν βλέπουν
4: σε επίπεδο
3: ποια ζώνη και πόσο άκρη είναι αυτή η ζώνη.
4: Η μπόρα.
3: Μας πιάνει όλους ακριβώς και δυστυχώς εκεί που είχαμε πει ότι απαλλάχθηκε η περιφέρεια, είχαμε 60 μέρες απαλλαγή όλες τις περιφέρειες. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε να πάει παραπάνω. Mm-hmm. Κοιτάξτε λίγο, εδώ κάτι τώρα πρέπει να καταλάβουμε, παρόλο που κάναμε πολύ εντελεχή επιδημιολογική διερεύνηση να δούμε τι συμβαίνει, πώς μεταφέρθηκε,
4: mm-hmm,
3: δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε κάπου. Το πιο πιθανό είναι λόγω μετακίνησης ζωοτροφών ίσως, mm-hmm, αν και είναι μεγάλο το διάστημα, γιατί η Ροδόπη, ας πούμε, είχε 80 μέρες να εκδηλώσει κρούσμα.
4: Mm-hmm.
3: Ωστόσο υπάρχει βιωσιμότητα και σε ζωοτροφές το εξάμηνο λέμε.
4: Στο εξάμεινο,
3: το ιού, ναι. Σε 6 του μηνός, ακριβώς. Οπότε, αν κάποιος ήθελε να πάρει κάποιο ζώο, να το κάνει θυσία, του Αβραάμ και τα λοιπά, υπήρχε αυτή η δυνατότητα, κρυφά πάντα, έντευξη στις κοινωνικές υπηρεσίες, η μετακίνηση κάποιων ζώων. Αλλά όταν έχεις τα ζώα στο κοπάδι σου, δεν θα πάρεις άλλο κορμπάνι, από εκεί θα κόψεις. Τώρα κάτι, μετακίνηση έγινε, κάτι συμβαίνει. Εμείς καταλήξαμε στις ζωοτροφές, βέβαια, εκεί είχαμε δώσει την προσοχή μας.
4: Ναι.
3: Δεν κατανοήσαμε ότι υπήρχε κάτι άλλο, δεν έδειξε ότι υπήρχε κάποια άλλη διακίνηση στο κοπάδι.
4: Mm-hmm.
3: Θα δούμε τώρα, δεν ξέρω πραγματικά. Το κακό είναι ότι μας βάζει σε μέτρα, σε νέα μέτρα, ξανά να έχουμε αντίστροφα το ρολόι.
4: Ναι.
3: Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση με την τελευταία ενημέρωση που κάναμε με το Υπουργείο, mm-hmm, θέλει 6 μήνες καθαρή όλη την Ελλάδα. Το κακό είναι ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση,
4: ναι,
3: ενεργοποιούνται όλα τα κρούσματα του 25. Τυχώς το Υπουργείο δεν μας δίνει περιθώριο να έρθουμε σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Μάλιστα.
3: Αυτό μας εκπροσωπεί. Και δεν ξέρουμε πραγματικά, αρχίζει ίσως να υπάρχει μια αυξημένη ένταση μεταξύ μας. Του λέω ξεκάθαρα ότι εντάξει, αρχίζουμε να δυσπιστούμε, αρχίζουν αυτοί να δυσπιστούν με το πώς αντιμετωπίζουμε εμείς το νόσημα. Όταν δηλαδή, βλέπεις κάτι που δεν σταματάει και συνεχίζεται και συνεχίζεται.
4: Αναρωτιέσαι τι δεν γίνεται σωστά.
3: Και γίνεται στραβό, ακριβώς. Οπότε εκεί το βλέπω το πρόβλημα που δημιουργείται. Δεν μπορούμε να πείσουμε, τι να πω. Παρόλο που έχουμε γεμίσει τον τόπο από λιμάνσεις, τάφρους, λειτουργία, κάτι που δεν υπήρχε, έτσι βάλαμε νερό στους τάφρους. Πολύ σημαντικό.
4: Βέβαια.
3: Να μην έχουμε το κουβάλιμα. 70.000 το 25 φάγαμε σε μετακίνηση νερού. Και πάλι είχαμε, και δεν είναι ότι δώσαμε τα λεφτά, είναι ότι τα παράπονα ότι είναι άδεια η τάφρος. Αυτό είναι το χειρότερο δηλαδή. Και προσπαθούσαμε να τα επεξέλθουμε, αλλά δεν έφτανε το νερό που κουβάλωσαμε.
4: Τώρα όμως έχει αλλάξει αυτό.
3: Έχει αλλάξει. Κάναμε σύνδεση. Ενεργοποιήσαμε τη Σταύρου στο Τελωνείο. Ψίδες βάλαμε πολυματικές εδώ στα λιμάνια.
4: Όμως,
3: τα τρία λιμάνια της περιφέρειας, έτσι.
4: Ναι.
3: Και Κεραμωτή και Καβάλα και Αλεξανδρούπολη. Και Σαμοθράκη βάλαμε πατά κινήσεις των ζώων, πάλι εντός πρέπει να είναι τα ζώα.
4: Μάλιστα,
3: σε όλες αυτές τις ζώνες προστασίας επιτηρήσεις, θα πάλι εντός.
4: Μάλιστα.
3: Όχι ότι μας άνοιξε ποτέ, δεν άνοιξε ποτέ καιρό πάλι. Δεν άνοιξε ποτέ, δεν μας έδωσαν το OK, ωραία παιδιά, πάμε για ανασύσταση.
4: Ναι.
3: Σταματάει η ανασύσταση αυτό το πράγμα που τόσο πολύ θέλουμε. Τα σηκώτια συνεχίζουν να πετυχαίνεται.
4: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά τα απαγορευτικά.
3: Είναι μεγάλο πρόβλημα για την κτηνοτροφία αυτή τη στιγμή. Ακόμα και τους εναπομείνανται. Δηλαδή, τους δεσμεύει και έχουν το δίκαιο οι άνθρωποι να λένε: δώστε μας το τροφές.
5: Τα τελευταία 40 χρόνια για να έρχομαι και περνάω.
1: Ο διάβολος της τεχνολογίας πέρασε αμέσως στο επόμενο θέμα. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Νίκος Φωτεινιάς, ο προϊστάμενος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την αιστεία της ευλογιάς που έχει προκύψει στην μονάδα του Δήμου Μαρονιάς Σαπών, που μας πάει πολύ πίσω όμως, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, και δυσκολεύονται πάρα πολύ πραγματικά οι κτηνοτρόφοι, με αποτέλεσμα πολλοί μιλάνε για αφανισμό πλέον οικοπαδιών. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που επίσης έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα πάμε να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο των τουριστικών πακτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Τάκη Δολιανίτη, ο οποίος περιγράφει μια απελπιστική κατάσταση στους κήπους. Μιλάει για 10 ώρες. Έχουμε συναντήσει όμως και 24 ώρες να περιμένεις να περάσεις από τη μια χώρα στην άλλη.
5: Τα τελευταία 40 χρόνια για να έρχομαι και περνάω από το Τελωνείο των Κήπων μια με δύο φορές τη βδομάδα. Και μερικές φορές και από τις Καστανιές. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Δεν βοηθούν οι κτηριακές υποδομές σε τίποτε. Πρόσφατα το προσωπικό και το Τελωνείο και η αστυνομία κάνουν τα αδύνατα δυνατά, ψυχείται και σώματι, για να βοηθήσουν την κατάσταση, γιατί κάπου βλέπουν ότι πρόκειται περί χάους. Είναι χαώδης η κατάσταση.
4: Μάλιστα.
5: Από 8 γραμμές ελέγχου που περνάνε τα γεωταχή από την Τουρκία καταλήγουν σε 2 γραμμές με το ζόρι στην Ελλάδα, μερικές φορές και 3, καταργώντας τη γραμμή των φορτηγών και των λεωφορείων.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, αλλά η Ελλάδα αγόρασε δυστυχώς για μια ακόμα φορά ένα λογισμικό το οποίο είναι τόσο αργό που δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι έχω χρονομετρήσει για να περάσει ένας άνθρωπος, ένας πολίτης τρίτης χώρας, όπως είναι ο Τούρκος υπήκουος στην Ελλάδα, δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία, κάνει από 1,5 έως 2 λεπτά. Ένα λεωφορείο που έχει 50 άτομα, δεν θέλω να σας πω πόση ώρα θέλει. Και επίσης οι κτηριακές εγκαταστάσεις δεν βοηθούν στο να προσεγγίσει το λεωφορείο που έχει ξεχωριστή γραμμή ελέγχου, να προσεγγίσει τα σύνορα, να προσεγγίσει το χώρο ελέγχου. Λόγω του ότι έχει να αντιμετωπίσει ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν από τα ύψαλα μέχρι να έρθουν να περάσουν τη γέφυρα των κήπων. Οι άνθρωποι αυτοί είναι μέσα σε γιοταχή, με οικογένειες, με παιδιά που κλαίνε, που έρχονται να αφήσουν λεφτά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα. Κανείς δεν τους δίνει σημασία. Σε αυτή την απόσταση δεν υπάρχει να πάρουν, να αγοράσουν ένα νερό, να πάνε σε μια τουαλέτα ανθρώπινη. Λοιπόν, είναι εξαγριωμένοι όλοι. Δεν τολμάς να τους πεις ότι το λεωφορείο πρέπει να περάσει γιατί έχει άλλη γραμμή, γιατί δεν ξέρεις ποιον αντιμετωπίζεις, έναν άνθρωπο φορτισμένο. Και η κατάσταση αυτή γίνεται κάθε φορά που υπάρχει γιορτή, μπαϊράμι, και όλα αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, πλέον τα τουριστικά γραφεία έχουν πρόβλημα που μετακινούν ανθρώπους εκδρομής προς και από την Τουρκία, ναι. Έχουν μεγάλο πρόβλημα, ναι. Διότι όταν πας για μια τριήμερη εκδρομή και έχεις 10 ώρες αναμονή στα σύνορα, ναι. Δεν ξεκινάς να πας.
1: Αυτές είναι οι επισημάνσεις που κάνει ο κ. Στάκης Ζουλιανίδης, είναι ο εκπρόσωπος των τουριστικών πακτών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι υποδομές στην ελληνική πλευρά δεν βοηθάνε. Έχουμε καθυστερήσει και από την άλλη πλευρά, αλλά αυτό που πρέπει κάποτε να λυθεί για κάποιους ανθρώπους που πάνε να αφήσουν τα λεφτά τους ή εύχονται να αφήσουν τα λεφτά τους, να μην περιμένουν 3 ώρες, 10 ώρες ή 15 ώρες. Μιλάμε για δύο χώρες που λένε ότι η μεγαλύτερη βιομηχανία τους είναι ο τουρισμός. Στην πράξη λοιπόν περιμένουμε έργα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον δήμαρχο της Κομωτινής. Ο Δήμος Κομωτινής σήμερα γιορτάζει τη μεγάλη επιστροφή του ΚΑΣ Κομωτινή στην δεύτερη κατηγορία του μπάσκετ και διοργανώνει μια ξεχωριστή εκδήλωση βαθιά τιμής και γιορτή σήμερα το βράδυ στις 6-8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία Ειρήνης της Κομωτινής. Πάμε να συναντήσουμε τον δήμαρχο της πόλης, τον πρώτο πολίτη, τον κύριο Ιωάννη Καράνη.
6: Τότε τον καιρό η πόλη μας έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες στο αθλητικό κομμάτι, τόσο ποδοσφαιρικές, μπασκετικές, του βόλεϊ, στους άντρες, στις γυναίκες. Νομίζω ότι και επίσης και το μαξίδιο με τον Ηρώδικο. Έχουμε λοιπόν έτσι πολλές ομάδες οι οποίες και έχουν κερδίσει κύπελλα και έχουν ανέβει κατηγορίες και νομίζω ότι ο αθλητισμός στην πόλη μας ανθεί και θα προχωρήσει νομίζω ότι πάρα πολύ καλά και τα επόμενα χρόνια.
1: Τι περιμένουμε σήμερα, Δημάρχε, το βράδυ στην πλατεία της πόλης?
6: Κοιτάξτε, περιμένουμε να γιορτάσουμε ουσιαστικά τη δικαίωση μιας ολόκληρης πόλης, μπασκετικής θα έλεγα πόλης, του ΓΑΣ Κομωτινής, ο οποίος μετά πολλά χρόνια επιστρέφει στην Α2 κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Όλες αυτές οι επιτυχίες βέβαια ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έχουν έρθει τυχαία, έχουν έρθει με πολύ μεγάλη δουλειά, έτσι, τόσο σε επίπεδο προπονητών της διοίκησης, αλλά και του κόσμου, και των αθλητών φυσικά, αλλά και του κόσμου που ήταν δίπλα σε όλες αυτές τις ομάδες για να φτάσουμε σε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Και επειδή είναι και μέρες γιορτής και για τη σημερινή βραδιά, αλλά και για την αυριανή και τη μεθαυριανή, έχουμε και τη μεγάλη γιορτή των μουσουλμάνων συμπολιτών μας, ήθελα να ακούσω τη δική σας την ευχή ως πρώτος πολίτης αυτής της πόλης.
6: Κοιτάξτε, καταρχάς να τους ευχηθούμε λοιπόν να έχουν έτσι η γιορτή να είναι έτσι, για αυτούς πολύ ευχάριστη, να είναι χαρούμενοι με τις οικογένειές τους, με τους συγγενείς τους. Και φυσικά να ευχηθούμε έτσι ειρήνη και αγάπη σε όλους τους συμπολίτες μας.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος Κομωτινής, ο Γιάννης Γαράνης, για τη σημερινή μεγάλη εκδοση Κίτη για την γιορτή στην πλατεία, στη Γενική Πλατεία, για την επιστροφή του ΓΑΣ Κομωτινής στη δεύτερη κατηγορία του μπάσκετ, αλλά και για τις ευχές του για το Κουρμπάν Μπαγκράν, το μουσουλμάνο συμπολιτό μας που είναι αύριο και μεθαύριο. Και εμείς ως οικογένεια της ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλους τους συμπολίτες μας για την γιορτή τη μεγάλη και αποχαιρετούμε με έναν πολύ μεγάλο μουσικό, τον τελευταίο κολοσσό της jazz μουσικής, τον σαξοφωνίστα Σόνι Ρόλινς, που έφυγε σε ηλικία 95 ετών αλλά άφησε το δικό του το στίγμα στη jazz μουσική και στη δική μας την καρδιά. Απολαύστε τον.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η αθλητική ενημέρωση από την, για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, με τους 4 περιφερειακούς σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οροστιάδος. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή με την Ευαγγελία Θεοδωρίδου στην ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, τον Παναγιώτη Γιώκα στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και έχουμε αρκετά να πούμε, αφού έχουμε φιέστα σήμερα. Σας χρωστάμε και ρεπορτάζ από τον Άτλα, από την μεγάλη νίκη μέσα στην Ξάνθη επί του Αρίων και την άνοδο στην National League 2, την παλιά γάμα εθνική του μπάσκετ, η δεύτερη ομάδα της Κομωτινής που θα παίξει σε εθνική κατηγορία μπάσκετ. Επίσης έχουμε ανανέωση για τον κύριο Γελίδη στην Δόξα Δράμας για τη νέα χρονιά. Ο Κώστας Ανιπαντάκης ίσως να έρθει, έτσι λένε πληροφορίες, στην Ξάνθη να αναλάβει την ομάδα της Ξάνθης. Και έχουμε και φιέστα και για το ΓΑΣ σήμερα, όπως είχαμε για το Μαθρακικό πριν μια εβδομάδα. Τώρα θα έχουμε και τον ΓΑΣ στην κεντρική πλατεία της πόλης σήμερα. Γι' αυτά λοιπόν θα πούμε στην συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως με την συλληπιτήρια ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η διοίκηση του Ξάνθης, που όπως μεταξύ άλλων αναφέρει είναι συντετριμένη και εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Παρασκευάντζα, ενός εκ των κορυφαίων Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Υπηρέτησε τον ΑΟΚ με ήθος, αξιοπρέπεια, πάθος και απόλυτη αφοσίωση. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν. Καλό ταξίδι Παρασκευά. Η μνήμη σου θα μείνει για πάντα ζωντανή στην καρδιά του συλλόγου και του κόσμου της Ξάνθης. Ένας από τους καλύτερους στόπερ της εποχής, το Παρασκευά Σάντζας, ο οποίος ξεκίνησε ένα αμυντικός μέσος και καθιερώθηκε σε εκείνη την θέση στον Ολυμπιακό, όταν η πανάκριβη μεταγραφή του Μπερμούδες δεν τέριαξε στον Ολυμπιακό, τότε πήρε φανέλα βασικού. Αυτά λοιπόν, και όσον αφορά το ποδόσφαιρο, τα διεθνή κύπελα, τα ευρωπαϊκά κύπελα, έχουμε αύριο τον ευρωπαϊκό τελικό της Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγεκάνο, ο τελικός του Europa Conference, και μετά βέβαια θα έχουμε μετά από μια εβδομάδα το μεγάλο τελικό του Champions League μεταξύ της Παρί και της Arsenal, και βλέποντας αυτό το τελικό θα λέγαμε ότι στην ΑΕΚ ακόμη είναι σκασμένη από τον αποκλεισμό από τη Ράγιο Βαγεκάνο σε δύο παιχνίδια που συνολικά ήταν καλύτερη, αλλά δεν ήταν τόσο αποτελεσματική όσο οι Ισπανοί, οι οποίοι πήγαν στα ημιτελικά, απέκλεισαν και τη Στρασμπούρ και μετά πήγαν στον τελικό. Από εκεί και πέρα βλέπω ότι ο Άγγελος Μπασινάς ανέλαβε αθλητικός διευθυντής στον Ηρακλή, ενώ ένας άλλος Άγγελος, ο Χαριστέας, αποχωρεί από την Κηφισιά. Ο Ηρακλής, ο οποίος μετά τον Ιταλό, τον προπονητή του Ματσάρη, παίρνει άλλο έναν από τους πρωταθλητές του Euro 2004, έτσι ώστε να μπορέσει να φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική για τη μεγάλη κατηγορία. Στην Super League 2 τώρα, όσον αφορά τον Πανθρακικό, να πούμε ότι μετά τη γιορτή την οποία είχαμε στην κεντρική πλατεία της πόλης, όλοι πλέον κοιτάζουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα, και έτσι αύριο στις 18:30 είναι προγραμματισμένη η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, μια απόφαση που καλεί τα μέλη του Σωματείου με την απονομία Πανθρακικό σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. Τα θέματα είναι η μετατροπή του Τμήματος Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών σε ΠΑΕ, μετοχικό κεφάλαιο 350.000 ευρώ λόγω ανόδου, αυτού στην επαγγελματική κατηγορία, σύσταση προσωρινής πανταμελούς επιτροπής, βλέπω εδώ, εξοδοτήσεις, διάφορα θέματα, και σε περίπτωση μια παρτίας θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, αναφέρει η ανακοίνωση. Και ο Πανσαραϊκός, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες με τον Βασίλη Αναστασιάδη, σε λίγο θα ξεκινήσει και αυτό στον προγραμματισμό του για την Super League 2, εκεί όπου θα αγωνίζεται μαζί με τον Έστω Χρυσούπολης και με τον Πανθρακικό. Ο πιο έτοιμος από όλους για αυτή την κατηγορία είναι ο Νέστος, ο οποίος παρέμεινε και θα κοιτάξει να κάνει κάποιες ποιοτικές προσθήκες έτσι ώστε να ενισχύσει το ρόστερ στην άκρως ανταγωνιστική Super League 2, την οποία θα έχουμε
την επόμενη χρονιά. Αυτό θα είναι 16 ομάδες. Μένει να δούμε τι θα γίνει, αν γίνει κάτι με την αναδιάρθρωση, όπως συζητάνε, που τη θέλουν αρκετές ομάδες, αλλά όπως είπαμε είναι και πολλές που δεν τη θέλουν, γιατί θα μειωθούν τα έσοδα και η τηλεοπτική σταθμή, νομίζω, υπάρχει και ρήτρα για κάτι τέτοιο. Αν αυξηθούν οι ομάδες και δεν υπάρχουν play-off, θα πάρουν πολύ λιγότερα χρήματα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι δύσκολο να προχωρήσει κάτι τέτοιο, γιατί πρέπει να υπογράψει και το Υπουργείο. Όπως είπαμε, ο Γιώργος Αγγελίδης παραμένει στον πάγκο της Ζόρξας Δράμας και από εκεί και πέρα σε πολύ καλό δρόμο είναι η συνεργασία του Κώστα Νιφαντάκη με την ομάδα της Ξάνθης. Ο Κώστα Νιφαντάκης, ο οποίος έχει εργαστεί σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έχει υπάρξει προπονητής τόσο σε Πανθρακικό, σε Ξάνθη, σε Καβάλα, που ήταν και ο πρώτος σταθμός στην περιοχή, και σε Σέρες. Τώρα να δούμε τι θα κάνει, αν θα έρθει στην Ξάνθη ο προπονητής ο οποίος τελείωσε τη χρονιά στον Γιούχ Τεχανιών. Όπου αντιμετώπισε και τον Πανθρακικό στον ημιτελικό εδώ στο ΔΑΚ, με τον Πανθρακικό να περνά στον τελικό και συνέχεια να χάνει από τα Τρίκαλα. Τώρα, και πέρα είχαμε και ευχαριστήρια ανακοίνωση προς τους φιλάθλους της ομάδας, ο 10ο παίχτη από την ομάδα του Πανθρακικού, λέγοντας ότι νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει το φιλάθλο κοινό, σε χαρές και σε δύσκολες στιγμές ήταν δίπλα. Τώρα ξεκινά το ταξίδι, όπως λέει. Σας θέλουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, στο πλευρό μας, ώστε να συνεχίσουμε να προβάλλουμε την Κομωτινή και τον αθλητισμό της σε όλο το Πανελλήνιο. Σας ευχαριστούμε για όλα, αναφέρει η ανακοίνωση του Πανθρακικού.

0: Και από το ποδόσφαιρο να πάμε και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ όπου, όπως είπαμε, σήμερα θα έχουμε στην κεντρική πλατεία τη φιέστα για τον Γιώργο Κομωτινή. Ο Δήμος Κομωτινής την προηγούμενη εβδομάδα διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση για τον Πανθρακικό. Αυτή την εβδομάδα είναι για το ΓΑΣ, ο Πανθρακικός που ανέβηκε Super League 2 στο ποδόσφαιρο, για το ΓΑΣ, ο οποίος ανέβηκε μετά από 30 χρόνια στην Elite League, όπως λέγεται πλέον, στην Α2, παλιά Α2. Πολλοί προσπάθησαν, αλλά αυτή η ομάδα τα κατάφερε με αυτή τη διοίκηση, αυτούς τους παίχτες και αυτόν τον προπονητή. Παράλληλα είχαμε άνοδο από την Εκασαμάθ για την νεοσύστατη τώρα Β' Εθνική και για τις γυναίκες του ΓΑΣ, του Φωτιζάντζα. Θα είναι και η γυναική ομάδα στην κεντρική πλατεία. Και βέβαια η άλλη ομάδα, η οποία εξασφάλισε από τον Ομό Ροδόπης άνοδο, είναι, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο Άτλας, που είπαμε χθες, ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, κέρδισε 63-66 την τελευταία αγωνιστική των Αρίων, τερμάτισε πρώτος με 11 βαθμούς, ο Αρίων στους 10, 8 Αστέρας Καβάλες, ο οποίος την τελευταία αγωνιστική κέρδισε το Δημοκρίτιο στην Κομωτινή, 66-70, 7 βαθμούς στο Δημοκρίτιο, το οποίο έκανε και μια νίκη μέσα στην Καβάλη, από το Αστέρα Καβάλες, και γενικότερα είχε μια πολύ καλή χρονιά, καθώς και σε αυτή την τελική φάση δυσκόλεψε αρκετά τις άλλες ομάδες, αφού κανείς δεν υπολόγιζε το Δημοκρίτιο, κατάφερε να πάρει και τη μεγάλη νίκη μέσα στην Καβάλα επί του Αστέρα. Τώρα, εμείς πάμε στα ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του Άτλα, τον Σοφρόνη Παππούη.
1: Σίγουρα οι δύο καλύτερες ομάδες. Θεωρώ ότι
0: δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι για το ρεπορτάζ.
1: Ήταν σίγουρα οι δύο καλύτερες ομάδες. Θεωρώ ότι ήμασταν καλύτεροι όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια στον Αρίωνα για την υπέροχη χρονιά που έκαναν. Πραγματικά τα παιδιά ήταν συγκλονιστικά, αλλά έχω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους δικούς μου παίκτες, οι οποίοι ήταν όχι συγκλονιστικοί, ήταν απίστευτοι. Τα παιδιά γίνανε μια οικογένεια. Και αυτό ήταν που μας έδωσε το πρωτάθλημα και το κύπελλο φέτος. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό, θεωρώ. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους φιλάθλους που γέμισαν το μισό γήπεδο από την Κομωτινή. Μας στηρίζουν τα παιδιά των ακαδημιών μας που είναι εδώ σε κάθε αγώνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το μεγάλο μου αρχηγό, τον Βελίτο Χασάν, και φυσικά την οικογένειά μου. Πάμε κανονικά να παίξουμε την κατηγορία μας. Τα παιδιά έχουν τρομερή όρεξη. Θα σου πω ένα πράγμα. Όλη τη χρονιά κάναν 10.30 με 12 κάθε βράδυ προπόνηση. Αυτό σημαίνει ότι έχουν όρεξη και γουστάρουν αυτό που κάνουν. Και αυτό ήταν το οποίο μας έκανε πρωταθλητές. Είμαι συγκινημένος. Λογικό δεν είναι. Σαν προπονητής είναι η πρώτη μου άνοδος.
0: Αυτά από τον Σοφρόνη Παππούη. Και τώρα εμείς θα πάμε να ακούσουμε και τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Άτλα, τον Μανώλη Δαυτσή, ο οποίος μίλησε γενικότερα και για το παιχνίδι και για όλη τη χρονιά και γιατί ετοιμάζεται, πώς ετοιμάζεται η ομάδα για την επόμενη χρονιά που θα παίξει σε εθνική κατηγορία.
2: Όντως ένα συγκλονιστικό παιχνίδι μετά από μια συγκλονιστική χρονιά. Πιστεύω ότι δικαίως φτάσαμε σε αυτή τη θέση, γιατί είχαμε διάρκεια καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, σε ό,τι και αν κάναμε. Συγχαρητήρια στον Αρίωνα. Σε τέτοιους αγώνες που όλα κρίνονται στον πόντο, όπως κρίθηκε και ο δικός μας, δεν μπορείς να κάνεις προγνωστικά. Τελικά βρεθήκαμε εμείς στη θέση του νικητή, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Μίλησε ψυχή στο τέλος.
2: Ακριβώς, νομίζω ναι. Και λίγο η εμπειρία κάποιων παικτών από την πλευρά μας, που έχουν στην πλάτη τους πολλά τέτοια παιχνίδια. Όπως ο Χασάν, όπως ο Τσιρόζης, όπως ο Ελευθερούδης, και σίγουρα και η εμπειρία του coach Σοφρόνου. Δεν σταματάει όμως ο αγώνας ποτέ. Από αύριο ξεκινάμε τον προγραμματισμό της νέας χρονιάς, αυτή τη φορά για την National League 2. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το επίτευγμα, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Άτλας είναι ένας σύλλογος ο οποίος ιδρύθηκε μόλις πριν από 5 χρόνια. Και από την πρώτη του χρονιά μέχρι και σήμερα πρωταγωνιστούσε πάντα και έφτανε στο Final Four της Εκασαμάτ. Νομίζω ότι ήταν η ώρα και το timing να βγούμε πρώτοι και να περάσουμε στα σαλόνια της National League 2.
4: Μέχρι και το τέλος της κανονικής διάρκειας όλοι λέγανε ότι ο Αστέρας έχει ένα προβάδισμα και μετά είναι ο Άτλας με τον Αρίελ μαζί. Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα στην τελική φάση.
2: Κοιτάξτε, ο Αστέρας έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ έμπειρους παίκτες. Βέβαια η κοιλιά που έκανε τώρα στην τελική φάση σχετίζεται περισσότερο με τραυματισμούς που είχαν τα αστέρια των, του Αστέρα. Λοιπόν, και τους έβγαλε εκτός προγραμματισμού. Καταλαβαίνετε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας και οποιαδήποτε κακή στιγμή με τραυματισμούς μπορεί να οδηγήσει σε κακά αποτελέσματα και πιστεύω ότι ο Αστέρας ήταν θύμα αυτών των καταστάσεων. Ιδάλλως, με βάση την εικόνα που είχε στον απέναντι όμιλο Αστέρας, λογικά θα τον βρίσκαμε μπροστά μας. Είμαστε ένα team ανθρώπων που αγαπάμε πάρα πολύ το μπάσκετ. Στήσαμε όλο το σύλλογο με σκοπό να τον κάνουμε να ανθίσει και να φτάσει όσο γίνεται πιο ψηλά. Και δεν σταματάμε μόνο στο αντρικό. Έχουμε αυξήσει τα παιδιά της ακαδημίας μας. Σήμερα αριθμούμε γύρω στα 190 παιδιά. Πριν από λίγες μέρες συστάθηκε και το νέο τμήμα των γυναικών που έτσι δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα του συλλόγου και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε πέρα από νέες παίκτριες οι οποίες δεν χωράνε σε κάποια άλλη ομάδα να πούν σε εμάς και να συμμετέχουμε στο επόμενο πρωτάθλημα της Κασαμάτ, καθώς επίσης έχουμε δημιουργήσει και αμιγώς τμήματα κοριτσιών στις ακαδημίες μας, που εκεί είναι το πλάνο να μπορέσουμε να προσελκύσουμε όσο γίνεται περισσότερα κορίτσια και στο χώρο που αγαπάμε τόσο πολύ. Καταρχάς είμαστε έτοιμοι για να στηρίξουμε την προσπάθεια των παιχτών και αυτή την επιτυχία. Από αυτή την άποψη θα είναι μια δύσκολη χρονιά με δεδομένο ότι η Κομωτινή αυτή τη χρονιά έχει πάρα πολλές επιτυχίες, βρίσκει τον Παθρακικό, βρίσκει το ΓΑΣ, βρίσκει το γυναικείο του ΓΑΣ, τις γυναίκες της ΑΕΚ σε μια επιπλέον, σε μια ψηλότερη κατηγορία. Πράγμα που αυτό σημαίνει ότι θα αυξήσει κατακόρυφα το μπάτζετ όλων των ομάδων αυτών που προείπα. Αλλά θα πρέπει εδώ να σταθεί δίπλα μας και ο Δήμος Κομωτινής, αλλά και οι υπόλοιποι φορείς, να στηρίξουν όλες τις επιτυχίες αυτές της πόλης, γιατί ήταν μια πραγματικά μοναδική χρονιά για τον αθλητισμό της Κομωτινής με τόσες πολλές διακρίσεις, και όχι μόνο ο Δήμος αλλά και οι επιχειρήσεις από τις οποίες περιμένουμε στήριξη για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο δύσκολο έργο που έχει ο καθένας για το σύλλογό του την επόμενη χρονιά.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μανώλη Δαυτσή. Εμείς αύριο θα τα πούμε ξανά και ασφαλώς θα έχουμε και ρεπορτάζ.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος.

0: Τρίτη σήμερα 26 Μαΐου και να περάσουμε στις μαζικές συλλήψεις που είχαμε βέβαια από χθες στην Κρήτη. Ωστόσο όμως οι αρχές σήμερα προχώρησαν σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Οι έρευνες και οι συλλήψεις αφορούν την εξάρθρωση κυκλωμάτων, παίρνοντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκμεταλλευόμενοι την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δημόσιο. Οι εξελίξεις τρέχουν και γι' αυτό θα πάμε στη Λία Χριστάρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι. Ναι, έχουμε σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση του ελληνικού FBI της Βόρειας Ελλάδας σε Θεσσαλονίκη. Κιλκής και Σέρες. Είχαμε και μια σύλληψη βέβαια στην Αθήνα, αν και κυρίως οι σύλληψεις είναι στη Θεσσαλονίκη 14 τον αριθμό. Αφορούν κυρίως επιδοτήσεις οι οποίες δίνονταν σε ανθρώπους επιτυχίες που δεν ήταν αγρότες και θα σας εξηγήσω λίγο πώς γίνονταν, πώς εντρούσε αυτή η κλιματική οργάνωση. Βλέπονται καταρχάς δύο υπάλληλοι των κέντρων υποδοχών δηλώσεων, ένα κέντρο υποδοχής της ΣΕΡΕΣ και ένα της Θεσσαλονίκης. Αυτοί πάλι λοιπόν είχαν πρόσβαση στα αρχεία, στο ποιο δηλαδή χωράφι είναι, έχει δηλωθεί και ποιο όχι, ορφανά δηλαδή χωράφια, αυτά εκμεταλλευόντουσαν, τα ορφανά χωράφια. Οι αγρότες εδώ κάναν τους ενδιάμεσους. Και τι κάνανε αυτοί οι αγρότες που ήταν συνεργοί τους, έβρισκαν ανθρώπους που έδιναν τα IBAN τους. Και έτσι οι επιδοτήσεις πήγαιναν σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσπαθούσαν δηλαδή με κάθε τρόπο να μην αφήσουν καθόλου ίχνη στην δράση τους από την αρχή μέχρι και το τέλος. Από το 2019 μέχρι και σήμερα αποκόμισαν ένα όφελος που φτάνει σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν βέβαια και οι ίδιοι. Μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες θα μεταφερθούν σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης όλοι. Και στη συνέχεια την Πέμπτη αναμένεται να μεταβούν στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή, στην Γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε πώς δηλαδή θα γίνει η διαδικασία από εδώ και στο εξής. Βλέπουμε πάντως ότι έχουμε δύο μεγάλες επιχειρήσεις, μία στην Κρήτη και μία άμεσα στην Θεσσαλονίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία.

0: Βέβαια, οποιαδήποτε εξέλιξη θα έχουμε από την επιχείρηση η οποία είναι σε πλήρης εξέλιξη εδώ στην Θεσσαλονίκη, θα πούμε βέβαια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα. Ωστόσο, όμως, εμείς τώρα θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και θα πάμε στην Κρήτη, από όπου και ξεκίνησαν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται αύριο οι 21 από τους 22 συλληφθέντες για το νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων, το οποίο εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, το οποίο βάσει νέων στοιχείων μάλιστα λαμβάνει πλέον και πανελλαδικές διαστάσεις, όπως είπαμε και νωρίτερα. Φανή Καλαθάκη μαζί μας. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με ιεραρχία λοιπόν και απολύτως διακριτούς ρόλους δρούσαν συνολικά 22 συλληφθέντες για την υπόθεση της νέας εγκληματικής ομάδας. Θυμίζω ότι εδώ στο Κρήτη είχαμε άλλες δύο τις προηγούμενες ημέρες. Που λιμένονταν ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατ' επάγγελμα και κατά συρροή, σύμφωνα με την δικογραφία, κατέθεταν ψευδείς δηλώσεις και έπαιρναν παράνομα χρήματα. Συνολικά η δικογραφία αυτή περιλαμβάνει ακόμα 116 άτομα, συνολικά δηλαδή 138, η δράση των οποίων έφερε στην τσέπη τους από το 2021 έως το 2024 2.734.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα στοιχεία του 25. Ανάμεσα τώρα στους 22 συλληφθέντες είναι δύο άτομα που είναι αδέρφια μεταξύ τους, είναι λογιστές από το Ρέθυμνο και φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, ενώ τρία ακόμα άτομα φέρονται να είναι υπαρχηγοί. Ανάμεσά τους τώρα είναι ένας ενενεργή αντιδήμαρχος του Δήμου, σε Δήμο του νομού Ρεθύμνου, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης ΚΙΔ και πέντε ακόμα ιδιοκτήτες ΚΙΔ σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Ειδικά θα διερευνηθεί ο ρόλος του συγκεκριμένου αντιδημάρχου για το αν εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να έχει ακόμα μεγαλύτερο όφελος, να παραποιεί ενδεχομένως στοιχεία και μέσω του Δήμου. Ο τρόπος που δρούσαν ήταν γνωστός. Όσοι είχαν, σύμφωνα με την αστυνομία, πρόσβαση στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ήξεραν ποια χωράφια ήταν ελεύθερα και επιλέξιμα, τα καταχώριζαν ψευδώς σε στοιχεία κάποιων προσώπων χωρίς να υπάρχει, χωρίς να είναι δικά τους και στη συνέχεια υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις με αποτέλεσμα την αντικειολόγητη καταβολή αυτών των ποσών. Ανύπαρκτες μισθώσεις λοιπόν αγροτεμαχίων που εξασφάλισαν την παράνομη λήψη των επιδοτήσεων. Είπαμε ότι εκτός από τους δύο λογιστές και τα έξι άτομα που είχαν ΚΙΔ, έχουμε 17 άτομα που ήταν οι εκμισθωτές των αγροτεμαχίων, παραχωρούσαν τη χρήση δηλαδή των στοιχείων τους. Και τα 71 άτομα που είχαν τον ρόλο του μισθωτή, δηλαδή έπαιρναν τις επιχορηγήσεις, κάποιοι δεν ήταν καν αγρότες. Το οποίο βέβαια και αυτό θα συνυπολογιστεί. Έχουν επίσης κατασχεθεί οι λογαριασμοί τους, οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε 18 άτομα, ενώ έχουν βρει και 355.000 ευρώ, τα οποία σε σπίτια και εργασιακούς χώρους των συλληφθέντων που έχουν κατασχεθεί. Τώρα, αύριο θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 20 άτομα από την Κρήτη, οι δύο είναι από εδώ αλλά συνελήφθησαν στην Αθήνα, 20 θα ταξιδέψουν σήμερα με το πλοίο της γραμμής για να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή, και όπως είπαμε, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα επανέλθουμε σε αυτό το μεγάλο θέμα. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα και να πάμε μέχρι τον Εύρο. Καθώς σημειώνονται πολυήμιωρες καθυστερήσεις που φτάνουν τις 10 ώρες μέχρι στιγμής και μιλάμε για ατέλειωτες ουρές μέχρι και 6 χιλιόμετρων στα σύνορα, καθώς έχουμε το Μπαϊράμι από την τουρκική πλευρά και μάλιστα γι' αυτό το λόγο πολλοί είναι αυτοί οι ταξιδιώτες και σημειώνονται αυτές οι ατελείωτες ουρές στα σύνορα στον Εύρο. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς ο Εύρος, αλλά όχι και μόνο. Ο Εύρος φημίζεται για τον οδικό τουρισμό του. Έτσι κι αλλιώς οι Τούρκοι επισκέπτες είναι πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 2023 και μετά, από το 2023 και μετά. Έχουμε συλλέξει κάποιες πληροφορίες από υπηρεσιακούς παράγοντες του Τελωνίου ότι η αύξηση των επισκεπτών έφτασε και το 200% των Τούρκων επισκεπτών. Τώρα, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι επειδή έχουμε το Κουρμπάν Μπαϊράμ που ξεκινά ουσιαστικά από σήμα το βράδυ, ήδη έχουν αργία πολλοί Τούρκοι πολίτες και έρχονται για το σκοπό αυτό για να περάσουν έτσι μία εβδομάδα διακοπών στην Ελλάδα, όχι μόνο στον Εύρο, στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, σύμφωνα με όσα λένε στους υπηρεσιακούς παράγοντες εκεί. το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όπως είπες πολύ σωστά, οι ώρες αναμονής στα σύνορα έφτασαν μέχρι και τις 10 ώρες, ενώ η ουρά των αυτοκινήτων από το τουρκικό Τελωνείο έφτανε μέχρι και τα Ύψαλα, μία απόσταση 6 χιλιόμετρων. Mm-hmm. Για την αποσυμφόρηση της κατάστασης από τις 4 λωρίδες που υπάρχουν στην είσοδο της Ελλάδας, που περιελάμβαναν επιβατικά λεωφορεία και φορτηγά ψυγεία και φορτηγά σχέτα, οι τρεις τώρα δόθηκαν στα επιβατικά και μία στα φορτηγά, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Εμείς συνομιλήσαμε και με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κ. Τάκη Δολιανίτη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη αλλά και χαώδης αυτές τις ημέρες. Σήμερα που μιλάμε, οι ώρες αναμονής είναι περίπου στις 4, ίσως και γιατί ακόμα δεν έχουν, εκεί γύρω στο απόγευμα αυξάνεται περισσότερο. Αυτό, όπως τόνισε ο κύριος Αδολιανίδης, πλήττει σοβαρά και τα τουριστικά λεωφορεία της περιοχής, τον τουρισμό της περιοχής, γιατί ένας πολίτης δικός μας, στρατιώτης, που θέλει να ταξιδέψει ή από την Δράμα ή από την Καβάλα για ένα τριήμερο στην Τουρκία, βλέποντας και ακούγοντας για πολύ ωραίες αναμονές, δεν το επιχειρεί καν.
0: Μαρία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή όλη η κατάσταση επιβαρύνεται και από τους ελέγχους που εφαρμόζονται πλέον στο νέο σύστημα εισόδου-εξόδου για πολίτες τρίτων χωρών.
2: Έτσι εξηγείται αυτές τις ημέρες, όπως είπε και ο κ. Δουλιανίδης. Μάλιστα τόνισε ότι το λογισμικό που διαθέτουν για το σκοπό αυτό, για τους βιομετρικούς ελέγχους, είναι αρκετά αργό. Ο ίδιος, που είναι 40 χρόνια στο επάγγελμα και τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα περνάει το Τελωνείο των Κήπων, είπε ότι τώρα, αυτές τις ημέρες, χρονομέτρησε ο ίδιος για να περάσει ένας πολίτης τρίτης χώρας από τον έλεγχο αυτό, δηλαδή φωτογράφηση και δακτυλικά αποτυπώματα, χρειάζεται 1,5 με 2 λεπτά ο καθένας. Οπότε φανταστείτε,
0: όταν είναι πολύ,
2: με 50 άτομα, πόση ώρα θα πρέπει να περιμένει για να μπορέσει να περάσει. Και επίσης, οι κτηριακές εγκαταστάσεις δεν βοηθούν ως το λεωφορείο, τα λεωφορεία που έχουν ξεχωριστή γραμμή να προσεγγίσουν το γραφείο ελέγχου. Έτσι έχει η κατάσταση. Αυτός είναι ο νέος τρόπος καταγραφής που εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Αναμένεται να δημιουργηθούν έντονα προβλήματα όλη την εβδομάδα, όσο θα διαρκέσουν δηλαδή οι μέρες αργίας των Τούρκων επισκεπτών στη χώρα μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε απευθείας εμείς στην Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη, καθώς και εκεί φυσικά είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση Τούρκων επισκεπτών στην Σάμο. Μόνο χθες, να φανταστεί κανείς, ότι περίπου 380 άτομα πέρασαν από την πύλη εισόδου του Πυθαγορείου από τα τουρκικά παράλια. Χάρη.
3: Και αυτό, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, δεν δείχνει την πραγματική εικόνα, γιατί άμα σας πω ότι και από την Σάμο μέσα, δηλαδή από την πόλη, οι Τούρκοι τουρίστες ξεπερνούν τις 600-700, καταλαβαίνεις δηλαδή ότι μιλάμε για ένα μεγάλο νούμερο, και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πάνω από 400-500 οι οποίοι θα έρχονται καθημερινά στο Πυθαγόριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερο κόσμο όλες αυτές τις μέρες. Μετά θα υπάρξει μια μικρή ανάπαυλα μέχρι να κλείσουν τα σχολεία στη γειτονοχώρα και στην συνέχεια βεβαίως πάλι το ίδιο κύμα και για φέτος. Μιλώντας με τουριστικούς πράκτορες, μας είπαν ότι φέτος η χρονιά μέχρι αυτή την ώρα κυμαίνεται στα περσινά επίπεδα. Φαίνεται όμως αυξημένη και από τη ζήτηση που έχουμε μέχρι τώρα. Να πούμε ότι στο Πυθαγόριο θα φτάνουν και τα 2 κρεοσγερόπλια, τα οποία πάλι από την Τουρκία, τα οποία και αυτά βοηθούν σημαντικά, γιατί μιλάμε για 600 άτομα τα οποία θα βρίσκονται καθημερινά 2 φορές την εβδομάδα στην πόλη του Πυθαγορείου. Όμως όλα αυτά δεν είναι έτσι ανέμακτα για όλες τις υπηρεσίες. Διότι, όπως ξέρετε, προσπαθούν διαρκώς για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, αλλά η διαρκώς αυξανόμενη κίνηση δημιουργεί και επιπρόσθετα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, σε κάποιες καθυστερήσεις, πράγματα τα οποία προσπαθούν να βελτιώσουν, και κάτι άλλο ακόμα, χρειάζεται να επεκτείνουν και τις εγκαταστάσεις για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες για τα επόμενα χρόνια. Γιατί, όπως ξέρετε, περισσότεροι τουριστικοί πράκτορες κοιτάνε και για το προσεχές μέλλον, το οποίο, από ό,τι φαίνεται, από την γείτονα χώρα θα είναι το ενδιαφέρον μεγάλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, σε περίπου ένα μήνα, στα τέλη Ιουνίου, αναμένεται να ξεκινήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες, τις οποίες προτιμούν για τόπο διακοπών χιλιάδες άτομα από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και τουρίστες από τα Βαλκάνια. Ο Τίμος Φακαλής έχει κάνει το ανάλογο ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, 26 Ιουνίου σαρπάρει το πρώτο ταχύπλο από Θεσσαλονίκη για Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Και φέτος δεν μπήκε νωρίτερα, όπως ήθελαν όλοι οι φορείς, τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και των Σποράδων, να μπει νωρίτερα το καραβάκι για τα τρία νησιά. Πάντως, οι τιμές είναι συγκρατημένες παρά την αύξηση του πετρελαίου. Ξεκινούν από 36,70 ευρώ το απλό εισιτήριο και φτάνουν μέχρι και τα 113 ευρώ οι διακεκριμένες θέσεις και οι καμπίνες. Τώρα, οι τιμές στα γιοταχή κυμαίνονται από 83 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 103 ανάλογα με το μέγεθός τους, ενώ το κόστος για τις μηχανές είναι στα 30 ευρώ. 5 δρομολόγια την εβδομάδα και το ταξίδι μέχρι τη Σκιάθο διαρκεί 3 ώρες και 15 λεπτά, μέχρι τη Σκόπελο 3 ώρες και 45 λεπτά και για την Αλόνισο 4 ώρες και 10 λεπτά. Εκτός από τους βορειολαδίτες, η συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή βοηθά και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι εξυπηρετεί και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι είναι αρκετοί τελευταία χρόνια που επισκέπτονται και τα τρία νησιά των Σποράδων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Για το θέμα μας μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Σκιάθου, Θεόδωρος Τζούμας. Σας τον ακούσουμε.
5: Από το καλοκαίρι είχαμε κάνει την πρώτη επαφή και την πρώτη επιστολή. Τον Νοέμβριο συνεχίσαμε έτσι πιο εντατικά. Μετά ακολούθησε και μια συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα θυμάστε ότι ξεκινήσαν όλα το 2021, την πρώτη φορά που μπήκε το ταχύπλοιο. Τότε λοιπόν η γραμμή είχε χαρακτηριστεί ως άγωνη. Ήταν και η περίοδος του COVID που κάπου το δικαιολογούσε. Αυτό δεν μπόρεσε να επικρατήσει γιατί δεν έχει τα κριτήρια που θέτει το Υπουργείο για τη χρηματοδότηση των άγωνων γραμμών η δική μας σύνδεση, δεδομένου ότι έχουμε συνδέσει και από άλλα λιμάνια. Οπότε χαρακτηρίστηκε ως αναπτυξιακή. Αυτό δεν δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο να χρηματοδοτήσει όλο το ποσό και να εντάξει από νωρίς στον προγραμματισμό του, όπως κάνει με τα άλλα δρομολόγια. Οπότε τι κάναμε στην περίπτωση αυτή, περιμέναμε να δούμε τα ανεκτέλεστα και τι υπόλοιπα θα έχει το Υπουργείο από άλλα δρομολόγια που δεν είχαν δρομολογηθεί λόγω κακοκαιρίας ή άλλων συνθηκών, για να δούμε αν θα υπάρξει το ποσό. Από πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που συνέβαλαν οι δύο περιφέρειες, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, από 1 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε το υπόλοιπο περίπου 1.200, γιατί 3.200 χρειάζεται για να επιδοτηθεί. Αυτή η συμβολή των περιφερειών λοιπόν βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει πέρσι και έτσι έγινε και φέτος. Κάναμε μια συνάντηση του Μάρτιο, η Δήμαρχη περιοχής, η Περιφερειάρχης ήταν τηλεφωνικά η κυρία Ιδονά, με εμάς είχε έρθει για την Περιφερειάρχης, για να δρομολογηθούν οι ενέργειες. Μπορούμε να ανακοινώσουμε με βεβαιότητα πια, αφού ο διαγωνισμός είναι και στον αέρα, ότι από τέλος Ιουνίου, περίπου 20 Ιουνίου, εκεί θα είναι το πρώτο δρομολόγιο. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή για να προγραμματίσει τις διακοπές του.
0: Να παραμείνουμε στην περιοχή της Σκιάθου, καθώς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών, βασισμένο στην επιστημονική γνώση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρουσίασε ο Δήμος Σκιάθου στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι με τη συμμετοχή τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ήταν πάρα πολλοί αυτοί που το παρακολούθησαν επίσης πέρα από αυτούς που συμμετείχαν, καθώς παρουσιάστηκε το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Επιχειρησιακός σχεδιασμός και οργάνωση για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών στο Δήμο Σκιάθου», το οποίο υλοποιήθηκε μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης που είχαν υπογράψει από το 2024 ο Δήμος Σκιάθου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την παρουσίαση έκανε ο γνωστός Ευθύμης Λέκας, ο οποίος ανέλησε τις βασικές παραμέτρους του σχεδιασμού. Η ανάγκη, όπως είπε, εκπόνησης του σχεδίου κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Σκιάθος συνδυάζει έντονα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, εκτεταμένες δασικές εκτάσεις και μεγάλη τουριστική δραστηριότητα. Και στόχος είναι να ελεγχιστοποιηθεί η περίπτωση ανθρώπινων απολειών και ο περιορισμός των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών συνεπειών από καταστροφικά φαινόμενα. Οργανώνεται, να σας πω χοντρικά, σε 4 βασικούς άξονες: την εκτίμηση και ανάλυση φυσικών κινδύνων, ανάλυση τροτότητας συστημάτων, εκτίμηση διακινδύνευσης και επιχειρησιακό σχεδιασμό. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό ήταν ευκαιρία να επικαιροποιηθούν και τα ειδικά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, όπως ο Εγκέλαδος, καθώς επίσης Δάρδανος, Ιόλαιος και Βορέας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών με τη δημιουργία ενός ειδικού οδηγού στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά, ο οποίος θα διατεθεί σύντομα τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.
0: Μάλιστα, τώρα να πάμε, Ελένη, και στο κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει προσεγγίσει τη Σκιάθο με 670 επιβάτες.
6: Ναι, ήταν μέσα στο πλαίσιο συμφωνιών που έκανε το νησί και με αυτές τις εταιρείες που πρακτορεύουν τα κρουαζιερόπλοια. Καθώς εκεί το λιμάνι, τουλάχιστον κάποια από αυτά που δεν έχουν πολύ μεγάλο βάθος, μπορεί να το δεχθεί. Έτσι λοιπόν, σήμερα σε αυτό το πρωί έδεσε το Regent Seven Seas Cruises, προερχόμενο από τη Θεσσαλονίκη, που μεταφέρει 670 επιβάτες, είναι υπερπολυτελές, ένα από τα πλοία στόλου της εταιρείας και αναμένεται να μείνει στο νησί έως αργά το απόγευμα, είναι ανοιχτά βέβαια, δίνοντας του λιμανιού εννοώ, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν το νησί και να κινηθούν σε σημεία ενδιαφέροντος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε
6: να πάρα πολύ. Θα φύγει το απόγευμα.
0: Ναι, το είπες νωρίτερα. Το μέχρι το απόγευμα θα είναι στη Σκιάθο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Και να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συγκέντρωση πραγματοποιούν οι αγρότες από τη Δυτική Μακεδονία μπροστά από την περιφέρεια, ενώ μάλιστα πρόκειται να προχωρήσουν και σε συμβολική κατάληψη. Ο Αντώνης Δοβώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην οποία προχώρησαν όχι μόνο αγρότες αλλά και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της περιφέρειας της ΔΕΠ λίγο μετά τις 11 το πρωί, περίπου 50 στον αριθμό, από την Εορδαία, την Κλώρινα, το Αμίδιο, τα Γρεβενά αλλά και την Κοζάνη. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 11.30 παρέδωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Πασχάλη Χαρούμενο, από τον οποίο ζήτησαν άμεσες λύσεις για τα προβλήματά τους. Βασικά αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων είναι να καταβληθούν οι χρωστούμενες ενισχύσεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, καθυστερούν εδώ και 2 χρόνια εξαιτίας του συστήματος monitoring, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε όλες οι διώξεις των αγροτών για τα μπλόκα που στήθηκαν το χειμώνα να μπουν στο αρχείο, να υπάρξει φθηνότερο πετρέλαιο και πτώση των τιμών στα φυτοφάρμακα, να υπάρξουν εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους, αλλά και να υπάρξει λήψη μέτρων για την κτηνοτροφία, με σημαντικότερο τον έλεγχο των ζωονόσων με εμβολιασμούς. Οι αγροκτηνοτρόφοι αμέσως μετά την ανάγνωση των αιτημάτων τους προειδοποίησαν για νέες κινητοποιήσεις, εφόσον δεν εισακουστούν τα δίκαια αιτήματά τους, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ανησυχία όμως και αγανάκτηση προκαλούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το σύστημα δορυφορικού ελέγχου για τις ενισχύσεις των αγροτών. Όπως αναφέρουν σε επιστολή του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 18 αγροτικοί συνεταιρισμοί της Θεσσαλίας, από τα οποία μια μεγάλη μερίδα αγροτών χάνει επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούται. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Λάρισσας.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μέχρι και στον Πρωθυπουργό δηλώνω ότι θα φτάσουν οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων της Θεσσαλίας, προκειμένου να βρεθεί λύση στα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τους ελέγχους μέσω δορυφόρου της καλλιεργούμενης εκτάσεις που έχουν δηλώσει, οι οποίοι αυτοί οι έλεγχοι έχουν προκαλέσει τέσσερα προβλημάτων στην καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες. Έχει ήδη αποσταλεί η σχετική επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της οποίας ζητείται να βρεθεί λύση για να πληρωθούν οι αγρότες που έχουν καλλιεργητική δραστηριότητα, ενώ εντός της τρέχουσας εβδομάδας να πραγματοποιηθεί και νέα συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των συνεταιρισμών. Όπως ανέφερε σήμερα στην ΕΡΤ Λάρισσας ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνδεσμού Λαρισσών Αγροτών, κ. Παπαδόπουλος, προκειμένου να ληφθεί σχετική πρωτοβουλία και να φτάσει το θέμα μέχρι και το γραφείο του Πρωθυπουργού. Το συγκεκριμένο ζήτημα βεβαίως αξίζει να αναφέρουμε, όπως παραδέχονται και οι εκπρόσωποι των Θεσσαλικών Συνεταιρισμών και των Συλλόγων των Αγροτικών, δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλική Περιφέρεια, αλλά το σύνολο της Επικράτειας. Mm-hmm. Και σε περιπτώσεις, βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις ιδιαίτερα, όπως με τους παραγωγούς οσπρίων, οι δορυφορικοί έλεγχοι έχουν βγάλει εκτός συστήματος πληρωμών μέχρι από 80 μέχρι 85%, δηλαδή πάνω από 8 από τους 10 αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην μπορούν να πάρουν χρήματα που δικαιούνται. Και αυτό που ζητούν βεβαίως οι αγρότες και οι εκπρόσωποι των συλλόγων και των συνεταιρισμών είναι τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που υπάρχει πλαφόν παράδοσης για τη λήψη της συνδεδεμένης ενίσχυσης της επιδότησης, δηλαδή να αποτελεί ισχυρό τεκμήριο απόδειξης για την ύπαρξη της καλλιέργειας και για την πληρωμή των καθεστώτων. Μιας και τα στοιχεία που ζητούνται να προσκομιστούν τώρα, ένα χρόνο μετά βεβαίως, για τους ελέγχους, δεν υπάρχουν, αφού έχει προχωρήσει η σπορά των εαρινών καλλιεργειών. Είναι το ζήτημα ιδιαίτερα δυσεπίλητο και ακραγχώδες και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, Βίκη, εισαγωγικά, έχει προκαλέσει αγανάκτηση στους αγρότες και βεβαίως φουντώνει ακόμη περισσότερο τις μηχανές των τρακτέρ που έχουν αρχίσει να προθερμαίνονται σιγά σιγά το θεσσαλικό κάμπο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Το μεταξύ χαλάζι χτύπησε τις καλλιέργειες σε χωριά του Πύργου Ηλίας. Οι παραγωγοί μάλιστα κάνουν λόγο για ολική καταστροφή σε αμπέλια, σταφίδες και ελαιόδεντρα. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, μία από τις πιο καταστροφικές χαλαζοπτώσεις των τελευταίων ετών έπληξε την Κυριακή το μεσημέρι αγροτικές περιοχές του ευρύτερου Δήμου του Πύργου, αφήνοντας πίσω μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες κυρίως σταφίδας αμπελιών αλλά και ελαιοδέντρων, τα ελαιόδεντρα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην καρπόδεση. Το έντονο καιρικό φαινόμενο που συνοδεύτηκε σε ορισμένες περιοχές και με ισχυρούς ανέμους χτύπησε τις κοινότητες του Ελαιώνα, του Αμπελώνα, της Βροχίτσας, του Λανθίου και του Αρβανιτίου, με τους παραγωγούς να περιγράφουν μια κατάσταση πρωτοφανή για την εποχή, καθώς η χαλαζόπτωση βρήκε τις καλλιέργειες, αυτό που είπα νωρίτερα, σε ιδιαίτερο κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης. Οι σταφυδοπαραγωγοί κάνουν λόγο για απώλειες που αγγίζουν το 100%, ενώ σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί οι ελαιοκαλλιέργειες, καθώς και οι υπαίθριες καλλιέργειες κυπευτικών. Βέβαια, εκτός από την παραγωγή, υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, οι εκτεταμένες ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο στην περιοχή, στην κοινότητα του Αμπελώνα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Σάκη Σπηλιωτόπουλο, ο οποίος είπε ότι η πρόσβαση στα χωράφια δεν είναι εφικτή μετά από τις χαλαζοπτώσεις εκείνης της ημέρας, της Κυριακής, αφού οι αγροτικοί δρόμοι, είπε, κυριολεκτικά μετατράπηκαν σε ποτάμια. Τώρα υπάρχει, εκτός βέβαια από την καταγραφή της καταστροφής, θα πρέπει, όλοι κοιτάζουν την επόμενη μέρα, όπου θα πρέπει να ξεκινήσουν οι καταγραφές των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, έτσι ώστε να προχωρήσουν άμεσα και οι αποζημιώσεις, λένε οι αγρότες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα, σε εγρήγορση και σε ανησυχία βρίσκονται όλο αυτό το διάστημα παραγωγή της περιφέρειας Πελοποννήσου, με αφορμή τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιεργίες τους από το σφοδρό παγετό του Μαΐου. Έχουν ήδη καταθέσει δέσμοι ετοιμάτων, ενώ δηλώνουν έτοιμοι μάλιστα και για νέες παρεμβάσεις. Ακούμε το Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
4: Και μάλιστα αυτοί οι δέσμοι ετοιμάτων, κυρίες και κύριοι Βίκη, χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συζητήθηκε το θέμα, έγινε ομόφωνα αποδεκτή. Όλα λοιπόν τα αιτήματά τους έγιναν αποδεκτά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τι ακριβώς έχει συμβεί? Είχαμε μία σύσκεψη στην Τρίπολη πρόσφατα αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών από διάφορες περιοχές που επλήγησαν η παραγωγή από τον σφοδρότατο παγετό που είχαμε 3 με 4 Μαΐου. Εκεί λοιπόν έγινε συζήτηση, κατατέθηκε ένα πλαίσιο αιτημάτων, θα επαναληφθεί αυτή η συνάντηση σε λίγες ημέρες και τι ζητούν οι σύλλογοι? Άμεση ολοκλήρωση των καταγραφών της ζημιάς, καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ζημιάς, άμεση καταβολή προκαταβολής από τον ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα τώρα σε όλες τις καλλιέργειες, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, να αναγνωριστεί και να αποζημιωθεί η μετακυλιόμενη ζημιά, να γίνει μια κάλυψη απώλειας συνδεδεμένης ενίσχυσης, να καταβληθούν εκκρεμείς αποζημιώσεις από άλλες καταστροφές, να γίνει ένα πάγωμα και μια γενναία διαγραφή χρεών προς τράπεζες εφορία ΕΦΚΑ στους πληγέντες παραγωγούς μέχρι να μπορέσουν να ορθοποδήσουν, να καλυφθεί από το κράτος η ασφαλιστική εισφορά μέχρι και επίσης να μπορέσουν να επανακάμψουν, να πάρθουν μέτρα προστασίας της παραγωγής και βέβαια να υπάρξει μια αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Θυμίζω, έγινε και μια σύσκεψη πρόσφατα και στην Αθήνα, στο Υπουργείο. Την προκάλεσαν έτσι οι σύλλογοι από την Κορινθία και εκεί έχουμε λοιπόν κάποια αιτήματα. Όλα αυτά ομαδοποιήθηκαν, γνωστοποιήθηκαν στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει κάνει και αυτό τις δικές του ενέργειες, υιοθετεί τη δέσμη αιτημάτων και περιμένουμε τις επόμενες εξελίξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Πάτρα, όπου εκεί σημειώθηκε ένας άγριος ξυλοδαρμός ενός ζευγαριού ηλικιωμένων από έναν ληστή, ο οποίος τελικά άρπαξε ένα ρολόι μόνο. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας. Αθανασία.
1: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι είχαμε μια άγρια ληστεία με θύματα ηλικιωμένο ζευγάρι που ξυλοκοπήθηκε δίκη μέσα στο ίδιο του το σπίτι μέρα μεσημέρι. Άγνωστος μπήκε στο σπίτι, επιτέθηκε, χτύπησε άγρια τον 95χρονο άνδρα και την 93χρονη σύζυγό του, συζητούσαν χρήματα. Μάλιστα είχαν επιχειρήσει να δέσουν και τον ηλικιωμένο άνθρωπο, δεν τα κατάφερε, ήταν ένας ο δράστης, ζήτησε χρήματα. Το ζευγάρι δεν είχε πληρωθεί, δεν είχε πάρει τη σύνταξή του ακόμα, δεν είχε τίποτα άλλο να τους δώσει. Ένα ρολόι βρήκε, ο δράστης το πήρε και 10 ευρώ. Τώρα οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές του ζευγαριού, κάλεσαν σε βοήθεια, αρχικά κάλεσε την αστυνομία, μια γειτόνισσα και συνέχεια τον ανιψιό τους. Όμως ο δράστης είχε φύγει από την αυλή του σπιτιού, από την πίσω πλευρά του σπιτιού. Αυτό που λένε οι κάτοικοι της περιοχής, Δίκη, τελευταία είναι ότι τοξικομανείς και Ρωμά βρίσκονται ειδικά τις βραδινές ώρες, αλλά και τις μεσημεριανές, όπως είδαμε στην συγκεκριμένη περίπτωση, και είναι ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Ζητούν αστυνόμευση, λοιπόν, γιατί αυτό το περιστατικό δεν είναι το μοναδικό που έχει σημειωθεί σε μια ήσυχη μέχρι πρότινος πλατεία της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στην Λέσβο, με δύο άτομα ηλικίας μόνο 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
2: Τριμή όλη η Λέσβος, Δίκη, για τον πρόωρο χαμό των δύο νεαρών 16 και 18 ετών που έφασαν τη ζωή τους χθες το απόγευμα σε τροχαίο δυστύχημα στην Παναγιούδα. Να σου πω ότι οι δυο τους ήταν φίλοι, είχαν πάει σε μια παραλία σε ένα χωριό κοντά στην Παναγιούδα που λέγεται Θερμή και κατά την επιστροφή τους προς τη Μυτιλήνη σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα όταν η μοτοσικλέτα που επέβαιναν οι δυο τους εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε αρχικά με σφοδρότητα στο κράσπεδο και έπειτα στην κολόνα φωτισμού. Να σας πω ότι κατά τις ίδιες πληροφορίες η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα ήταν η τρίτη στη σειρά, καθώς μπροστά της κινούνταν ακόμη δύο μηχανάκια. Οι γνωστοί και οι φίλοι των δύο νεαρών έφταναν στο σημείο αφήνοντας λουλούδια στη μνήμη τους, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο, 28 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Χριστομαλούσας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Τύχη βουνό είχε ο 21 ετών τουρίστας, ο οποίος χθες έπεσε από γκρεμό που βρίσκεται στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο, σκαλώνοντας όμως σε δεντράκι. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ανδρέα.
3: Πραγματικά τύχη βουνό και το ύψος του γκρεμού στον οποίο γλίτωσε. Μιλάμε για ένα γκρεμό, είναι το γνωστό σημείο στο Ναυάγιο. Είναι από εκεί που πηγαίνουν όλοι για να τραβήξουν τη φωτογραφία, τον κόλπο του Ναυαγίου. Λοιπόν, πήγε εκεί ο Αμερικάνος ο τουρίστας, αγνοώντας και την προειδοποιητική σήμανση και τα κάγκελα που έχουν τοποθετηθεί ειδικά εκεί τα τελευταία δύο χρόνια, και όχι και εξοπλισμένος κατάλληλα, καθώς πήγε με σαγιονάρα, τώρα στα βράχια με σαγιονάρα, καταλαβαίνουμε όλοι. Γλίστρησε λοιπόν στην προσπάθειά του να βγάλει τη σέλφι, έπεσε από τον γκρεμό, αλλά ήταν τόσο τυχερός που σκάλωσε σε ένα πευκάκι το οποίο έχει φυτρώσει στα πλάγια του γκρεμού, σε ένα από τα πολλά που υπάρχουν εκεί. Το οποίο μάλιστα και τον άντεξε. Δεν είναι όμως μέχρι εκεί, δεν φτάνει μόνο μέχρι εκεί η τύχη. Το όπως κρατούσε το κινητό, εκείνο του έπεσε σε ένα βράχο δίπλα, σε ένα βραχάκι δίπλα στο συγκεκριμένο δεντράκι το οποίο κρατήθηκε ο ίδιος. Αναρριχήθηκε για λίγο και πήρε το κινητό και κάλεσε και τις αρχές. Οι αρχές είχαν βέβαια ειδοποιηθεί νωρίτερα από όσους είχαν δει το περιστατικό. Έφτασε εκεί η 17η ΕΜΟΔΕ. Στήθηκε αμέσως επιχείρηση, απεγκλωβίστηκε ο 22χρονος Αμερικανός. Είναι καλά στην υγεία του, δεν έχει παραμυχές. Και να πούμε ότι έφυγε γιατί ήταν, έκανε διακοπές στην Αθήνα.
0: Ναι.
3: Πέταξε μέχρι εδώ στη Ζάκυνθο για αυτή τη selfie.
0: Η οποία παραλίγο να του κοστίσει μάλιστα και τη ζωή.
3: Ακριβώς, αλλά για να είμαστε και ήσυχοι όλοι, τη selfie τελικά κατάφερε και την έβγαλε και την έδειχνε και στον κόσμο.
0: Διότι πολύ απλά έσωσε μέχρι και το κινητό του, μάλιστα.
3: Σωστά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.

0: Και να πάμε τώρα μέχρι την περιοχή της Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα της Εορδέας, καθώς είχαμε εκεί τα εγγένεια του φυσικού αερίου Δέσφα, Μάκης Νασιάδης μαζί μας. Μάκη.
1: Λοιπόν, Δίκη, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Περδίκα θεματίζει αυτή η μεγάλη προέκταση του αγωγού της Δέσφα που έχει ξεκινήσει από τα Τρίκαλα Ημαθίας, περνά Βέρεια, την Νάουσα, Σκίδρα, Έδεσα και φυσικά έχει περάσει και από την περιοχή του Αμιντέου, μιλάμε πάντα σε εξωτερικά, δηλαδή έξω από το χώρο, και έχει φτάσει εδώ στην περιοχή της Εορδέας, στον Περδίκα. Είναι ένας μεγάλος αγωγός, 157 χιλιόμετρα, 186 εκατομμύρια ευρώ κόστησε και μάλιστα μέσω δύο προγραμμάτων, μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης και του ΕΣΠΑ. Και φυσικά αυτός ο αγωγός, πέρα ότι θα φέρει το φυσικό αέριο, έχει και τη δυνατότητα και θα έχει τη δυνατότητα στο μέλλον να μπορεί να μεταφέρει και από την πλευρά της, να είναι αντίστοιχος, δηλαδή και από την πλευρά της Δυτικής Μακεδονίας προς το υπόλοιπο δίκτυο υδρογόνο. Είναι ο μοναδικός αγωγός αυτός που έχει γίνει μέχρι τώρα από την πλευρά της ΔΕΣΠΑ. Πριν από λίγο η κυρία Μαρία Σπερούσα, η διευθύνσα σύμβουλος μαζί με την Γενική Γραμματεία Ορεικτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΔΕΣΠΗ Ναπαλιούρητα, αλλά και τον επίσης Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έκοψαν την κορδέλα ακριβώς εδώ στο σημείο και όλοι μιλούν ότι θα δώσει μια διαφορετική ανάσα για την περιοχή. Καταρχάς, να πούμε ότι από εδώ θα μπορούν και θα πάρουν φυσικό αέριο. Καταρχάς, η Φλόρινα προς την περιοχή του Αμιντέου θα γίνει ένας αγωγός και φυσικά θα πάρει και ένας αγωγός προς την περιοχή της Καρδιάς, εκεί όπου θα γίνει το νέο σταθμός για τις συμπαραγωγής θερμικής ενέργειας που θα μεταφέρεται αυτήν στις τηλεθερμάσεις εδώ που λειτουργούν στην Δυτική Μακεδονία και στην Δλαμέδα και στην Κοζάνη αλλά και στο Αμίντεο. Όλοι μιλούν και λένε ότι θα διασφαλίσει και θα φέρει σταθερές βάσεις για τις επενδύσεις. Θα υπάρχει δηλαδή για τους όποιους επενδυτές αυτό το κίνητο και θα υπάρχει το φυσικό αέριο. Και επίσης κάνουν λόγο ότι θα, με αυτόν τον αγωγό πλέον η Δυτική Μακεδονία θα στέκεται ως μια νέα πάλι ενεργειακή δύναμη στα νέα δεδομένα, καθώς ο Λιγνίτης, να πούμε ότι έχει πάρει τέλος, θεωρείται παρελθόν την Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία φυσικά. Αυτά σε ό,τι αφορά παραλαμβάνω και πάλι για τις ανάγκες και τις προοπτικές που έχει εδώ και εκεί αυτόν τον αγωγό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάκη. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παράνομη ρήψη αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων στο κέντρο της πόλης θα καταθέσει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ρόδου. Η Μαρία Τριανταφύλλα από την Έρτη Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Μαρία.
2: Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έρευνα για υπόθεση παράνομης αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων.
0: Μαριάν, σου είναι εύκολο λίγο να σταθείς σε ένα σημείο για να έχουμε καλύτερη... Μαρία, μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, τώρα και εμείς ακούμε πολύ καλύτερα. Ακούμε το ρεπορτάζ σου.
2: Πολύ σωστά, Βίκη. Έρευνα για υπόθεση παράνομης διοχέτευσης αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων στο κέντρο της Ρόδου βρίσκεται σε εξέλιξη από τη ΔΕΙΑΡ. Με την υπηρεσία να προχωρά παράλληλα στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες, καταθέτοντας μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό αφορά τμήμα του κεντρικού δικτύου Ομβρίων, που εκτείνεται από την περιοχή του Park Hotel, διέρχεται πλησίων του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος και καταλήγει στη Μαρίνα Μαυρακίου. Το ζήτημα ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία, η οποία οδήγησε σε επιτόπιο αυτοκτή από τα αρμόδια στελέχη της ΔΕΙΑΡ. Μετά την αρχική διερεύνηση, η υπηρεσία προχωρά σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να εντοπιστούν υπεύθυνοι και να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού. Η επιχείρηση ίδρυσης διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τους ελέγχους σε όλο το δίκτυο αποχέτευσης και Ομβρίων, προχωρώντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών υποδομών, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Υπεγράφει τώρα η σύμβαση του ανάδοχου για την εκπώνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης για την Καλαμάτα. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
3: Ναι, πρόκειται για ένα έργο που φιλοδοξεί να δώσει συνολικές λύσεις στα μεγάλα ζητήματα της κυκλοφορίας, της στάθμευσης και της βιώσιμης μετακίνησης στην πόλη. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η μελέτη θα καλύψει για πρώτη φορά το σύνολο του πολεοδομικού ιστού της Καλαμάτας, εντάσσοντας περιοχές που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός σχεδιασμού, όπως η Ράχη, η Αγία Παρασκευή και τα Γενιτσάνικα. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, έκανε λόγο για μια σημαντική προεκλογική δέσμευση που μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, τονίζοντας πως η πόλη αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, με αυξημένη επισκεψιμότητα, περισσότερα οχήματα και νέες ανάγκες που απαιτούν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Η μελέτη θα εξετάσει την κυκλοφορία οχημάτων, τη ρύθμιση, τα δίκτυα αστικών συγκοινωνιών, την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ποδηλατών, αλλά και ζητήματα οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν υφιστάμενα εργαλεία όπως το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η ελεγχόμενη στάθμευση και η σταθμή φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του έργου θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις, κυκλοφοριακές έρευνες και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, ενώ στη συνέχεια θα διαμορφωθούν εναλλακτικά σενάρια και προτάσεις παρέμβασης. Η τελική πρόταση θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με φορείς, επαγγελματίες, πολίτες πριν λάβει την οριστική της μορφή. Πάντως η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται μέχρι το Μάιο του 2027 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στο 40 με 45% βρίσκονται οι ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με έρευνα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η ΠΟΕΔΗΝ. Πολύ ωραία είναι και η αναμονή στα ΤΕΠ, όπου το πρωί δεν υπάρχει γιατρός για τη διαλογή των ασθενών. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε αύριο το πανγενομικό παγκρίτιο συλλαλητήριο που θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο και θα ακολουθήσει πορεία στην Πλατεία Ελευθερίας. Στο πλαίσιο αυτό και η ΠΟΕΔΗΝ έδωσε τα στοιχεία που δείχνουν το πώς η Κρήτη, όπως και άλλες περιοχές της χώρας, έχουν σοβαρές ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο Νοσοκομείο Χανίων έντονη είναι η έλλειψη στο παραιατρικό προσωπικό. Στο ιατρικό προσωπικό χρειάζεται η πρόσληψη πνευμονολόγου. Να πρέπει να πούμε ότι η πνευμονολογική κλινική έκλεισε, συγχωνεύτηκε με την αλφα-παθολογική κλινική, η οποία όμως αναμένεται να κλείσει και αυτή και να συγχωνευτούν οι δύο παθολογικές σε μία μαζί και με την πνευμονολογική. Επίσης υπάρχουν ελλείψεις σε παθολόγους, αναισθησιολόγους, επιγοντολόγους. Στα επίγοντα έχουμε μόνο δύο ειδικευμένους γιατρούς. Οι ώρες που μπορεί να περιμένει κανείς μπορεί να ξεπεράσουν και τις 8. Mm-hmm. Η ταλαιπωρία των ασθενών αλλά και η αγωνία των ειδικευόμενων γιατρών, που όπως έχει καταγγείλει ο σύλλογός τους, ειδικευόμενος ενός έτους έχει κληθεί να καλύψει τις ανάγκες των ΤΕΠ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Χειρουργικά τραπέζια από τα 7 που υπάρχουν λειτουργούν τα 3. Μεγάλο το πρόβλημα της φύλαξης, ενώ κακή είναι και η εικόνα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης, στο Βενιζέλιο, που είναι ένα από τα νοσοκομεία που έχουν σε πανελλαδικό επίπεδο τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Έχουν μεγάλες ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες. Οι οργανικές θέσεις είναι 1.363 και υπηρετούν 1.180 και έχουν μεγιστοποιηθεί και οι ανάγκες. Η τεχνική υπηρεσία έχει αποψηλωθεί, ενώ τα κρεβάτια στη ΜΕΤ είναι 15, από τα οποία 3 είναι κλειστά λόγω ελλείψεων προσωπικού. Πάμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή το νοσοκομείο είναι στην παιδοψυχιατρική κλινική, γιατί υπηρετεί μόνο ένας γιατρός. Επίσης, στη ΜΕΘ παιδών υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές. Mm-hmm. Το κομμάτι της ψυχιατρικής, παιδοψυχιατρικής κάλυψης είναι τεράστιο, διότι ούτε στα Χανιά ούτε στο Ρέθυνο υπάρχει παιδοψυχίατρος, με αποτέλεσμα ο εξής: ένας άνθρωπος να εξυπηρετεί την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στο Παχνί. Στο Ρέθυνο, στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου, υπάρχουν 92 γιατροί και υπηρετούν μόνο 64. Αντίστοιχη εικόνα και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρα, Σιτίας και Νεάπολης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας Η παραχώρηση δύο καπνοαποθηκών που πρόσφατα αγόρασε ο Δήμος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας για τη στέγασή του. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
5: Ναι, πρόκειται για δύο καπνοαποθήκες, η μία δίπλα στην άλλη, σχεδόν υποκατάρρευση η μία, καθώς έχει πέσει η οροφή της, που βρίσκονται κοντά στο Δημαρχείο, στο κέντρο της Καβάλας, της οποίας έχει αγοράσει ο Δήμος. Η πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου αφορούσε την παραχώρησή τους για 50 χρόνια χωρίς αντίτιμο, με την υποχρέωση να αποκατασταθούν πλήρως, ενώ θα δημιουργηθεί και μια αίθουσα εκδηλώσεων, την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιεί και ο Δήμος. Το παράδειγμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ αναζητά στέγη τα τελευταία 25 χρόνια, καθώς ο χώρος όπου στεγάζεται δεν επαρκεί για τις ανάγκες του. Επιτακτική είναι και η τακτοποίηση της ιστορικής του βιβλιοθήκης. Η πρόταση προς το Δήμο έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θα ακολουθήσει η διαδικασία υπογραφής σύμβασης παραχώρησης για να ξεκινήσουν οι απαραίτητες μελέτες αποκατάστασης, ενώ άμεσα θα γίνουν εργασίες για την άση της επικινδυνότητας της μιας από αυτές. Οι αρνητικές ψήφοι στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν με το σκεπτικό ότι ο Δήμος έπρεπε να εξαντλήσει κάθε μέσο και χρηματοδοτικό εργαλείο για να αξιοποιήσει ο ίδιος τα κτίρια αυτά, και για το σκοπό, το σκεπτικό, με βάση το σκεπτικό με το οποίο τα αγόρασε.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: την ανάγκη για κατεπίγουσα κρατική παρέμβαση στο θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών της Χίου. Επισημαίνουν με κοινή επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η Ένωση Ξενοδόχων και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου, με δεδομένο ότι το τέλος Ιουνίου σταματούν και τα αστικά κτέλ. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Όπως επισημαίνουν οι δύο φορείς στην επιστολή που έχουν ήδη στείλει προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, η Ένωση δηλαδή Ξενοδόχων Χίου και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, επισημαίνουν ότι βρισκόμαστε ήδη στην έναρξη της τουριστικής περίοδου για τον... και η Χίος βιώνει μια πρωτοφανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως τη χαρακτηρίζουν, με αυτό το συγκοινωνιακό αποκλεισμό. Η οριστική παύση λειτουργίας του περαστικού κτέλ από τον περασμένο Αύγουστο, σε συνδυασμό ότι με τα επίσημα στοιχεία που έχει δώσει τα αστικά κτέλ αναμένεται 30 Ιουνίου να σταματήσουν και αυτά, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και αφήνουν το νησί στην καρδιά του καλοκαιριού χωρίς καμιά απολύτως δημόσια συγκοινωνιακή κάλυψη. Να σημειώσουμε δίκαιο ότι αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, ότι από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και το τέλος αυτής, αναμένεται 10.000 επισκέπτες να έρχονται από την γειτονική Τουρκία και που όλοι αυτοί θα είναι χωρίς συγκοινωνία. Όπως επίσης οι κάτοικοι των χωριών, οι εργαζόμενοι, πολλοί από τους οποίους χρησιμοποιούσαν τα λεωφορεία για να πηγαίνουν στις ξενοδοχειακές μονάδες που συνδέουν τα αστικά και τα υπεραστικά κτέλ, αλλά και οι φοιτητές που, για παράδειγμα, από τη φοιτητική εστία δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να κατέβουν μέχρι την πόλη που είναι οι σχολές. Να σημειώσουμε ότι χθες στη Βουλή συζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του κ. Μιχαηλίδη, και στις απαντήσεις του αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Κυρανάκης, δεν φάνηκε να αφήνει πολλά περιθώρια για παρέμβαση του κράτους που ζητούν από την πλευρά τους οι δύο φορείς της Χίου, αλλά δίνει επισημαίνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τις ευθύνες για να μπορέσει να προχωρήσει τις όποιες δράσεις θα θέλει και πρέπει να βάλει προτεραιότητες για αυτά τα ζητήματα, αφού πια επιτρέπει το νομικό πλαίσιο, δεχόμενος και την αυστηρή κριτική του κ. Μιχαηλίδη. Σε αυτό το τελευταίο, δηλαδή, και να ολοκληρώσω με αυτό για τη Δημοτική Αρχή, αναμένεται να δει το θέμα και να το συζητήσει, αφού η αξιωματική αντιπολίτευση φέρνει το θέμα και προτείνει να γίνει μονοθεματική συζήτηση για το συγκοινωνιακό έργο στο νησί, στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάνοντας και μια σειρά προτάσεων, μεταξύ αυτών να είναι ο Δήμος αυτός που θα συνάψει την σύμβαση με τα αστικά κτέλ για να μπορούμε να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Η συγκομιδή κερασιών στη Ροδόπη ξεκίνησε και μάλιστα τα κεράσια της Ροδόπης χαρακτηρίζονται για την πολύ καλή ποιότητά τους. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
2: Βίγη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Δεν έχετε παρά να τα δοκιμάσετε, ειδικά όταν θα έρθει και η ώρα για την ποικιλία εδώ, την τοπική, τα τραγανά. Θέλει λίγο καιρό ακόμα για να βγουν στην αγορά και τα συγκεκριμένα κεράσια. Η φετινή παραγωγή αναμένεται να ξεπεράσει τους 400 τόνους, με την ποιότητα να βρίσκεται σε καλό επίπεδο παρά τις συνεχείς βροχές. Μέρος της παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Γερμανία, ενώ σε ικανοποιητικές τιμές διατίθεται το κεράσι στην εσωτερική αγορά. Αυτά ανέφερε και ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Κερασοπαραγωγών, ο κύριος Αράπ Σεντάτ, προσθέτοντας πως έχουν κοκκινήσει και κοκκινίζουν σιγά σιγά όλοι οι κερασόνες στον ομό της Ροδόπης. Περίπου 100 είναι οι κερασοπαραγωγοί στις περιοχές του Δήμου Ιάσμου που συμμετέχουν στον συνεταιρισμό. Ωστόσο, παρά τον αγώνα τους για το κεράσι, τα πράγματα παραμένουν σχεδόν στάσιμα, καθώς δεν μπαίνουν στην καλλιέργεια νέοι άνθρωποι, μια και δεν υπάρχει κατάλληλη στήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη και πιο ολιστική προσέγγιση της καλλιέργειας με την προσθήκη της μεταποίησης και των πρόσθετων δράσεων πολιτισμού. Μάλιστα. Οι κερασοπαραγωγοί περιμένουν να υπάρξει μια πρόβλεψη για τη στήριξη νέων καλλιεργητών κερασιού και με τα σχέδια βελτίωσης. Να πω ότι στις 10 του Ιούνιου θα διοργανωθεί και φέτος το Φεστιβάλ Κερασιού, που γίνονται δράσεις και πολιτισμού και συναυλίες και η μερίδα ανάδειξης του τοπικού μας προϊόντος.
0: Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σημαντικές ανακοινώσεις από τα Ιωάννινα έκανε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά τη διάρκεια της παρουσίας της σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο σοβαρό ζήτημα της ζωσιμαίας σχολής μετά τις ζημιές που υπέστη από τους σεισμούς του περασμένου Μαρτίου, ενώ παράλληλα μίλησε για τις προοπτικές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά και την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, στέλνοντας φυσικά μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
2: Δίκη, καλησπέρα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα της ζωσιμίας σχολής, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις του Μαρτίου, με αποτέλεσμα το ιστορικό σχολικό συγκρότημα να κριθεί ακατάλληλο. Η κυρία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι το Υπουργείο προτίθεται να συμβάλλει ώστε να προχωρήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι διαδικασίες αποκατάστασης και εξερεύνησης λύσης για τη στέγαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπάρχει διάθεση συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να επισπεύσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Το θέμα της ζωσιμίας παρέμεινε ιδιαίτερα κρίσιμο για την εκπαιδευτική κοινότητα των Ιωαννίνων, καθώς περίπου 300 μαθητές εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου την επόμενη σχολική χρονιά. Οι προσωρινές λύσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα θεωρούνται μεταβατικές, με γονείς και μαθητές να ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου. Παράλληλα, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν τις επόμενες μέρες, δηλαδή την Παρασκευή, απευθύνοντας μήνυμα ψυχραιμίας και αισιοδοξίας προς τους υποψηφίους. Τόνισε ότι οι εξετάσεις αποτελούν μια σημαντική διαδικασία, αλλά όχι τη μοναδική ευκαιρία για το μέλλον των νέων ανθρώπων, καλώντας τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους και να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με αυτοπεποίθηση. Κάτι τελευταίο. Η παρουσία της Υπουργού στα Ιωάννινα συνδέθηκε συνολικά με τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και της ανώτατης παιδείας στην περιφέρεια, αλλά και με τη δέσμευση για παρεμβάσεις σε κρίσιμα ζητήματα σχολικών υποδομών που αποσχολούν την τοπική κοινωνία. Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Θετική εξέλιξη έχουμε για το Αχίλιο, καθώς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε ομόφωνα τις επικαιροποιημένες προμελέτες για την ανακατασκευή και ανάδειξη του μουσείου. Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Αυτό το κομμάτι του έργου, οι προμελέτες δηλαδή για την ανάδειξη του ίδιου του μουσείου, μουσιακές μελέτες, θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής. Διαθέτει το έργο εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη διακήρυξη, την προκήρυξη του διαγωνισμού. Ο στόχος της ΕΤΑΒ και του Υπερταμείου είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2026 να έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία της Κέρκυρας. Να θυμίσουμε ότι το σύνολο του έργου του Αχιλλείου, της αποκατάστασης του μουσείου, δηλαδή του κτηρίου, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι ακόμα στις διαδικασίες για την ανάδειξη καινούριου εργολάβου. Έχουν καθοριστεί τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή το Υπερταμείο θα δώσει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και γύρω στα 5 θα δώσει η Περιφέρεια Ιωνίων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μια ξεχωριστή ομαδική οικαστική έκθεση που φέρνει κοντά τέχνη και επιστήμη παρουσιάζεται στην Λάρισα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
4: Βίκη, καλό μεσημέρι. Μια πρωτοποριακή καλλιτεχνική και επιστημονική σύμπραξη η οποία θέτει στο επίκεντρο την ανθρώπινη ύπαρξη και την ίαση στο πλαίσιο του θεσμού Ιπποκράτεια 2026 φιλοξενείται στη Λάρισα. Η ομαδική οικαστική έκθεση με τίτλο «Εν τέχνη ιατρική», αποτέλεσμα της συνεργασίας του Σωματείου Πτυχιούχων Οικαστικών Λάρισας 8 με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, φιλοξενείται στο ιστορικό κτίριο Κατσίγρα στην πλατεία Ταχυδρομείου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως στις 6 Ιουνίου. Υπό την επιμέλεια της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ειρήνης Ρώσιο, 23 καλλιτέχνες χρησιμοποιούν την υποκρατική σκέψη όχι ως απλή ιστορική αναφορά, αλλά ως ζωντανό εργαλείο για να μετατρέψουν το σώμα από αντικείμενο μελέτης σε πεδίο βαθιάς βιωματικής εμπειρίας. Η έκθεση διερευνά με τόλμη την ένταση ανάμεσα στην επιστημονική αντικειμενικότητα και την υποκειμενική αλήθεια του ασθενούς, προτείνοντας την τέχνη ως έναν συμπληρωματικό χώρο όπου το τραύμα και η αθραυστότητα μετουσιώνονται σε εικαστική γλώσσα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία το σώμα πάβει να είναι μια απλή ιατρική περίπτωση και αναδεικνύεται σε μια μοναδική ατομική αφήγηση, ανοίγοντας δρόμους για ψυχική αποφόρτιση και τη συμφιλίωση με τη φθορά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
5: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα αναμένονται στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με τοπικές βροχές, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους θα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Και κατά τόπους θα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Παραμείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Για δύο τσιφλίκι μαξέ.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο και με όλα τα φώτα να είναι στραμμένα στο Θησίο, σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε τα αποκαλυπτήρια από τον Αλέξη Τσίπρα και ήδη τα πειρά δίνουν και παίρνουν από όλες τις πλευρές και προς όλες τις πλευρές. Στα ύψη όμως και η αγωνία για τις εξελίξεις στο Ιράν με τα σινά του Ορμούς, καθώς οι επιπτώσεις στην οικονομία είναι πολύ σοβαρές σε όλο τον πλανήτη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτσι. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σύγκρουση τρένο με σχολικό βαν το πρωί στο Βέλγιο κοντά στη Φλάνδρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν σκοτωθεί 2 μαθητές, ο οδηγός του λεωφορείου και ακόμα ένας ενήλικας. Ξεκινάει η κρίσιμη διαδικασία της αφύπνισης για το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά, που φέρεται να κακοποιήθηκε και εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Απόψε στις 8 στο Θησίο, Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΙΠΕ 17 συλλήψη Θεσσαλονίκη. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούς. Μήνυμα Χαμενεή σε ΗΠΑ: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Ναμπατίγιας στο Νότιο Λίβανο να φύγουν από τα σπίτια τους εν ώψη πληγμάτων. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα: 29 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι ειδήσεις και οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συντόρων. Είχαμε νωρίτερα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί όπου βγήκε η είδηση ότι παρατείνεται δηλαδή και τον Ιούνιο για ένα μήνα ακόμα η επιδότηση στον ντίζελ με φόντο την κατάσταση και την αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Ενώ είχαμε και πολιτική παρέμβαση του Πρωθυπουργού για ένα μήνυμα με πολιτικές προεκτάσεις αναφορικά με τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και θα δούμε και όλες τις δηλώσεις αναλυτικά.

0: Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη εικόνα που δεν είναι άλλη από τα όσα γίνονται στον πόλεμο του Ιράν. Εν μέσω των έντονων διπλωματικών διεργασιών, ανησυχία προκάλεσε η αμερικανική επίθεση κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ατουρμούς, η οποία έγινε για αμυντικούς λόγους σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση. Το Ιράν προειδοποίησε με αντίπεινα, ωστόσο μέχρι στιγμής οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν να διατηρήσουν την έθραυση και χειρία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να συνδεθούμε με την Ένωση Σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε, ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο Ιράν και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια και σημαντικότερα του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, επλήγησαν πλοιάρια του Ιράν που ναρκοθετούσαν τα στενά του Ορμούς.
0: Και ενώ 24 ώρες σχεδόν πριν, τέτοια ώρα που τα λέγαμε χθες, δεν φαίνονταν κάτι τέτοιο στο ορίζοντα, μια τέτοια εξέλιξη εννοώ, Έλενα.
1: Ναι, σίγουρα. Και πριν από 24 ώρες λέγαμε πάντως ότι η κατάσταση είναι ασαφής και ως προς τη διπλωματική εξέλιξη και με όλες τις πλευρές να είναι ότι είναι κοντά και στον πόλεμο και στη διπλωματία εξέπρεση λύσης. Και μάλλον αυτό συνεχίζεται, αλλά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως έλεγα, υπήρξαν αυτά τα πλήγματα λοιπόν τα αμερικανικά. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, οι Ιρανοί εκτόξευσαν πυράβλους εδάφους αέρος και στη συνέχεια οι Αμερικανοί έπληξαν βάσεις εκτοξευτήρων των πυράβλων αυτών στην ίδια περιοχή. Αυτά σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση που λέει ότι η επιχείρηση αυτή έγινε για αμυντικούς λόγους για να προληφθούν ιρανικά πλήγματα στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν για αντίπεινα και έκαναν μάλιστα λόγο για κατάρριψη ενός αμερικανικού drone και ενός F-35, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν πότε ακριβώς έγιναν αυτά. Τώρα, επίσης, τις τελευταίες ώρες και μετά την επίθεση, υπήρξε μήνυμα, νέο γραπτό μήνυμα του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτσάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος προειδοποίησε τους Αμερικανούς ότι δεν θα υπάρχει πλέον ένα ασφαλές καταφύγιο για τις βάσεις τους, τις στρατιωτικές τους βάσεις στην περιοχή, λέγοντας ότι το στάτους των Αμερικανικών δυνάμεων και των ΗΠΑ στην περιοχή δεν θα είναι το ίδιο σε σχέση με την έναρξη του πολέμου.
0: Βλέπουμε τώρα, λοιπόν, μια όξυνση και σε ελεκτικό επίπεδο.
1: Σε ελεκτικό επίπεδο βλέπουμε μια όξυνση, αλλά να σου υπενθυμίσω, Γρηγόρη, ότι δεν είναι η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός που υπάρχουν αυτή θα λέγαμε η κλιμάκωση. Έχει ξανασυμβεί αυτό, αλλά και οι δύο πλευρές στη συνέχεια σταμάτησαν, έδειξαν μια αυτοσυγκράτηση, έδειξαν ότι θέλουν να δώσουν χώρο και χρόνο στη διπλωματία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, ως προς την εξέβρεση μιας διπλωματικής λύσης, ο ίδιος είπε από το Νέο Δελχή ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά, μπορεί να είναι θέμα ενός δύο ημερών, όπως είπε, ότι οι διαφορές που υπάρχουν είναι αυτή τη στιγμή στο πώς θα διατυπωθούν κάποια πράγματα. Όμως είπε ότι τα στενά του Ορμούς, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα στενά του Ορμούς, θα ανοίξουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ότι διόδια δεν μπορούν να επιβληθούν στα στενά του Ορμούς από το Ιράν και σε αυτό συμφωνούν όλες οι χώρες και η Ρωσία και η Κίνα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι βεβαίως το θέμα των πυρηνικών του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο σε ανάρτησή του να αλλάζει τη στάση του κάπως ή κάπως σημαντικά, λέγοντας ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, να θυμίσουμε, είναι περίπου υπολογίζεται στα 450 κιλά. Το εμπλουτισμένο ουράνιο λοιπόν, που μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή πυρηνικού όπλου, μπορεί είτε να μεταφερθεί και να καταστραφεί στις ΗΠΑ, είτε στο Ιράν, είτε σε μία τρίτη χώρα. Ενώ προηγουμένως έλεγε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βγει από το Ιράν, να μεταφερθεί στις ΗΠΑ και να καταστραφεί.
0: Τώρα,
1: έχουμε, λοιπόν, Έχουμε λοιπόν αυτές τις mm-hmm. σημαντικές εξελίξεις και υπάρχει η ελπίδα ότι όντως υπάρχει πρόοδος σημαντική, και ένα άλλο σημείο που επιμένει το Ιράν είναι στο ξεπάγωμα των κεφαλαίων δεκάδων δισεκατομμυρίων του Ιράν που βρίσκονται στο εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο μετέβει τόσο ο Γκαλιμπάφ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής, όσο και υπουργός εξωτερικών Αραχτσής στο Κατάρ, και σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν, εκεί συζητήθηκε το ξεπάγωμα 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα 12 από τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν άμεσα, να γίνει άμεσα το ξεπάγωμά τους, θα λέγαμε, με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.
0: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το άλλο πολεμικό μέτωπο, στο Νότιο Λίβανο. Τι γίνεται, ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε, Έλενα?
1: Ναι, βλέπουμε ότι στο Νότιο Λίβανο το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του. Σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, μάλιστα θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο κατά της Χεσμπολάχ. Δόθηκε σήμερα νέα εντολή εκένωσης στην Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο, ενώ χθες τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές επιθέσεις σε ένα χωριό της περιοχής του Νοτίου Λιβάνου. Επίσης, να σου πω ότι σημειώθηκε και μία επίθεση με Ισραηλινό ντρόουν σε προσφυγικό καταβλισμό στη Γάζα, και άλλη μια σημαντική εξέλιξη εκεί με τουλάχιστον 5 νεκρούς.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας μεταφέρεις τις εξελίξεις. Να μείνουμε τώρα στις οικονομικές επιπτώσεις, στον οικονομικό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ημερών παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία, καθώς έχει αρχίσει ήδη μικρή αποκλιμάκωση ευτυχώς στη χοντρική. Πάμε στον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές είναι ελαφρώς υψηλότερο σε σχέση με χθες, η τιμή του δηλαδή. Είμαστε περίπου 2 με 3 δολάρια πάνω, χθες ήταν στα 96, σήμερα παίζει από το πρωί 98 μέχρι 99,5. Είναι πάντως κάτω από τα 100 δολάρια. Φαίνεται ότι η τάση δεν είναι να τα ξεπεράσει. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση ότι δεν θα ξεπεράσουμε τα 100 δολάρια, τότε αυτές οι τιμές είναι συμβατές mm-hmm. με όσους αισιοδοξούν ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε πιο αισθητή αποκλιμάκωση στην Αγγλία. Γιατί μέχρι στιγμής οι περισσότεροι που επισκέπτονται βενζινάδικα βλέπουν τις τιμές ότι λίγο πολύ είναι ίδιες. Δηλαδή, άντε να βρει κάποιος μισό λεπτό φθηνότερη
0: βενζίνη. Δεν βλέπουν μεγάλη διαφορά, θες να πεις. Ναι,
2: ναι ακριβώς. Όμως εκτιμούν ότι μέχρι Σάββατο, μέχρι Παρασκευή Σάββατο, μπορεί να δούμε και 2 λεπτά κάτω την αμόλυβη. Και αυτό διότι τα διελιστήρια ήδη τιμολογούν φθηνότερα κατά περίπου 2 λεπτά χωρίς το ΦΠΑ την αμόλυβη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για αμόλυβη κοντά στο 1,58, ξαναλέω χωρίς ΦΠΑ, ενώ στην Αγγλία είναι περίπου στα 2,11. Άρα μπορεί να δούμε και 2,09 μέχρι την Παρασκευή Σάββατο. Το κίνηση τώρα το diesel. Επίσης στα δηληστήρια είναι περίπου στο 1,30, κάπου εκεί τέλος πάντων, σε 1,30 κοντά, και είναι στην Αγγλία κοντά στο 1,80-1,82. Να πω μόνο για τον ντίζελ κλείνοντας, ότι με βάση και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού θα έχουμε για ακόμα ένα μήνα επιδότηση.
0: Βέβαια,
2: που σημαίνει ότι όσοι έχουν οχήματα με ντίζελ θα έχουν φθηνότερο καύσιμο σε σχέση προφανώς με το αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση.
0: Θα ακούσουμε σε λίγο τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός. Άκη Θανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΑ και καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Θεόδωρος Σακύρης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο και αναφέρθηκε αναλυτικά στην κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά καυσίμων.
3: Οι τιμές που βλέπετε είναι οι τιμές που εκτιμάει η αγορά ότι θα είναι το πετρέλαιο μετά από 60 μέρες.
0: Είπαμε, να είχαμε να λέγαμε.
3: Okay. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα που πολύ σωστά περιγράψετε είναι μια πραγματικότητα παρατεταμένου εγκεφαλικού επεισοδίου που έχει στερήσει από τις παγκόσμιες αγορές το 13% περίπου της συνολικής τροφοδοσίας του πλανήτη. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπορέσει στην Ευρώπη και την Αμερική, γιατί η Ασία έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από εμάς με την εξαίρεση της Κίνας, για να έχουμε μπορέσει να το συγκρατήσουμε χωρίς να έχουμε φυσικό πρόβλημα τροφοδοσίας, δηλαδή έλλειψη ποσοτήτων, αλλά μόνο αύξηση των τιμών μέχρι στιγμής, επειδή κυρίως έχουμε κινητοποιήσει τα στρατηγικά αποθέματα ήδη από τον Μάρτιο. Απολύθηκε η λήφθη απόφαση, τον Απρίλιο άρχισε να κινητοποιούνται που υπάρχουν στο ΔΟΕ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις που μόλις ακούσαμε στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με φόντο τα αυτά λοιπόν τα γεγονότα, τα δραματικά, ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο.
5: Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή, να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε την εισήγηση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων, ο οποίος είχε και πολιτικά μηνύματα στην εισήγησή του Νότι. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. Υπάρχουν δύο σκέλη, δύο πυλώνες, αν θέλεις, στους οποίους μπορούμε να σημειώσουμε, να αναφερθούμε για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα στην τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Το ένα έχει να κάνει με τα οικονομικά, όπως αυτό είπες, και με φόντο αυτής της εξελίξης στον πόλεμο. Και στα στενά του ορμούς αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη στήριξη των πολιτών από την κυβέρνηση. Εμείς στηρίζουμε τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις, προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, υπογράμμισε Γρηγόρη. Η επιδότηση του ντίζελ, όπως το ακούσαμε μάλιστα νωρίτερα εισαγωγικά, επεκτείνεται και για τον Ιουνιό με 15 λεπτά, κάτι το οποίο κατά την ανάλυση της κυβέρνησης θα κρατήσει το φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Το κόστος του ντίζελ τέλη Ιουνίου θα είναι περίπου θα έρθει η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ας το κρατήσουμε και αυτό, έχει το ενδιαφέρον του. Από εκεί και έπειτα η αλήθεια είναι ότι περνώντας από τα οικονομικά στα αμιγώς πολιτικά υπάρχει μια αναφορά του Πρωθυπουργού ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και βεβαιότητα. Και έκανε αναφορά και στα αποτελέσματα της κυβέρνησης.
0: Των Κυπριακών εκλογών, βεβαίως.
6: Ακριβώς. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται, το κυρίαρχο Μητσοτάκη, τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς. Εν μέσω αβεβαιότητας, έχουμε καταλάβει όλοι ποιο είναι το δίλημα, έτσι όπως το θέτει η εκάστοτε κυβέρνηση. Έχει το πλεονέκτημα να θέτει το δίλημα των εκλογών. Αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο. Έχει όμως ξεχωριστή σημασία. Η αναφορά του Πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό, χαρακτηρίζοντας πολιτική βαβέλ τα νέα κόμματα. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους. Πρωτοεμφανιζόμενοι είναι η κυρία Καραστενού, επανεμφανιζόμενος ο κ. Τσίπρας.
0: Και ο Τσίπρας, ο οποίος σε λίγες ώρες από τώρα έχει τα αποκαλυπτήρια στο Θησείο.
6: Που αφορούν, λέει, νέο προσωπείο, άλλο προσωπείο, είναι γνωστή για δημόσια παρουσία της. Ναι, ακριβώς αυτό έχει το. Έχει τη σημασία του και όπως τα έλεγα, αν θέλετε να το προσθέσω, λίγες ώρες προσπάθησα να κάνω ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν ξέρω. Έχω αναφερθεί στη λέξη πηξία, το έχω στη κοιμακτή, ή τέλος πάντων αναφέρει ήδη από τους δελφούς, γιατί αυτό υπήρχε, ξαναυπήρχε. Υπάρχει, κρατείτε ως ευταφράγιστο μυστικό το όνομα του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα και να σου πω ότι με πολύ στενούς συνεργάτες του που μίλωσα νωρίτερα προσπαθώντας να κάνω ρεπορτάζ, μου είπαν όχι, μην παίζεις, μην ποντάρεις το πιξέ.
0: Μην ποντάρεις, μην χάσεις τα λεφτά σου. Θα δούμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, θα ακούσουμε σε λίγο Νότι. Θα ακούσουμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας δίνει τις δικές του πληροφορίες, να δούμε αν ποντάρει αυτός. Αν ποντάρει αυτός σε κάποιο
6: όνομα.
0: Λοιπόν, μένεις για λίγο στη τηλεφωνική σου γραμμή για να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρθηκε λοιπόν στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, τονίζοντας ότι εξαγγέλλονται αυτό που μας είπες, ότι νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Για να τον ακούσουμε.
5: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα
7: τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή.
0: Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας και αυτό ήταν, όπως είπε, και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο.
7: Αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δίθεν αντισυστεμισμού, γκάλωπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη. Και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το δημοκρατικό συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
0: Λοιπόν, πολύ σημαντική η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβούλου σε κάθε περίπτωση. Συζητείται μεταξύ άλλων στην πλούσια ατζέντα και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Γύρω στις 3 αναμένουμε και τη συνέντευξη τύπου από την αρμόδια Υπουργό, την κυρία Κεραμέωση, η οποία θα δώσει και διευκρινήσεις. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, στη συνέχεια του προγράμματός μας. Τώρα να έρθουμε και πάλι σε ένα Νότιο Νανιάδη, γιατί στο κόμμα Τσίπρα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης?
8: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, διέλυσε πολλούς μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε ο κ. Τσίπρας και αυτό χαρακτήρισε ότι είναι μια, το χαρακτήρισε ότι είναι μια υπηρεσία που προσέφερε. Αναφερόμενος και στο χθεσινό μέρος του ντοκιμαντέρ του Sky, στο κυριωστό της συνάδελφων της κ. Βαλτιώτης και της κ. Δεδρινού, και στην αναφορά του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ζαγκλώδη Γιούνκερ τότε, που τα είπε όλα, δηλαδή ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα είχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία και ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν, πρότερος στον κύριο Τσίπρα, τη φορολόγηση εφοπλιστών, ανταυτού ο τότε πρωθυπουργός επέλεξε να εξασφαλίσει το ποσό φορολογώντας, κόβοντας μάλλον, τις συντάξεις και να προσπαθεί και ο Τσίπρας επενδύοντας στην αφαιχωμένου επικοινωνία να τάψει βαθιά θήκη τα πεπραγμένα του, υπογράψει ο κ. Μανάκης. Η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα. Και αυτό να το πω, γιατί εντάξει, έχοντας μεγάλο γνώστος, γνωρίζοντας το ρεπορτάζ, υπάρχουν σοβαροί παράγοντες στον αυτιακό χώρο που λένε δεν θα μπορούσε να προλεγηθεί. Εντάξει, από εκεί έπειτα ο καθένας κάνει την δική του ανάλυση.
0: Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταλήτης λοιπόν, ως καταλήτης ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων στο σκηνικό της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, φαίνεται να λειτουργεί η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός, από στις 8 στο Θησίο, ανακοινώνει το όνομα και το λογότυπο του νέου κόμματος, καθώς και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σε λίγες ώρες από τώρα, περίπου 6 ώρες από τώρα, θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια, Βαγγέλη. Πέρα από τα χρώματα του Πανιωνίου, μας έλεγε χθες, έχουμε κάποιες, το διόρθωσα έτσι, έχουμε άλλες πληροφορίες. Άκουγα, μας έλεγε νωρίτερα ο Νότιος Νανιάδης ότι ήθελε να ποντάρει σε ένα όνομα, αλλά ότι είπαν καλύτερα άστο. Εσύ έχεις κάτι να μας βοηθήσεις? Υπάρχει κάποια πληροφορία, κάποια διαρροή?
9: Όχι, διαρροή. Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριε Γρηγόρη. Διαρροή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, εξάλλου δεν θα μπορούσε να υπάρξει αν υπάρξει κάποιο ηχηρό όνομα. Είναι προφανώς ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κρατάει αυτά τα στοιχεία για περί διαρροέν, ούτε στη ζητάρι του. Ήδη έχει στο τσεπάκι του και την ομιλία και το όνομα και τα πάντα. Αυτό που περιμένουμε όλοι το βράδυ, η αλήθεια είναι, είναι η ιδεολογική ταυτότητα, το πρόγραμμα, ας πούμε το πολιτικό πρόγραμμα του νέου κόμματος, ο τίτλος, και τα πρώτα ονόματα τα οποία θα συνδράμουν την λεγόμενη διοικούσα επιτροπή. Πάνω κάτω είναι γνωστά αυτά τα ονόματα με επικεφαλή τον Γιώργο Βασιλιάδη. Από εκεί και ύστερα όμως δεν θα είναι αυτή τη στιγμή ονόματα τα οποία πλαισιώνουν την, αυτό που λέμε το πολιτικό γραφείο, το πολιτμπυρό που λέγαμε παλιά. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως το κόμμα θα έχει μια τελείως διαφορετική δομή, δηλαδή δομή κυρίως όσον αφορά τον τρόπο που θα εγγράφεται κάποιο μέλος, θα είναι ηλεκτρονικό, θα υπάρχουν ομάδες που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να συνομιλεί απευθείας με τους τομεάρχες ψηφιακά, διαφωνώντας ή συμφωνώντας με απόψεις ή με το πρόγραμμα του κόμματος. Συν το χρόνο θα πλαισιωθεί αυτή η διοικούσα επιτροπή που θα λειτουργεί προοπτικά και ως σκιώδης κυβέρνηση, ας πούμε. Τώρα αυτά προσπαθώ να τα ερμηνεύσω και λίγο με τους συνηθισμένους όρους. Έχω την αίσθηση ότι το κόμμα Τύπρα, αυτό που θα παρουσιαστεί σήμερα, θα κινηθεί κατά τα πρότυπα του κυρίου Σάντερς, του δημοκρατικού υποψήφιου στην Αμερική. Δηλαδή ψηφιακά κυρίως και επισκέψεις σε όλους τους νομούς και αυτό που λέγαμε παλιότερα πόρτα-πόρτα. Οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν στα μέλη τους καθημερινά ενημερώσεις, να επισκέπτονται ή να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους στις περιοχές τους που θα εκπροσωπούν το κόμμα Τσίπρα, κυρίως όμως με τη βάση της συχνής ή σχεδόν καθημερινής επικοινωνίας. Τώρα, πόσο θα πετύχουν όλα αυτά με τη νέα δομή, το νέο εγχείρημα και κυρίως το νέο πολιτικό ρίσκο του Αλέξη Τσίπρα, που εδώ που τα λέμε δεν είναι και λίγο, θα τα δούμε όλα στο μέλλον. Όσον αφορά τους βουλευτές που θα πλαισιώσουν το νέο κόμμα Τσίπρα, έχω την αίσθηση ότι από σήμερα κιόλας μέλη και στελέχη κομμάτων, και κυρίως αναφέρομαι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, θα υπογράψουν ηλεκτρονικό στην ιδρυτική διακήρυξη. Και από αύριο ενδεχομένως να έχουμε ένα νέο κύμα μελών και στελεχών από τα δύο κόμματα που θα πλαισιώσουν, που θα ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα.
0: Ένα νέο κύμα αποχωρήσεων και παραιτήσεων δηλαδή.
9: Ναι, αλλά μιλάω για μέλη και στελέχη. Όσον αφορά τους βουλευτές, αυτό θα γίνει κατά μόνας και δεν θα γίνει επί του παρόντος χρόνου. Ενδεχομένως εξελίξεις σε αυτή την εβδομάδα να υπάρξουν από 5 ή 6 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, τα ονόματα των οποίων είναι ήδη γνωστά, η κυρία Αξιόγλου, ο κύριος Ντανακόπουλος, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Χαρίτσης, ο μουσουλμάνος βουλευτής, που σημαίνει ότι πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στο Κοινοβούλιο. Ως σώμα δηλαδή, ως κοινοβουλευτική ομάδα με βάση κοινοβουλευτικούς κανόνες.
0: Περιμένουμε λοιπόν σε λίγες ώρες τα επίσημα αποκαλυπτήρια. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε.
9: Με μουσική του κυρίου Κραουνάκη.
0: Ειδικά γραμμένη για την περίπτωση, έτσι.
9: Ειδικά γραμμένη για την περίπτωση. Ναι.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο Γιώργος Ιακαντάρης, ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα για το Μανιφέστο και διδάκτορ κοινωνιολογίας, μίλησε εδώ στο News 35,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού. Και τι είπε, μεταξύ άλλων, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Τσίπρα του 2015.
10: Αν σας ρωτούσα εγώ ανάποδα, βλέπετε να υπάρχει κάποια αλλαγή με τον Τσίπρα, στον Τσίπρα του 2026 με τον Τσίπρα του 2015, δεν θα μου λέγατε ότι προφανώς και υπάρχει. Δεν είναι εμφανές αυτό το πράγμα. Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση, η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση.
11: Ένα σημείο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, είμαι σίγουρος ότι και εσείς έχετε γίνει αποδέκτης αυτών των αντιδράσεων, είναι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι βασικό του λάθος ήταν ότι δεν έκλεισε νωρίτερα τις τράπεζες.
10: Ναι, την ακούω αυτή την παρατήρηση και τα λοιπά. Ο κ. Τσίπρας εννοούσε και το διευκρίνησε μετά στη συνέχεια ότι εννοούσε ότι δεν θα υπήρχε αυτή η διαρροή κεφαλαίων που υπήρξε μεταξύ Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου από τις τράπεζες, με αυτή την έννοια.
11: Για ποιο λόγο δεν γίνεται κουβέντα για μια ένωση των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων του κυρίου Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Αριστερά, με τις υπάρχουσες δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ.
10: Αν θέλεις να κάνεις μια τομή με το παρελθόν, παρελθόν, αρχίζει να κάνει αυτό που εγώ ονομάζω από το 2017 στην αυτογραφία μου, Big Bang, στο χώρο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Αυτός ο τρόπος που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός τρόπος.
0: Ο κύριος Τσίπρας του 26 δεν έχει καμία σχέση με τον Τσίπρα του 15. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Σιακαντάρης εδώ στο News 105,8. Σε εντελώς διαφορετικό μήκος όμως, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας μίλησε επίσης στην ίδια εκπομπή και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα του 2015 και στον κύριο Τσίπρα του 2026.
12: Δεν σας κρύβω όμως ότι μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, τι να σας πω, σχεδόν να τον πίστευα και εγώ. Μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση όμως το γεγονός ότι πρόσφατα σε μια συνέντευξη που έδωσε, όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε διαφορετικά, αναφέρθηκε στην περίοδο της υποτιθέμενης σκληρής και περήφανης διαπραγμάτευσης τα χρόνια του Βαρουφάκη, και η απάντηση του κ. Τσίπρα ήταν ότι θα έκλεινε τις τράπεζες νωρίτερα. Αυτό πραγματικά με θορύβησε, με έκανε να ανησυχώ ότι ο κ. Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία διαφορά σχεδόν με τον κύριο Τσίπρα 2015.
11: Αυτή την ερώτηση κάναμε και εμείς ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα το οποίο σόκαρε πάρα πολλούς.
12: Όταν ισχυρίζεσαι ότι έχεις αλλάξει και η αναφορά σου είναι πάλι
11: για τις τράπεζες,
12: περήφανη και σκληρή διαπραγμάτευση, ότι θα ήσουν ακόμα πιο επιθετικός, με συγχωρείτε, εμένα αυτό με σόκαρε. Μου απέδειξε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει.
0: Τώρα, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, Θεόνη Κουφονικολάκου, σε τηλεοπτική της συνέντευξη ρωτήθηκε τι καινούριο κομίζει το νέο σχήμα.
13: Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα.
0: Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή προκαλεί, ακούσαμε, ανασυνθέσεις και αναταράξεις στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, σε κατάσταση κρίσης και αναταράξεων Οικουμουνδούρου, με φόντο την επικείμενη ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, που λειτουργεί ως καταλήτης. Καθημερινές είναι οι αποχωρήσεις τελεχών πρώτης γραμμής. Να ακούσουμε τον βουλευτή Νίκο Παπά, τον βουλευτή Σίμω Κεδίκολου και το ιστορικό στέλεχος Πανωρία.
14: Θα είδα και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου να λέει ότι δεν θέλει καμία συνεργασία. Mm-hmm. Προφανώς καλείς να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι άλλο. Mm-hmm. Αυτό εμείς πρέπει να το συνυπολογίσουμε.
15: Αυτός ο οποίος μπορεί να συνενώσει κάποιες δυνάμεις και να αποτελέσει ένα εναλλακτικό πόλο είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
16: Όποιος αποφασίζει φεύγει, παρετείται και φεύγει από το κόμμα ή παρετείται από τη Βουλή και παραδίδει την έδρα του.
0: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Περιμένουμε σε λίγες ώρες λοιπόν τα αποκαλυπτήρια από τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη. Γιατί, Λίνα, νωρίτερα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για μια πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, στην οποία πολιτική Βαβέλ ανέταξε και το Πασόκ. Πώς απαντούν από τη Χάρη Λαοτρικούπη σε αυτή την αναφορά του Πρωθυπουργού, Λίνα?
17: Ναι, Γρηγόρη, ήταν έντονη η αντίδραση του Πασόκ στις αναφορές του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος ανταπέδωσε τα πυρά, χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ, που ενώ ξεκίνησε, όπως είπε, ως κεντροδεξιά, έγινε όμηρος της ακροδεξιάς, σχολίασε ο κύριος Τσουκαλάς, επέκρινε την στάση του Πρωθυπουργού απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και με αφορμή τόσο το ζήτημα των υποκλοπών όσο και τις καταγγελίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μίλησε για ορμπανοποίηση της χώρας. Δεν μπορεί, είπε, αυτός ο Πρωθυπουργός να μιλάει στο Πασόκ για θεσμικότητα και κέντρο.
0: Τώρα, έχουμε κάποια αντίδραση, κάποια πληροφορία από τη Χαρλέα Τρικούπη. Τι λένε για την επικείμενη παρουσία του, εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα σε λίγες ώρες από τώρα στο Θησίο? Τι λένε στη Χαρλέα Τρικούπη?
17: Στελέχη της Χαρλέα Τρικούπη λένε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί και έχει αξιολογηθεί και έχει ιτηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον κύριο Μητσοτάκη. Όταν έρθει η ώρα της κρίσης, τις εκλογές, τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, που δεν θα έχουν νόημα οι δημοσκοπήσεις αλλά θα μιλήσει ο ελληνικός λαός, το αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή και σε άλλη κυβέρνηση. Επίσης θέτουν το δίλημα των εκλογών ο κόσμος της προόδου με το Πασόκ από την μία και από την άλλη ο αυταρχισμός και οι ανισότητες με τη Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Ανδρουλάκη να καλεί σε συσπήρωση για πολιτική αλλαγή. Θα επικεντρώσουν στα προβλήματα της χώρας και των πολιτών, λένε, προτάσσοντας το κυβερνητικό σχέδιο του κόμματος, διοργανώνουν σε όλη την Ελλάδα σειρά εκδηλώσεων, ξεκινώντας αύριο από την Αθήνα με θέμα την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο βουλευτής του Πασόκ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερυθμιού, εξέφρασε μια απορία για την επιστροφή του κ. Τσίπρα.
18: Και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αυτό το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα, ιτήθηκε και τις δύο φορές κατά κράτος από τον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Άρα Δεν ξέρω πώς τεκμέρεται από κάποιους ότι η επιστροφή του αυτομάτως συνιστά κίνδυνο για τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Τώρα, η φόλη Σισίλη συνέντευξη παραχώρησε η πρόεδρο τη Πλαίσια Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου στην τηλεόραση του Ερκνιού και στην εκπομπή συνδέσει με τον Κώστα Παπαχλημίτσο και την Κατερίνα Δούκα, λέγοντα μεταξύ άλλων ότι είμαστε ένα κίνημα υπεράσπιση τη κοινωνία, όπω είπε, και διεκδικούμε δηλαδή για το κόμμα τη ότι διεκδικεί η Πλαίσια Ελευθερία να εκφράσει πλειοψηφικά τον ελληνικό λαό. Εκτίμησε ακόμα ότι η επόμενη μέρα των εκλογών θα έχει μια διαφορετική εικόνα στο πολιτικό σκηνικό. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
19: Μην προτρέχετε τώρα το.
20: Εγώ ακούω
21: δημοσκόπους και λένε ότι θα βγει δεύτερος.
19: Καλά, εντάξει.
21: Εκτίμηση, εντάξει.
19: Και στις δημοσκοπήσεις το 2015 λέγανε θα βγει το ναι.
0: Ήταν η αναφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει τη δημοσκοπήση στο κόμμα της, αλλά και οι πληροφορίες και οι εκτιμήσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τη δεύτερη θέση. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 650 υπογραφές συγκέντρωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία νωρίτερα κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στα δικαστήρια είναι η Άννα Νικολάου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
22: Λίγο μετά τις 10.30 η Μαρία Καριστιανού έφτασε στον Άριο Πάγο έχοντας αφήσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Όπως είπε στις δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες, έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 650 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το πολιτικό τους εγχείρημα. Περίπου μία ώρα παρέμεινε στον τέταρτο όροφο στην εισαγγελία του Ανατά του Δικαστηρίου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη ώστε και επισήμως η Ελπίδα για τη Δημοκρατία να λάβει έγκριση και κομματική υπόσταση. Στις δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, αλλά το κόμμα της θα μετουσιώσει την ανάγκη για αλλαγή ώστε οι λέξεις δημοκρατία, δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου. Ενώ, όπως είπε, θα ακολουθήσουν περιοδίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ενώ ανέφερε ότι θα παραμείνει για πάντα η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρτης, όμως θα δώσει μάχη για να μην υπάρχουν ξανά τέμπους στη ζωή μας.
0: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη Μαρία Καριστιανού στο σημείο αυτό.
23: Επιτέλους, πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε τέμπη στη ζωή μας. Το θέμα μας δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη. Είναι να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου.
0: Η συζήτηση όλη επικεντρώνεται γύρω από την εμφάνιση των νέων κομμάτων. Για δίθεν νέα κόμματα έκανε λόγο από την πλευρά του γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
24: Δεν μπορεί να περιορίζεται η συζήτηση ούτε στα διάφορα επίσης φόρουμ των δίθεν ειδικών, όπως λέγονται, στις διάφορες επιτροπές σοφών, όπως τους λένε, στα Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα.
0: Πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
25: Το δίθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελώνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι είναι ο Μέση.
0: Τώρα είχαμε μια νέα δημοσκόπηση σήμερα. Τη δείχνει καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 26,1% καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Interview για το Politic. Όμως το πραγματικό ενδιαφέρον της μέτρησης μεταφέρεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Καθώς οριακό προβάδισμα καταγράφει το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έναντι του Πασόκ. Το κόμμα λοιπόν, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εντοπίζεται στο 12,8% και περνά οριακά μπροστά από το Πασόκ, το οποίο στηρίζει το 12,3%. Την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει από το 3,1% στο 0,5%. Επίσης, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία που συγκεντρώνει 26,1%, το κόμμα Τσίπρα 12,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,3% και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2%, ενώ το ΜΕΡΑ25 μένει στο 2,8% και οι Δημοκράτες στο 2,5%.
26: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το ertheco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων, καθώς έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, τραγωδία στο Βέλγιο, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, την Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας πει πώς ακριβώς συνέβη αυτό το τρομερό δυστύχημα και πώς οι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, Έλενα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι από το Βέλγιο, που πρόκειται για ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα που έχουν λάβει η χώρα εδώ στο Βέλγιο. Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί σε μια περιφέρεια που λέγεται Μπάκενχάουτ, είναι στην Ανατολική Φλάνδρα του Βελγίου, όταν ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα τρένο. Πώς έγινε αυτό? Βρισκόταν σε ισόπεδη διάβαση το λεωφορείο. Φαίνεται από τις φωτογραφίες που αποτυπώνονται και στον τύπο ότι ήταν κατεβασμένες οι μπάρες. Το τρένο προσπάθησε να σταματήσει βλέποντας το λεωφορείο. Δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να απολτοποιήσει το σχολικό λεωφορείο. Και σύμφωνα με πληροφορίες είναι 4 οι νεκροί. Όπως μεταδίδουν τα πρακτορία ειδήσεων της Φλάνδρας, είναι 2 παιδιά και 2 ενήλικες που επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο, ανάμεσα τους ο ένας ο οδηγός, οι νεκροί, ενώ στο τρένο, στο οποίο επέβαιναν 100 περίπου επιβάτες και είχε προορισμό από την Μπριζ προς την πόλη αυτή, το μικρή αυτή επαρχία, την Μπάκενχάουτ, δεν τραυματίστηκε κανείς, παρά μόνο ένας επιβάτης ουσιαστικά ήταν σε κατάσταση σοκ και έτσι λοιπόν πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι διερευνούνται τα αίτια για τα οποία, κάτω από τα οποία έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα, με το σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές γυμνασίου, σύμφωνα με πληροφορίες. Μέσα στο σχολικό λεωφορείο βρίσκονταν 7 μαθητές. Ένας οδηγός και ένας ουσιαστικά ο ενήλικας, ο οποίος συνόδευε τα παιδιά.
0: Συνοδός, ας το πούμε έτσι.
1: Ο συνοδός, ακριβώς. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι φυσικά έχει κατακλειστεί το σημείο από τις αρχές, την αστυνομία.
0: Κρίμα,
1: αλλά και
0: πραγματικά.
1: Ναι. Βρίσκεται στο σημείο, προκειμένου να εξακριβώσετε τι ακριβώς γίνεται. Εγώ βρίσκομαι καθοδόν, είναι αρκετά μακριά από το Βέλγιο. Και είναι πραγματικά περίεργο για τους Βέλγους το τι συνέβη αυτό το δυστύχημα και με τον τρόπο τον οποίο έγινε. Και μιλάμε φυσικά και για παιδιά.
0: Περιμένουμε βέβαια πάνω από όλα, αυτό είναι το χειρότερο, ότι μιλάμε και για παιδιά και για μεγάλους ανθρώπους. Πραγματικά είναι πολύ περίεργο και μακάρι να βρεθούν και να δοθούν γρήγορα οι απαντήσεις που πρέπει. Με Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την τραγωδία στο Βέλγιο, πίσω στα δικά μας, τις παρεμβάσεις που θα δώσουν ανάσα στους δρόμους της Αθήνας, μειώντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση σε σημαντικούς οδικούς άξονες, όπως ο Κυφισός, περιέγραψε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας στο Ernews Red 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Τεράστιο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς, το κυκλοφοριακό. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές εδώ και με αφιερώματα και σε εκπομπές και με συνεντεύξεις εδώ στο Ernews Red 105,8. Ο Υπουργός λοιπόν, ο κ. Δήμας, σημείωσε ότι το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά εμπλέκονται και άλλοι φορείς και άλλα Υπουργεία. Για να ακούσουμε τις παρεμβάσεις του Υπουργείου.
2: Το κυκλοφοριακό στο οποίο κάνατε αναφορά δεν είναι προφανώς αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου.
11: Εννοείται.
2: Υπουργείου και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
11: Προφανώς.
2: Θα σας πω ότι αυτό που έχουμε ανακοινώσει από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετίζεται και με τον Κηφισό και έχει να κάνει με την μείωση των βαρέων οχημάτων στον αστικό ιστό της πόλης, είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο υπολογίζουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026 και απαιτεί περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Είναι η σύνδεση επίσης του περιφερειακού Εγάλεου με την Εθνική Οδό και παράλληλα η τρισκόμβη, η κατάργηση κάποιων φαναριών όπως το φανάρι στον Παλάσκα, η γέφυρα στο Σκιστό από μία λωρίδα ανακυκλοφορία θα έχει 2 λωρίδες ανακυκλοφορία, άρα αυτό πραγματικά θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση.
0: Πραγματικά οδύσσια μετακινήσεις κάθε μέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και μακάρι αυτές οι παρεμβάσεις να φέρουν αποτέλεσμα και να δώσουν ανάσες στους δρόμους της Αθήνας. Από εκεί και πέρα όμως, όπως είπε ο κύριος Δήμας, ο αρμόδιος υπουργός, εξαιρετικά σημαντικό είναι και το μετρό και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινωνικοκατοικημένες περιοχές και ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα συμβάλλει το έργο καθοριστικά στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
2: Εξαιρετικά σημαντικό είναι το μετρό. Και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινωνικοκατοικημένες περιοχές και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην μείωση της...
3: Με καθυστέρηση βέβαια. Με καθυστέρηση, κύριε Υπουργέ.
2: Υπήρχαν πράγματι καθυστέρηση. Εγώ θα σας πω ότι ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ήδη ο ένας μετροπόντικας, η Νίκη, έχει ολοκληρώσει την την διαδρομή της, ξεκινώντας δηλαδή από την Κατεχάκη φτάνοντας μέχρι το Φρέαρ του Ευαγγελισμού. Άρα έχει ολοκληρωθεί η σύραγγα εκεί πέρα. Αντιστοίχως ο δεύτερος Μητροπόδικας η Αθηνά, που ξεκίνησε από την Βεΐκου, έχει ξεπεράσει την Κυψέλη και προχωράει, και αυτή ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει φτάσει στο Φρέαρ του Ευαγγελισμού. Άρα προχωράει ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με αρκετά καλούς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι κάτω από την Κυψέλη είχε τεχνικές δυσκολίες.
0: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, με ταυτόχρονες έρευνες σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, στην Αθήνα, αλλά και στην Κρήτη, και την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τις μαζικές συλλήψεις λοιπόν στην Κρήτη, αρχές προχώρησαν σε μεγάλη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη πρόκειται για 2 υπαλλήλους κέντρων υποδοχής δηλώσεων και 15 ακόμη άλλα πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται ότι εισέπρασαν παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 ως και το 2024, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίζουν οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Μέχρι τώρα το ποσό έχει φτάσει στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συντάσσεται από την αστυνομία, εντόπιζαν ορφανά αγροτεμάχια που δεν δίνουν δηλαδή οι ιδιοκτήτες τους σε διάφορες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως της Θεσσαλονίκης, και τα οποία φυσικά πρόσωπα, που τα περισσότερα εκ των οποίων δεν είχαν σχέση με αγρότες, τα δήλωναν ως δικά τους ότι τα καλλιεργούσαν και στη συνέχεια έκαναν αιτήσεις και εισέπραταν παχυλές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη οι συλλήψεις, 14 συλλήψεις έχουν γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, μία στις Σέρες, μία στο Κιλκής και μία στην Αθήνα.
0: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη ήδη έχουν γίνει 22 συλλήψεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κατά συρροή απάτες μέσω ψευδών δηλώσεων για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
5: Να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις.
6: Δεν κάνουν τα πάρουν και κάνουν πατεωνίες, θα τις βάλουν μέσα.
7: Όσοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες, πρέπει να υποδειχτούν από την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Συνδεόμαστε με το Ηράκλειο Κρήτης και τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος βρίσκεται έξω από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και όπου βρίσκονται και οι συλληφθέντες, και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο.
8: Γρηγόρη, πρόκειται για 20 άτομα που κρατούνται εδώ και 2 που έχουν συλληφθεί στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, 22 συνολικά ακριβώς.
8: Ναι, ακριβώς. Τα κυκλώματα και από τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη έχουν δικτύωση, ας το πούμε, και στην Αττική. Θα δούμε τι θα αποφαθεί η δικαιοσύνη επ' αυτού. Οι 20 που κρατούνται εδώ και συλληφθήκαν χθες σε μια μεγάλη επιχείρηση που διεξήχθη νωρίς το πρωί από το Ρέθυμνο μέχρι τον Άγιο Νικολάου, δηλαδή στους 3 από τους 4 νομούς της Κρήτης. Θα μεταχθούν το πρωί, θα βρίσκονται το πρωί στον Πειραιά και από εκεί θα οδηγηθούν κατευθείαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το λέω αυτό γιατί απόψε πρόκειται να επιβαστούν ως ήθιστα στο πλοίο της γραμμής. Πρόκειται να χωρίσουν θέσεις και να βρίσκονται σήμερα στην Αθήνα, αλλά κάποιο γραφειοκρατικό δίτημα πήγε την υπόθεση 24 ώρες πίσω. Τώρα, συνολικά, συγκεκριμένη δικογραφία, Γρηγόρη, περιλαμβάνεται 138 άτομα, δηλαδή πλέον των 22, έτσι. Έχουμε και άλλους 100. Δεν μπορώ να κάνω την αφαίρεση τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετοί πάντως οι οποίοι κατηγορούνται ως περιφερειακοί. Είναι άτομα τα οποία δήλωναν παραπανίσχες εκτάσεις, προσπορίζονταν ένα σημαντικό όφελος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και αυτό ήταν ακριβώς το οποίο διανέμονταν και μεταξύ των εγκεφάλων της οργάνωσης. Αυτοί λοιπόν οι υπόλοιποι που δεν έχουν συλληφθεί αλλά είναι καταγεγραμμένοι στην τοιχογραφία θα κληθούν και αυτοί ενεθέτω το χρόνο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να απολογηθούν
0: και να δώσουν τις εξηγήσεις που πρέπει.
8: Θα τους απαγγελθούν επίσης οι κατηγορίες που πρέπει, δεν θα διελάθουν δηλαδή.
0: Βεβαίως. Γιώργο Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε ότι οι έρευνες επεκτείνονται λοιπόν από την Κρήτη, πέρασαν στην Αθήνα και τώρα έχουν περάσει στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής.
26: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων. Γιατί έχουμε ένα σφοδρό και εξαιρετικά ασυνήθιστο για την εποχή κύμα καύσωνα που πλήττει την Δυτική Ευρώπη από τη Βρετανία ως και την Ιταλία, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και στους 36 βαθμούς Κελσίου. Ενώ έχουν καταγραφεί θάνατοι κυρίως στη Γαλλία που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
9: Κύμα συνήθιστα για την εποχή υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται στη Δυτική Ευρώπη. Από τη Βρετανία μέχρι την Ιταλία, ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα, σπάζοντας κάθε ρεκόρ για την εποχή, προκαλώντας ανησυχία αλλά και σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Στη Γαλλία, οι αρχές ανακοίνωσαν 8 θανάτους που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Η χθεσινή μέρα καταγράφηκε ως η πιο ζεστή ημέρα του Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 34 βαθμούς Κελσίου. 8 νομοί στη Δυτική Γαλλία βρίσκονται ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, ενώ η έλλειψη κλιματισμού προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων. Στη Βρετανία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 34,8 βαθμούς στο Kew Garden, σπάζοντας ρεκόρ από το 1944, ενώ ο πνιγμός σε ποτάμι ενός 15χρονου συνδέεται από τις αρχές με το κύμα καύσωνα. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας σημειώνει ότι τέτοιες θερμοκρασίες θα ήταν υψηλές ακόμη και για την καρδιά του καλοκαιριού. Αντίστοιχα, στην Ιρλανδία καταγράφηκαν τιμές κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου, επίσης πρωτόγνωρες για μήνα Μάιο. Η Ισπανία προειδοποιεί για τροπικές νύχτες στα νότιο-δυτικά της χώρας, καθώς το θερμόμετρο αναμένεται να παραμείνει ψηλά και μετά τη δύση του ηλίου. Από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία, σε περιοχές του Ιταλικού Βορρά η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιφέρεια της Ρώμης οι αρχές ενεργοποίησαν περιορισμούς στην εργασία κάτω από τον ήλιο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το φαινόμενο οφείλεται στο λεγόμενο θόλο ζέστης σε θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες παγιδεύονται κάτω από έναν ισχυρό αντικυκλώνα. Προσθέτουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει τέτοιου είδους ακραία φαινόμενα, κάνοντάς τα συχνότερα και πιο έντονα. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν πριν το τέλος της εβδομάδος.
0: Και από τον καύσωνα που ταλαιπωρεί χώρες της Δυτικής Ευρώπης, να επιστρέψουν στο αστυνομικό δελτίο. Άλλο ένα βιοπεριστατικό με ξύλο και πρωταγωνιστές παιδιά σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα, εκεί όπου 10 άτομα επιτέθηκαν σε 2, 6 ανήλικοι και ένας 18χρονος συνελήφθησαν και τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
10: Χθες το βράδυ γύρω στις 11:20, όταν μια ομάδα 10 με 15 άτομα περίπου πήραν στο κυνήγι δύο νεαρούς, 18 και 17 ετών. Οι διώκτες, να πούμε πως ήταν και αυτοί στην ίδια ηλικία, κατάφεραν να πιάσουν τον έναν από τους δύο στην οδό Σπάρτης εδώ στην Καλυθέα και να τον ξυλοκοπήσουν, ενώ ο δεύτερος, ο 17χρονος, το έβαλε στα πόδια και κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ στην συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους. Ωστόσο, έχασε την ισορροπία του και εκεί βρέθηκε και αυτό στα χέρια των ανήλικων κατά κανόνα δραστών. Να πούμε πως αυτό που προκύπτει από την προανάκριση είναι ότι υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ των παιδιών. Συγκεκριμένα για τα μάτια μιας κοπέλας φέρονται να έγιναν όλα αυτά. Μάλιστα υπήρχαν κάποιες αντεγκλήσεις πριν από το περιστατικό. Να πούμε πως τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Γεννηματάς. Ωστόσο, πήραν εξιτήριο γρήγορα. Να πούμε πως αναγνωρίστηκαν οι 7 από τους εμπλεκόμενους. Είναι 6 παιδιά ηλικίας 17 ετών και ένας 18. Επίσης, τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους σε γενικές γραμμές. Ωστόσο, δεν πάβει να έχουν υποστεί ένα σοκ.
0: Λοιπόν, και από την Καλυθέα πάμε στο Χολαργό τώρα. Οικογενειακή τραγωδία χθες το βράδυ στο Χολαργό, που ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι πριν ο ίδιος βάλει τέλος στη ζωή του. Τα κίνητρα της πράξης του δράστη ερευνώνται, καθώς μαρτυρίες αναφέρουν ότι δεν προηγήθηκε κάποια αντιπαράθεση. Σοκαρισμένοι γείτονες που μίλησαν στην κάμερα του Ert News.
12: Πήγα να ξαπλώσουμε τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμούς, αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
13: Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν διάσταση αναφορά του ΕΚΑΒ. Σταθεροποίησαν προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τη μετέδωση και ο Κώστας Θάμου, ο ρεπόρτερ μας, για αυτή την οικογενειακή τραγωδία.
14: Καταρχάς να περιγράψουμε το τι ακριβώς εκλήθηκε χθες το βράδυ εδώ στο Χολαργό. Ήταν λίγο μετά τις 10.30 λοιπόν, όταν οι γείτονες του ζευγαριού άκουσαν σύμφωνα με πληροφορίες τρεις πυροβολισμούς. Κάλεσαν την αστυνομία και στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι με το που έφτασαν στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίπου, βρήκαν την 53χρονη εμόφυρτη στο έδαφος, η οποία μάλιστα είχε καλέσει και αυτή από το κινητό της τηλέφωνο την άμεση δράση, και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου εκεί όπου εκεί αντίκρισαν τον 57χρονο νεκρό με μία σφαίρα στο κεφάλι. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο όπλα, τα οποία ωστόσο το ζευγάρι κατήχε νόμιμο, όπως έχει υποστηρίξει το θύμα της επίθεσης, καθώς ήταν μέλη ενός σκοπευτικού συλλόγου και γι' αυτό το λόγο είχαν άδεια οπλοφορίας. Το ένα από αυτά λοιπόν χρησιμοποίησε ο 57χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας, πυροβολώντας το δεξί μυρό την 53χρονη. Δεν ξέρουμε αν προηγήθηκε κάποιος άγρος καυγάς. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρίες στη γειτονιά, καθώς δεν άκουσαν ούτε φωνές ούτε ρουλιαχτά. Ωστόσο, ενδεχομένως να υπήρχε μια πολύμηνη κατάσταση που έλεγε ότι υπήρχαν τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο δράστη και το θύμα, ότι υπήρχε δηλαδή και κάποιες απειλές που είχε δεχθεί η 53χρονη. Αυτό φαίνεται να έχει αναφέρει σε πρώτη φάση και στους αστυνομικούς και αυτό προκύπτει και από το οικογενειακό της περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διερευνήσουν το τι ακριβώς ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 57χρονου.
0: Και από την οικογενειακή τραγωδία εδώ στο Χολαργό, να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ανησυχία προκαλούν οι ρωσικές προειδοποιήσεις για νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, με τη Μόσχα μάλιστα να καλεί τις ξένες διπλωματικές αποστολές να αποχωρήσουν. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τα νεότερα. Έλενα.
1: Η Μόσχα προειδοποιεί λοιπόν με νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, κατά στρατιωτικών αλλά και διοικητικών κέντρων και κέντρων λήψεων αποφάσεων, και κάλεσε ξένους πολίτες, διπλωματικές αποστολές αλλά και μέλη διεθνών οργανισμών να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Μάλιστα, αυτό ανέφερε και ο Σεργέη Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, προς τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία του για αυτές τις εξελίξεις αλλά και την δεδομένη θέληση της Ουάσιγκτον να συνεχίσει τη διαμεσολάβηση για την λήξη του πολέμου. Ωστόσο, ο κύριος Ρούμπιο δεν θέλησε να απαντήσει πώς θα αντιδράσει το State Department, αν δηλαδή θα απομακρύνει τους διπλωμάτες του από το Κίεβο. Τώρα να σου πω επίσης ότι η Ρωσία λέει ότι αυτές οι επιθέσεις είναι σε αντίπεινα για ουκρανικές επιθέσεις την προηγούμενη εβδομάδα κατά ρωσικής πόλης με 21 νεκρούς, ενώ και κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, σημειώθηκαν επιθέσεις με πάνω από 100 ρωσικά ντρόουν αλλά και πυράβλους κατά περιοχών της Ουκρανίας, με τουλάχιστον ένα νεκρό στην Οδυσσό.
0: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς διευκρινήσεις έδωσε ο ΕΦΚΑ για λάθος τον υπολογισμό στις εισφορές του 2025. Πάμε στη Δήμητρα Κυρεζή, που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, τι είναι αυτό το λάθος που έκανε ο ΕΦΚΑ και αφορά πολύ κόσμο?
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Υπήρξε ένα λάθος στον υπολογισμό των εισφορών για το 2025. Ήταν τεχνικό ζήτημα λόγω της μετάπτωσης των υποσυστημάτων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το ΕΦΚΑ, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή. Δεν είχαν προσυπολογιστεί οι μήνες Ιανουάριος και Δεκέμβριος, με αποτέλεσμα να έρθουν φουσκωμένες ασφαλιστικές εισφορές για αρκετούς εργαζόμενους που έχουν παράλληλη απασχόληση και αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες, και μάλιστα τους ζητούσε το ποσό, το οποίο, την πρώτη δόση του ποσού που αναγράφονταν ως εισφορές του 25 μέχρι την Παρασκευή. Εκεί ήταν και αρκετά τα χρήματα. Υπήρχε μια αναστάτωση, το θέμα συζητήθηκε στον ΕΦΚΑ και πραγματικά διαπιστώθηκε ότι υπήρχε αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Θα προβεί ο ΕΦΚΑ σε διόρθωση τον Ιούνιο. Γι' αυτό παρακαλεί όσους έχουν λάβει τα ειδοποιητήρια αυτά για το 25 να μην προβούν σε πληρωμή τις δόσεις μέχρι την Παρασκευή, όπως αναγράφονταν στα ειδοποιητήρια, ούτως ώστε από τον Ιούνιο να υπάρξουν διορθώσεις και να κυλήσουν όλα ομαλά, σύμφωνα με τις εισφορές τις οποίες πρέπει να πληρωθούν.
0: Ωραία, να μείνουμε σε αυτά. Σε πολύ λίγο από τώρα, σε λίγα λεπτά από τώρα, περιμένουμε και τη συνέντευξη τύπου, έτσι, που έδωσε η κυρία Κεραμέως, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών.
15: Και τα βαριακή ανθυγιεινά, Γρηγόρη, για τους εργαζόμενους νοσηλευτές, οδηγούς ΕΚΑΒ και διαζώστες, για όσους δεν έχουν βαριακή ανθυγιεινά. Και επίσης έχουμε και για την ισότητα στις αμοιβές, πρόκειται ουσιαστικά για ενσωμάτωση σχετικής κοινοτικής οδηγίας και στο εξής, για τις ίδιες θέσεις και τα ίδια προσόντα, δεν θα υπάρξει καμία απόκληση στις αμοιβές. Δεν μπορεί να αμείβεται διαφορετικά η γυναίκα σε σχέση με τον άντρα. Θα δούμε λοιπόν τι άλλες διευκρινήσεις θα έχει το νομοσχέδιο.
0: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
26: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, έκανε το 2-1 στη σειρά με τον Άρη στο τρίτο παιχνίδι της μεταξύ του σειράς για τα πρώιμη τελικά του πρωταθλήματος μπάσκετ και προκρίθηκε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Πέμπτη.
16: Και τώρα θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής από το ζευγάρι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για να δούμε ποιο θα είναι το τελικό ζευγάρι, για να δούμε ποιο πρωταθλητής Ελλάδος ξεκινάνε αυτοί οι αγώνες την ερχόμενη Παρασκευή. Αλλά αυτές τις ώρες είναι ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός σε επαφές με τον Δανό Νέστρουπ. Αυτός θα είναι η πιθανότητα προπονητής της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια. Πρέπει να υπάρχει επαφές με τον Δανό Νέστρουπ. Αυτός θα είναι η πιθανότητα προπονητής της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια. Πρέπει να υπάρχει

0: της Κρήτης και της Ρόδου το μεσημέρι απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά παραπάνω. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες τα ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερυθμού Σουρέντ 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε.
2: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, προανήγγειλο ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τραγωδία στο Βέλγιο, τρένο παρέσυρε λεωφορείο με μαθητές σχολείου ειδικής αγωγής, 4 νεκροί ανάμεσά τους 2 παιδιά. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα ότι η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μπορεί να πάρει λίγες ημέρες. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Σέρρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ήδη έχουν γίνει τουλάχιστον 17 συλλήψεις. Υπόθεση διακίνησης εικόνας μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης με θύμα 15χρονη μαθήτρια καταγγέλθηκε στην περιοχή του Κιλκής. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 15χρονων. Προχωρούν η σύνδεση του έκτου προβλήτα και ο προαστιακός στα δυτικά. Δημοσιεύθηκε η δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Επανέναρξη σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης Φλόρινας από το Σάββατο 30 Μαΐου. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων αύριο στο Θεαγένειο Νοσοκομείο για τις ελλείψεις προσωπικού και τις συνθήκες εργασίας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3:30 με τίτλους ειδήσεων.
4: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
7: Όλος ο κόσμος των σπορ.
8: Μαζί σας καθημερινά.
7: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
8: Εντός και εκτός συνόρων.
7: Τα ρεκόρ.
8: Τα highlights.
7: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
8: Στον κόσμο των σπορ.
7: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
8: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
7: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
8: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
7: Στις 4 το απόγευμα.
8: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
7: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το, αλλάζουμε σύστημα, πάμε σε 3-5-2.
10: Γιατί coach?

0: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
1: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: να σου εξομολογηθώ κάτι.
1: Ό,τι θέλεις, εδώ είμαστε.
0: Από
1: άνοιξε την ψυχή σου.
0: Τη στιγμή που τελείωσε το πρωτάθλημα, έτσι,
1: ναι,
0: τις πρώτες μέρες της εβδομάδας αισθάνομαι πολύ πιο ωραία από τις πρώτες μέρες της εβδομάδας με πρωτάθλημα, ρε παιδί.
1: Για ποιο λόγο?
0: Δεν ξέρω ακόμα, ρε φίλε, δεν ξέρω. Σαν να αισθάνομαι απελευθερωμένο, σαν να αισθάνομαι 10 κιλά ελαφρύτερος Δευτέρα, Τρίτη.
1: Δεν έχεις άγχος δηλαδή?
0: Δεν έχω κανένα άγχος απολύτως.
1: Το αποτέλεσμα έχει διαμορφωθεί, δεν έχεις να πιστεύεις σε τίποτα. Το μόνο που έχεις να πιστεύεις είναι στις διακοπές σου. Οπότε για ποιο λόγο να μην είσαι άνετος?
0: Και είναι και η περίοδος όπου δεν έχουν αρχίσει ακόμα πολύ έντονα, έτσι,
1: τα μεταγραφικά, λες.
0: Η ονοματολογία. Έχω και σένα όπου μου έχεις δώσει πολύ χρήσιμες συμβουλές.
1: Ναι.
0: Όπως παραδείγματος χάρη, Τούρκο ακούμε και δεν πιστεύουμε.
1: Ναι, σωστό.
0: Εντάξει, γιατί...
1: Εκτός κι αν. Εκτός κι αν είναι δύο.
0: Ναι, εκτός κι αν είναι δύο και δεν ήταν αυτοί οι δύο, τέλος πάντων.
1: Ναι, δεν είναι αυτοί οι δύο.
0: Με αυτά,
1: ναι,
0: που έχω διαβάσει τις τελευταίες μέρες, άρα δεν πιστεύουμε. Και αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω και εσείς, φίλες και φίλοι, 3 και 5 στο απόγευμα, στο μεσημερό απόγευμα της Τρίτης.
1: Όσοι σήμερα είστε στη Θεσσαλονίκη, γιατί κάποιοι μπορεί να εκμεταλλεύτηκαν τον καιρό, να πήγαν για μια βορτίτσα, να κάνουν ένα μπανάκι. Δεν ξέρω αν η θάλασσα είναι ζεστή ή κρύα. Για τα δικά μου, πάντως, τα γούστα είναι πάρα πολύ κρύα ακόμα. Πρέπει να μπει ο Ιούνις γερά, δηλαδή να φτάνουμε στα τελειώματα του Ιούνι. Και πιστεύω είναι για βιντεοσκόπηση mm-hmm. το πώς μπαίνω στη θάλασσα.
0: Το 69-30-078-228, εγώ το λέω λάθος, πες το εσύ σωστά.
1: Όχι, 69-30-078-228. Ωραία, 228. Χαρά,
0: εντάξει, δηλαδή. Okay. Είναι το νούμερό μας το οποίο αποθηκεύεται και ανοίγετε την εφαρμογή, το Viber δηλαδή, και μας στέλνετε ό,τι θέλετε να τραβεί. Ό,τι θέλετε να τραβάει η ψυχούλα σας δηλαδή.
1: Αν κάνετε μπάνιο στη θάλασσα, αν σας φάνηκε κρύα.
0: Αν έχετε
1: ζεστή.
0: Κάνα καλό παίκτη να προμοτάρετε.
1: Σωστό.
0: Βεβαίως, να μας στείλετε κάνα βιντεάκι.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν ξέρετε.
1: Από το YouTube κιόλας, παιδιά.
0: Έτσι, από το YouTube.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Επίσης, ναι, ακούμε με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό, γιατί είμαστε τέτοια εκπομπή, τους ευσεβείς σας πόθους. Τα ανομολόγητα. Ποιον θέλετε να καθίσει στην άκρη του πάγκου της αγαπημένης σας ομάδας για την επόμενη σεζόν?
1: Αν φύγει. Αν φύγει ο Τωρινός. Αν δεν φύγει. Και αν δεν φύγει.
0: Αν είναι να έρθει ο πόθος, θα, ναι, φύγει ο Τωρινός, λέω εγώ.
1: Κάτι. Το θέμα είναι και αν μπορείς να τον πάρεις. Μπορείς να τον πάρεις τον προπονητή ή όχι.
0: Μου, μη μου το χαλάς τώρα. Ας μείνουμε στον πόθο. Ας πει ο άνθρωπος το όνειρό του τώρα εδώ. Μήπως και καταφέρουμε κάπως να συνωμοτήσει το σύμπαν,
1: ναι,
0: που
1: έλεγε
0: ο Κουέλιο και να γίνει και πραγματικότητα.
1: Παρότι δεν έχω πολλά μαλλιά στην, ναι, κεφαλή, φτάνει με τους φαλακρούς, παιδιά. Φτάνει με τους φαλακρούς. Φτάνει. Είμαι και Τζομπάνογλου. Σωστά το είπες νωρίτερα, μου πεθύμισε τον Μπάμπη. Νομίζω θα γίνει προπονητής. Επειδή σου λέει είμαι και εγώ, δεν έχω πολλές τέτοιες στην κεφαλή μου, θα γίνω και εγώ προπονητής. Φτάνει με τους φαλακρούς.
0: Γιατί τι έγινε?
1: Χαθήκαν οι μαγιαροί, οι προπονητές.
0: Προφανώς, χαθήκανε.
1: Μα τώρα ξεκίνησε η κουβέντα. Πώς προέκυψε, δεν ξέρω τώρα. Περίεργα. Έφυγε ο Γκουαρδιόλα. Καραφλός, πήραν τον Μαρέσκα. Καραφλός. Στη Λίβερπουλ ο Σλότ. Δεν έχουμε κάτι με τους καραφλούς και εμείς καραφλοί είμαστε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Μην νομίζει κανένας ότι είμαστε ρατσιστές. Ο Σλότ στη Λίβερπουλ καραφλός. Ο Αλέγκρι, ελάχιστα μαλλιά που ήταν στη Μίλαν, είδε τι έκανε η Μίλαν. Έχασε τελευταία αγωνιστική από την Κάγιαρη και δεν πήγαμε Champions League. Χάσαμε από την Κάγιαρη. Από την Κάγιαρη χάσαμε, το καταλαβαίνει, από την Κάγιαρη. Ο Κομπανί που είπε στη Μπάγκερ Μονάχου, καραφλός και αυτός. Χάθηκαν οι μαλλιάδες. Δεν στικάουν οι μαλλιάδες. Αρτέτα. Πρωτάθλημα Arsenal. Σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Ενρίκε πάει για το δεύτερο Champions League με την Paris Saint-Germain.
0: Mm-hmm.
1: Σωστό. Φλικ, Μπαρτσελώνα. Πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ο Φλικ είναι μαλλιάς.
1: Έχει μαλλιά. Εντάξει, έχει. Εντάξει, φίλε, δεν είναι και.
0: Για χαίρετε, τα σέβη μας.
1: Δεν είναι σαν τον απέναντι, ας πούμε. Αλλά εντάξει, έχει μαλλιά. Ο Κάρικ.
0: Κάρικ τι.
1: Της Manchester United. Που την είναι...
0: Κάτσε μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Πριν να ξεκινήσουμε με το αν έχει μαλλιά ή όχι, ερώτημα βασικό.
1: Ναι.
0: Είναι ο Κάρικ προπονητής?
1: Βέβαια. Βέβαια, το βλέπεις. Εννοείται.
0: Αλήθεια. Από πότε, ρε παιδιά, και εγώ δεν το πήρα χαμπάρι.
1: Από την μέρα που ανέλαβε τη United, η United συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς από κάθε άλλη ομάδα της Premier League.
0: Τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Αυτό βέβαια μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλό τρόπος.
0: Για πες μου.
1: Ερμηνεία πρώτη.
0: Δεν έχει μαλλιά. Άρα είναι καλός προπονητής. Έχει μαλλιά. Οπότε.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Ερμηνεία πρώτη. Είναι καλός προπονητής. Ερμηνεία δεύτερη. Πετάξα την Παρανόφουδα στη United για να τον κρατήσει και του χρόνου United θα γίνει η γνωστή United της τελευταίας δεκαετίας. Κοινός καρπαζόης πράκτορας. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, κρίνοντας με τα τωρινά δεδομένα και όχι τα μελλοντικά, ο Κάρικ έκανε δουλειά. Diego Simeone. Την έχει την Ατλέτικο. σε πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Και Μαλιάς. Τώρα ναι, επιστρέψαμε στους Μαλιάδες.
1: Ναι.
0: Ναι, okay.
1: Κόντε έχει προσωπικότητα. Είδες τι έγινε με τον Ντε Λαουρέντις, τον ιδιοκτήτη της Νάπολη. Τελειώνει τελευταίο παιχνίδι, παίζει Νάπολη, κερδίζει 1-0 την Ουντινέζε και μπουκάρει στην αίθουσα τύπου και ο Ντε Λαουρέντις, ο ιδιόρυθμος, ας το πούμε κάπως έτσι,
0: ναι,
1: ευγενικά,
0: ναι,
1: ιδιόρυθμος ιδιοκτήτης της Νάπολη,
0: ναι,
1: ο οποίος ταχώνει στην Ίντερ ότι δεν πήρε δίκαια το πρωτάθλημα. Και πετάγεται το Κόντε.
0: Ο προπονητής του,
1: ο
0: δηλαδή.
1: Ο προπονητής
0: του.
1: Ναι, ο προπονητής του και λέει ότι όχι, έχει εξαιρετική ομάδα, πήρε δίκαια το πρωτάθλημα και παρετούμε. Έφυγε κιόλας από την τάξη, το έχει προαναγγείλει αυτό βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι έχει προσωπικότητα και ο. Πώς το λένε, και ο Κόντε είναι μαλλί σαν το δάκι τη δεκαετία του 70. Ξέρεις, μαλλί μπόλικο. Πάρα πολύ μαλλί. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν εμπιστευόμαστε στους Μαλιάδες και πάμε στους καραφλούς.
0: Στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ο Μαρέσκα τι έκανε στην Τζέλσι, δηλαδή. Για καταλάβω δηλαδή. Τι έκανε στην Τζέλσι. Τον διώξανε. Ο Σλό τι έκανε στη Λίβερπουλ. Τις περισσότερες μεταγραφές, τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην ιστορία της Λίβερπουλ και δεν έκανε τίποτα
0: απολύτως. Ο Μπενίτεθ τι έκανε στον Παναθηναϊκό. Τον διώξανε κι αυτό.
1: Είχε λίγο μαλλί βέβαια κι αυτός.
0: Έχει εδώ στα,
1: είχε
0: στα
1: λίγο,
0: άκρα.
1: Ναι, στα άκρα, ναι.
0: Απέναντίας θα μπορούσε να σου πει κάτι, κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι αεροδρόμιο, έτσι. Και δεν μπορεί, ναι, να πει ότι δεν έκανε και τίποτα. Κοντζάν πρωτάθλημα. Πήρε από την πρώτη του σεζόν.
1: Εδώ είμαστε respect, ναι. Και ο Σαραγώστα του Πανσεραϊκού.
0: Καλά, ο Μακελελέ, ο οποίος ήρθε να κοουτσάρει τον Πανετολικό τώρα, με συγχωρείς. Τώρα, ναι.
1: Αστέρα, ναι, αστέρα, αστέρα.
0: Αστέρα,
1: νομίζω,
0: αστέρα, αστέρα
1: νομίζω,
0: ναι. Συγγνώμη.
1: Και εγώ το σκέφτομαι.
0: Τώρα επανέρχομαι στο ερώτημα για τον Κάρικ. Αν είναι αυτός τώρα σοβαρός, σωστός προπονητής.
1: Τώρα με τον Κάρικ, πού θα πας, ρε φίλε. Σε κλεντάει ο Φάνης του χρόνου, να ξέρεις. Το λέω από τώρα. Γράψε ημερομηνία 26 Μαΐου. Είναι σημαδιακή ημερομηνία για δύο λόγους. Γι' αυτό που σου λέω και για την ίδρυση κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα και του Πανιωνίου.
0: Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι άφησε στο post στο Instagram να φαίνεται και το σήμα της. Εντάξει, κράτα την μπάλα, επειδή έχει τα χρώματα. Φρόντισε να μην φαίνεται και το σήμα της Μπαρτσελόνα, ρε φίλε, δηλαδή. Εντάξει. Κράτα την μπάλα για τα χρώματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να φαίνεται και το σήμα
1: της.
0: Τοποθέτηση προϊόντος τώρα.
1: Και
0: δηλαδή,
1: για την Μπαρτσελόνα, λόγω του αντιδραστικού χαρακτήρα, του επαναστατικού χαρακτήρα της ομάδας.
0: Ποιος?
1: Στην Μπαρτσελόνα.
0: Το κατεστημένο το ίδιο δηλαδή.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Στην Ισπανία Μπαρτσελώνα... δεν είναι Μπαρτσελόνα κατεστημένο δηλαδή.
1: Ρεάλ ήταν.
0: Τώρα τι, θα μου παίξει το χαρτί,
1: Καταλωνία. Η ομάδα του Φράγκο ήταν. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Θα μου παίξει τώρα το χαρτί. Μας. Ανεξαρτησία, Καταλωνία και τέτοια, αυτό το χαρτί θα παίξουμε τώρα δηλαδή.
1: Κάτσε, ρε, φίλε. Μισό να λέμε. Μην κοιτά πώ εξελίχθηκε. Να δούμε πώ ξεκίνησε όλη η ιστορία. Αυτό που είχε γίνει με τον Τι Στέφανο, που θα τον έξι ή έξι μήνες το καλοκαίρι και εγώ έξι μήνες το χειμώνα, πήγαν να το επιβάλλει ο Φράγκο. Τι να, τα έχει γράψει ιστορία αυτά τα πράγματα.
0: Όλα αυτά
1: η ομάδα του κατεστημένου ήταν η Real Madrid. Τι να κάνουμε.
0: Όλα αυτά που λες έχει απόλυτο δίκιο.
1: Τα αλλάξουμε όλα.
0: Αλλά για το αν είναι και η Μπαρτσελόνα κάποια στιγμή έγινε ομάδα του κατεστημένου, καλύτερα να απαντήσει.
1: Έγινε κατεστημένο.
0: Η Μπέτις, η Real Sociedad,
1: ναι,
0: η Athletic Bilbao και όλες οι υπόλοιπες ομάδες.
1: Η Sociedad εξάλλου είναι το πραγματικό, οι πραγματικοί επαναστάτες. Όπως στη Γερμανία που όλοι θεωρούν ότι η ομάδα του καθεστώτος ήταν η Μπάγκερ Μονάχου. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Έγινε μετά καθεστώς η Μπάγκερ Μονάχου. Πριν ήταν άλλες ομάδες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Επί Χίτλερ. Δεν ήταν η Μπάγκερ Μονάχου και μάλιστα έχει μια ωραία, πολύ ωραία ταινία, η ΕΡΤΙΟ πρόσφατα, για το πώς ξεκίνησε η Μπάγκερ Μονάχου. Δεν το ήξερα. Δεν ήξερα όλη την ιστορία της Μπάγκερ Μονάχου. Τώρα
0: πρέπει να επιστρέφουμε. Είπαμε με Ντιλίμπαρ, Λουτσέσκου, Μαλιάδες. Και Μαλιάδες τέλος πάντων.
1: Από εδώ. Ναι, από εδώ είχαμε τον Μπενίτεθ, ο οποίος τελείωσε. Ο Νίκολης, ο
0: οποίος ήταν από τα
1: Λουτσέσκου και με Ντιλίμπαρ απέτυχαν οι Μαλιάδες. Απέτυχαν και οι δύο.
0: Ο κύριος Γρηγορίου που συνεχίζει, το έχει το μαλάκι.
1: Δεν μπορώ να τον κρίνω. Ναι, το έχει το μαλάκι, δεν μπορώ να. Τι να κρίνω.
0: Okay, αυτό είναι καλό.
1: Αγωνιστικά παρέλαβε κάτι το οποίο ήταν τελειωμένο ούτως ή άλλως.
0: Ναι, αλλά έχει μαλλί.
1: Το Γρηγορίου θα. Ναι. Εννοείται. Θα το κρίνω την επόμενη χρονιά.
0: Είναι μια καλή βάση.
1: Αν ο άνθρωπος μπορέσει, ναι, και μακροημερεύσει τον Άρη, γιατί ο Άρης έχει τη συνήθεια να τελειώνει τους προπονητές με χαρακτηριστική ευκολία. Λεφτά δεν έχουμε, εξάλλου να δώσουμε σε αποζημίωση. Τρέχουν τα πατζάκια μας.
0: Ο Κόντις λογίζεται ως φαλακρός ή ως μαλλιάς που έχει αυτό τώρα, αυτό εδώ το κοκοράκι,
1: ναι,
0: εδώ πάνω.
1: Πάντως δηλαδή, λογίζεται ως πετυχημένος.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
1: Απόλυτα πετυχημένος.
0: Έμεινε
1: κιόλας. Εντάξει, δεν το λες και μαγιαρό τώρα που τα λέμε. Ναι.
0: Θα πάρει και το Super Cup με αντίπαλο την ΑΕΚ που θα γίνει στο Παγκρίτιο κάποια στιγμή. Έτσι λένε.
1: Ναι.
0: Που θα, για το Παγκρίτιο.
1: Γιατί να μην γίνει στο Παγκρίτιο.
0: Και εγώ υπέρ.
1: Να γεμίσει και το Παγκρίτιο, ναι, και με τον Ολυμπιακό στο Παγκρίτιο είχε γίνει. Ναι, ωραία, να πάει στην περιφέρεια.
0: Αυτό πότε θα γίνει.
1: Κάπου τον Αύγουστο νομίζω διάβασα.
0: Πεδίο δόξη λαμπρό, ξέρεις τι έχει να γίνει. Τότε με το πρόγραμμα πάλι θα έχουν. Θα υπάρχει γκρίνια.
1: Καλά, κάτσε να δούμε τι θα γίνει με τις αναδιαρθρώσεις κτλ. Όχι πως θα γίνει αναδιάρθρωση.
0: Θες αναδιάρθρωση, μωρέ. Γιατί πότε είναι, αυτή τη βδομάδα είναι να περάσει η επιστολή των πέντε στην Super League.
1: Νομίζω ναι, νομίζω ναι. Αυτή την εβδομάδα. Έχασα και τις ημερομηνίες, γιατί σήμερα διάβαζα ένα άλλο θέμα που πάλι αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο και για το οποίο θα μιλήσουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, και είναι η ανανέωση της θητείας του Στεφάν Λανουά. Δηλαδή, αν θα ανανεώσει η θητεία του Στεφάν Λανουά. Τώρα είμαστε σε μια διαδικασία που μετράνε τα κουκιά, δύο από εδώ, τρία από εκεί, βάλε ένα κόμμα και τα λοιπά. Τι λες εσύ, μα έλεγες
0: αυτά. Μισό λεπτό. Όχι. Ποιος το αποφασίζει?
1: Το αποφασίζει η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας μαζί με την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Στην οποία Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου μετέχουν η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
0: Τέσσερις ψήφια από
1: άρα,
0: εκεί.
1: Λοιπόν,
0: και μία της ΚΕΔ 5 και η ΕΠΟ 6.
1: Η ΚΕΔ είναι που θα αποφασίσει, αναλόγως και της δικής της εκτίμησης και της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Θα έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, να δούμε ποια θα είναι η θέση των ομάδων στο ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας με τον Στεφάν Λανουά, ο οποίος, παρότι δεν μπήκε εντός των τεσσάρων γραμμών, ήταν αναμφίβολα εκ των πρωταγωνιστών της σεζόν με βάση τις ανακοινώσεις και τις διαρροές των ομάδων.
0: Να πω επίσης ένθεν κακήθεν, δηλαδή μη θεωρείτε δεδομένο ότι οι ομάδες οι οποίες εντός πολλών εισαγωγικών, κρινόμενοι εκ του αποτελέσματος κιόλας, ναι, με την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, mm-hmm, θέλανε το Στεφάν Λανουά στη θέση του αρχιδιαιτητή, τις δούμε τώρα να εκφράζουν μια διαφορετική άποψη και να λένε ότι όχι, πρέπει να αλλάξει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άρα όχι, περιμένουμε με ενδιαφέρον όχι, τόσο αυτούς που θα πούνε ναι, να μείνει, όσο και αυτούς που θα πούνε όχι να φύγει.
1: Όχι, θα σου πω, όχι, διαφωνώ μαζί σου.
0: Και δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο για μένα σε ό,τι αφορά αυτή την
1: απόφαση.
0: Ναι,
1: δεν λέω ότι είναι δεδομένο, αλλά λέω ότι πρέπει να έχεις μια συνέχεια και μια συνέπεια στα όσα ισχυρίζεσαι στη διάρκεια μιας χρονιάς. Και αν έχεις ισχυριστεί ότι για μένα ένας κύκλος έχει κλείσει, πρέπει να μην επεκταθεί η συνεργασία και να πάμε κάπου αλλού, και το έχεις υποστηρίξει πολλές φορές, είσαι υποχρεωμένος να επαναλάβεις αυτήν την άποψη.
0: Ναι, αλλά είναι διαφορετικό
1: λίγο, Βασίλη. Εκτός κι αν έχεις επιχειρήματα που δικαιολογούν την αλλαγή της στάσης σου. Δηλαδή ότι εγώ αλλάζω τη στάση μου, αλλά μετά δεν θα μου γκρινιάξεις, δεν μου αρχίσεις πάλι στην αλλαγή της
0: στάσης.
1: Τα είχαμε πει εμείς, γιατί όταν ήταν η ώρα της ψήφου, λέγαμε, ας πούμε, τώρα.
0: Κοίτα, μισό λεπτό. Έχω μια ένσταση. Ναι, μισό λεπτό, ναι, λίγο να σου πω. Είναι διαφορετικό πράγμα μια ομάδα η οποία καλείται να εκφραστεί υπέρ ή κατά της παραμονής του αρχιδιαιτητή, αν δεν μιλούσε όλη τη σεζόν, να αποφασίσει όπως η ίδια το επιθυμεί.
1: Ναι.
0: Να λέει, δεν ασκούσε. Ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν άσκησε και τη δρυμία κριτική στο Λανουά.
1: Όχι, μόνο τώρα έβγαλε τα play-off. Ναι.
0: Δηλαδή, μην σου πω ότι δεν άσκησε και καμία, ναι, κριτική στο Λανουά.
1: Ναι.
0: Για να είμαστε πιο,
1: ναι,
0: τίμοι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ας πούμε,
1: ναι,
0: έτσι. Πιο εύκολα θα αποφασίσει ναι, χρειάζεται μια αλλαγή, όχι, δεν χρειάζεται αλλαγή να μείνει, από ότι ομάδες οι οποίες τον πέρασαν γενναίες 14 τον κύριο Λανουά κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος.
1: Αυτό θέλω να
0: δηλαδή,
1: πω.
0: Εγώ δεν θα κρίνω τη συνέπεια του ΠΑΟΚ με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα κρίνω τη συνέπεια των άλλων ομάδων που,
1: ναι,
0: στόμα είχαν και πολύ καλά κάναν, εξέφραζαν τα παραπονά, ναι, τους καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.
1: Ναι. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε, η μοναδική του νομίζω αντίδραση είναι στις 5 Απριλίου και η αντίδρασή του ήταν, για να σου πω τώρα και την είναι για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Απαιτούμε από το Λανουά και την ΕΠΟ να εγγυηθούν την υψηλότερη ποιότητα στις διαιτητικές ομάδες και να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια αποκλειστικά από τις ομάδες χωρίς παρεμβάσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, όσοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης οφείλουν να αποχωρήσουν. Άλλο αυτό και άλλο θέλουμε την αντικατάσταση του Λανουά. Εντάξει, έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Πότε περιμένουμε αυτή τη. Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η συνεδρίαση.
1: Πότε είναι η συνεδρίαση? Σήμερα δεν είναι? Σήμερα είναι. Όχι, την Τρίτη μας έρχεται. Την Τρίτη μας έρχεται.
0: Την άλλη?
1: Ναι, ναι, την άλλη Τρίτη είναι.
0: Μάλιστα, πάρα
1: μας έρχεται.
0: Σίγουρα θα υπάρχουν πληροφορίες για το πού θα κινηθούν οι Big Four.
1: Ναι, θα διαμορφωθούν και έχει διάστημα μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα πολλά μπορούν να αλλάξουν. Δηλαδή τώρα φαντάσου να κάνουμε την άλλη Τρίτη εκπομπή. Μπορεί να έχει τέτοιες εξελίξεις που η θεματολογία να μας υποχρεώσει να πάμε σε άλλα ζητήματα.
0: Πάντως εγώ
1: μπορεί
0: θα...
1: να έχει παρουσιάσει ο Άρης του Βασίλης Πανούλιας, που είναι τεχνική ηγεσία. Λέω τώρα. Υποθέτω τώρα.
0: Αλήθεια.
1: Μπορεί να έχει.
0: Ω, τι είπε,
1: μπορεί,
0: βρε,
1: να, μπορεί
0: γιατί,
1: να συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ με τον Παούνοβιτς, τον Σέρβο προπονητή. Όπως γράφει ένα στην Ισπανία.
0: Ποιος Παούνοβιτς, για ποια ομάδα?
1: Για τον ΠΑΟΚ.
0: Για το ποδόσφαιρο γυναικών, μιλάμε. Για ποιο μιλάμε?
1: Όχι, ρε φίλε, ποδόσφαιρο ανδρών.
0: Γιατί ψάχνουμε στο ποδόσφαιρο ανδρών.
2: Τι να σου πω, γράφω.
0: Ρε, κάναμε τώρα τρεις μέρες να ηρεμήσουμε από τα δημοσιεύματα της Φανατίκ που θέλανε το Ρασβάν Λουτσέσκου στην Μπεσίκτας. Τώρα καινούριο. Φαγώθηκε ο κόσμος.
2: Γράψε
0: από τους Ισπανούς, τους πιστεύουμε.
2: Εξαρτάται, η μάρκα το έγραψε.
0: Ωρε φίλε, κακό αυτό.
2: Ναι, δεν καλό αυτό.
0: Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλό αυτό.
2: Βέβαια, διαψεύδεται από τον ΠΑΟΚ μέσω, όχι επίσημη ανακοίνωση, αλλά λένε ότι έχει συμβόλαιο Λουτσέσκου μέχρι το 2027. Και ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα προπονητή.
0: Εγώ θα
2: και
0: σου...
2: γίνεται ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά.
0: Θα σου κάνω τη χάρη πάντως.
2: Ναι.
0: Θα στην κάνω τη χάρη. Τι εστί Παούνοβιτς.
2: Α, δεν τον ξέρω πολύ καλά.
0: Κατάλαβα.
2: Προπονητής Εθνικής Σερβίας.
0: Της Εθνικής Σερβίας.
2: Ναι, ο Βιέδο.
0: Ναι. Α, ο Βιέδο. Εντάξει, κάτι λέει γι' αυτό.
2: Ναι. Δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα για τον
0: Νέος ή μαλλιάς είναι δηλαδή ή τίποτα κανένας καραφλός.
2: Όχι ρε, έχει μαλλί μπόλικο.
0: Α, ωραία.
2: Ας, ναι. Όσο έχω αυτό... και εσύ μαζί, μόνος του το έχει. Τόσο okay, πολύ.
0: Καλό αυτό.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Τόσο πολύ. Τόσο πολύ.
0: Θα τα χάσεις.
2: Δεν ξέρουμε επί της ουσίας ποιο θα είναι το θέμα, αλλά από την άλλη ξέρεις κάτι και ο Πάκ μου κάνει λίγο εντύπωση. Θα σου πω τι εννοώ. Λέγανε ότι εφόσον μείνει ο Λουτσέσκου, θα επεκταθούν, θα παραμείνει και ο Μεϊτέ, θα παραμείνει και ο Κετζιόρα, θα μείνει και ο Μπάμπα. Αυτά τα συμβόλαια έχουν ούτως ή άλλως ανανεωθεί. Δεν είναι δηλαδή ένα μήνυμα αυτό παραμονής του Λουτσέσκου.
0: Ναι, είναι τρία από τα συμβόλαια τα οποία λήγουν, τα οποία δεν είναι μόνο τρία, είναι πολλά.
2: Ναι.
0: Αλλά αυτά τα τρία είναι ένας δείκτης παραμονής του Ρασβάν Λουτσέσκου, έτσι.
2: Ρε,
0: τα
2: φίλε,
0: τρία που είπες.
2: Με ποια έννοια το λέω ότι. Αν είχε, συσσαγωγικά το βάζω για να μην παρεξηγηθώ, αν είχε τρεις κόρες ο Λουτσέσκου, δεν τις έδινε στον Μπάμπα, στον Κετζιόρα και στον Μεϊτέ. Αφού τους εκτιμάει πάρα πολύ, τους θέλει πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, τους εμπιστεύεται συνέχεια. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι, κάτσε να προσπαθήσω λίγο να το φτιάξω. Όχι για να του δώσει τις.
2: Ρε φιλενότητα του εκτιμάει πάρα πολύ. Και από τη στιγμή που παρέμειναν αυτοί οι τρεις παίκτες, μου δίνει την εντύπωση ότι δεν υπάρχει θέμα Λουτσέσκου.
0: Έστω και ποδοσφαιρικά. Κάποιος πρέπει τέλη Ιουνίου να αρχίσει να κάνει προετοιμασία, ρε παιδί μου. Ποιος θα είναι αυτός. Αυτοί οι τρεις θα το τραβήξουν το.
2: Να το πω διαφορετικά για να μην παρεξηγηθώ, γιατί μπορώ να παρεξηγηθώ. Είμαστε στο πάρκο του Ποσειδονίου. Ας υποθέσουμε ότι δεν έχει αυτοκίνητα, ρε φίλε. Και έχει 150 άτομα. Τα οποία είναι σε παράταξη.
0: Ναι.
2: Και μέσα στα 150 άτομα είναι ο Μεϊτέο και ο Τζιόρα και ο Μπάμπα.
0: Ναι.
2: Και περνάει από εκεί ο Λουτσέσκου και του λέει σταμάτα και επέλεξε τρεις. Από τους 150. Έχει αμφιβολία για το Μεϊτέο, τον Κετζιόρα και τον Μπάμπα.
0: Όχι, καμία.
2: Θα πει, ψηλά εσύ εκεί πέρα. Εσύ παλικαράκι μου εδώ πέρα. Δεν, εντάξει, okay, σε βλέπω καλός είσαι. Και εσύ τρέχεις γρήγορα. Φαίνεται το πρόσωπό σου. Θα του επιλέξει κατευθείαν. Από τη στιγμή που παρέμειναν και οι τρεις, μου δίνει την εντύπωση γιατί ο Μπάμπα. Έσκασε βέβαια το παιδί μετά από ένα σημείο.
0: Ο Μπάμπα δεν είναι άσχημος παίκτης.
2: Δεν είναι άσχημος παίκτης.
0: Δεν είναι κακός παίκτης. Είναι πολύ καλός παίκτης.
2: Ναι.
0: Αλλά έσκασε, όντως.
2: Έσκασε ο Μπάμπα. Ο Κετζιόρα και αυτός έσκασε μετά από ένα σημείο. Ο Μεϊτέ είχε και τους τραυματισμούς να διαχειριστεί. Αλλά είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν άλλη ομάδα με το Μεϊτέ.
0: Επίσης, κάνουμε και ένα λάθος. Γιατί κρίνουμε ανθρώπους με βάση το ότι παρουσιάζουν και άλλες ομάδες. Καλός ή κακός, για μένα ο Πινέδα. Φέτος ήταν βιονικός. Όποιος και να στεκόταν δίπλα στον Πινέδα.
2: Και πέρσι.
0: Και πέρσι.
2: Και πρόπερσι.
0: Όποιος και να ναι, όχι, πρόπερσι δεν ήταν.
2: Πρόπερσι.
0: Στην πρωταθληματική σεζόν του ΠΑΟΚ, ο Μεϊτέ και ο Πινέδα κέρδιζε ο Μεϊτέ. Με συγχωρείς. Εντάξει. Στην πρωταθληματική σεζόν της ΑΕΚ, ανέβαζε τον Πινέδα με τον Μεϊτέ, τον πατούσε. Συγγνώμη κιόλας. Και εξαιτίας των τραυματισμών και για φέτος μιλάω, έτσι.
2: Νομίζω,
0: ο Πινέδα ήταν βιονικός.
2: Ο Πινέδα πέρσι δεν έκανε καλή χρονιά. Πρόπερσι νομίζω ότι έκανε πολύ καλή χρονιά. Νομίζω. Πινέδα πρόπερσι
0: δηλαδή,
2: έκανε πολύ καλή.
0: Στη χρονιά που η ΑΕΚ κατέρε μετά το 30, μετά το 40.
2: Το λόγω του Μεϊτέ, ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα λόγω Κωνσταντέλια, Τάισον, Ζίβκοβιτς. Για μένα, όπως το είδα εγώ.
0: Και τον αντίπαλο του. Έπαιξε, αλλά και οι αντίπαλοι του κάνανε τις χάρες κιόλας.
2: Πες το λίγο. Και τον Μπράντον Τόμας στην κορυφή. Για μένα, ο ΠΑΟΚ αφού πήρε το πρωτάθλημα. Το 24. Δηλαδή, αν μου πεις. Τι ήταν πιο σημαντικό στις γραμμές του, ο άξονας ή η μεσοεπιθετική γραμμή? Θα κλείνα τα μάτια και θα έλεγα η μεσοεπιθετική γραμμή.
0: Okay.
2: Αυτό εννοώ.
0: Ναι, εγώ απλά θέλω να κάνω μια
2: τέτοια. Ο Πινέδα δεν είχε casting.
0: Είναι λίγο άδικο για το Μεϊτέ φέτος, γιατί συγκρίνεται και με τους.
2: Όχι, ναι,
0: και με αντίστοιχο στη θέση του, οι οποίοι παίξανε πάρα πολύ καλά.
2: Αυτό.
0: Κάνανε χρονιές εκπληκτικές.
2: Δεν θα συγκρίνω το Μεϊτέ με τον Πινέδα, γιατί είναι δύο εντελώς διαφορετικοί παίκτες. Ο ένας είναι τρεχαντήρι, ο άλλος είναι βαρύ κορμί. Πατάω μπάλα κάτω, δίνω τη σωστή πάσα, κερδίζω τις μονομαχίες μέσα από τις τοποθετήσεις μου. Είμαι. Πώς να σου πούμε, βουνό στον άξονα. Ο Πινέδα είναι μαϊμούνι. Τρέχει δεξιά, αριστερά, κάνει τρεξίματα. Είναι εντελώς διαφορετικοί παίκτες. Θεωρώ ότι. Καλώς τον. Έλα, τι έχεις. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Έχουμε κανένα θέμα.
0: Handball, handball.
2: Άπας handball, πάω ΚΑΕΚ, 6 ώρα. Ωραία, εντάξει, άντε με το καλό. Λοιπόν, είναι διαφορετικοί παίκτες. Θα μπορούσε να ταιριάξει καλύτερα, νομίζω, Μεϊτέ, με έναν ένα τρεχαντήρι στον άξονα. Ο Σντόεφ δεν είναι τρεχαντήρι. Ο Ζαφίρης είναι σαν το Μεϊτέ. Δεν είναι εξάριο Μεϊτέ, είναι οχτάρι. Ο Ζαφίρης τρέχει πολύ περισσότερο από τον Μεϊτέ.
0: Και άμα θέλουν τρεχαντήρι, γιατί δεν τον βάζουμε? Δεν τους έχουμε δει αυτούς τους δύο μαζί. Ζαφίρη Μεϊτέ.
2: Τους έχουμε δει, εντάξει.
0: Αλλά
2: τους έχουμε δει. Ναι. Τους έχουμε δει.
0: Τέλος πάντων, ψάχνει. Οχτάρι, ας πούμε, ο Πάο.
2: Ναι, ψάχνει, ναι.
0: Ψάχνει,
2: ψάχνει και θέλει να πουλήσει και τον Καμαρά. Ερωτηματικό είναι ο Τάισον, αν προσαρμοστεί στο νέο του ρόλο. Επειδή τώρα πιάσαμε τον ΠΑΟΚ. Για το Γιακουμάκι, μόνο Ζανικός. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση για 5 εκατομμύρια αγορά στο δικαιωμάτο του. Κάποιοι παίκτες είναι εκτός πλάνου, όπως είναι ο Τέιλορ. Δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο να φύγουν, που να βρουν τέτοιο συμβόλαιο. Ο Σντόεφ που είναι σε διαπραγματεύσεις. Και για μένα, παρότι δεν γράφεται, ερωτηματικό είναι και ο Ντεσπότοφ. Ο οποίος μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Ο Ντεσπότοφ έκανε κακή χρονιά φέτος, με πολλούς τραυματισμούς. Γενικά δεν μου γεμίζει εμένα το μάτι ο Ντεσπότοφ. Και θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει, χωρίς να το πολυφωνάξει κιόλας, να αποδεσμευτεί από το Βούλγαρο. Έχουν ήδη φύγει Λόβρεν, Βοιάκο, Σάστρε, που μάλλον πάει στον Ηρακλή, Ιβανούσετς, Μπιάνκο και Τσάλοφ.
0: Τσάλοφ έχει ήδη φύγει.
2: Ο Τσάλοφ εννοώ ότι δεν τον υπολογίζουν, αλλά έχει το συμβόλαιο ο Τσάλοφ. Δεν είναι τόσο εύκολο. Mm. Ο Τσάλοφ είναι σαν το κουνούπι το καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Δεν σε αφήνει με τίποτα. Εσύ μπορεί να θες να φύγει από πάνω στο κουνούπι, αλλά δεν φεύγει γιατί έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Αλλά θέλω να καταλήξω, επειδή γράφεται για τον 48χρονο Σέρβο προπονητή, τον Παούνοβιτς, ότι μέχρι στιγμής κινήσεις του ΠΑΟΚ δεν υποδεικνύουν αλλαγή προπονητή. Αλλά δεν μπορώ να τα αποκλείσω κιόλας. Αλλά δεν δείχνουν αλλαγή προπονητή. Διαφορετικά μπορεί να πήγαινε σε ένα άλλο μοντέλο. Θα δούμε. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πραγματάκια. Έχουμε φυσικά πάρα πολλές εξελίξεις και στο μπάσκετ. Με τα όσα γίνονται σε Άρη, με Σπανούλη και Ολυμπιακό. Ο οποίος Ολυμπιακός νομίζω ότι είναι η επιτομή της οργανωμένης ομάδας. Επιτομή, πραγματικά. Παίρνει την Ευρωλίγκα και την άλλη μέρα έχει κλείσει δύο από τους καλύτερους γκάρτ της Ευρωλίγκα φέτος. Μοντέρο της Βαλένθια και Μακιντάιρ του Ερυθρού Αστέρα.
0: Εντάξει, εγώ διατηρώ μια επιφύλαξη για αυτό το πράγμα.
2: Τι επιφύλαξη? Εσύ θα πας κόντρα τώρα, θέλει να πας.
0: Είναι φυσικά θέλω γιατί, να κάνω γιατί. Κόντρα.
2: Ο Μοντέρο ήταν από τους καλύτερους γκάρτ της Ευρωλίγκα φέτος. Η Βαλένθια.
0: Ήτανε. Όχι, δεν θα πάω κόντρα για την αξία.
2: Για πες.
0: Θα πάω κόντρα στο πλαίσιο της λογικής. Και ο Παναθηναϊκός πριν να κλείσει η προηγούμενη σεζόν, όντας Καβάλα στάλογο ασχέτως αν πήρε κάποιο τίτλο ή όχι, έκλεισε τον TJ Shorts. Τα είδαμε,
2: ναι,
0: ένα χρόνο μετά.
2: Ναι.
0: Ήταν ο TJ Shorts ο MVP της περσινής Ευρωλίγκα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ήταν.
0: Ένα χρόνο μετά, πού είναι ο TJ Shorts στο οικοδόμημα που λέγεται Παναθηναϊκός?
2: Όπως το βλέπω εγώ,
0: ναι.
2: Τον αχρήστευτο Αταμάν.
0: Αναγιά σου.
2: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός έχει την ικανότητα να δείχνει τους παίκτες.
0: Έχει την ικανότητα να δείχνει τους παίκτες. Αλλά παίζουν 5 και έχει 20 ρε η Βασίλη.
2: Γιατί 20? Γιατί δεν έχει 20.
0: Έχει 18.
2: Όχι, λιγότερος.
0: Ναι, λιγότερος.
2: Λιγότερος. Δεν έχει τόσους πολλούς. Το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό θα είναι να φύγει ο Πίτερς. Εφόσον πάει στο Μιλάνο ο Πίτερς, για μένα θα είναι πάρα πολύ μεγάλη η απώλεια του Ολυμπιακού. Αλλά το να πάει να πάρει έναν από τους καλύτερους γκάρ της Ευρωλίγκα φέτος και να τον έχει κλεισμένο 26 Μαΐου είναι επιτυχία. Το να πάει να πάρει έναν εξίσου διακριθέντα γκάρ όπως ήταν ο Μακιντάιρ του Ερυθρού Αστέρα, αν και με προβλημάτισε ένα παιχνίδι, το είχα πει, δεν πήρε προσπάθεια τα τελευταία 4-5 λεπτά. Και όταν μπαίνει προσπάθεια στον Ερυθρό Αστέρα, πώς θα πας να πάρει προσπάθεια στον Ολυμπιακό? Αλλά είναι ένας γκάρ ο οποίος επίσης διακρίθηκε. Δηλαδή τις καθάρισε τις δουλειές, αυτό θέλω να πω. Όταν μια ομάδα έχει την ικανότητα να καθαρίζει τις δουλειές. Μπαμπαμ, χωρίς να μπει σε πληστηριασμό. Αυτό δείχνει μια δυναμική.
0: Τώρα εδώ στο στούντιο αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια μάχη μέσα στο συνάδελφο. Είναι η λογική απέναντι στο συνέστημα. Τόση ώρα μιλούσε η λογική, έκανε την μπασκετική του ανάλυση, ναι, για τον Μοντέρο και, ναι, τον Μακιντάιρ.
2: Δεν έκανε ανάλυση.
0: Ναι, ακόμα. Τώρα το συνέστημα βεβαίως είναι αυτό που λέει ότι έμεινε ο Γιώργης ο Μπαρτζόκας. Έμεινε ο Γιώργης ο Μπαρτζόκας.
2: Είχε μείνει από πριν.
0: Ποια από πριν? Από πότε πριν?
2: Την περασμένη εβδομάδα. Την Πέμπτη σου είπα.
0: Ωραία. Κράτα το. Άνω τελεία. Τίτλο, ναι, και μου, ναι, τα, ναι, λες, ναι, μετά. Ναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επιχειρεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Τραγωδία στο Βέλγιο, τρένο παρέσυρε λεωφορείο με μαθητές σχολείου ειδικής αγωγής, 4 νεκροί, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα πως η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μπορεί να πάρει λίγες ημέρες. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Σέρες, Κιλκίες, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ήδη έχουν γίνει τουλάχιστον 17 συλλήψεις. Στη φυλακή για πλημελήματα 25χρονη μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται εξαιτίας κακοποίησης στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ηρακλείου. Υπόθεση διακίνησης εικόνας μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης με θύμα 15χρονη μαθήτρια καταγγέλθηκε στην περιοχή του Κιλκής. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 15χρονών. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της αμοληψίας στο ακροτήρι του Δήμου Θερμαϊκού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4 με δελτίο ειδήσεων.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και με Βασίλη Σπανούλη στο μενού θα ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο μέρος της πρώτης μας ώρα.
1: Όχι τώρα.
0: Δεν θες το τώρα.
1: Όχι τώρα.
0: Πες τουλάχιστον αυτό που ξεκίνησες να λες. Πότε είχε αποφασιστεί η παραμονή του Μπαρτζόκα?
1: Επειδή ασχολούμαι πολύ με το θέμα του Σπανούλη, εδώ και πάρα πολύ καιρό όπως ξέρεις,
0: ναι.
1: Την περασμένη εβδομάδα από την Αθήνα μου είπαν ότι ο Μπαρτζόκας έχει συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο για συμβόλαιο 2 χρόνια ακόμα στον Ολυμπιακό, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει στο Final Four της Ευρωλίγκα.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Μου είπαν αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει. Τα υπόλοιπα όποτε
1: ναι, και
0: τα ορίζει ο προγραμματισμός.
1: Επειδή από την Ελλάδα η μοναδική ομάδα που θα μπορούσε να πάρει το Σπανούλη είναι ο Ολυμπιακός από την Ελλάδα, γι' αυτό ασχολούμουν πάρα πολύ έντονα με τον Ολυμπιακό και με την περίπτωση του Μπαρτζόκα. Και αυτή την πληροφορία είχα από την περασμένη εβδομάδα, πλέον έχει γραφτεί ούτως ή άλλως σε όλα τα site. Δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τον Ολυμπιακό. Μπορεί να περιμένουν οι άνθρωποι το τέλος του πρωταθλήματος. Αλλά αυτό, και προφανώς υπάρχει συνέστημα εδώ πέρα, γιατί νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας για τον Ολυμπιακό πλέον είναι κάτι παραπάνω από ένας προπονητής, γιατί κάνει πολλά περισσότερα πράγματα και στο κομμάτι της επικοινωνίας. Δηλαδή, λέμε πολλές φορές, έχουμε πει για τον Λουτσέσκου τι έκανε στο κομμάτι της επικοινωνίας. Προς το τέλος της συνεργασίας του με την ΑΕΚ το έκανε και ο Αλμέιδα, αν θυμάσαι καλά. Πολλά επικοινωνιακά θέματα και μάλιστα προκαλούσε και ερωτήσεις. Το ίδιο συμβαίνει, το ίδιο ισχύει για τον Μπαρτζόκα. Ότι αυτό τρέχει το κομμάτι της επικοινωνίας του Ολυμπιακού σε ένα βαθμό. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι φεύγει από το ρόλο του ολοκληρωτικά. Αλλά όντως υπάρχει στην περίπτωση του Μπαρτζόκα και του Ολυμπιακού υπάρχει το συνέστημα. Σήμερα γράφουν οι Ισπανοί, οι οποίοι οι Ισπανοί έχουν την εντύπωση ότι είναι όπως θα ήμουν εγώ αν πήγαινα για κυνήγι. Δεν έχω πάει ποτέ μου για κυνήγι. Θα βαρούσα στον αέρα και ότι να είναι. Τον αέρα και ότι πέσει. Κάπως έτσι μου φαίνονται και οι Ισπανοί, οι οποίοι είχαν γράψει την περασμένη εβδομάδα για το Σπανούλη και την Μπαρτσελώνα. Εγώ δεν έχω φίντο ότι ο Σπανούλης έχει πρόταση από την Μπαρτσελώνα. Βέβαια, αυτά τα διαχειρίζεται ο Μίσκο Ρασνάτοβιτς, ο ατζέντης του. Μπορεί να υπάρχει και να μην το γνωρίζουμε και να είναι σε επαφές. Σήμερα γράψανε ότι το όνειρο της Μπαρτσελώνα είναι ο Μπράντοβιτς. Και θέλουν να μάθουν τις απαιτήσεις του Μπράντοβιτς και αν έχει σκοπό να επιστρέψει στους πάγκους. Καθώς ο Τσάβι Πασκουάλ της Μπάρτσα έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 6 εκατομμυρίων για 3 χρόνια με την Ντουμπάι. Καθώς επίσης ο Ίμπο Ναβάρο της Μάλαγα παραμένει ως μία από τις κύριες επιλογές. Δηλαδή οι Ισπανοί σαν να ρίχνουν στον αέρα και ότι κάτσει. Αυτό καταλαβαίνω από την Μπάρτσα. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με το Σπανούλι. Εντάξει, μη σου κρύβομαι. Βλέπεις και τι κάνουν οι άλλοι. Ας πούμε στον Ερυθρό
0: Αστέρα. Κάτσε μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή δεδομένα μόνο η Μπαρτσελόνα δεν ψάχνει για προπονητή.
1: Δεν είναι σίγουρο.
0: Και
1: ο Ερυθρός Αστέρας, ναι. Ο οποίος Ερυθρός Αστέρας εχθές μου είπαν ότι είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει τη χρονιά ο Μίλαν Τόμιτς.
0: Ο γνωστός,
1: ο οποίος το έχει ξανακάνει ο Μίλαν Τόμιτς αυτό. Δεν ξέρουμε επίσης τι θα γίνει με την Αρμάνη στην Ιταλία. Γιατί η Αρμάνη έχει υπογράψει τον Πίτερς του Ολυμπιακού, έχει συμφωνήσει με τον Πίτερς του Ολυμπιακού, αν θα μείνει ο Ποέτα ή όχι. Στην Αρμάνη αποφασίζει για όλα ο Έτορε Μεσίνα, ο οποίος έβαλε τον Ποέτα, τον βοηθό του, προπονητή, και δεν είναι καθόλου σίγουρο αν θα παραμείνει ο Ποέτα ή όχι. Ο Ρασνάτοβιτς πάντως, ο ατζέντης του Σπανούλη, έδωσε μια συνέντευξη στη Mozart Sport το Σάββατο και είπε ότι υπάρχουν 3-4 επιλογές για τον Βασίλη και ότι θα μπούμε πλέον στις ουσιαστικές συζητήσεις με σκοπό να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην καριέρα του, με την προοπτική να ληφθεί η τελική απόφαση στις αρχές του Ιούνιου.
0: Να, οκ. Κοντός ψαλμός.
1: Το Σάββατο έχουμε 30. Ναι. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Κυριακή 31. Άρα την άλλη εβδομάδα αρχές λογικά θα έχουμε οριστική εξέλιξη, εξώς και αν υπάρξει νωρίτερα. Άρα θα σου πω και για το Σπανούλι πράγματα. Αλλά όχι τώρα.
0: Δεν θέλω τώρα.
1: Okay.
0: Εντάξει, okay.
1: Δεν θέλω τώρα γιατί θα ασχοληθούμε λίγο με το θέμα το διαιτητικό εν ώψη και του. Θα πάμε επίσης στη Γερμανία να πούμε, να δούμε τι γίνεται με τον Γιαννούλη, τον Δημήτρη Γιαννούλη, που έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και αν θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, πόσο πιθανό είναι να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Και για μένα πολύ σοβαρό θέμα είναι και το θέμα του Κουγεράκη. Αυτό δεν αφορά τον ΠΑΟΚ. Η Wolfsburg του Κουγεράκη υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία της Bundesliga. Θα πάει να παίξει ο Κουγεράκη στη δεύτερη κατηγορία της Bundesliga? έχοντας κάνει τέτοιο άλμα στην καριέρα του.
0: Πάντως για τον κουλιεράκι το γυρίζω τον μπιφτέκι, που είναι και η αγαπημένη σου έκφραση.
1: Τι εννοείς?
0: Ξέρεις ότι εγώ.
1: Τον έχεις υποτιμήσει.
0: Ξέρεις ότι εγώ, παίκτης που φεύγει με μεταγραφή και μάλιστα γεμίζει τα ταμεία του συλλόγου με εκατομμύρια με χρήματα.
1: 11,7.
0: Έτσι. Κορδελίτσα,
1: ναι.
0: Χιονγκάκι, αγόρι μου, καλή σου επιτυχία, γεια και χαρά. Και δεν ξαναγυρνάς. Δεν πιστεύω καθόλου στις δεύτερες θητείες.
1: Ναι.
0: Για τον Κουλιεράκι θα πήγαινα και στο αεροδρόμιο για να σου πω πώς το γυρίζω. Το
1: για τον Τζόλι τώρα. Δηλαδή θα πήγαινες.
0: Ωραία, φίλε, δύσκολα μου βάζεις τώρα.
1: Γιατί δύσκολα σου βάζω?
0: Γιατί έκανε χρονιά φέτος.
1: MVP του Γαλλικού Πρωταθλήματος.
0: Τώρα τι να πεις.
1: Άρα και για τον Τζόλι βάζεις.
0: Δεν το βλέπω πιθανό.
1: Όχι, είναι απίθανο, ανύπαρκτο.
0: Είναι
1: άλλο
0: ανύπαρκτο.
1: Δεν υφίσταται καν.
0: Δεν υφίσταται το θέμα. Μην με βάζεις τώρα.
1: Άλλο σου λέω. Άλλο σου λέω. Είπες για τον Κουγεράκη, το γυρνάς τον μπιφτέκι.
0: Ναι,
1: και πολύ καλά
0: κάνεις,
1: γιατί
0: κιόλας,
1: από τη μία πλευρά,
0: ναι,
1: είναι άψητο.
0: Ναι.
1: Σε ρωτάω λοιπόν. Για τον Τζόλι, το γυρνάς τον μπιφτέκι. Το γυρνάς και το γυρνάς. Άρα είναι θέμα παίχτη. Δεν είναι θέμα λογικής. Απλά είναι θέμα παίχτη.
0: Για τον Γιαννούλη, ας πούμε, δεν μου πάει η καρδιά να πω να γυρίσει.
1: Ναι, δεν τρελαίνει ω επιλογή.
0: Δεν τρελαίνω όμως
1: ω επιλογή. Πιστεύω ότι κάνει λάθο.
0: Μάλιστα,
1: γιατί εντάξει, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή επιλογή.
0: Okay, το ακούω αυτό.
1: Συν το πλεονέκτημα του Έλληνα παίκτη, συν το πλεονέκτημα του ποδοσφαιριστή που ξέρει το DNA ενός συλλόγου, έχει συνεργαστεί με τον προπονητή, έχει πάρα πολλά συν ο Γιαννούλης.
0: Εσύ με το χέρι στην καρδιά θεωρείς ότι το δεύτερο πέρασμα του Πέλκα από τον ΠΑΟΚ, αυτό που ολοκληρώθηκε φέτος, ρε παιδί,
1: ναι,
0: μου, ήταν αντάξιο ή εφάμιλο του πρώτου, ας πούμε?
1: Στο πρώτο ο Πέλκα είχε βασικό ρόλο, στο δεύτερο είχε δευτερεύοντα ρόλο.
0: Το δευτερεύοντα του ρόλο τον
1: υπηρέτησε. Η άποψη
0: υπηρέτησε.
1: Για τον Πέλκα θα ήταν πολύ διαφορετική αν έκανε καλά play-off. Έκανε άσχημα play-off ο Πέλκα για μένα. Δηλαδή έχασε κάποιες φάσεις οποίες τον. Πώς να σου πω, δεν θα πω το στιγματίζουν, αλλά σίγουρα δεν ομορφαίνουν καθόλου την εικόνα του. Αλλά όλα εξαρτώνται από το ρόλο. Δηλαδή τώρα λέμε για τον Ντάισον. Καλά κάνει ο ΠΑΟΚ ο Ντάισον. Του λέει ότι φίλε, σέβομαι τα όσα έδωσες. Ήσουν εκ των πρωταγωνιστών στην κατάξυση του πρωταθλήματος του 24, σε ευρωπαϊκές πορείες, αλλά εκτιμώ ότι πλέον και στην ηλικία που είσαι θα σε ήθελα για δευτερεύοντα ρόλο. Για παίκτη ο οποίος θα έρχεται από τον πάγκο και θα αλλάζει την εικόνα ενός παιχνιδιού. Θα δίνεις ενέργεια για αυτά τα 20-25 λεπτά που σε θέλω. Σε κάποια παιχνίδια θα έχεις βασικό ρόλο. Αλλά όχι το ρόλο που είχες. Πολύ σωστά πράττει ο ΠΑΟΚ για μένα. Δεν είναι κακό αυτό.
0: Το συμβόλαιο αυτό πώς αντικατοπτρίζεται?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Χρηματικό πώς?
1: Αυτό είναι θέμα ρόλου. Το εξηγείς ποιος είναι ο ρόλος.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, αλλά σου είναι πολύ πιο εύκολο να τον δεχτείς αυτό τον δευτερεύοντα ρόλο. Αν σου πει κάποιος τόσα έπαιρνες, τα ίδια θα πάρεις, απλά θα αλλάξει ο ρόλος.
1: Δεν θα πάρεις τα ίδια.
0: Αλλά
1: ναι,
0: δεν θα πάρεις και τα ίδια.
1: Δεν θα πάρεις τα ίδια.
0: Τι συμβόλαιο είχε ο Τάισον πέρσι, θυμάσαι καθόλου?
1: Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω συμβόλαιο Τάισον. Δεν ξέρω συμβόλαιο.
0: Δεν νομίζω να ήταν του εκατομμυρίου πάντως.
1: Όχι, εκεί ήταν νομίζω. Δεν είναι κακό το να πεις έναν αθλητή, έναν ποδοσφαιριστή, ότι εγώ σε θέλω για αυτό το πράγμα και να είσαι πολύ ξεκάθαρο και
0: είναι τίμιο, ναι,
1: είναι τίμιο.
0: Ναι, είναι τίμιο. Ναι.
1: Αυτό σε θέλω. Τώρα, αν το φέρουν έτσι οι καταστάσεις και εσύ μπορείς και δώσεις και περισσότερα, εγώ θα είμαι πιο χαρούμενος από σένα. Αλλά το οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, δεν βγήκε τυχαία. Τώρα, αν ο Τάισον θεωρεί ότι στην ηλικία που στην οποία βρίσκεται και με τα αποθέματα ενέργειας που έχει, μπορεί να βρει αγωνιστικό ρόλο αναβαθμισμένο σε μια άλλη ομάδα αντάξιων στόχων, οκ, okay, και του δίνει τα ίδια λεφτά, οκ, okay, με γεια σου, δεν σημαίνει ασέβεια, αυτό θέλω να σου πω.
0: Όχι,
1: δεν είναι θέμα ασέβεια.
0: Γιατί έχει
1: όχι,
0: υπάρξει,
1: δεν έχει υποθεί, απλά λέω για να προλάβω, δεν είναι θέμα ασέβεια.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορώ να σου προσφέρω.

0: Ναι, αλλά πάμε λίγο, αφήνουμε λίγο τα καθαρά ποδοσφαιρικά, δηλαδή σε επίπεδο στοιχείων παικτών, αγωνιστικών ρόλων. Είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, την ερχόμενη Τρίτη θα έχουμε την απόφαση για το αν θα παραμείνει ο Στεφάν Λανουά στο ρόλο αρχιδιαιτητή. Προφανώς παίζει ρόλο το τι θα ψηφίσει εισαγωγικά η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και πού θα καταλήξει η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου είναι μεταξύ άλλων η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, άρα έχουν δικαίωμα ψήφου και παίζουν ρόλο στην απόφαση. Πάμε λίγο να μιλήσουμε με τον Ηρακλή τον Τσίκινη να μας πει καταρχάς την άποψή του, αν θεωρεί ότι ο κύκλος του Λανουά έχει κλείσει το ελληνικό ποδόσφαιρο ή όχι. Καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά εσείς. Νομίζω ότι όχι, ο κύκλος δεν έχει κλείσει. Mm-hmm. Από την άποψη ότι θεωρώ πετυχημένη την προηγούμενη χρονιά του Λανουά, για μένα κριτήριο είναι ότι δύο πράγματα. Πρώτον, δεν υπήρχε μια κατεύθυνση ευνόησης της διαιτησίας σε καμία από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες. Αυτό αποδείχθηκε ότι φωνάζαν και οι τέσσερις. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι ασχολήθηκε πάρα πολύ με τους Έλληνες διαιτητές και με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι σημαίνει αυτό? Ήταν καθημερινά στο γήπεδο, πήγαινε όργο σε όλα τα γήπεδα, είχε άποψη για όλους τους διαιτητές. Ακόμα και στη Super League 2 επισκέφτηκε για να δει ταλέντα διαιτητών. Και επίσης το θεωρώ στα θετικά, βέβαια μαζί με τη συμπαράσταση της ΕΠΟ και του κ. Γκαγκάτσι, το ότι είδαμε και Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, έστω και στο κύπελο, με τη βοήθεια ξένου ΒΑΡ και Έλληνα διαιτητή στο γήπεδο, ακόμα και την τετράδα, καθαρά την τετράδα. Του τελικού του κυπέλλου με Έλληνες διαιτητές.
0: Ένα ακόμη κριτήριο είναι το κατά πόσο έφερε διαιτητές αξίας.
2: Έφερε ελίτ.
0: Άρα και εκεί πέρα ανταποκρίθηκε.
2: Και εκεί ανταποκρίθηκε. Ξεχάσαμε τους Αζερμπαϊτζάν και κάθε λογής περιπατητές που ερχόντουσαν στα γήπεδά μας. Κοιτάξτε να δείτε, ο Λανουά έχει ένα μεγάλο καλό. Καταρχήν δεν είναι το μεγάλο όνομα σαν πρώην διαιτητής, έτσι. Όμως έχει ένα καλό, ότι έχει μεγάλη πρόσβαση, καλό όνομα στα φόρουμ της UEFA και μεγάλη στήριξη και έχει πολύ καλές σχέσεις με τα μεγάλα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Αυτό εξυπακούεται για αυτό που είπατε και προηγουμένως, ότι είχαμε καλούς διαιτητές, ελίτ διαιτητές από προηγμένα πρωταθλήματα, Γερμανία.
0: Άρα θεωρείτε ότι η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας θα δώσει θετική ψήφο?
2: Νομίζω ναι.
0: Θα επικυρώσει δηλαδή την παραμονή του.
2: Να σας πω και κάτι άλλο. Πέστε ότι διαφωνούν για την πρόσληψη του Λανουά. Ναι. Ποιος θα έρθει και τι θα αλλάξει?
0: Άρα δεν είναι θέμα προσώπου, είναι θέμα νοοτροπίας δικής μας.
2: Ακριβώς. Και είμαστε και σε ένα μεταβατικό στάδιο, επαναλαμβάνω από ό,τι φαίνεται, να αρχίζει σιγά σιγά να άρεται αυτή η καχυποψία η μεγάλη απέναντι στον Έλληνα διαιτητή.
1: Το τι θα αλλάξει πάντως, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να το απαντήσουν αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν κατά της παραμονής του κυρίου Λανουά.
2: Πολύ έτσι. Σωστό αυτό που είπατε. Θα πρέπει να υπάρχει επιχειρηματολογία.
1: Θα πρέπει να υπάρχει επιχειρηματολογία γιατί τον αλλάζουν.
2: Αλλά γιατί δεν τον θέλουν.
1: Εγώ πάντως από τους τέσσερις μεγάλους, γιατί είμαστε εδώ καθ' όλη τη διάρκεια
0: με βάση
1: της σεζόν.
0: Με
1: βάση όλη την ειδησιογραφία, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετώπιζε τα δικά του ζητήματα, ασχολήθηκε από ελάχιστα έως καθόλου με τη διαιτησία. Ναι. Τώρα ο Βασίλης με διορθώνει αν λέω κάτι υπερβολικό. Ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού.
0: 5 Απριλίου, ΠΑΟΚ.
1: Δηλαδή δύο ή τρεις φορές με επίσημες ανακοινώσεις. Από ένα σημείο και μετά ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε αρκετά αρνητικά και η ΑΕΚ ακόμα πιο πολύ.
0: Ναι, η λογική δηλαδή λέει ότι ΑΕΚ και Ολυμπιακός θα ψηφίσουν κατά της παραμονής του.
1: Και είναι το 50% ας πούμε. Για έναν άνθρωπο ο οποίος, εγώ δεν έχω λόγο να μην πιστέψω αυτά που λέγατε, και εγώ αυτά πιστεύω για τον κύριο Λανουά, αλλά μήπως έχουν διαφορετική άποψη οι ομάδες?
0: Τι πιστεύετε?
2: Οι ομάδες για κάποιο λόγο μπορούν να έχουν μια διαφορετική άποψη, αλλά πολύ σωστά είπατε, πρέπει να πείσουν σε εισαγωγικά ήμοι για ποιο λόγο δεν θέλουν τον Λανουά. Το προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο πρέπει οι ίδιοι επενδυτές να το προστατεύσουν. Πώς? Με μια καλή αντικειμενική διαιτησία, να μην τι άλλο, με μια διαιτησία που δεν θα ανακατεύεται στο ποιος θα βγει πρωταθλητής ή ποιος θα πέσει. Αυτό μας ενδιαφέρει όλους. Διαιτησία χωρίς λάθη δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Άρα, πείτε μου εσείς αν φέτος είχε η διαιτησία συμμετοχή στο ποιος βγήκε πρωταθλητής.
0: Όχι, αυτό δεν έχει, όχι καθόλου.
1: Με συγχωρείτε, δεν υπήρχε συμμετοχή κρινόμενη, το κρίνουμε αυτό εκ του αποτελέσματος, γιατί αν κάνουμε αυτή την κουβέντα με δεδομένα Ιανουαρίου 2026,
0: ναι, είναι άλλη
1: τότε
0: κουβέντα.
1: Είναι διαφορετική η κουβέντα, γιατί τότε στο ρεπορτάζ επικρατεί το πόσα λεπτά δεν έδωσε καθυστέρηση συνολικά, πόσες περισσότερες κίτρινες κάρτες έχει η δικιά μου ομάδα από το βασικό μου αντίπαλο, το γεγονός ότι προπυλακίστηκε ή δεν προπυλακίστηκε ή του έκανε έκανα μήνυση ή δεν του έκανα μήνυση.
0: Είναι ναι, εντελώς, με την ΑΕΚ,
1: εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα.
0: Ναι, με βάση τη στάση που κράτησαν οι ομάδες, θα περιμένει κανείς από την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να ψηφίσουν κατά της ανανέωσης συνεργασίας με τον Λανουά.
2: Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε, αλλά η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να στεκόμαστε στις μικρές αυτές λεπτομέρειες, οι οποίες δεν συνάδουν στην γενική εικόνα. Το ζητούμενο είναι, και συμφωνώ όμως, ότι η διαιτησία πάντοτε κρίνεται εκ του αποτελέσματος, να ξέρετε. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να έρθει ένας ελίτ διαιτητής πριν από ένα παιχνίδι με τα καλύτερες συστάσεις και να τα κάνει μαντάρα μετά συγχωρίζω στο γήπεδο. Mm-hmm. Άρα όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Mm-hmm. Εκ του αποτελέσματος λοιπόν κρίνεται ότι η συμμετοχή της διαιτησίας στον πρωταθλητή και σε αυτές τις ομάδες που πέφτουν κατά γενική ομολογία, αν ο καθένας θέλει να το δει πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μαύρα, έχει άλλη άποψη. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να δούμε όσο μπορούμε αντικειμενικά και εσείς το ρόλο της διαιτησίας φέτος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ήταν εντελώς έξω από το παιχνίδι αυτό. Δεν συμμετείχε. Και... λάθη βέβαια γίνανε και σοβαρά μερικές φορές. Και εδώ ήμασταν και τα κατακρίναμε. Αλλά η γενική εικόνα αυτό λέει.
1: Να ζητήσω τώρα την άποψή σας και για κάτι άλλο. Σε περίπτωση που την ερχόμενη Τρίτη, Τετάρτη και μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα, εμφανιστεί μια ομοφωνία μεταξύ των τεσσάρων και ο κύριος Λανουά παραμείνει.
0: Και πούνε όλοι ότι να μείνει ο Λανουά.
1: Όλοι να μείνει ο Λανουά. Δεν θα ήταν ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, αν μη τι άλλο, το μέγεθος της κριτικής που ασκήθηκε, στα πεδία που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου, να μην επαναληφθεί από τις ίδιες τις ομάδες. Για να μην έχουμε και αυτή την τοξικότητα, ας πούμε,
0: σύντροφε,
1: κάθε Δευτέρα και Τρίτη.
0: Πολλά ζητά, σύντροφε, πολλά ζητά.
2: Να σας πω κάτι τώρα, να πούμε και τις αλήθειες. Η τοξικότητα ξεκινάει από τις ανακοινώσεις και τις αμφισβητήσεις
1: φυσικά.
2: Των μεγάλων.
1: Για, αυτό
2: είναι
1: λέω.
2: Δεδομένο αυτό.
0: Ναι, αυτή είναι το πρόβλημα.
1: Όταν αποφασίζουν να τον κρατήσουν, δεν θα πρέπει να βάλουν και λίγο νερό στο κρασί του και να του δώσουν και λίγο τρόπο.
0: Δεν θέλουμε να βάλουμε νερό.
2: Το πρώτο πέναλτι που θα νομίσουν ότι θα δείξει στα κάγκελα.
1: Γιατί δεν θα αλλάξει.
0: Οι πληροφορίες τι λένε για να κλείσουμε, κύριε Τσικίνη. Έχουμε πληροφορίες.
2: Οι πληροφορίες λένε ότι θα παραμείνει ο Λανουά.
0: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε την ερχόμενη Τρίτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσίκερ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Πολλά ζητάς, ρε Δημήτρη. Κάτσε, ρε Δημήτρη.
1: Κάτσε, ρε φίλε.
0: Κάτσε, ρε Δημήτρη.
1: Εδώ, να
0: μην έχουμε μια
1: ανάγκη. Ο συνάδελφος απέναντι είναι φίλαθος της ΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να θέσουμε το ερώτημα σε αυτόν.
0: Το ήξερα.
1: Συγχαρητήρια κιόλας, by the way, για αυτόν
0: τον ερώτημα. Δεν του πει συγχαρητήρια, τώρα το λες.
1: 10 φορές του έχω πει. Επειδή εσύ λείπεις, άσε
0: τώρα. 44 φιέστες έκανε, ένα συγχαρητήρια δεν του πει του άνθρωπου. Α, γι' αυτό έλειπε στο
1: σπίτι. Πού να τον προλάβω. Τον είχε ο πρόεδρος δίπλα στο πεζό 106 αυτό το φτιαγμένο και τον έκοβε βόλτες. Ανέβα κατά τη ριτσόνα.
0: Το είχε. Εσύ κατέβασε. Α, μάλιστα. Από αυτού που κατέβηκαν. Τώρα εξηγείται. Έχει κορμοστασιά κιόλα για πεζοναύτη.
1: Δεν θα αναρωτηθεί. Δηλαδή, με καλή πίστη, ρε παιδιά, τι λέγαμε άμα πεις ναι, άμα ακούσεις
0: όχι,
1: να έκνα λέει ναι, να μείνει. Δεν θα αναρωτηθείς, ρε παιδιά, τι ακριβώς λέγαμε μια σεζόν, τώρα που έχουμε την ευκαιρία να τον αλλάξουμε, ας πούμε, που του έχουμε κατεβάσει γενναίες 14
0: αφού το θέλετε εσείς, δεν μπορεί να τον αλλάξουμε, αφού το θέλετε εσείς, τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Αφού το θέλετε εσείς, δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα, παιδιά.
0: Έτσι, είναι. Άμα το θέλει η πλειοψηφία. Μπορεί να αλλάξει
1: αυτό με τα χεράκια. Θα το ρίξουν έτσι η πλειοψηφία και
0: όχι, λέω τώρα, αν το θέλει η πλειοψηφία, εγώ τι να κάνω δηλαδή. Να πάω κόντρα στο ρεύμα και να μου το κρατήσει μανιάτικο μετά. Θα πάω και εγώ μαζί του.
1: Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι θα υπάρχει
0: και θα το πουλήσω και όμορφα.
1: Αυτό το αφήγημα.
0: Και θα το πουλήσω και όμορφα. Εγώ
1: ήμουν ο μόνος που έλεγα όχι, αλλά αναγκάστηκα να ψηφίσω ναι. Για να μην με αδικήσεις στο τέλος, ας πούμε.
0: Αυτά τα αφηγήματα περί εξυγίανσης ποδοσφαίρου άλλοι τα πουλήσανε. Άλλο θέλω να πω. Μπορεί να πάει και να πει μετά ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω παράπονα, αλλά παρόλα αυτά σε πιστεύω με άλλη μια χρονιά. Γιατί η πλειοψηφία είναι υπέρ του. Το πιασές. Κατάλαβες τι εννοώ. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω από τις ομάδες.
1: Ξεκάθαρες. Είναι αυτό που έλεγες. Καλούν τους λογαριασμούς, κάνουν τους καλούς φίλους.
0: Ναι, άλλο θέλω να σου πω. Καταρχάς, δεν είναι σωστό να αποφασίζουν οι τέσσερις.
1: Δεν διαφωνώ εντάξει, καθόλου.
0: Πρέπει να αποφασίζουν όλες οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Μέσα στις οποίες και ο Βόλος που θέλει να φύγει ο Λανουά. Εντάξει. Διαχρονικά.
1: Εκείνα τη κουβέντα.
0: Διαχρονικά. Αν κρίνουμε από τη στάση των ομάδων στη διάρκεια τη σεζόν, θα πρέπει ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ να ψηφίσουν κατά της παραμονής του Λανουά. Mm-hmm. Θυμίζω, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ είναι στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, κρίνοντας από τη στάση που είχαν στη διάρκεια της χρονιάς. Οι πληροφορίες λένε ότι ο ένας εκ των δύο θα ψηφίσει κατά της παραμονής του Λανουά. Ένας θα πάει λίγο με τα νερά. Δηλαδή πάει το ποτάμι, ρε φίλε, προς τα εκεί. Γιατί να πας στην κόντρα εσύ, θα ακολουθήσεις το ποταμάκι. Τη ροή του νερού.
1: Okay.
0: Ποιος κέρδισε πηγαίνοντας κόντρα στη ροή του νερού, πες μου έναν. Έτσι.
1: Ποιος κέρδισε πηγαίνοντας κόντρα στη ροή του νερού.
0: Ποιος.
1: Ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Ναι. Αν πάει όμως τώρα μαζί με το νερό και πάει το νερό. Λέω τώρα, υποθέτω.
1: Συγγνώμη,
0: κάνω μια υπόθεση εργασίας που λέει μια ψυχή.
1: Αν τώρα πάει μαζί με το νερό, σημαίνει ότι έχει αλλάξει διαδρομή 180 μοίρες.
0: Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε λοιπόν πριν.
1: Πηγαίνει τώρα, δεν.
0: Ωραία, άρα υπήρχε πριν ροή νερού η οποία πήγαινε αντίθετα. Ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχει θέμα Νίκολτ στην ΑΕΚ. Έτσι,
0: όχι,
1: για να... όχι,
0: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Κανένα. Κανένα. Κανένα θέμα Νικολή στην ΑΕΚ.
1: Ωραίο μαλλί πάντως, by the way.
0: Γιατί να υπάρχει για θέμα Νικολή στην ΑΕΚ.
1: Κάτι βλέπω εδώ.
0: Ευρωπαϊκή πορεία έκανε. Τι, γιατί να υπάρχει Νικολή θέμα στην ΑΕΚ. Όχι,
1: γιατί στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ας πούμε, που και είσαι Ελλάδα, αλλά είσαι και στα Βαλκάνια κιόλας, by the way,
0: ναι,
1: μπορεί να εμπλακεί το όνομά του και να δημιουργήσει κλίμα.
0: Όχι.
1: Σου λέει ο Νίκης, ναι.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν νομίζω.
1: Δύο παρελάσεις.
0: Όχι, όχι, δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε με τραγουδάκι για
1: αυτό
0: το
1: ωραίο,
0: τέτοιο ειδήσιο.
1: Αυτό ωραίο, να μου το ξαναθυμίσεις. Οι προπονητές που θα κάνουν και 25 Μαρτίου παρέλαση,
0: ναι,
1: για μένα θα υπογράφουν τέτοιο μονιμότητα, ρε παιδί μου.
0: Γιατί ο Μπενίτε δεν έκανε 25 Μαρτίου.
1: Ναι, δεν έκανε,
0: δεν έκανε 25 Μαρτίου.
1: Έκανε, ναι, Οκτώβρη. Οκτώβρη, έκανε τη μεγάλη, τη στρατιωτική, τη δικιά μας.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ένα, το Λαβιανό δεν έκανε. Θα ρωτήσουμε
0: το Λαβιανό, θα θυμάται αυτά. Ο Λαβιανό θα θυμάται αυτά. Εμείς δεν θυμόμαστε τις καθόλου.
1: Επίσης, by the way, αυτός ο Νούστρουπφ.
0: Θα τα πούμε αυτός. Έχει.
1: Έχει μαλάκι.
0: Έχει, μπόλικο, μπόλικο, μπόλικο, μπόλικο.

0: Τις χαρακτήρισε επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών της. Ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει χθες ότι έπληξε στόχους στην νότια Ιρανική επικράτεια, μεταξύ των οποίων σκάφη που φέρονταν να επιχειρούν να αποντήσουν άρκες και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αμυντικές ενέργειες. Παράλληλα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρα Μπάς. Την ίδια ώρα, η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα δεξαμενόπλοιο που πλέει 60 ναυτικά μίλια από την πρωτεύουσα Μουσκά του Ομάν ανέφερε εκρηξή στην αριστερή πλευρά του πλοίου κοντά στην Ισαλογραμμή. Η Βρετανική Υπηρεσία αναφέρει ότι το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή, αν και το δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι κάποια ποσότητα καυσίμου διέρευσε στη θάλασσα. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο για θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Έντονη κριτική από το Πασόκ, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική βαβέλ. Ο κύριος Τσουκαλάς επέκρινε τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και έκανε λόγο για ορμπανοποίηση της χώρας. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Το Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση. Η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μία άλλη κυβέρνηση, δήλωσε στο Earth News Radio ο συντονιστής του Ινστιτούτου, Τσίπρα, Γιώργος Ιακαντάρης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο, προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, σημείωσε η κυρία Καριστιανού. Τη στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης για τις Ηνωμένες Πολιτείες υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού. Η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη ζωτικό και στρατηγικό σημείο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΝΑΤΟ, επισημένοντας τη σημασία της στους τομείς της εφοδιαστικής, της στρατιωτικής και της ενεργειακής συνεργασίας. Στον Άριο Πάγο προσήλθαν οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα, οι οποίοι δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Χιλέα Καραμαλή. Συνοδευόμενοι από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, εμφανίστηκαν ενώπιον του αεροπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι πρέπει να αναδειχθούν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους υπαιτίους. Ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποκρύψει κρίσιμες δικογραφίες και στοιχεία που σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μίνι βαν στο Μπούγκενχάουτ του Βόρειου Βελγίου. Στο όχημα επέβαιναν 7 παιδιά, ένα συνοδός και ο οδηγός. Το τρένο κινούνταν με περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα και η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου, οι μπάρες της διάβασης ήταν κατεβασμένες και ο σηματοδότης έδειχνε κόκκινο τη στιγμή του δυστυχήματος. Κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο και μόνο στα επιρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, βόρεια ανεμίως 5 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ

0: Βάλλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
1: Στη μεριά του ανέμου.
0: Χαίρετε φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους σας. Είναι Τρίτη, είναι 26 του Μάη και το θερμόμετρο είναι αρκετά υψηλά αυτή την ώρα, περίπου στους 32 βαθμούς Κελσίου εδώ στα βόρεια τμήματα του νομού Εύρου. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση και στην υπόλοιπη περιφέρεια, από τις Σέρες μέχρι και τη Ροδόπη. Είναι το δίκτυο 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ για την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Σέρες, Καβάλα, Κομωτινή και Ορεστίαδα σε εκείνο πρόγραμμα αυτή την ώρα. Με τον Γιάννη Κερλίδη στο μικρόφωνο, τον Άγγελο Παπαδόπουλου να φροντίζει τον ήχο. Μας ακούτε από τους 101 ή τους 103 και 5 των FM για Βόρειο και Νότιο Εύρο αντίστοιχα, τους 98,1 για την Ροδόπη και την Ξάνθη, τους 91,2 το είπα αυτό, γιατί τους 96,3 για την Καβάλα και τη Δράμα και τους 101,5 για την ΕΡΤ Σερών. Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα διαδικτυακής ακρόασης μέσα από το erteco.gr, την εξαιρετευτή πλατφόρμα της ΕΡΤ, που μπορείτε να πάρετε όποιο ραδιόφωνο θέλετε μαζί σας και να το ακούτε όπου θέλετε, όπου και αν βρίσκεστε. 25-52-0, 22-7-51 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα για αυτήν την ώρα, με εκλεκτούς καλεσμένους και στη σημερινή εκπομπή. Σε λιγάκι θα συναντήσω την Βάσια Βουγιουκλή ένα χρόνο μετά από την κυκλοφορία του άλμπουμ της Καϊμάκη, για να κουβεντιάσουμε και γι' αυτό αλλά κυρίως για το τραγούδι που οπτικοποιήθηκε πρόσφατα, «Σπάστα φως μου». Και αργότερα τον πολύ αγαπημένο και σπουδαίο ερμηνευτή, το Γεράσιμο Ανδρεά, το οποίο θα μας παρουσιάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα επανεκτέρηση του διαχρονικού τραγουδιού του Μίμη Πλέσσα και του Ελευθέρη Παπαδόπουλου, και εσύ θα φύγεις μέσα από μια σύγχρονη αλλά βαθιά ατμοσφαιρική προσέγγιση με δύο κιθαρίστες, τον Στέλιο και τον Γιώργο Γκόγκλαρη. Αυτά για την σημερινή εκπομπή και ξεκινώντας «Σπάστα φως μου» και «Βάσια Βουγιουκλή».

0: Η σημερινή καλεσμένη, όπως είπα και τις προηγούμενες εκπομπές, αλλά και λίγο πριν, ανήκει σε εκείνη τη νέα γενιά καλλιτεχνών, φίλες και φίλοι, που καταφέρουν να γεφυρώνουν την παράδοση με το σύγχρονο ήχο, με ουσιαστικό όμως τρόπο και καθόλου πραγματικά επιφανειακό. Είναι μουσικός, είναι τραγουδίστρια, είναι δεξιοτέχνης στο ούτι, με σπουδές στην παραδοσιακή και βυζαντινή μουσική. Τα τελευταία χρόνια έχει γράψει τη δική της πορεία και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτός ο συνδυασμός που κάνει με τα μουσικά περάσματα από τη Σμύρνη, τα ανατολικά ακούσματα αλλά και στοιχεία της ηλεκτρονικής και της παγκόσμιας μουσικής. Τέτοια εποχή, αν θυμάμαι καλά, πέρσι κουβεντιάζαμε για το Καϊμάκι, την ολοκληρωμένη της τότε μουσική πρόταση. Επιστρέφει μέσα από το Καϊμάκι αυτό εδώ το τραγούδι, με αφορμή και την οπτικοποίησή του. Ένα τραγούδι γεμάτο με ρυθμό και ενέργεια, και στην άλλη άκρη της γραμμής των 4 περιφερειακών σταθμών που αυτή τη στιγμή είναι συντονισμένοι μαζί μου, είναι η Βάσια Βουγιουκλή. Βάσια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που σ' ακούω μετά από σχεδόν ένα χρόνο, με αφορμή τότε κουβεντιάζουμε, όπως είπα πριν, για το Καϊμάκι. Αλήθεια, πώς νιώθεις? Πέρασε ένας χρόνος από τότε και το Καϊμάκι έχει ταξιδέψει πια στον κόσμο.
1: Εντάξει, ήταν πρωτόγνωρα όλα αυτά τα συναισθήματα, γιατί μια ζωή επικοινωνούσα στα live με τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει ξεκινήσει μια άλλου είδους επικοινωνία, που είναι εκτός από τη συνθήκη του live, και έτσι αυτό με ξάφνιασε και εμένα. Έπαιρνα όλη την ενέργεια που ήθελα έτσι, πιο πολύ από τα live, καθότι έχω ξεκινήσει από πολύ μικρή σε μουσικές σκηνές και τα λοιπά. Και τώρα πέρασα σε μια άλλη κατάσταση, η οποία με εγωίτευσε και αυτή πάρα πολύ. Τι να σου πω τώρα, ήδη τελειώνω το δεύτερο δίσκο, δηλαδή.
0: Άντε με το
1: ήταν,
0: καλό.
1: Ήταν να μην κάνει.
0: Η αρχαία μαγή είναι μετά, έτσι έρχονται, έρχεται το ένα μετά το άλλο.
1: Μάλλον έτσι το παθαίνουν και οι άλλοι, απλά το σκέφτονται πιο γρήγορα από μένα.
0: Πολύ ωραία είναι έτσι κι αλλιώς στο στούντιο ηχογράφηση. Βέβαια, λίγο πριν μίλησες για τα live, που στα live νομίζω όμως ότι εκεί είναι στην ουσία αυτή η επικοινωνία που γίνεται και το, πώς το λένε, το πηγενέλα τέλος πάντων, των συναισθημάτων που παράγεις εσύ από τη σκηνή και τον κόσμο από κάτω.
1: Κοίταξε, είναι σαν να πας με ένα φίλο για καφέ και να του μιλάς και σαν να γράψεις μια έκθεση.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή το live είναι αυτό που συμβαίνει και τη στιγμή που mm-hmm. θέλεις να βγεις έξω στη ζωή, να μιλήσεις, να επικοινωνήσεις, να σου πούν, να τους πεις. Εγώ έτσι νιώθω για τα live. Αλλά όταν κάνεις ένα δίσκο πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που τελικά θέλεις.
0: Την καρδιά σου βγάζεις.
1: Βέβαια. Και σε αναγκάζει και εσένα να τοποθετηθείς λίγο πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, αυτά τα τραγούδια που έχει μέσα το Καϊμάκι, που είναι ως επιτοπλίστων σμινέικα τραγούδια, mm-hmm. τα έχω διασκευάσει 500 φορές με τις μπάντες μου.
0: Ναι.
1: Έπρεπε και κάπου, αν θες, να καταλήξω για να περάσω από αυτό το σημείο και να πάω κάπου αλλού.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, το να αποτυπώνεις κάτι και να μένει έχει και την αξία του σε αυτό, ότι μπορείς να κάνεις και τη μετάβαση.
0: Mm-hmm. Πάντως το συγκεκριμένο κομμάτι που είναι και αφορμή για την σημερινή μας κουβέντα είναι από εκείνα τα τραγούδια, είναι ένα κάλεσμα να το πω έτσι για απελευθέρωση, για γλέντι, τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω, και μάλιστα σε μια τέτοια δύσκολη εποχή όπως είναι αυτή. Θα μου πεις και ποια εποχή που περάσε δεν ήταν δύσκολη, αλλά νομίζω η σημερινή είναι λίγο παραπάνω ίσως.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στους ανθρώπους, συμφωνώ ότι είναι μια δύσκολη περίοδος και εγώ έτσι τη βιώνω τουλάχιστον.
0: Mm-hmm.
1: Και συμφωνώ και σε αυτό που είπες και στο τραβάλλω και κάτι παραπάνω για το τραγούδι, για το σπάστα φως μου, ότι μας καλεί τελικά όχι απαραίτητα να γλεντήσουμε. Εγώ mm-hmm. το πάω και αλλού, ότι μας καλεί να κάνουμε την υπέρβαση.
0: Την επανάστασή
1: δηλαδή,
0: μας ίσως, την εσωτερική.
1: Από τα κουτάκια μας, ναι, mm. δηλαδή να βγούμε από ότι αυτό πρέπει να το πω, αυτό δεν πρέπει να το πω, δεν πρέπει να δείξω τα συναισθήματά μου. Πρέπει να είμαι συγκριτημένος, πρέπει να είμαι ισορροπημένος, πρέπει να είμαι κανονικός. Ότι όλα αυτά πρέπει να μπορείς και να τα σπάσεις.
0: Αυτό το πρέπει από πού έρχεται?
1: Όχι πρέπει, γιατί βλέπω τα αποτελέσματα του να, μην, του να είμαστε μέσα στα κουτάκια.
0: Αμα αυτό είναι.
1: Δηλαδή, τι να πω τώρα, τι να σου πω. Κρίση πανικού, όλοι παίρνουν
0: και όλα
1: κάποια.
0: Αυτά.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: όλο αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το αντέξεις εύκολα. Mm-hmm. Πρέπει να μπορείς να βγαίνεις.
0: Mm-hmm. Πάντως, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι εύκολο εσύ αυτό που κάνεις, το να ισορροπείς δηλαδή ανάμεσα στην παράδοση και στο μοντέρνο ήχο, χωρίς όμως να χαθεί η ουσία.
1: Κοίταξε να δεις, στην ουσία, για να διασκευάσεις κάτι πρέπει να το έχεις πονέσει πολύ, πρέπει να το έχεις αγαπήσει, νομίζω εγώ.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει ολόκληρη θητεία στην παραδοσιακή μουσική, από τα μαθητικά μου χρόνια ήδη, γιατί πήγαινα στο μουσικό, τα είπαμε και την άλλη φορά, και πώς να το πω, πρέπει να έχεις μία έτσι, όχι απλά εξοικείωση. Η εξοικείωση της μπα, το ακούς πάρα πολλές φορές ή να σ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό για ένα τραγούδι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι μόνο το τραγούδι σαν μονάδα, είναι πού γεννήθηκε, ποιο είναι το είδος, πόσο βαθιά έχεις μπει σε αυτή τη μουσική, τι σημαίνει και για τους άλλους, όχι μόνο για σένα αυτή η μουσική. Πώς τη βλέπεις το σήμερα, δηλαδή εμένα με προκάλεσε το γεγονός ότι εντάξει, ο μέσος άνθρωπος που μένει στην Ελλάδα δεν τα ξέρει αυτά τα τραγουδιά, μη γελιόμαστε.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι, δηλαδή ακόμα και το τι σε μέλη,
0: βεβαίως,
1: που είναι το πιο γνωστό του δίσκου, είναι γνωστό για αυτούς που συναστρέφομαι εγώ, ξέρω εγώ, κάτι μουσικούς, κάτι ψαγμένους, κάτι παραδοσιακούς. Δεν το ξέρουν τώρα πολλοί κόσμος. Οπότε κάπως ήταν και ένα challenge. Προσπάθησα να τα φέρω στο σήμερα και να τα σκεφτώ ανθρώπους, ας πούμε, να φλερτάρουν με αυτά, να τα χορεύουν σε ένα μπαρ. Κάπως έτσι φαντάστηκα ότι θα πάρουν μια νέα ζωή.
0: Μα όπως και να το κάνουμε, η παράδοση Βάσια είναι ένα ζωντανό κύτταρο που εξελίσσεται όμως και πρέπει να παραμείνει ζωντανή. Αν δεν υπάρχει αυτός ο τρόπος, ποιος είναι τότε?
1: Και εγώ δεν ξέρω, γιατί είναι να αναπαράγουμε πιστά, τουλάχιστον για μένα, έτσι, το να αναπαράγω πιστά την παράδοση, δεν λέει πια κάτι. Τι εννοώ, είναι ένα στάδιο που εγώ πέρασα μέσα από αυτό και συνέχισα κάπου αλλού. Δεν εννοώ ότι έχει πεθάνει.
0: Ναι.
1: Ότι αυτός που σπουδάζει πρέπει να περάσει μέσα από αυτό. Αυτός που μαθαίνει, αυτός που το έχει γιατί γεννήθηκε, γιατί έχει χωριό, γιατί έχει βιώματα, γιατί επιστρέφει στις ρίζες του έτσι κι αλλιώς με πολλούς τρόπους. Mm-hmm. Αυτός, ναι, έχει λόγους να το αναπαράγει. Εγώ που γεννήθηκα στην Αθήνα και μένω στην Αθήνα, λυπηθείτε με τώρα, δεν έχω ουσιαστικό λόγο να αναπαράγω μια ζωή που μια μουσική που γεννήθηκε στη φύση, στα λαγκάδια, στα βουνά, στα ποτάμια, στους ναυτικούς, στη θάλασσα. Mm-hmm. Το παίρνω ας πούμε την ουσία του μέσα, έτσι, και το κάνω κάτι που να αφορά και μένα τελικά. Αυτό είναι αυτός ο δίσκος.
0: Έτσι είναι. Αυτό το πάντρεμα πάντως και γενικότερα αυτό το στίγμα, να το πω έτσι καλύτερα, υπάρχει, βλέπω και στο βίντεο κλιπ και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Δηλαδή υπάρχει αυτό το πάντρεμα του παλιού με το νέο. Μίλησέ μου λίγο για αυτήν την εικόνα την ωραία που είδαμε.
1: Κοίταξε, εγώ συνεργάζομαι στα βίντεο κλιπ, να πω έτσι, την οπτικοποίηση όπως είπες και εσύ, με έναν σκηνοθέτη εδώ και πολλά χρόνια, που και αυτός ήταν στο μουσικό σχολείο της Παλίνης, τον Δημήτρη το Μαυροφοράκη. Και γιατί μπορώ να επικοινωνήσω τις ιδέες μου και να με καταλάβει γρήγορα και να βγάλει αυτό που θέλω. Εμένα οι μισές μου σπουδές είναι στο χορό, οπότε αυτό το κλιπ έχει μέσα και όλο αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή έχει σύγχρονο χορό. Έχει την ενέργεια πάνω στο στίχο που σου είπα και πριν για το κομμάτι της υπέρβασης, για το κομμάτι του έρωτα. Έχει κάτι πολύ έντονο, δηλαδή αυτά τα παιδιά που χορεύουν έτσι, το έχουν πολύ έντονο αυτό το στοιχείο. Έχει φυσικά το ούτι. Έχει όλα αυτά
0: δεν θα μπορούσε να μην έχει το ούτι τώρα, εντάξει.
1: Εκτός από την οργανάρα, είναι ωραίο να το ακούς και
0: έτσι,
1: να το βλέπεις.
0: Έτσι. Και δεν είναι και από τα πιο εύκολα όργανα, ως προς την εκτέλεσή του, εννοώ, έτσι.
1: Κοίταξε, για να είμαι ειλικρινής, μετά από τόσα χρόνια στη μουσική.
0: Καλά τώρα για σένα.
1: Όχι, άλλο θα πω. Δεν υπάρχει εύκολο όργανο, είναι μίσθητο. Όλα είναι δύσκολα.
0: Ψέματα.
1: Είναι πόσο θα μπεις μέσα. Δηλαδή, ας πούμε, το πιάνο είναι πολύ εύκολο όταν ξεκινάς. Αλλά είναι εύκολο να γίνει κανείς πιανίστας επαγγελματίας? Καθόλου.
0: Mm-hmm. Πάντως, εγώ πολύ σημαντικό βρήκα αυτό το ότι χρησιμοποίησες το σώμα, να το πω έτσι, ρε παιδί μου, μέσα στη δική σου μουσική πρόταση, εμπειρία, αν θέλεις.
1: Κοίταξε, εγώ οραματίζομαι κάτι. Θα ακουστεί τρελό τώρα, αλλά δεν πειράζει. Οραματίζομαι στο live. Mm. Γενικώς, στα live που πηγαίνουμε, να κινούμαστε, δηλαδή να συμμετέχει και το σώμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ωραία η μουσική σκηνή, ωραίο το ότι εμείς τραγουδάμε σοβαρά τώρα, αλλά αυτό το πράγμα που γινόταν, που πηγαίνανε ας πούμε στο πανηγύρι,
0: μπράβο,
1: και ναι, ναι, υπήρχε χρόνος και για να ακούσεις και για να κλάψεις και για να συγκινηθείς, αλλά και να χορέψεις. Αυτό το πράγμα, αν καταφέρω και το κάνω στα live, ας πούμε, και σηκωθεί ο κόσμος να χορέψει απρόσμενα πράγματα, έτσι, δεν θα χορέψει σιρτό, ρούμπα, αυτό, καλαματιανό, έτσι, αλλά θα σηκωθεί και θα κινηθεί. Όπως είδες στο βίντεο κλιπ.
0: Ναι. Ορέστης Πλακίδης, άλλο κεφάλαιο.
1: Ορέστης είναι ο ειδικός στο άλλο κομμάτι που ακούς το δίσκο, στο ηλεκτρονικό στοιχείο.
0: Ναι.
1: Οπότε ο καθένας το είδος του. Εγώ έφερα τα κομμάτια, το υλικό Και έτσι μια ματιά αρκετά κοντά στις πρώτες εκτελέσεις παραδόξως αυτών των κομματιών. Mm-hmm. Και ο Ρέστης έβαλε όλο του τον κόσμο που είναι ηλεκτρονικός. Mm-hmm. Δηλαδή είναι αυτός που υπογράφει την ενορχήστρωση και την παραγωγή. Είναι ταυτόχρονα και ένας άνθρωπος που ξέρω από όταν ήμουν 15 χρονών, ήταν οικογενειακός φίλος. Και πήγαινε εγώ σπιτσιρίκι και έβλεπα το δωμάτιό του που ήταν χωρίς φως και είχε μέσα μηχανήματα, mm-hmm. τέτοια synthesizer και σε μια εποχή που δεν είχαν οι άλλοι. Έτσι. Τώρα όλοι έχουν ένα home studio. Mm-hmm. Και έτσι κάπως ήταν ως και λίγο τρομακτικό. Τι κάνει αυτό στο σκοτάδι, όλμα. Έκανε μουσική παραγωγή. Mm-hmm. Και ήταν από τους πρωτοπόρους. Mm-hmm. Και εμένα ο ήχος του μ' αρέσει. Θεωρώ ότι είναι πάντα λίγο πιο μπροστά από την
0: είναι.
1: Του.
0: Ναι.
1: Έτσι
0: είναι, απόλυτα.
1: Και το tribute που είχε κάνει στο Μαρκόπουλο, mm-hmm. όταν είχε βγει. Δεν ήταν εύκολο να το ακούσει κάποιος. Και τώρα...
0: Εγώ τρελάθηκα από την πρώτη στιγμή πέρα, πίστεψε.
1: Ναι. Εκεί έχω παίξει ένα ούτι εκεί μέσα, ταπεινό ούτι.
0: Ναι.
1: Οπότε έτσι μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δείχνει ότι δεν ακολουθεί μια μόδα, ότι φτιάχνει το δικό του κόσμο.
0: Είπες νωρίτερα και τώρα μου έρχεται έτσι στο μυαλό πάλι κουβέντα που είπες ότι πολλοί νέοι άνθρωποι τέλος πάντων ίσως για πρώτη φορά να έρχονται σε επαφή με τέτοια τραγούδια, δεν τα ξέρουν έτσι, τα Σμυρναίκα, τα τραγούδια και όλα αυτά. Αυτό νομίζω είναι και μια ευθύνη απέναντι στην παράδοση, είναι και ένα βάρος για σένα το να προσπαθείς τέλος πάντων να μεταπηδήσεις, μεταλαμπαδεύσεις όλο αυτό το σπουδαίο υλικό που έρχεται από τότε.
1: Θα σου πω, καλλιτεχνικά, όχι, δεν το νιώθω σαν βάρος, αλλά επειδή είμαι και καθηγήτρια στο σχολείο, το νιώθω ως βασική μου αποστολή στην πρωινή μου.
0: Ναι.
1: Στην πρωινή σφαίρα. Από εκεί, ναι, το θεωρώ, δηλαδή το παίρνω πολύ προσωπικά το να αγαπήσουν τα παιδιά την παράδοση. Δεν το επιβάλλεις, προσπαθείς να το εμπνεύσεις αυτό και είναι μια καθημερινή μάχη.
0: Ναι, σωστά.
1: Με τα πάντα, με το τι τους δείχνεις, ποιο τραγούδι διαλέγεις, πώς είσαι εσύ, πώς τους φέρεις, πώς θα τσιμπήσουμε σε αυτό. Όλα παίζουν ρόλο, είναι μία μάχη. Mm-hmm. Καλλιτεχνικά όμως θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, μία αποστολή έξω μουσικής σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή αυτό είναι πιο ατόφιο, είναι δικό μου, είναι αυτό που θέλω να επικοινωνήσω.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Πάντως αυτό το ότι δηλαδή το τραγούδι αυτό μπορεί, ας πούμε, τα νέα παιδιά μου το ξέρουν, όταν όμως έρθει στα αυτιά τους, τότε νομίζω ότι αρχίζουν και το ρουφάνε σιγά σιγά και το αντιλαμβάνονται, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Πρόσφατα επέστρεψα προχθές τέλος πάντων από τη Σμύρνη, που εκεί ένιωσα ακόμη και τους Τούρκους όταν ζούνε αυτό το στοιχείο της μουσικής που ενώνει τέλος πάντων και τους πολιτισμούς που ενώνονται. Ήταν μοναδικό, δηλαδή υπήρχε μια τόσο ωραία αλληλεπίδραση μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων εκεί που ήταν μοναδικό.
1: Καλά, η μουσική δεν έχει σύνορα, ούτε κράτη έθνη, ούτε τίποτα.
0: Έτσι είναι.
1: Ίσα-ίσα που σου καταρρύπτει και πολλά πράγματα που
0: ξέρεις.
1: Δηλαδή, μια φορά που λες και εσύ γύρισε από τη Σμύρνη, είχα γνωρίσει κάτι Άραβες από τον Μπαχρέιν.
0: Ναι.
1: Σου έπαιζα εγώ γεμάτη καμάρι τα ελληνικά παραδοσιακά κομμάτια που ήξερα και μου λέγανε, «Ω, αυτό είναι δικό μας».
0: Αυτό ακριβώς, ναι.
1: Και ξεκίνησα να τσακώνομαι εγώ τότε, ήμουν έτσι πολύ δυνατή. Όχι, αυτό είναι δικό μας, όχι, εμείς που κατάλαβα ότι αυτή η μάχη δεν είναι.
0: Δεν υπάρχει δικό μας, δικό σας. Έτσι είναι. Έλεγες νωρίτερα ότι ετοιμάζεις την επόμενη δουλειά σου. Για μπορούμε να πούμε 5 πράγματα για αυτήν.
1: Μπορούμε να πούμε, ναι. Εγώ εκτός από το δικό μου project, έφτιαξα και ένα άλλο σχέδιο μουσικό που αφορά τα τραγούδια του Νίκου Ξηδάκη και τις μουσικές.
0: Μάλιστα.
1: Με τη βοήθεια του ίδιου,
0: ναι.
1: Κοντά στον ίδιο λοιπόν, πήγαινα ένα χρόνο εγώ και το ούτι μου και έφτιαξα μία παράσταση. Αρχικά ήταν σόλο, ούτε φωνή. Στην πορεία κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα είναι δύσκολο σαν άκουσμα για πάρα πολλή ώρα. Mm-hmm. Και το συνεχίστηκε ως ντουέτο, δηλαδή με ούτι και ηλεκτρικό μπάσο.
0: Μάλιστα.
1: Μία παράσταση. Φυσικά η μουσική είναι τα κομμάτια του Ξηδάκη, η οποία ταυτόχρονα αφηγείται και μια ιστορία. Την ιστορία μιας γυναίκας. Και έχει πολύ υλικό.
0: Αν έχει, Νίκος, έχει.
1: Έχει, ακριβώς. Οπότε είναι μια ιστορία σε 4 μέρη, το οποίο είναι μια μουσική παράσταση που παίζουμε ενίοτε. Mm-hmm. Τώρα έχουμε κάνει μια μικρή παύση για να το συνδυάσουμε με τον δίσκο που θα βγει. Mm-hmm. Που ο δίσκος θα έχει ένα κομμάτι από όλη αυτή τη δουλειά, περίπου 10 τραγούδια σε αυτή τη σύνθεση, το ούτι μπάσο, ας πούμε, σε αυτό το ιδιαίτερο ντουέτο. Είναι ηλεκτρικό το μπάσο και έχουμε και λούπες μέσα.
0: Τι λες, ποιος παίζει μπάσο? αν θες μου λες.
1: Ο Απόστολος Καλτσάς.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος είναι ο άνθρωπος ορχήστρας. Δηλαδή,
0: ναι,
1: πάρα πολλά πράγματα. Εγώ παίζω ούτινε και τεντίζ και τραγουδάω και αυτός κάνει, παίζει ηλεκτρικό μπάσο, παίρνει το ξάρι, παίζει το μπάσο με το ξάρι. Φτιάχνει λούπες, παίζει στάμνα, κάνει και τι δεν κάνει. Αυτός, φορές το παρουσιάσαμε, ο Νίκος Ξηδέας ήταν δίπλα μας mm-hmm. και ανέβαινε και έλεγε και αυτός κάποια τραγούδια και θα είναι και μέσα στη δουλειά.
0: Τι ωραία.
1: Αυτή που θα βγει.
0: Πότε αναμένεται?
1: Δεν ξέρω, εγώ κοίταξε την τελειώνω και μετά ξεκινάνε τα υπόλοιπα κομμάτια.
0: Έχεις δίκιο.
1: Κατάλαβες. Όχι τα καλλιτεχνικά, τα υπόλοιπα,
0: έτσι, έτσι.
1: Τα εμπορικά.
0: Το καλοκαίρι, ταξίδια.
1: Κοίταξε, το καλοκαίρι τώρα, ναι, είμαστε σε φάση που κανονίζουμε τις καλοκαιρινές μας συναυλίες και ψάχνουμε να βρούμε ημερομηνίες mm-hmm. από εδώ και από εκεί, γιατί είναι δύσκολο αυτό με τους μουσικούς που ναι. παίζουν και σε άλλα project. Επιστεύω σιγά σιγά να βγει ένα πρόγραμμα και θα θέλαμε έτσι να γυρίσουμε πολλά μέρη στην Ελλάδα με το καλό.
0: Και να έρθεις και εδώ πάνω, στα βόρειο-ανατολικά σύνορα, με την πρώτη ευκαιρία θα ήταν πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Και δεν το λέω
1: μακάρι.
0: Για μένα προσωπικά, για το λέω για τους φίλους ακροατές.
1: Μακάρι, θα το ήθελα και εγώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ για τη σημερινή μας κουβέντα. Θα βάλουμε ένα τελεία, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι κάποια στιγμή θα έχουμε και τα καινούργια σου και θα τα ξαναπούμε και πάλι.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια Βουγιούκλη. Σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή
0: για χαρά,
1: συνέχεια.
0: Για χαρά.
1: Γεια σας.

0: πλησιάζοντας τις 4.30 φίλες και φίλοι. Να ήταν λίγο πριν η Βάσια Βουγιουκλή μαζί μας, με αφορμή το βίντεο κλιπ του τραγουδιού Σπάστε Όλο, που έρχεται μέσα από το καϊμάκι της, και όλα τα ωραία όσα μας μετέφερε για αυτά που ετοιμάζει και για αυτά που ήρθαν πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Τώρα είναι η ώρα για διάλειμμα, επιστροφή, και μετά από λίγο μαζί μας ένας σπουδαίος ερμηνευτής, ο Γεράσιμος Ανδρέατος.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
5: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
5: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
5: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: Να είμαστε και πάλι εδώ, 35 λεπτά μετά από τις 4 Σερτοριστίαδες Κομωτινής Καβάλας και Σερών. Και πριν πάμε στο Γεράσιμο Ανδρεάτο, ένα τραγούδι που μόλις σήμερα κυκλοφόρησε έρχεται από τα παλιά. Ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και της Ιωάννας Κλιάσιου, που έρχεται με ένα διαφορετικό ύφος από δύο μελωδικότατες φωνές. Αυτή της Αδριάνας Μπάμπαλη και αυτή του Γιώργου Γιώργη Χριστοδούλου.

Μια διαφορετική αποτύπωση, θα μπορούσα να πω, αυτού του τραγουδιού, του θρυλικού τραγουδιού του Γιώργου Ζαμπέτα, από τον Γιώργη Χρυσοδούλου και την Αδριάννα Μπάμπαλη. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι τόσο αγαπημένο που έρχεται διαφορετικά από δύο εξαίρετους κιθαρίστες και τη σπουδαία φωνή του Γεράσιμου Ανδρεάτου.

0: Ρομπέρτο Ρεστιγιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών παράλληλα σε κοινό πρόγραμμα και ο σημερινός μας καλεσμένος αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, από τους πιο σημαντικούς, αγαπημένους και αυθεντικούς ερμηνευτές του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Καλά, μια πορεία πολύ μεγάλη, σπουδαίες συνεργασίες, τραγούδια που αγαπήθηκαν με αυτήν την φωνή που είναι όλο συνέστημα και εσωτερικότητα, και από εκείνους τους καλλιτέχνες που δεν ακολούθησε ποτέ εύκολους δρόμους, αλλά υπηρέτησε πραγματικά με συνέπεια το καλό τραγούδι, και η σημερινή μας κουβέντα έρχεται με αφορμή αυτήν την ιδιαίτερα ατμοσφαιρική επανεκτέλεση του σπουδαίου τραγουδιού του Πλέσσα και του Παπαδόπουλου με το ξεχωριστό κιθαριστικό ντουέτο τον Στέλιο και τον Γιώργο. Είναι ο Γεράσιμος Ανδριάτσος στην άλλη άκρη της γραμμής και τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είναι πιστά μαζί μας κάθε φορά που έχει κάτι να πει. Γεράσιμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη μου και σε όλους τους ακροατές μας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Αλίμονο, ξέρεις, είμαστε πάντα μαζί όταν υπάρχει λόγος και με σένα πάντα υπάρχει ενδιαφέρον λόγος, πόσο μάλλον δε όταν υπάρχει αυτή εδώ η νέα προσέγγιση αυτού του τόσο αγαπημένου τραγουδιού. Πες μου για την ιστορία, πώς ξεκίνησε.
1: Λοιπόν, ο Στέλιος και ο Γιώργος το ξεκίνησαν. Γκόλγκαρης είναι το επίθετο, είναι πατέρας και γιος.
0: Πατέρας και γιος, ναι.
1: Είναι κλασικοί κιθαριστές. Και μάλιστα ο Στέλιος μαζί με τον Βασίλη Μαστοράκη ήταν το πρώτο κιθαριστικό ντουέτο από την Ελλάδα που έκανε συμβόλαιο με τη Sony Classical.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά ακολούθησε ο Φραγκούλης και άλλοι καλλιτέχνες.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι γνωσμένης καλλιτεχνικής αξίας, διεθνούς φήμης. Εδώ με το γιο του έχουν κάνει ένα ντουέτο και παίζουν μαζί κάποια τραγούδια, όχι μόνο ελληνικά, ξένα. Έχουν κάνει το Liber Tango,
0: βέβαια,
1: το Άστρο Πιατσόλα με την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Νικαίας, του οποίου ο δύο διευθυντής είναι ο Στέλιος ο Γκόλγκαρης, είναι και καλλιτεχνικός διευθυντής σε διάφορα άλλα οδεία. Έχει κάνει κομμάτια του Λιβανελή μαζί με άλλους σολίστες όπως είναι ο Κοντραφούρης ο Γιώργος, mm-hmm, όπως είναι ο Μανώλης Καραντίνης, και συνεχίζει και κάνει διάφορα πράγματα. Μου πρότεινε λοιπόν εμένα μια σειρά από κομμάτια αν ήθελα να τα τραγουδήσω μαζί τους, και αυτό είναι το πρώτο.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτά που έχουμε ηχογραφήσει. Θα ακολουθήσουν κι άλλα, τα άλλα δύο που έχουμε έτοιμα, αλλά θα βγουν σε λίγες μέρες, δηλαδή μέσα Ιουνίου περίπου θα βγει η Θεσσαλονίκη του Γιώργου Ζαμπέτα.
0: Μάλιστα.
1: Πάλι με τις δύο κιθάρες.
0: Ναι, ναι.
1: Και το φθινόπωρο θα βγει το πρώτο φθινόπωρο του Βαγγέλη Κορακάκη.
0: Τι λες?
1: Ναι, σε τέτοια εκτέλεση όπως ακούσατε και το «Και εσύ θα φύγεις», η οποία με βρίσκει πολύ ταυτισμένο με αυτή την εκφραστική απόπειρα αυτόν τον καιρό, γιατί πιστεύω ότι η εποχή μας έχει αυτό το στοιχείο έντονο, δηλαδή το στοιχείο της μοναχικότητας, mm-hmm, της ενδοσκόπησης, της κουβέντας με τον βαθύτερο εαυτό μας, mm-hmm, και πιστεύω ότι κομμάτια σαν και αυτό είναι ό,τι πρέπει για να κάνει κανείς αυτή τη διεργασία, και ταιριάζει όπως είπα πολύ στην εποχή. Η πρώτη εκτέλεση ήταν του Τόλι Βοσκόπουλου πριν από πολλά χρόνια, μοναδική και ανεπανάληπτη, αλλά ήταν σε ένα διαφορετικό ύφος, σε μια πολύ διαφορετική εποχή, και δεν θα είχε και νόημα να κάνουμε κάτι ίδιο.
0: Το ίδιο, ναι.
1: Ναι, γιατί κάναμε κάτι που είναι πολύ αφαιρετικό και εσωστρεφές.
0: Ξέρεις κάτι, ακούγοντας το τραγούδι από την πρώτη στιγμή που το έλαβα, ένιωσα ότι δεν πρόκειται απλά για μια διασκευή, Γεράσιμε, ότι είναι στην ουσία μια νέα ανάγνωση του τραγουδιού αυτού, και δεν είναι και κάτι συνηθισμένο να ακούς δυο κλασικούς κιθαρίστες να ερμηνεύουν τέτοια τραγούδια.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Βέβαια, οι συγκεκριμένοι δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι.
0: Δεν είναι τυχαίοι.
1: Ειδικά ο Στέλιος που είναι και ο μεγάλος, ναι, που υποθέτει τον μπαμπάς, είναι πολύ λαϊκό παιδί, είναι γέννημα θέρμα της Κοκκινιάς και έχει μεγαλώσει με το λαϊκό τραγούδι παρά την κλασική του παιδεία. Το αγαπάει πάρα πολύ και το υπηρετεί με ένα σεβασμό που πολλοί που ανήκουν στον χώρο το λαϊκό μπορεί να μην τον έχουν.
0: Mm-hmm. Ναι. Πάντως και ο Μίμης Πλέσσας αλλά και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Μίμης ήταν από τους ανθρώπους, ο Λευτέρης είναι από εκείνους που πίστευαν και στις καινούργιες επανεκτελέσεις των τραγουδιών, χωρίς βέβαια να χαθεί, αν θέλεις, όλη η μνήμη που κουβαλά, αλλά και η ιερότητα από την άλλη μεριά του συγκεκριμένου κομματιού ή των κομματιών.
1: Ναι. Μ' αρέσει η λέξη που χρησιμοποιήσεις, η ιερότητα. Πρόκειται για τέτοια αξία τραγούδι και τόσο αγαπημένο, που πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο μια δεύτερη προσπάθεια, ας πούμε, να,
0: ναι, ανάγνωση,
1: το,
0: ναι,
1: να το διαβάσουμε αλλιώς. Mm-hmm. Θυμάσαι πόσα πολλά τραγούδια έχουν μεταφερθεί από γενιές σε γενιές.
0: Βέβαια.
1: Και με τον ελληνικό κινηματογράφο.
0: Mm-hmm.
1: Ο οποίος έχει ενώσει, ας πούμε, παππούδες με παιδιά, με εγγόνια. Με...
0: Και ακόμα τώρα, έτσι, συνεχίζει αυτό.
1: Και ακόμα τώρα. Και έτσι κι εμείς βλέπουμε κάτι που έχει τόσο πολύ αξία και έχει τη δυνατότητα και τη δύναμη να ενώσει γενιές. Πιστεύω ότι καλό είναι να μην πάβουμε να ασχολιόμαστε μαζί του.
0: Mm-hmm.
1: Ειδικά είναι κάποια κομμάτια, βέβαια, που έχει παραγίνει, ας πούμε. Οι προσπάθειες έχουν παραγίνει για επανεκτελέσεις, έχουν τερματιστεί. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ αφάγωτο, σχεδόν παρθένο κομμάτι για διασκευή και επανεκτέλεση.
0: Ναι, έχεις δίκιο, ναι. Δεν θυμάμαι δηλαδή να έχει ξαναϋποθεί, τουλάχιστον έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω ότι, και από ό,τι έχω συζητήσει με πολλούς ανθρώπους, πολύ κόσμο, καλή ώρα όπως και με σένα, όλοι βρίσκουν πολύ ταιριαστή αυτή τη νέα προσέγγιση. Mm-hmm. Στο κομμάτι αυτό, με δεδομένη την εποχή που ζούμε σήμερα.
0: Mm-hmm. Ναι. Γιατί, ξέρεις, είναι από εκείνα τα τραγούδια που βασίζονται στη λεπτομέρεια, στη σιωπή ίσως και κυρίως στο συνέστημα.
1: Ναι, αυτό το άδειασμα είναι ότι πρέπει για να ανακαλύψεις αυτά τα συναισθήματα και να τα αναγνωρίσεις και μέσα σου.
0: Ναι. Τώρα, οι δύο κιθαρίστες, αν, από ό,τι μου είπες και εσύ, έχουν και στο εξωτερικό σπουδαίες συνεργασίες, έτσι. Δεν είναι δηλαδή μόνο στην Ελλάδα που είναι γνωστή.
1: Ναι, κυρίως ο Στέλιος με τον Βασίλη Μαστοράκη, με έναν άλλο.
0: Ναι.
1: Εξίσου σημαντικό κλασικό κιθαριστή. Mm-hmm. Έχουν ένα ντουέτο οι δυο τους και έχουν ηχογραφήσει πολλά κομμάτια με τη Sony Classical.
0: Mm-hmm.
1: Και... Αλλά και ο Γιώργος τώρα είναι πολύ μεγάλη δύναμη. Ο Γιώργος κάνει συνήθως τις ενορχιστρώσεις σε όλα αυτά τα κομμάτια,
0: ναι,
1: που προανέφερα. Δηλαδή το Libertango,
0: ναι, ναι,
1: το Take 5 έχουν κάνει πολλά κομμάτια. Mm-hmm. Του Λιβανελή επίσης κάποια ακόμα. Και αυτό είναι κάτι που εμένα με γεμίζει χαρά και αισιοδοξία, η συνεργασία μου μαζί τους. Βρήκα ξανά νόημα, ας πούμε, στα καλλιτεχνικά μου πεπραγμένα.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που το λες τώρα, Γεράσιμε. Με τέτοια πορεία στο τραγούδι, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις, δεν σταματάει η αναζήτηση για να κάνουμε κάτι καινούριο, κάτι ωραίο. Έχω και καινούργια πράγματα να σας ανακοινώσω, πολύ όμορφα.
0: Θα μας τα πεις τώρα. Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό το αρχές Ιουνίου θα κυκλοφορήσει από τη Heaven. Μάλιστα θα βγαίνει ένα τραγούδι την ημέρα, το πρώτο 11ήμερο του μήνα.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Ναι, από μια δουλειά που έχει γράψει τη μουσική ο Ευρυπίδης Νικολίδης.
0: Ο δικός μας.
1: Ναι,
0: συντοπίτης μας.
1: Ακριβώς.
0: Και φίλος χρόνια. Ναι.
1: Και προερχόμενος από το Καραγάτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχει κάνει μια πολύ σημαντική δισκογραφική δουλειά με στίχους διαφόρων θρακιωτών. Mm-hmm. Δύο ονόματα θυμάμαι και ας μου συγχωρέσουν.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Σαράντης Σαραντίδης και ο Κώστας Τριανταφυλάκης.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Τραγουδάει ο Βαγγέλης Δημούδης, που είναι παραδοσιακός τραγουδιστής.
0: Βεβαίως.
1: Εκεί της Θράκης. Και από ένα τραγούδι λένε ο Σταμάτης Γονίδης, ο Κώστας Καραφώτης και ο Βασίλης Λέκας.
0: Mm-hmm.
1: Και εγώ έχω την τιμητική μου και λέω τρία τραγούδια υπέροχα, τα οποία τιτλοφορούνται Παναγιά η Στρατήγησα, που είχαμε κάνει πρόπερση μια συναυλία στην Αλεξανδρούπολη, αν θυμάσαι.
0: Ναι, που δεν μπόρεσα να έρθω, ναι.
1: Αιγίδα του,
0: ναι,
1: του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτη, και μαζεύτηκαν και χρήματα για να ενισχυθεί από περάτους του ναού. Είχε γίνει σημαντική δουλειά τότε. Και έχω άλλα δύο τραγούδια πάρα πολύ ωραία, επίσης πολύ δυνατά. Το ένα είναι το Καραγάτσι ή το Ζεϊμπέικο της Ορεστιάδας.
0: Σωστά.
1: Σε στίχους Σαράντη Σαραντίδη, νομίζω είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το Ανατολή Αβόσπορος, αυτό πρέπει να είναι σε στίχους του Τριανταφυλάκη,
0: mm-hmm,
1: του Κώστα. Που μιλάει πάλι για τις χαμένες πατρίδες και τις χαμένες αγάπες. Για την Εκκλησιά, για την Αγία Σοφιά, για τη ζωή μας που οτιδήποτε σημαντικό μας θυμίζει τις παλιές αγάπες και τις χαμένες πατρίδες. Και αισθάνομαι ιδιαίτερα μεγάλη τιμή, εγώ που είμαι κεφαλονίτης, αλλά που δεν αισθάνομαι μόνο κεφαλονίτης, αισθάνομαι βαθύτατα Έλληνας,
0: mm-hmm,
1: από την Κρήτη ως τον Έβρο,
0: mm-hmm,
1: και με συγκινεί κάθε γωνιά του τόπου μας και κάθε ιστορία του τόπου μας. Είναι πολύ, λοιπόν, μεγάλη μου η τιμή που τραγουδάω αυτά τα τραγούδια, και μάλιστα κάποιοι που τα άκουσαν, ας πούμε, μου λένε από τη Θράκη, και μου λέει, λέω όχι εγώ, λέει είναι σαν να είσαι Θρακιώτης, λέει, άκουσα το Καραγάτσι, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λέω εντάξει, είναι πραγματικά η αγάπη μου, ας πούμε, και ο πόνος ο δικός μου ενώνεται, η ψυχή μου ενώνεται με όλων αυτών των ανθρώπων που πέρασαν όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις.
0: Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό. Θυμάμαι τώρα πριν από, δεν έχει πολλά χρόνια, όταν ο Ευρυπίδης ήταν προσκεκλημένος εδώ στο πλαίσιο των Ερεστίων στο Δήμο και είχε ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι μόνος του τότε σαν αφιερωμένο, ας πούμε, γιατί τα Ορέστια συμβουλίζουν την γέννηση της Ορεστιάδας. Και ήταν πολύ σημαντικό. Και όταν μου λες τώρα ότι εσύ θα ερμηνεύσει αυτό, πραγματικά να τριχιάζω.
1: Ναι, και έχει τελειώσει ήδη τώρα. Έχει γίνει και το mastering. Και είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει από τη Heaven και θα βγαίνουν ένα τραγούδι την ημέρα τις πρώτες 11 μέρες του Ιουνίου.
0: Υπέροχο.
1: Και το, ο τίτλος όλης της δουλειάς είναι «Θράκη, μάνα γη». Είναι συγκλονιστικός ο τίτλος και συγκλονιστικό το εξώφυλλο σε ηλεκτρονική μορφή, βεβαίως, για αρχή. Θα δούμε αν παραστεί ανάγκη μπορεί να βγει και σε φυσικό προϊόν, πράγμα
0: μακάρι.
1: Που το εύχομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα ήθελα να το έχω και σε βινήλιο αυτό.
0: Βέβαια, γιατί εμείς οι παλαιότεροι πρέπει να πιάνουμε το υλικό, δεν γίνεται
1: αλλιώς. Ακριβώς, και ένα τόσο σημαντικό έργο νομίζω του αξίζει να υπάρχει σε φυσικό προϊόν και σε βινήλιο και να μπει δίπλα στους μεγάλους δίσκους της καρδιάς μας και της ιστορίας της ελληνικής μουσικής, γιατί σαν κάτι τέτοιο το βλέπω εγώ και εύχομαι να έχει, ας πούμε, την ανταπόκριση που πρέπει αυτή η δουλειά. Mm-hmm. Επίσης ετοιμάζω και άλλο σημαντικό έργο.
0: Για πες.
1: Αυτό θα βγει το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Ο τίτλος είναι «Το μπλόκο της κοκκινιάς» και μιλάει για αυτό ακριβώς το γεγονός. Mm-hmm. Οι Γερμανοί πριν φύγουν έκαναν σε πολλά μέρη εκτελέσεις πατριωτών και αριστερών και γενικά Ελλήνων, ας πούμε, που θέλοντας να εκδικηθούν όσα κατά τη γνώμη τους πάθανε. Πώς είναι τόσο αλαζονικό αυτό, ένας κατακτητής να έρχεται να σε σκοτώνει, να σου καταστρέψει τα πάντα, και αν σκοτωθεί κάποιος, αν σκοτώσουν κάποιον, να θεωρείς, ας πούμε, ότι πρέπει να τους σκοτώσεις όλους.
0: Έτσι.
1: Τέλος πάντων, θα γίνει αυτή πολύ σημαντική δουλειά. Η μουσική είναι του Ανδρέα Κατσιγιάννη, που είναι ο μαέστρος
0: της Κατσιγιάννης.
1: Και η στίχη, παρακαλώ, είναι του B.D. Foxmoor ή Μιχάλη Μικακίδη ή Active Member.
0: Αυτό έχει τρομερό ενδιαφέρον.
1: Αυτό έχει τρομερό ενδιαφέρον και να σου πω η ιδέα για το πάντρεμα αυτό, δηλαδή να προτείνουμε στο Μιχάλη το Μητακίδη να γράψει τους στίχους, ήταν δική μου.
0: Τι λες τώρα. Καλά, είναι και σπουδαίος σαν άνθρωπος και σαν μουσικός ο Μιχάλης.
1: Τον έχω γνωρίσει τελευταία και είμαι ενθουσιασμένος. Τον έχω γνωρίσει μέσω του Στέλιου του Γκόλγαρη, ο οποίος είναι παιδικοί φίλοι και συνεργάτες. Και από εκεί μου μπήκε η ιδέα, ας πούμε, να γράψει ο Μιχάλης, ο οποίος το δέχτηκε με πολύ χαρά. Και ο Ανδρέας, βέβαια, είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι. Και θα είμαι ο βασικός ερμηνευτής αυτής της δουλειάς. Θα υπάρχουν και κανένα δύο συμμετοχές ακόμα, αλλά σκέψου πόσο τιμητικό είναι και αυτό για
0: βέβαια.
1: Μένα.
0: Βέβαια.
1: Και έχουμε και τα μεμονωμένα τραγούδια τα οποία πιστεύουμε πάρα πολύ. Και εντάξει, εγώ θα κάνω και τις συναυλίες μου.
0: Για πες μου για αυτές, γιατί έτσι κι αλλιώς από ό,τι βλέπω υλικό θα υπάρχει μπόλικο για να μας ξαναφέρει στην κουβέντα ζωντανά εδώ στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Κεντρική Μακεδονία, καθώς ξέρεις και οι Σέρες αν μεταδίδουν εκπομπή, οπότε είναι ένα κομμάτι της Κεντρικής Μακεδονίας οι Σέρες. Συναυλιακά τι κάνεις αυτό το διάστημα τώρα, τι ετοιμάζεις?
1: Συναυλιακά έχω ήδη ξεκινήσει, έχω κάνει 1-2 εμφανίσεις. Τώρα ήταν άρθρωμα στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή που μας πέρασε.
0: Καλά,
1: αλλά λόγω βροχής το αναβάλαμε για την επερχόμενη 5η 4 Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Στο Θέατρο Γης αυτή τη φορά. Ήταν να γίνει στο Θέατρο Δάσους, αλλά μην μπερδευτούν οι φίλοι που μας ακούνε. Θα γίνει στο Θέατρο Γης, μια συναυλία που διοργανώνει και ήταν και δική της πρωτοβουλία η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Νεότητας, με τίτλο «Η ζωή μου, ο άλλος», δίνοντας έμφαση στο πόσο σημαντικός είναι ο άλλος άνθρωπος για τη δική μας ζωή και για την ειρήνη και την ισορροπία στον πλανήτη. Mm-hmm. Τραγουδούν ο Παντελής Θαλασσινός, η Βιολέτα Ίκαρη, η Γεωργία Νταγάκη, εγώ βεβαίως, και συμμετέχει σε κείμενα η Λία Λιαμή, ο εξαιρετικός φίλος ηθοποιός, πολύ σπουδαίος, ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Mm-hmm. Υπάρχει η ορχήστρα Μαΐστρος, της οποίας προείσταται ο Πάνος Δημητρακόπουλος που παίζει κανονάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ σημαντική μουσική που παίζουν. Θα ξεχάσω τα ονόματά τους τώρα.
0: Καλά, ναι. Πάντως είναι, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, βέβαια. Και φαντάζομαι αυτό, εντάξει, από ό,τι βλέπω είναι και χορηγός επικοινωνίας η ΕΡΤ, οπότε έχει πολύ πολύ επιπλέον ενδιαφέρον. Πάντως δεν είναι ότι πιο εύκολο αυτό να γίνει. Στην ουσία μιλάμε για μια αυτούσια παράσταση. Δεν ξέρω, μπορεί και να ταξιδέψει αυτή.
1: Που γεννήθηκε, δημιουργήθηκε και θα...
0: Μόνο για εκεί.
1: Μόνο για εκεί. Μόνο έχουμε κάνει ήδη τις πρόβες μας. Μάλιστα έχουμε ανεβάσει, εγώ έχω ανεβάσει.
0: Ναι, το είδα. Το
1: στιγμιότυπο, έτσι, χαρά.
0: Ναι. Τι ωραία.
1: Και κούραση, βέβαια, ναι. Γιατί ήταν πολλές οι ώρες που ασχοληθήκαμε. Ναι. Αλλά είμαστε ενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα. Να σας πω έτσι λίγα λόγια για τον κορμό του προγράμματος. Ξεκινάμε με κάποια ομαδικά τραγούδια πολύ σημαντικά για την ελληνική μουσική ιστορία. Ξεκινάμε με τον Τζάμικο του Σαββόπουλου. Ζήτω η Ελλάδα και κάθε τι μοναδικό στον κόσμο αυτό και τα λοιπά. Ναι, και όποιος
0: δεν καταλαβαίνει.
1: Που πατά και που πηγαίνει. Συνεχίζουμε με Μίκη Θεοδωράκη, λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, πράγμα που το ζητάει η εποχή και οι συνειδήσεις όλων των ανθρώπων. Και κλείνουμε με το... Με ποιο κλείνουμε?
0: Καλά, δεν έχει σημασία. Στο κλίμα πάντως αυτό, ναι.
1: Ναι, ναι, με πάλι κάποια τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
1: Ναι, και μετά συνεχίζουμε. Ο καθένας κάνει μια εμφάνιση με τραγούδια που έχουν σχέση βέβαια πάντα με το θέμα. Η ζωή μου άλλος. Ναι. Αλλά και από την προσωπική μας δισκογραφία.
0: Υπέροχα.
1: Και μετά ενωνόμαστε όλοι μαζί και λέμε μια σειρά από λαϊκά τραγούδια που πάλι έχουν το ίδιο θέμα. Και τα τραγουδάμε όλοι μαζί και θα τα τραγουδήσουμε όλος ο κόσμος μαζί. Είναι πολύ σπουδαία τραγούδια. Και μετά περνάμε σε μια ενότητα παραδοσιακών τραγουδιών, έχοντας συμπεριλάβει βέβαια και τα σμυρνέικα τραγούδια. Σε εκείνη την ενότητα, ας πούμε, που και μετά είναι το φινάλι πάλι που κλείνουμε με έναν ανάλογο τρόπο όπως ξεκινήσαμε, με 2-3 μεγάλα τραγούδια. Έτσι θα τα τραγουδήσουμε όλοι μαζί.
0: Τι ωραία,
1: εγώ έχει πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι που διάλεξα εγώ. Είμαι ο μόνος που δεν θα πω από την πατρίδα μου, αλλά θα πω αυτό που θεωρώ πατρίδα μου. Ένα ποντιακό τραγούδι, το Τσάμπας είναι. Έχω διάλεξει.
0: Άντε, άλλο ναι, αυτό γιατί... πάλι.
1: Η Γεωργία Ανταγάπη θα πει με τη λύρα του Κρητικό, η Γιώργα Ήκαρη θα πει Καριώτικο, ο Παντελής θα πει Καράβια Χιώτικα κλπ.
0: Ναι.
1: Και εγώ είπα να πω το Τσάμπας είναι, γιατί θεωρώ ότι δεν γίνεται αναφορά, ας πούμε, στην ελληνική παράδοση χωρίς να υπάρχει ο πόντος μέσα.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, όλα τα βρίσκουμε κάποια στιγμή.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι η ταυτότητα της παράστασης που λέμε.
0: Αυτό για πότε είπες τώρα, για την Πέμπτη?
1: Πέμπτη 4 Ιουνίου.
0: Α, 4 Ιουνίου, την άλλη Πέμπτη, ναι.
1: Ναι, ναι, την άλλη.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ελπίζω να έχουμε απομακρυνθεί πολύ από τις βροχές και τις καταιγίδες.
0: Φαντάζομαι πως ναι, από εδώ και πέρα πια μπαίνει καλά-καλά το καλοκαίρι. Να φανταστείς και τώρα εμείς εδώ έχουμε 32 βαθμούς, οπότε να σιγά-σιγά το πράγμα αλλάζει.
1: Έχω και άλλες διάφορες συναυλίες και σαν μεμονωμένα σαν Γεράσιμος Ανδρεάτος. Έχουμε ένα σχήμα που επιμελείται το πρόγραμμα Ελίνα Νικολακοπούλου και τραγουδάω μαζί με τη Χρυσούλα Στεφανάκη, το Μανώλη Καραντίνη που συμμετέχει στο πρόγραμμα και λέγεται «Τα πιο ωραία λαϊκά».
0: Ναι.
1: Αυτό το κάναμε φέτος, πρώτη φορά εγώ το ζητούσα αυτό, γιατί έχουμε έρθει πολύ κοντά με τη Λίνα. Έχουμε κάνει 2 χρόνια τώρα αφιερώματα στο Μανώλη Χιώτη και στη Σωτηρία Μπέλου. Και τώρα εγώ ζητούσα τα πιο ωραία λαϊκά, μια και έχουμε αυτό το σπουδαίο τίτλο της Λίνας.
0: Βεβαίως.
1: Και έχουμε και την ίδια τη Λίνα που η ίδια έχει ένα μαγικό τρόπο να επιμελείται προγράμματα.
0: Έτσι είναι.
1: Μαγική ατμόσφαιρα. Οπότε έγινε δεκτό το αίτημά μου τελικά. Και κάνουμε και αυτό. Και τώρα έχω μία πολύ σημαντική συναυλία την Τετάρτη 3 του μήνα. Την Τετάρτη 3 του μήνα στο Θέατρο Πέτρας. Είναι η τέταρτη χρονιά που η πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Τρίτης Περιφέρειας Αττικής, δυτικά προάστια, δηλαδή Περιστέρι και γύρω Δήμη, Ήλιο, Πετρούπολη κλπ. Οι εκπαιδευτικοί έχουν αναλάβει μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Φέτος και κάθε χρόνο προστίθεται και άλλα σχολεία δημοτικά.
0: Ναι.
1: 70 σχολεία νομίζω φέτος συμμετέχουν με τις χοροδίες τις παιδικές τους και με τους δασκάλους των χοροδιών. Έρχονται και κάνουμε πρόβα με μια ορχήστρα που αποτελείται από διάφορους καθηγητές από διάφορα σχολεία. Και κάθε χρόνο κάνουν ένα αφιέρωμα σε ένα μεγάλο δημιουργό. Εγώ έτυχε να είμαι μαζί τους από την πρώτη χρονιά και είμαι το γούρι τους, αλλά και αυτό το δικό μου, και είμαι πάντα κοντά τους. Αυτό είναι φιλική συμμετοχή, δεν έχει χρήματα, αλλά το θεωρώ ότι σημαντικότερο έχω κάνει.
0: Και αν δεν έχεις κάνει τέτοια γεράσιμα.
1: Και θα σας πω γιατί, ναι. Καταρχήν την πρώτη χρονιά κάναμε αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Τη δεύτερη χρονιά κάναμε στον Μίμη Πλέσα, την τρίτη χρονιά πέρσι κάναμε στο Σταύρο Κουγιουμτζή και φέτος στο Χρήστο Νικολόπουλο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Χρήστος Νικολόπουλος κάλεσε τη Λίνα Νικολακοπούλου για να είναι δίπλα του να επιμεληθεί το πρόγραμμα και οι τραγουδιστές που συμμετέχουν φέτος είναι ο Μανώλης Μητσιάς, ο Μπάμπης Τσέρτος, η Πέγκη Ζήνα και εγώ.
0: Υπέροχα.
1: Και βέβαια πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά. Εμείς έχουμε ένα συνοδευτικό ρόλο. Λέμε πολύ λίγα τραγούδια ο καθένας και άλλα τραγούδια λέμε μαζί με τη χοροδία. Και τα περισσότερα τα τραγουδάνε τα παιδάκια μόνα τους. Φανταστείτε τώρα, 1300 παιδιά περίπου, έτσι.
0: Πω, καταπληκτικό.
1: Τα οποία τις πρώτες, τις δύο χρονιές, τραγουδάνε τα παιδάκια μόνα τους. Φανταστείτε τώρα, 1300 παιδιά περίπου, έτσι.
0: Πω, καταπληκτικό.
1: Τα οποία τις πρώτες...

0: διαδραστικά που χτυπάνε, ας πούμε, είτε παλαμάκια είτε το σώμα τους, ή έχουν ένα, αυτό το οργανάκι, δεν θυμάμαι, γκαζέτα λέγεται, που το φυσάς και παράγεις νότες με το στόμα.
1: Ναι, okay.
0: Εσύ ο ίδιος, ναι, σαν μικρή σφυρίχτρα που παράγει νότες.
1: Ναι.
0: Και φανταστείτε τώρα πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό. Τη στιγμή, ας πούμε, που σε διάφορες γειτονιές δυστυχώς αναπτύσσεται η βία, ο
1: αφέμητο.
0: Ναι, έτσι, δηλαδή εντάσεις και τέτοια. Αυτά τα παιδιά, τι ωραίο πράγμα έχουν να μοιράσουν και να ασχοληθούν όλοι μαζί με ένα ωραίο ιερό σκοπό. Και να γνωρίσουν την ελληνική μας μουσική ιστορία. Να γνωρίσουν, γνωρίσανε πρώτα το Λοΐζο, μετά τον Μπλέσσα, μετά τον Κουγιουμτζή, τώρα τον Κολόπουλο. Ναι. Και μάλιστα γράφουν και κείμενο οι φιλόλογοι, και μια ομάδα παιδιών κάθε χρονιά αναλαμβάνει και το ανάμεσα στα τραγούδια λέει αποσπάσματα από το έργο και τη ζωή των μεγάλων αυτών δημιουργούν. Δεν μπορώ να σας περιγράψω με πόσο επαγγελματισμό.
1: Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό σου, Γεράσιμε.
0: Εμείς ναι, μένουμε άπονοι. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω, δεν έχω δει άλλη φορά σημαντικότερη πολιτική πράξη να γίνεται
1: με αυτόν τον τρόπο.
0: Από τους καθηγητές, τους δασκάλους, και να το αγκαλιάζει τελικά και η πολιτεία. Ναι, ναι. Και όλων αίτημα και ευχή και επιθυμία είναι να υιοθετηθεί σε όλη την Ελλάδα αυτό.
1: Έτσι. Ξεφύγαμε αρκετά από τον χρόνο μας, ωστόσο.
0: Με την τέχνη.
1: Ξεφύγαμε αρκετά από τον χρόνο μας, ωστόσο θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, αυτό αντιλαμβάνομαι, Γεράσιμε, έτσι και ζωντανά. Εμείς τα λέμε έτσι κι αλλιώς. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα και με τόσο ωραία πράγματα που μας μετέφερες.
0: Ευχαριστώ. Καλή αντάμωση, Γιάννη.
1: Να είσαι καλά.
0: Τον καιρό να σε δω.
1: Και εγώ, και εγώ.
0: Να την αγάπη μου, καλό καλοκαίρι και ειρήνη άμεσα.
1: Θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Γεράσιμε, Ανδρεάτη. Σε
0: ευχαριστώ.
1: Ήταν ο Γεράσιμος Ανδριάτος. Φάγαμε σχεδόν το δελτίο ειδήσεων. Δεν πειράζει. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο, γιατί μας μετέφερε με γλαφυρότητα τόσο ωραία πράγματα που ετοιμάζονται. Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Σε λιγάκι θα συνδεθούμε με τους 102 των FM, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, για τη συνέχεια του προγράμματος. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Αύριο με δύο σπουδαίες επίσης καλλιτέχνες θα είναι μαζί μας. Καλό βράδυ.

0: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ.
1: 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μία δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤΡΙΑ.

0: Yeah, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
2: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
3: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
1: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Level 42, επίπεδο δηλαδή 42, Lessons of Love, αγαπημένο τραγούδι εννοείται. Εδώ παραδίδουμε μαθήματα αγάπης, μαθήματα μουσικής και μαθήματα ζωής και χαράς. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη, να του πω και χρόνια πολλά και από τον αέρα που είχε στην τιμητική σου, είχε στη γιορτή σου. Στα είπα κάτι δύο, να στα πω και από αέρος. Φυσικά να πω και χρόνια πολλά σήμερα, 3η 26 του Μάη, στον αδερφό μου που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντας, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είμαστε όλοι μαζί, όπως έχετε καταλάβει. Έχουμε γενέθλια όλοι μαζί, γιορτές, τα πάντα όλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, γιορτάζουμε. Είπαμε σήμερα πάρα πολύ ζεστή ημέρα. Δηλαδή, για μένα τουλάχιστον σήμερα ήταν η πιο ζεστή ημέρα μέχρι τώρα. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν έχω προλάβει να δυνατήσω. Δεν ήθελα από τώρα να αρχίσει να έχει τόσες ζέστες. Δεν προλαβαίνω, μάνα μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άκου να δεις, στον 102.3 είναι εκπομπή. Άκου να δεις, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά σας έως και στις 7. Σας θέλουμε, ελάτε στην όμορφη παρέα μας και αυτό το καλοκαιρινό, εγώ θα έλεγα. Πλέον απόγευμα της 3ης 26 του Μάη, στα 12 λεπτά μετά τις 5, 23 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, τη 23 και παραπάνω δείχνει κάπου αλλού. Τέλος πάντων, πολύ είπαμε. Σήμερα νομίζω ότι ήταν η πιο ζεστή ημέρα μέχρι και τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση εκεί εθιμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια. Χρόνια πολλά στο Συνέσιο και στη Συνεσία που σήμερα έχουν την τιμητική τους. Χρόνια πολλά είπαμε σε όσους έχουν γενέθλια. Στην Πολωνία σήμερα γιορτάζουν την ημέρα της μητέρας και φυσικά σήμερα, πολύ μου αρέσει αυτό, είναι Εθνική ημέρα Σαΐτας. Αν θυμάστε εκείνα τα χάρτινα αεροπλανάκια που κάναμε στο σχολείο, το οποίο έχω ξεχάσει πώς το κάνεις, πρέπει να το θυμηθώ λίγο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να μου το δείξει Κωνσταντίνε Σαββίδη. Σας θέλουμε, είπαμε όλους εδώ, για καλησπέρες, για παραγγελιές και φυσικά να μας πείτε που είστε και τι κάνετε. 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 στο Viber. Εξού και επειδή ήταν πολύ ζεστή ημέρα σήμερα, εγώ ντύθηκα ανθόκηπος. Πάμε.

Για το φίλο μας το Σταύρο στην Αθήνα, γιατί του αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Ουράια Χιπ, σύμπαθη, αγαπημένο, λατρεμένο. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Υπέροχος ο καιρός σήμερα, καλοκαιρινός. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Και επειδή σας λέγαμε ότι θα ήταν λίγο άστατος, εμείς δηλαδή, σας μεταφέρουμε αυτά που μαθαίνουμε από τους μετεωρολόγους, να τα λέμε αυτά. Ότι θα ήταν άστατος ο καιρός όλη την εβδομάδα και ότι ενδεχομένως οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που είναι πρώτων πυλών έλεγαν για άστατο καιρό με βροχές. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά με θερμοκρασίες από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία. Περίεργες σου λέει είναι οι καιρικές συνθήκες, διότι από τη μία έχεις αυτή την υγρασία, από την άλλη έχεις υψηλές θερμοκρασίες, είναι αυτή η κουφόβραση, είναι λίγο, έτσι, λίγο δυσάρεστο όλο αυτό. Από την άλλη σου λέει αισιόδοξα είναι τα στοιχεία τελικά για τον καιρό του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, διότι αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, ωραίες συνθήκες, ωστόσο παρόλα αυτά οι βροχές και οι καταιγίδες δεν θα λείψουν, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι πιο ζεστές όμως ημέρες είναι οι παραμονές, δηλαδή η Κυριακή και η Δευτέρα που είναι του Αγίου Πνεύματος, με τον κόσμο να μπορεί να απολαύσει εξωτερικές δραστηριότητες, να κάνει εκδρομές και γενικά να περάσει πάρα πολύ ωραία και να μην του τα μουσκέψουν τα σχέδιά του. Παρά όμως σου λέει παρόλα αυτά οι μετεωρολόγοι, παρά την ηλιοφάνεια, να ξέρετε ότι υπάρχει και μία περίπτωση να υπάρξουν κάποιες έτσι, ξέρετε, καλοκαιρινές μπόρες. Από αυτή που ξαφνικά εκεί που σκάει ο Τζίτζικας αρχίζει και πέφτει του λούμι η βροχή και περιμένεις μέχρι να τελειώσει και συνεχίζεις όμως τις δραστηριότητές σου. Μετά σου λέει τώρα το τριήμερο, οι θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν, επαναφέροντας πιο ήπιες και πιο δροσερές συνθήκες στην καθημερινότητα. Νομίζω δεν μας χαλάει, γιατί δεν θέλουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες από τώρα. Η προσδοκία πάντως για ένα μίνι καλοκαίρι κατά τη διάρκεια αυτού του τριήμερου του Αγίου Πνεύματος είναι ευχάριστη για τους περισσότερους, διότι τελικά θα μπορούν να κάνουν πράξη στα σχέδιά τους, είτε να προγραμματίσουν μια απόδραση, είτε μια τριήμερη εκδρομή ακόμα καλύτερα. Αλλά σου λέει παρόλα αυτά, οι αναμενόμενες βροχές και οι καταιγίδες στις ορεινές περιοχές υπογραμμίζουν ταυτόχρονα και την ανάγκη για προσοχή. Δεν ξέρω τι καταλάβατε. Εγώ ξέρω ότι ο καιρός, όπως και η ζωή, όπως και η κίνηση, είναι απρόβλεπτος. Δηλαδή, εκεί που ξαφνικά είναι όλα στα πορτοκαλοπράσινα αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, ξαφνικά κοκκινίζει το σύμπαν. Εκεί που, ας πούμε, απολαμβάνεις έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι σου και βιταμίνεται, εκεί ξαφνικά έρχεται και η καλοκαιρινή μπορούλα. Το θέμα είναι ότι τώρα μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι είναι αισιόδοξα για ένα μίνι καλοκαίρι, τα σχέδιά μας δηλαδή και τα σενάρια, να απολαύσουμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μέσα σε όλα τα άλλα, έχει στο νου σου μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί να γίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, το ΚΚΕ. Θα κάνει συγκέντρωση σε ένδειξη αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας και στη συνέχεια, μετά τη συγκέντρωση, είναι πολύ πιθανό να γίνει και πορεία στους δρόμους στο κέντρο της πόλης. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για να μας πείτε που είστε και τι κάνετε. Φυσικά θέλουμε στο Viber τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, έτσι τη θετική σας ενέργεια, τις παραγγελίες σας, τις μουσικές που επιλέγετε. Μαζί κάνουμε αυτή την εκπομπή. Εμείς δεν υπάρχουμε εδώ, η παραγωγή χωρίς τον τεχνικό, δεν υπάρχουμε χωρίς εσάς. Όλοι μαζί φτιάχνουμε το Άκου να δεις τον 102.

Αγαπημένη, λατρεμένη White Snake, Fool for your loving. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τρίτης 26 του Μάη. Και μιας και σας είπαμε, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, ότι θα έχουμε όμορφο καιρό τελικά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Για πού, σου λέει, θα πετάξουν οι Θεσσαλονικείς ΟΕΟ, πού θα πάνε τελικά? Σε υψηλά επίπεδα παραμένει συζήτηση για τα ταξίδια το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, παρά φυσικά, λέει, την αβεβαιότητα που δημιουργεί στους καταναλωτές ενεργειακή κρίση. Συγκεκριμένα, οι top 5 προορισμοί για εσωτερικό, αρχικά θα πω, από Θεσσαλονίκη είναι η Ρόδος, η Λίμνος, η Μυτιλίνη, η Μύκονος και τα Χανιά, ενώ για το εξωτερικό η Λάρνακα, η Βαρκελόνη, Παρίσι, Ρώμη και Βρυξέλλες. Πάρα πολύ ωραία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες, λέει, ταξιδιώτες προχώρησαν έγκαιρα στον προγραμματισμό για την κράτηση των ταξιδιών τους, ιδίως για προορισμούς που έχουν έτσι υψηλή ζήτηση. Παρ' όλα αυτά, όσοι δεν τα καταφέραμε να οργανώσουμε νωρίτερα κάποιον έτσι προορισμό, υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις. Δεν ξέρω, εγώ θα πεταχτώ στη ΣΑΤ, στη Χαλκιδική δεν έχει, να ξεχορταριάσω εκεί το οικόπεδό μου, διότι μεταξύ άλλων είναι και η δήλωση του ακαθάριστου οικοπέδου. Σας το λέω για να σας το υπενθυμίσω, γιατί σήμερα μένα μου ήρθε η φλασιά. Μέχρι και 15 Ιουνίου, νομίζω, είναι αυτή η δήλωση. Πάρα πολύ ωραία. Να πάω τώρα να πεταχτώ Παρίσι, Ρώμη, Βρυξέλλες, λίγο δύσκολο. Ποιος θα πάει, ρε παιδιά, σε αυτούς τους προορισμούς? Εσύ? Αλήθεια τώρα? Εντάξει. Εντάξει, όποιος πάει, λοιπόν, Παρίσι, Ρώμη, Βρυξέλλες, Λάρνακα, δεν ξέρω τι, Βαρκελόνη, έστω Ρόδο, Λίμνο, Μυτιλίνη, Μύκονο, Χανιά, να μας στείλει μήνυμα στο Viber στο 6930-078-228 ή να μας πάρει τηλέφωνο στο 2313-338-420. Λοιπόν, και ένεκα του γεγονότος, ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί η Peggy Lee, γνωστή φυσικά τραγουδίστρια, το 1920, έφυγε από τη ζωή το 2002. Το 1969 η Peggy Lee είχε κερδίσει βραβείο Grammy Best Contemporary Vocal Performance και το τραγούδι Is That All There Is. Ορίστε, εδώ δεν έκανα σαρδάμ, να τα λέμε αυτά. Και το 1995 τιμήθηκε και με το Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική της προσφορά στη μουσική. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή της είναι πάρα πολλά, όπως το Fever. Αλλά εμείς τώρα θα ακούσουμε ένα mashup. Mashup είναι ένα τραγούδι που είναι δύο τραγούδια σε ένα. Από τη μία ακούς τον Iggy Pop και Passenger, καλά, σωστά κατάλαβες, και από την άλλη ακούς Peggy Lee και Fever. Και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Νέο Μητρό Ακινήτων σε ισχύ από τον Ιούνιο. Ενιαίος έλεγχος και διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο. Έκρηξη σε δεξαμενόπλιο ανοιχτά του Ομάν. Προκλήθηκαν ζημιές. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Έχουν ήδη γίνει 17 συλλήψεις. 67χρονη Γαλλίδα πεζοπόρος εντοπίστηκε τραυματισμένη σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, φέρει τραύματα στα κάτω άκρα. Στα Χανιά απείλησε τον ενοικιαστή του με μπαλτά και κουζινομάχαιρο για τον λογαριασμό του ρεύματος. Προφυλακίστηκε η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από κακοποίηση που υπέστη. Σε 1,5 χρόνο προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης, σε 3 χρόνια έτοιμη η σύνδεση του έκτου προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με τον Σιδηρόδρομο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εδώ είμαστε μια αυθόρμητη εκπομπή. Μιλούσα τώρα στο τηλέφωνο με το φίλο μου τον ακροατή. Την καλησπέρα μας και στην Καβάλα που μας ακούνε και στη Λάρισα και στη Δράμα και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό, στο Δημήτρη εκεί στο Βερολίνο. Στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Τραχαλιό. Έχω πάρα πολύ καιρό, Μιχάλη μου, να σε ακούσω. Σε θέλω εδώ στο στούντιο του 102 να σου πάρω μια συνέντευξη. Στέλνουμε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Αυτή ήταν η υπέροχη Stevie Nicks. Είναι από τις πιο αγαπημένες μου, υπέροχη φωνή. Φυσικά όλοι τη γνωρίζετε σαν τη βασική τραγουδίστρια των Fleetwood Mac. Έχει γενέθλια σήμερα η Stevie Nicks. Γεννήθηκε το 1948 στις 26 Μαΐου. Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός. Έγινε δημοφιλής μετά την ενσωμάτωσή της στο συγκρότημα των Fleetwood Mac το 1974. Η φωνή της ακούγεται μεταξύ άλλων στο μοναδικό νούμερο ένα τραγούδι του συγκροτήματος Dreams από το άλμπουμ Rumors, το πιο έτσι γνωστό τους, του 1977, το οποίο κέρδισε το βραβείο Grammy Album of the Year. Το 1981 άρχισε επιτυχημένη solo καριέρα και τα άλμπουμ της έχουν πουλήσει πάνω από 40 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Το όνομα της Stevie Nicks γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1998, σβήνει τα 78 κεράκια και συνεχίζει να μας χαρίζει με την υπέροχη φωνή της όμορφη μελωδίες. Εδώ συνεχίζουμε εμείς να είμαστε λίγο τα παιδεία παίζει, ενώ εδώ στον 102, διότι σας λέγαμε νωρίτερα, μεταξύ άλλων σήμερα 26 Μαΐου είναι και Εθνική ημέρα, λέει, Σαΐτας, αυτό το αεροπλανάκι που κάναμε όταν ήμασταν παιδιά, στο δημοτικό τέλος πάντων, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και θυμηθήκαμε με αφορμή αυτό το γεγονός και κάνουμε τώρα εδώ. Κάνουμε σαΐτες, κάνουμε βαρκούλες, κάνουμε κορνιζούλες. Οτιδήποτε κάναμε τότε σαν παιδιά στο δημοτικό, νομίζω οι παλαιότεροι θυμάστε. Αρχίσαμε τώρα να τα ξαναθυμόμαστε, γιατί ξεχάσαμε λίγο πώς γίνεται η σαΐτα, ξεχάσαμε λίγο πώς γίνεται η βαρκούλα, ξεχάσαμε λίγο πώς γίνεται η κορνίζα, αλλά ενωθήκαμε όλοι και τα καταφέρνουμε. Δεν ξέρω αν θυμάστε τι ωραία που περνούσαμε εκεί στο δημοτικό, που πετούσαμε σαΐτες ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, θα συνεχίσω με την Σαν Εμένα Blondie, με το τραγούδι Call Me, διότι σαν σήμερα το 1980 στη πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται το συγκρότημα Blondie και το τραγούδι Call Me. Είναι μέρος μάλιστα του soundtrack της ταινίας American Dream με τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το Φεβρουάριο, 2 μήνες πριν τη Μεγάλη Βρετανία, και θα παραμείνει στην κορυφή. Για 6 εβδομάδες. Το Call Me θα το ακούσουμε ευθύς αμέσως, γιατί ήθελα να ακούσουμε και ένα Fleetwood Mac. Σωστά, σωστά. Πάμε να ακούσουμε Fleetwood Mac και αμέσως μετά ακούμε και Call Me από Blondie.

Σαν σήμερα στην πρώτη θέση το 1980 στο Billboard Hot 100 βρίσκεται το συγκρότημα Blondie με το τραγούδι Call Me. Πάρε με τηλέφωνο στο 2313-338-420 και δεν θα χάσεις. Ή στείλε μας ένα μήνυμα στο Viber στο 6930-078-228 να περάσουμε όμορφα αυτό το υπέροχο απόγευμα της Τρίτης, 26 Μαΐου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Μεταξύ μας τώρα, κάνοντας ένα σκρολάρισμα, δηλαδή έτσι μια περιήγηση στο διαδίκτυο για τα νέα, για τις ειδήσεις. Εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό που διαβάζω και δεν θέλω να σας τα μεταφέρω και όλα. Θα σταθώ σε κάποιες άλλες ειδήσεις. Ας πούμε, τώρα θα σας πω ότι ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στην κουζίνα του Studio 4 μας φτιάχνει πεντανόστιμα μπουρίτο με κοτόπουλο. Συνεχίζω, ναι, αφού πεινάω τέτοια ώρα, τα ξέρεις. Βασικά δεν υπάρχει ώρα που να μην πεινάω, αλλά τέλος πάντων. Και τώρα, ναι, καλά. Πεντανόστιμα μπουρίτο με κοτόπουλο. Τα θέλεις? Τα θέλεις. Εγώ τα θέλω. Έλα, καλέ που δεν θέλεις. Έτσι, λίγο μαζί με λίγο κρασάκι, μια χαρά τα θέλεις. Και να, ακόμα αυτό που θα θέλεις είναι να πας και μια εκδρομή. Γιατί σας λέγαμε νωρίτερα ότι τελικά είναι αισιόδοξα τα στοιχεία και τα μετεωρολογικά στοιχεία ενώ για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οπότε δεν θα χαλάσουν τα σχέδιά σας. Θα έχουμε ένα μίνι καλοκαίρι. Πολύ μου αρέσουν αυτά τα μίνι καλοκαίρι κτλ. Βέβαια, δεν τρελαίνομαι να έρθει από τώρα η πολύ ζέστη και όχι μόνο εγώ. Γενικότερα φαντάζομαι οι περισσότεροι. Πάντως σου λέει η Ελλάδα, να τα λέμε αυτά, βρήκα εγώ και την ευχάριστη είδηση, γιατί όλο διάβαζα κάποιες δραματικές εννοείται ειδήσεις. Εκεί είναι η επικαιρότητα, την ξέρουμε, την γνωρίζουμε. Επιλέγω, φιλτράρω και σας λέω ότι η Ελλάδα αναδείχθηκε η ομορφότερη χώρα του κόσμου για το 2026 και μάλιστα σου λέει ότι αυτό το στοιχείο της Ελλάδος το έχουν ελάχιστες χώρες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με κατάταξη του World Population Review για το 2026, η Ελλάδα αναδεικνύεται η ομορφότερη χώρα στον κόσμο, ξεπερνώντας και τη Νέα Ζηλανδία και την Ιταλία. Ιταλία έχω πάει, εξίσου όμορφη, Νέα Ζηλανδία δεν ξέρω. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε συχνές εμφανίσεις σε ταξιδιωτικούς οδηγούς, περιοδικά και online λίστες προορισμών. Η Ελλάδα μας λοιπόν περιγράφεται ως μια ζωντανή καρποστάλ, συνδυάζοντας μυθολογία, αρχαιολογικούς χώρους, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και μεσογειακό φως. Αυτά όλα τα στοιχεία μαζί με τη διαχρονική της παρουσία στον τουρισμό εδραιώνουν τη σύνδεση ομορφιάς με τη φύση και την ιστορία. Αυτά είναι δηλαδή τα στοιχεία που λείπουν από τις άλλες χώρες. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Νέα Ζηλανδία, ένα φανταστικό τοπίο με βουνά και φιόρδ που ενέπνευσε μάλιστα και τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Η Ιταλία στην τρίτη ξεχωρίζει για την αβίαστη ομορφιά της, εννοείται τους αμπελώνες, την τέχνη, την ιστορία που είναι χαραγμένη σε κάθε πόλη, αλλά εμείς κρατάμε ότι η Ελλάδα αναδείχθηκε η ομορφότερη χώρα στον κόσμο για το 2026. Και όπως λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης που μας ζήτησε το επόμενο τραγούδι για τη συνέχεια, μου λέει, επειδή λες για τη Χαλκιδική, επειδή είναι πιο κοντά και έχω εκεί το οικόπεδο που πρέπει να το καθαρίσω. Μου λέει, γιατί στο Πύλιο δεν θες να πας? Καλέ, παντού θέλω να πάω. Υπάρχουν κάποιες άλλες οικονομικές δυσκολίες, αλλά δώσε μου ταξίδι, δώσε μου έξοδο και πάρε μου την ψυχή που λένε.

Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία το τραγούδι που μας ζητήσατε. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, διότι μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά που μας στέλνετε. Ας πούμε, μου λέει μία φίλη, η ντουλάπα μου λέει είναι σε κρίση. Μισή Μύκονος, μισή Ευρωκόπη. Ακριβώς τα όμοια είναι και δική μου, που έχεις ένα σωρό εντωμεταξύ ρούχα και είναι η εποχή που δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Γιατί συμβαίνει και αυτό. Δεν ξέρεις τι να φορέσεις αυτή την εποχή, που από τη μία έχει ζέστη, από την άλλη έχει βροχές. Είπαμε εδώ, έχουμε αυτή τη στιγμή 30 βαθμούς Κελσίου, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και σας λέγαμε ότι είναι καλά τα μετεωρολογικά δεδομένα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, την ίδια στιγμή διάβαζα τώρα και απορροφήθηκα για το κύμα ζέστης που σαρώνει την Ευρώπη, ο θερμικός θόλος που έφερε θερμοκρασίες σοκ σε Γαλλία, Βρετανία. Βλέπουμε έτσι κάποιες απίστευτες εικόνες. Κλιματική αλλαγή λέγεται. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για το Μάιο καταγράφονται σε όλη τη Γαλλία, διότι ακραία ζέστη πλήττει τη Δυτική Ευρώπη, ο υδράργυρος στην Ισπανία ανεβαίνει επίσης σε επίπεδα πολύ πάνω από τα φυσιολογικά, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν για αρκετές ημέρες, διότι και η Βρετανία καταγράφει ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για την εποχή. Και πολύ φοβούνται οι μετεωρολόγοι ότι το ίδιο, τα ίδια αυτά μοντέλα θα συνεχιστούν με καύσονες και τον Ιούνιο και ενδεχομένως να πάει έτσι μέχρι και τον Οκτώβριο. Γι' αυτό λέμε δεν θέλουμε τόση πολύ ζέστη από τώρα και φυσικά όλα αυτά είναι λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και τροπικές νύχτες διαβάζω στην Ισπανία και άλλα διαβάζω πολλά. Εδώ σας είπαμε, να ξέρετε, και για αύριο ίδιες θα είναι θερμοκρασίες, 21 με 31 βαθμούς Κελσίου και φυσικά για το τριήμερο σας λέγαμε ότι θα είναι ένα μίνι καλοκαιράκι για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις βουτιές. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως νεράκι με ένα αγαπημένο τραγούδι, διότι σαν σήμερα το 1990 είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Billboard που στις 5 πρώτες θέσεις βρίσκονται μόνο γυναίκες. Στην πρώτη θέση είναι η Μαντόνα, θα την ακούσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το τραγούδι Vogue. Τις υπόλοιπες 4 θέσεις συμπληρώνουν η Heart, το All I Wanna Do Is Make Love To You, υπέροχο τραγούδι, η Sinead O'Connor με το Nothing Compares To You, Wilson Phillips, Hold On και Janet Jackson, Alright. Και με τις Heart υπέροχες οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε για παραβίαση της εκεχηρίας.
0: Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε για παραβίαση της εκεχηρίας.

0: νάρκες και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αμυντικές ενέργειες. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την απόταξη της πρώην ανώτατης στρατιωτικής αγγελικής λειτουργού, η οποία παραιτήθηκε τον Οκτώβρη μετά την έναρξη έρευνας για τη διαρροή ενός βίντεο που δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να κακοποιούν Παλαιστίνιους κρατούμενους το 2024. Στην επιστολή της παραίτησής της είχε δηλώσει πως σκοπός της με τη διαρροή του βίντεο ήταν να καταπολεμήσει την ψευδή προπαγάνδα εναντίον των στρατιωτικών αρχών επιβολής του νόμου. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα αλλά και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39 άτομα, 17 σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, 20 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη και 2 στην Αττική. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο δυτικός προαστιακός της Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις και σε 3 χρόνια θα είναι έτοιμη η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό δίκτυο, έργο που θα αναβαθμίσει τις εμπορευματικές μεταφορές στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρώο Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύσεων και επιδομάτων. Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το μεσημέρι στον Όλυμπο καθώς εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο τραυματισμένη μια 67χρονη Γαλλίδα ορειβάτρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε περίπου στις 2:10 στο μονοπάτι Ε4 και μεταφέρθηκε στη θέση Πριόνια. Έπειτα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραύματα στα κάτω άκρα. Χειροπέδευσε μια 60χρονη στην περιοχή της Ρόδου πέρασαν χθες οι αστυνομικοί για υπόθεση που αφορά εμπορία ανθρώπων. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 60χρονη εξωθούσε σε επαιτία ανήλικα παιδιά, θέτοντας τα σε κίνδυνο χωρίς γονική επίβλεψη με σκοπό την ύπαρξη και κατακράτηση των χρημάτων τους. Στη φυλακή οδηγείται η 25χρονη μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου σε κρίσιμη κατάσταση μετά από κακοποίηση που υπέστη. Ο σύντροφός της θα περάσει το κατόφλι του μονομελούς πλημελιωδικίου Χανίων αύριο. Στη Γαλλία, η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τοπικά τους 38 ή ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες αποδίδονται σε έναν θερμικό θόλο υψηλών πιέσεων που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική πάνω από τη Δυτική Ευρώπη. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Γενικά έθριος προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς. Ιστορίες ανθρώπων. Φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
4: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Όταν σου χορεύω. Έλα να τραγουδήσεις, Μαρία Βλαχοπούλου, που έχεις χαιρετισμούς και από το Στάθη το Βουλγαρίδη. Να μας χαρίσεις έτσι με την όμορφη φωνή σου αυτό το υπέροχο τραγούδι. Ρίχνουμε το χορό μας καθημερινά και το τραγούδι μας εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τρίτης 26 του Μάη. Καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6. 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή πύκνωσε η κίνηση κι άλλο, εκεί γύρω από τα δικαστήρια Πολυτεχνείου Μοναστηρίου. Πάντα τέτοια ώρα, έτσι συμβαίνει εκεί. Και λίγο έχουμε κίνηση και στην Ερμού και λίγο στην Εγνατία και στην Τούμπα, στο φανάρι της Διαγόρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Ακούσαμε Ρένα Μόρφη, όταν σου χορεύω, το οποίο το αγαπάμε αυτό το τραγούδι, διότι νομίζω μεταξύ μας τώρα η Ρένα Μόρφη είναι στα καλύτερά της. Εμφανίζεται και ως μέλος κριτικής επιτροπής σε σόου μεταμορφώσεων στο Your Face Sounds Familiar και νομίζω τα πάει πάρα πολύ καλά. Βέβαια υπήρξαν και κάποιες φωνές που λένε πώς γίνεται ενώ πριν ήταν στο μουσικό κουτί παρέα με τον Νίκο τον Πορτοκάλογλου τώρα να τη βλέπουμε σαν κριτική επιτροπή. Δεν έγινε κάτι. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε οι άνθρωποι. Δεν είμαστε μόνο για ένα πράγμα και επίσης δεν είμαστε βουνά. Μπορούμε να μετακινηθούμε και οι απόψεις μας και εμείς. Και εσύ ήσουν στην επιτροπή της Eurovision. Έτσι ακριβώς. Eurovision είπες. Πάρα πολύ ωραία πάσα μου δώσες. Ποιες πόλεις της Βουλγαρίας διεκδικούν τη διοργάνωση της Eurovision 2027, διότι μετά το μπάνγκαρα-μπάνγκαρα βγήκε η Βουλγαρία ως γνωστόν. Κέρδισε φέτος το διαγωνισμό της Eurovision. Λοιπόν, οι τέσσερις πόλεις που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον είναι η Σόφια, εννοείται, η πρωτεύουσα, που σήμερα εκεί εμφανίζονται οι Iron Maiden, είναι ο δικός μας ο Αποστόλης ο Κοσμόγλου εκεί. Η Φιλιππούπολη, η Βάρνα και το Μπουρκάς. Όχι. Είναι πιο κοντά η Σόφια από την Αθήνα. Η οριστική απόφαση θα πάρθει τον Αύγουστο. Άρα Σόφια, Φιλιππούπολη, Βάρνα και Μπουργκάς διεκδικούν τη Eurovision 2027 και θα δούμε τελικά ποια θα είναι η απόφαση τον Αύγουστο. Προς το παρόν θα συνεχίσω ένα τραγούδι που εσύ μου το έμαθες να τα λέμε αυτά. Αυτή είναι η Σάρα Λάρσον. Είναι πάρα πολύ ανερχόμενη, Σουηδή τραγουδίστρια, μόλις 28 ετών να φανταστείς είναι και μας μιλάει για τον ήλιο, αλλά όχι έτσι, όχι δεν μας μιλάει για τον ήλιο, μας μιλάει για τον ουρανό. Midnight Sky. Μείνετε στην παρέα διότι χρωστάω και τραγουδάκι, έτσι, να τα λέμε αυτά.

Κοσίν και Are You Hungry. Καλά, πάντα πεινάω, δεν το συζητάμε αυτό, δεν είναι. Είναι αυταπόδεικτο αυτό, φαίνεται εξάλλου. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Υπέροχο τραγούδι και μου αρέσει πάρα πολύ που σήμερα Τρίτη, εδώ στο Άγουνα Δίστον 102-26 του Μάη, φτιάχνετε εσείς το playlist και μας ζητάτε τραγούδια και από τα παλαιότερα και τα νεότερα και τα θέλουμε όλα και όλα είναι καλοδεχούμενα. Να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Βένια. Αυτή τη στιγμή επιστρέφει από τη δουλειά της. Είπαμε, έχει λίγο κινησούλα εκεί στο κέντρο γύρω από τα δικαστήρια, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Να στείλουμε την καλησπέρα στην όμορφη Καβάλα, στην όμορφη Δράμα. Έχει τη ζέστη του και εκεί, από ό,τι μας λέτε. Γενικότερα είναι ζεστός ο καιρός σήμερα και είπαμε έτσι θα τσουλήσει τελικά όλη η εβδομάδα και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Όμως σήμερα, μεταξύ άλλων, σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου, έχει γενέθλια η Ελενίτσα, που λέει ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος ο Σαββίδης. Αναφέρομαι στο Λένι Κράβιτς, Λέοναρντ Άλμπερτ Λένι Κράβιτς. Αμερικανός φυσικά ροκ τραγουδιστής, μουσικός. Τώρα έβλεπα εδώ τις φέτες του, τους Κυλιακούς και τρελαίνομαι, δεν το συζητάω. Εντάξει, εγώ μπορώ να πάρω μια τέτοια μπλούζα, νομίζω υπάρχει σε μπλούζα. Δεν υπάρχει μπλούζα. Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Αυτό, εγώ έτσι θα έχω Κυλιακούς. Θα πάρω μια μπλούζα που θα είναι ζωγραφισμένη Κυλιακή και θα είμαι μια χαρά. Λοιπόν, Λέοναρντ Άλμπερτ κατά κόσμο, Κράβιτς, Λένι Κράβιτς φυσικά γνωστός, Αμερικανός ροκ τραγουδιστής, μουσικός, συνθέτης, στιχουργός, κιθαρίστας, μουσικός οργανωτής, ηθοποιός, σχεδιαστής, τα πάντα όλα. Αυτό το υπέροχο αγόρι γεννήθηκε το 1964 στις 26 Μαΐου, γίνεται 62 χρονών, έχει κερδίσει το βραβείο Grammy Best Male Rock Vocal Performance για 4 συνεχόμενες χρονιές από το 1999 έως και το 2002 για τα τραγούδια του Fly Away, American Woman, Again και Dig It. Μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει 9 studio albums και μια συλλογή τραγουδιών με πωλήσεις παγκοσμίως που ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια αντίτυπα. Είναι πολλά τα τραγούδια, αλλά είπα να παίξουμε από τον Lenny Kravitz κάτι πιο σύγχρονο από το τελευταίο του αλμπουμάκι, το οποίο είχε κυκλοφορήσει πέρυσι το 2025, που είναι επίσης πολύ σεξι σε αυτό το βίντεο κλιπ, διότι μπαίνει γυμνός σε μια μπανιέρα, τα σπάει όλα. Είναι το TK41 και αμέσως μετά θα ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μου από τη Λάρισα, γιατί το χρωστάω, και μετά τις και μισή θα ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο Βασίλης ο Δισκόβιος από την Καβάλα. Οπότε πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Προφυλακίστηκε η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά από κακοποίηση που υπέστη. Στο νοσοκομείο Ηρακλείου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, 35χρονη μετά από πτώση με πατίνι. Δεξαμενόπλοιο που έπλεε ανοιχτά το Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας. Στους 38 ή και 39 βαθμούς Κελσίου θα μπορούσε να ανέλθει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες στη Γαλλία, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον κουβανικό λαό στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου από μέλη του ΚΚΕ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εννοείται αυτό το ζήτησε. Ο Βασίλης ο Δισκόβιος μου είπε να λέω. Η Μπίλη ο Δισκόβιος διαλέγουμε και παίρνουμε από την Καβάλα. Εδώ είμαστε Αγκουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 3ης 26 του Μάη. Να καλωσορίσω και στην όμορφη παρέα μας τη φίλη μου τη Σοφία. Έλα, λέει, τώρα που ξεκίνησες, βάλε και λίγο ZZ Top για τη Σοφούλα που ψάχνει βενζινάδικο. Αχ, βενζινάδικο, είπες και μου δίνεις πάσα λίγο για την κίνηση, για να δούμε λίγο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εντάξει, καλά είμαστε. Περισσότερο είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα, κόκκινα αυτή τη στιγμή στη Βούλγαρη, βλέπω, και λίγο εκεί στη Σταυρούπολη, ωραίο κάστρο. Οκ, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς, 25 βαθμοί Κελσίου, εννοείται ότι θα παίξω ZZ Top. Θέλουμε τα μήνυματά σας στο 6930 στο Viber, 078-228. Μεταξύ άλλων είχαμε και αμερικανικά μουσικά βραβεία, έλαβαν χώρα τώρα εδώ πρωί ξημερώματα πρωινού, δηλαδή 3ης 26 του Μάη στην Ελλάδα, και οι BTS αναδείχτηκαν καλλιτέχνες της χρονιάς, διακρίσεις και ο Κατσάι και η Σαμπρίνα η Κάρπεντερ. Το δημοφιλές νοτιοκορεατικό συγκρότημα των BTS κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο καλλιτέχνης της χρονιάς στη 52η τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων. Διακρίσεις, είπαμε, έλαβε και η Σαμπρίνα η Κάρπεντερ. Παρά την αποχή τους από τη δημόσια σκηνή το τελευταίο διάστημα, οι BTS αποδεικνύουν ότι η δυναμική τους παραμένει αμετάβλητη, διότι πρόκειται για τη δεύτερη διάκριση, η οποία προκύπτει αποκλειστικά κιόλας από την ψήφο του κοινού, που είναι πολύ σημαντική, μετά την πρώτη τους νίκη το 2021. Η φετινή βράβευση που πραγματοποιήθηκε, είπαμε, ξημερώματα Τρίτης, χθες εκεί βράδυ Δευτέρας 25 του Μάη, έρχεται μετά το διάλειμμα που είχαν κάνει τα παιδιά λόγω της στρατιωτικής τους θητείας. Όμως δεν θα ακούσουμε BTS, θα ακούσουμε ZZ Top, που καλά έκανες και μας τους θύμισες. Ένα τραγούδι που το αγαπάμε ιδιαίτερα και εγώ και ο Κωνσταντίνος ο Σαββίδης. Το αφιερώνουμε πολύ αγάπη στη φίλη μας τη Σοφία, άντε να βρει και βενζινάδικο.

Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Αυτό το τικ-τακ, δηλαδή πόσες φορές στη ζωή μας το έχουμε νιώσει και πόσες φορές έχουμε πει το πρωί που θέλουμε να ξυπνήσουμε 5 λεπτά ακόμα και πόσες φορές τα έχω μετανιώσει αυτά τα 5 λεπτά, διότι τρέχω μετά και δεν προλαβαίνω. Αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στο φίλο μου τον Χρήστο. Είπαμε σήμερα το playlist αυτής της εκπομπής το διαμορφώνετε εσείς. Σας μιλούσαμε νωρίτερα για τα Αμερικανικά μουσικά βραβεία, όπου εκεί διακρίθηκε το κορεάτικο συγκρότημα, νότιο κορεάτικο pop συγκρότημα των BTS. Πάμε τώρα στα Ivor Novello Awards, το βράδυ μάλιστα της 5ης 21 Μαΐου, ο Tom York έζησε μία από τις στιγμές που επιβεβαιώνουν το μύθο του, ο Tom York των Radiohead, στο πλαίσιο λοιπόν των Ivor Novello Awards, τον σημαντικότερο θεσμό για την αναγνώριση στιχουργών και συνθετών που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 71 χρόνια, αναγνωρίστηκε για το σύνολο της δουλειάς του. Έλαβε συγκεκριμένα το Academy Fellowship Award, μία από τις πιο υψηλές διακρίσεις που απονέμονται κάθε χρόνο για τη δημιουργικότητα, για την πολιτισμική επιρροή, για τη διαχρονική σημασία των τραγουδιών και των συνθέσεων ενός καλλιτέχνη. Η συγκεκριμένη τελετή έλαβε χώρα στο Gross Venor House στο Λονδίνο. Ο Tom York ήταν φυσικά εκεί και τον προλόγησε ένας έτσι πολύ superstar, αλλά λίγο λέει ήταν αχωμένος, ο Harry Styles, και ανάμεσα σε ένα λόγο γεμάτο γλυκύτητα και ευγνωμοσύνη για ανθρώπους και συνεργάτες της ζωής του, ο Tom York παρόλα αυτά δεν έχασε την ευκαιρία να εξαπολύσει επίθεση και καλά έκανε εναντίον της μουσικής βιομηχανίας, των μεγάλων δισκογραφικών εταιριών και κυρίως των streaming υπηρεσιών. Πώς και δεν τα έβαλε και με την AI, δεν ξέρω γιατί δεν αναφέρθηκε και σε αυτό. Πάντως υπερασπίστηκε προς τιμήν του με πάθος τους νέους καλλιτέχνες το δικαίωμά τους να πηγαίνουν κόντρα στη μουσική βιομηχανία, υποστηρίζοντας ότι η μουσική παραμένει ζωντανή μόνο όταν οι δημιουργοί έχουν την ελευθερία να ρισκάρουν, να αποτυχάνουν, έτσι είναι η ζωή, και να εξελίσσονται χωρίς όμως περιορισμούς. Μεταξύ άλλων παρουσίασε και ένα νέο πιανιστικό σόλο κομμάτι και επίσης μας είπε ότι ετοιμάζει και νέο σόλο άλμπουμ, ο Tom York των Radiohead, που αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά. Οπότε αφού μιλήσαμε για Radiohead και επειδή είμαστε λίγο έτσι σε πιο pop ρυθμούς, πάμε να ακούσουμε το Street Spirit λίγο διαφορετικά και λίγο πειραγμένο.

Εντάξει, αγαπημένο τραγούδι, Street Spirit από Radiohead, εδώ στο Άκου να δεις τον 102 και πάμε να σας δώσουμε δύο έτσι όμορφες προτάσεις για σήμερα βράδυ 3ης 26 του Μάη, μία θεατρική και μία μουσική. Η θεατρική ομάδα Monks παρουσιάζει την παράσταση Ηθοποιός Προσοχή Εύθραυστον του Γιώργου Μιχαλάκου σε σκηνοθεσία του Ιδίου στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης. Η παράσταση που από χθες ξεκίνησε, γι' αυτό θέλω να την μεταφέρω, η παράσταση συνομιλεί με την επαγγελματική πραγματικότητα του ηθοποιού σήμερα, θέτοντας ερωτήματα για την επισφάλεια, για την καλλιτεχνική ταυτότητα, για τις ευκαιρίες ανέλυξης, για τη σύγκρουση ανάμεσα στα όνειρα και στους ταχείς ρυθμούς της βιομηχανίας του θεάματος που λέγαμε νωρίτερα. Πρόκειται για την ιστορία ενός νεαρού και ενός νέου καθόλου νεαρού ηθοποιού. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και αύριο Τετάρτη 27 του Μάη στις 9 και 4 το βράδυ, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 12 ευρώ. Δράτω με τις ευκαιρίες με αφορμή αυτή τη θεατρική παράσταση να πω ότι και η ΕΡΤΡΙΑ έχει θεατρική ομάδα, τη Theater 3, που ετοιμάζουμε τώρα ένα έργο, την Λυσιστράτη, αλλά πολύ πιο σύγχρονη, του Λάκη Λαζόπουλου, και θέλω κάποια στιγμή να μιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή και για την ομάδα μας, εννοείται αν δεν πενέσει στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει, και να σας πούμε κιόλας πότε θα κάνουμε τις παραστάσεις για να έρθετε να μας δείτε. Πάμε και στη μουσική πρόταση. Ο Κώστας Κάπας, τραγουδοποιός από τη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε να παίζει και να γράφει μουσικά από εκεί στη δεκαετία του 90, έπειτα από χρόνιες δραστηριοποιήσεις στην εναλλακτική μουσική σκηνή της πόλης και συμμετοχές σε διάφορα μουσικά projects, δημιούργησε ένα είδος νέας ελληνικής μουσικής. Για να στηρίξει αυτό του το εγχείρημα, δημιούργησε και το μουσικό σχήμα των Bonfilé. Σήμερα λοιπόν στη μικρή σκηνή στις 9.30 και τα εισιτήρια 8 ευρώ. Θα κλείσω με καινούριο τραγουδάκι από το Harry Styles, μιας και τον ανέφερα, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή. Ευχαριστώ ιδιαίτερο στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας αφήνω με υπέροχο καιρό, 24 βαθμοί Κελσίου, έτσι θα είναι και αύριο. Λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, αλλά όχι κάτι να σας απασχολεί. Πολύ, πολύ, πολύ προσοχή. 102. Παραδίδω τη σκυτάλη στο Θανάση το Βικόπουλο και ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζεται η επιδότηση ντίζελ και τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε μία ώρα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στον πεζόδρομο του Θησίου στην Αθήνα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

0: Ο θόλο υψηλών πιέσεων που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική πάνω από τη Δυτική Ευρώπη. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις που θα σημειωθούν το μεσημέρι. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις στο μικρόφωνο. Ήταν η Έφη Τσαμπάζη, η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7:30.
1: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Σήμερα το φως θα εναλλάσσεται με τη σκοτεινιά, φίλες και φίλοι. Έτσι είναι οι εκπομπές σχετικές με ανθρώπους που πλήρωσαν ακριβά τη συμμετοχή τους στην εθνική μας αντίσταση μέσα από τις τάξεις του ΕΑΜ. Η εκπομπή «Φαντάσματα» δεν έψαξε ποτέ. Μόνο τα κοιτάπια της ιστορίας. Και όταν όλα τα κοιτάπια της ιστορίας ήρθαν στο φως, μάθαμε κάποια στιγμή πως στον τόπο μας το άδικο περίσσευε για όλους αυτούς τους ανθρώπους που με αυταπάρνηση είπαν όχι στον Γερμανό κατακτητή και ξανά είπαν όχι σε όλους εκείνους που μέσα σε μια νυχτιά, το Δεκέμβρη του 1944, έβγαλαν τη χλένη του ταγματασφαλίτη και φόρεσαν μια εγγλέζικη. Θα έχει και φως όμως, και θα έχει, γιατί κάποιοι μπόρεσαν με το έργο τους να διατηρήσουν ζωντανή όχι μόνο τη μνήμη, αλλά και τη φλόγα για δημοκρατία, ισότητα, δικαιοσύνη. Και ο άνθρωπος της σημερινής μας εκπομπής, ο Μέμος Μακρής, υπήρξε ένας από αυτούς.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο και όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του διαδικτύου, μπορείτε να το κάνετε από το κινητό σας τηλέφωνο. Εμείς έχουμε διαδίκτυο και θα το δούμε. Κάνοντας το εξής, γράφετε στα μηνύματα του κινητού 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Έφυγες κατά μεσή στη Χούντα, φίλες και φίλοι, κυκλοφόρησε ο δίσκος και την υπέροχη συνεργασία του Νίκου Μαμαγκάκη και του Γιάννη Ρίτσου στα 11 λαϊκά του Γιάννη Ρίτσου. Η Μαρία Δουράκη ήταν που ερμήνευσε το «Έφυγες». Μια πάρα πολύ εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα του λαϊκού τραγουδιού, η Δουράκη, η οποία έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα χρόνια εκείνα, με την πολύ, επίσης, πολύ μεγάλη παραντούρη στο εξωτερικό. Η Δουράκη ήταν αυτή που στη χώρα μας σήκωσε, θα έλεγε κανείς, ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος της ελληνικής δισκογραφίας και, επαναλαμβάνω, μιλάμε για 1972, μέσα στα χρόνια της πολύ σκληρής λογοκρισίας από την πλευρά της Χούντας. Ο Μέμος Μακρύς γεννήθηκε στην Πάτρα την 1η Απριλιά του 1913, γιος του Νίκου και της Μαρίας Μακρύ. Ήταν ένα από τα 7 παιδιά της φαμίλιας και η ζωή όλων θα αλλάξει όταν η κρίση της ταφίδας θα καταστρέψει την οικογενειακή επιχείρηση. Το γεγονός αυτό τους αναγκάζει να αναζητήσουν μια καλύτερη μοίρα στην Αθήνα. Ο πατέρας του θα φύγει το 1922 για πάντα και έτσι ο Μέμος αρχίζει να δουλεύει και παράλληλα πηγαίνει σε νυχτερινό σχολείο. Μόνος του άρχισε να σκαλίζει. Μόνος του άρχισε να καταπιάνεται με την γλυπτική. Τότε λοιπόν, με την παρότρεση του γλύπτη Νίκου Γιουργαντή, αποφασίζει να δώσει εξετάσεις στο προπαρασκευαστικό τμήμα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Θα ακολουθήσει τη συμφωνία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, όπως ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοίνωσε επίσης την επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο. Σε μισή ώρα η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην πλατεία του Θησίου στην Αθήνα. Νέα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Στο νοσοκομείο Ηρακλείου στην Κρήτη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 35χρονη μετά από πτώση με πατίνι. Δεξαμενόπλοιο που έπλεε ανοιχτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι αυτός ο πόλεμος θα διαρκέσει. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο Κώστας Σαββίδης συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα σε μια πολύ μεγάλη μορφή της γλυπτικής, τον Μέμο Μακρύ.

Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102. Αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη μας, ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε και εμείς βέβαια. Μια γλυκιά αγκαλιά στην Τατιάνα, στο φίλο μας το Στέλιο, στους δύο Ιωσήφ, στην, εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Κρήτη. Την καλησπέρα στην αγαπημένη μας την Πατρίτσια και την Αμαλία, τον Μάκη, την Μαρία, τον Δημοσθένη. Την καλησπέρα μας τη Γεωργία, μια γλυκιά αγκαλιά βέβαια, ποτέ δεν πρέπει να την ξεχνώ, την αγαπημένη μου την Ανά. Ο Μακρύς θα είναι ένας από αυτούς, φίλες και φίλοι, που θα μπουν στο θρυλικό Ματαρόα. Πολλοί από εσάς θα θυμάστε την εκπομπή που κάναμε. Ματαρόα, το καράβι που έφερε στη χώρα μας ο ηρωικός διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, ο Οκτάβιος Περλιέ, με στόχο να φυγαδεύσει μεγάλες μορφές των γραμμάτων και των τεχνών που ήταν ενταγμένες στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το ΕΑΜ. Είναι αρχή του ταξιδιού του Μακρύ για τη Γαλλία. Είναι η αρχή των μετέπειτα χρόνων στην Ουγγαρία. Στο Παρίσι ο Μακρύς, όπως ο ίδιος γράφει σε επιστολή του στην συγγραφέα Τατιάνα Γρίτσι Μιλιέ, δεν εστιάζει στο να παράγει έργο, όσο στο να αποθηκεύει γνώσεις, να ρουφά εικόνες. Θα παρουσιάσει για πρώτη φορά έργα του σε μια ομαδική έκθεση που οργανώνουν Έλληνες υπότροφοι στο ελληνικό περίπτερο της Πανεπιστημιούπολης, εκεί όπου θα παρουσιάσει και τις κεφαλές του ιστορικού Νίκου Σβορώνου. Κρατήστε τις κεφαλές του ιστορικού Νίκου Σβορώνου, ο οποίος βέβαια και αυτός είχε φύγει με το Ματαρόα. Στα αυγά του δεν κάθεται ο Μακρύς, συνεχίζει και εκεί την πολιτική του δράση και πρωτοστατεί στην ίδρυση του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών Παρισιού. Το 1946 τον βρίσκουμε επικεφαλής του πρώτου συνεδρίου της Ένωσης Προσφύγων και Μεταναστών. Οι Έλληνες έχουν εκεί τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την πρώτη τους έκθεση για την εθνική μας αντίσταση, με υλικό το οποίο έρχεται και από φωτογραφίες που είχε καταφέρει να φέρει μαζί του από την Ελλάδα ο Μακρύς. Τι είχε κάνει, τις είχε κρύψει μέσα στα γύψινα εκμαγεία των γλυπτών. Και βέβαια θα συνδεθεί με αγωνιστές διαφόρων εθνικοτήτων, παραμένοντας πάντοτε αφοσιωμένος στην γλυπτική. Το επόμενο διάστημα βρίσκεται ως ασκούμενος στην Εθνική Βιομηχανία των Σευρών, προκειμένου να μελετήσει καλύτερα τις μεθόδους και τις τεχνικές επεξεργασίας του πυλού. Και λίγο αργότερα θα λάβει μέρος στην έκθεση ελληνικής τέχνης που οργανώνεται στην Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών στη Στοκχόλμη. Και το Γενάρη του 48 γνωρίζει τη μετέπειτα σύζυγό του, μια πολύ μεγάλη μορφή, τη Σερβογαλίδα Ζιζί Σίντριτς, διακεκριμένη χαράκτρια με έντονη πολιτική δράση, που βρέθηκε και εκείνη στα χρόνια εκείνα υπότροφος του Γαλλικού κράτους. Αγώνες και τέχνη πάνε μαζί για τον Μακρύ, ο οποίος δέχεται βαθύτατες επιρροές από διάφορους κόσμους που πολλές φορές μοιάζουν τόσο διαφορετικοί. Γιατί το λέμε αυτό? Γοτθική γλυπτική, τέχνη των πρωτόγονων που αντάμωσε στο Μουσείο του Τροκαντερό, μοντέρνα τέχνη, Πικάσο, γλυπτική των νέων δασκάλων του, του Ανρί Λοράν και του Μαρσέλ Ζιμό. Έτσι, η γλυπτική του Μακρύ, χωρίς να απομακρύνεται από την λεγόμενη αναπαράσταση, ακολουθεί περισσότερο μια αντιρεαλιστική πορεία πλέον. Εκείνα τα χρόνια βέβαια ο Μακρύς φιλοτεχνεί κατά κύριο λόγο πρωτομές φίλων του και λιγοστά αγάλματα γυναικείων μορφών. Και αν σας δοθεί ευκαιρία και μελετήσετε το πρώτο έργο με το κεφάλι της συντρόφους του, της Ζίζης, θα διαπιστώσετε πως έχει εξελιχθεί πλέον ο Μακρύς, προσπαθεί να συλλάβει τον συναισθηματικό
κόσμο του μοντέλου σε αντίθεση με τα πρωτύτερα έργα. Στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να φύγουν με το Ματαρό και να βγουν στο Παρίσι, αλλά και οι χιλιάδες άλλοι που πέρασαν σε ξένη γη προκειμένου να γλιτώσουν, σύμφωνα με τις διηγήσεις, στις δικές τους βραδιές τραγουδούσαν άσματα των εποχών που αναφυσβήτητα τους θύμιζαν και μια σκληρή ήττα, πάνω απ' όλα τους θύμιζαν μια αδικία. Την ίδια ακριβώς στιγμή όμως τα τραγούδια εκείνα τους θύμιζαν και εκείνα τα ωραία ελεύθερα χρόνια πάνω στα βουνά. Ένα από αυτά, ένα από τα πιο ιστορικά, το απόψε θα πλαγιάσουμε. Παλιά ηχογράφηση, πάρα πολύ παλιά, φίλες και φίλοι, με την τότε χοροδία της προοδευτικής πανσπουδαστικής συνδικαλιστικής παράταξης.

Όμως τα χρόνια είναι σκληρά, φίλες και φίλοι. Τόσο η πολιτική δραστηριότητα του Μακρύ, όσο και οι γεμάτοι συμβολισμούς τέχνη του, δεν γίνονται αρεστές, όχι μόνο στη χώρα μας, ούτε καν και στη χώρα που τον φιλοξενούσε στα χρόνια εκείνα, έτσι η Γαλλία, σε σημείο που τον Ιούλιο του 1950 να δεχθεί εντολή ώστε να εγκαταλείψει εντός 48 ωρών τη Γαλλία. Η κινητοποίηση από το ευρύτερο περιβάλλον του κατά της αποπομπής αυτής ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, οι Γάλλοι εμένουν στην αρχική απόφασή τους. Δεν το συζητάμε για επιστροφή στην Ελλάδα, έτσι. Ο Μακρύς επιθυμεί να πάει στην Ιταλία, ωστόσο η Ιταλία δεν δίνει διαβατήριο στην σερβικής καταγωγής σύζυγό του. Την ίδια αρνητική διάθεση αντιμετωπίζει και από την πολωνική αλλά και την τσεχοσλαβάκικη πρεσβεία. Τελικά, η ουγγρική πρεσβεία δίνει την πολυπόθητη βίζα και λίγες ημέρες μετά ο Μακρύς και η σύζυγός του φτάνουν στη Βουδαπέστη, εκεί όπου θα ζήσουν μέχρι το 1978.

Η σημασία του Μακρύ για την ουγγρική τέχνη, φίλες και φίλοι, είναι τεράστια και παραμένει τεράστια. Για αυτούς βέβαια που δεν ξέχασαν ποτέ τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί και προσέφεραν με το έργο τους, με τον υδρότα τους και με το αίμα τους στην οικοδόμηση ενός κόσμου διαφορετικού. Δεν κρίνουμε, διαφορετικού. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας ξένος από τη μακρινή Ελλάδα, ο οποίος θα βρεθεί εκεί ουσιαστικά διωγμένος για δεύτερη φορά, τόσο από τη χώρα του όσο και από την δημοκρατική Γαλλία. Στην μητριά πατρίδα ο Μακρύς εκφράζει πλέον με χαρακτηριστικό τρόπο το όραμά του για έναν κόσμο σοσιαλιστικό. Το όραμα του σοσιαλισμού, ένα όραμα ανεξαρτήτως αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτό, ένα όραμα διεθνές, πανανθρώπινο, χωρίς να γνωρίζει σύνορα και πατρίδες, έγινε για τον γλύπτη μια γλώσσα καλλιτεχνική. Με γνώμονα και μοναδικό θέμα, διότι αυτός είναι ο σοσιαλισμός, τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο σαν αξία και σαν ιδανικό, φίλες και φίλοι. Έτσι λοιπόν αυτός ο ξένος, ο Μακρύς, καταφέρνει να γίνει ένας από τους σπουδαιότερους εντός εισαγωγικών Ούγγρους γλύπτες του 20ου αιώνα, μολονότι ποτέ δεν ζήτησε και εκ των πραγμάτων ποτέ δεν έλαβε την ουγγρική υπηκοότητα, παραμένοντας ουσιαστικά τι, ένας άπατρης Έλληνας. Λαμβάνει βραβεία και διακρίσεις για το έργο του, συμμετέχει σε εκθέσεις. Είναι τόσο μεγάλη η αναγνώρισή του που θα δημιουργήσει με δημόσιες αναθέσεις μια σειρά από μνημεία, τα οποία τον κατατάσσουν μεταξύ των πιο σημαντικών φωνών. Το Φεβρουάριο του 1963 εκλέγεται στο Συμβούλιο της Ένωσης Ούγγρων Καλλιτεχνών Οικαστικών Τεχνών. Τον Ιούνιο θα κερδίσει το διαγωνισμό, μια ιστορική στιγμή, φίλες και φίλοι, για το μνημείο στο στρατόπεδο του Μάουτχάουζεν στην Αυστρία. Ένα έργο που θα θεωρηθεί από τα καλύτερα μνημεία που έγιναν ποτέ για τον διωγμό των Εβραίων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ τα θύματα δεν είναι οι νικημένοι αλλά οι νικητές, με τα χέρια τους ψηλά, Το 1963 θα δωρήσει στο Δήμο Δάφνης το έργο του Ειρήνη και μάλιστα τον προσκαλούν και στα αποκαλυπτήρια. Παρ' όλα αυτά, όταν τελικά έρχεται η στιγμή, μια συγκινητική για τον ίδιο στιγμή του 1965, του απαγορεύεται να παραστεί και του αφαιρείται και η ελληνική ηθαγένεια.

Η Χούντα στον τόπο μας πέφτει και το 74 ο Μακρύς θα επισκεφθεί για πρώτη φορά τη χώρα μας μετά από χρόνια. Και ένα χρόνο αργότερα θα αποκτήσει ξανά την ελληνική ηθαγένεια. Το 75 θα αποκαλυφθούν άλλα δύο σημαντικά δημόσια έργα του στην Ουγγαρία. Το Μνημείο της Απελευθέρωσης στην πόλη της Αφίρεντ και του ομώνυμου μνημείου της πόλης Πέτς. Πηγή έμπνευσης, και αυτή είναι η ομορφιά του καλλιτέχνη, για το Μνημείο Απελευθέρωσης στην πόλη Πέτς ήταν η νίκη της Σαμοθράκης. Και βέβαια το 78 θα έρθει η ύψιστη τιμή, το βραβείο Κόσουτ, η μεγαλύτερη καλλιτεχνική διάκριση στην Ουγγαρία. Το Μάρτιο του 79 διοργανώνεται μια μεγάλη αναδρομική έκθεση του Μέμου Μακρύ στην Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εθνική Πινακοθήκη της Βουδαπέστης. Μεταξύ των εκθεμάτων είναι και το ιστορικό γλυπτό «Προς τιμήν των θυμάτων», βασισμένο σε μια παλαιότερη προτομή του αγωνιστή ιστορικού Σβορώνα. Όπως ο ίδιος θα δηλώσει πριν από πάρα πολλά χρόνια σε συνέντευξή του στο Ριζοσπάστη, σε αυτό το έργο εκφράζει την εμπειρία μου από τα ελληνικά πράγματα. Εμπειρία που ξεκίνησε από την κατοχή, συνεχίστηκε με την εθνική αντίσταση και κατέληξε στο Πολυτεχνείο, που τα γεγονότα του τα άκουγα από μακριά. Σε αυτή την εμπειρία μου αναφέρονται πολλά έργα. Ήθελα ωστόσο, λέει ο Μακρύς, να κάνω ένα συνθετικό έργο που να περικλεί όλες τις εμπειρίες από ήρωες, θύματα που έπεσαν μέχρι τώρα για τη λευτεριά. Τότε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το κεφάλαιο αυτό. Μια ομάδα νέων του Πολυτεχνείου τον βρήκε μια μέρα και του είπε ότι το συγκεκριμένο έργο θα τέριαζε για τη μνήμη των παιδιών του Πολυτεχνείου. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, παρά το ότι ο ίδιος συνήθιζε να λέει ότι δεν μου αρέσει να δωρίζω έργα μου, απαντά βέβαια λέγοντας γιατί το δώρισα αυτό. Να μια αιτία για την επιστροφή μου στην Ελλάδα. Για την επιστροφή μου στην Ελλάδα κάτι έκανε και ο αγώνας του Πολυτεχνείου, γι' αυτό και το έδωσε. Και εκεί είναι έκτοτε, φίλες και φίλοι, το έργο αυτό, το έχετε δει σε φωτογραφίες, στην τηλεόραση, κάποια από κοντά. Εκεί αφήνουμε κάθε 17 Νοέμβρη το λουλούδι μας για εκείνους που έφυγαν στον αγώνα κατά της αμερικανοκίνητης χούντας των συνταγματαρχών.

για τον Μακρύ. Το να παρουσιάσει τα έργα του στο ελληνικό κοινό μετά από 39 χρόνια είναι μια κορυφαία στιγμή, θα πει χαρακτηριστικά. Από το 1975 που απόκτησα ξανά την ηθαγένειά μου, έρχομαι στην Ελλάδα. Ωστόσο τώρα νιώθω πως έρχομαι για πρώτη φορά. Και αυτό γιατί έρχομαι με τα έργα μου. Πριν, καταλήγει, είχα το αίσθημα του τουρίστα. Τώρα έρχομαι με την ταυτότητά μου. Και για να δούμε ποια εντύπωση θα κάνει αυτή η ταυτότητα.

Το σφαγείο. Ένα ιστορικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, που πάντα θα θυμίζει τα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια της Χούντας και τους αγώνες χιλιάδων ανθρώπων σε όλη τη χώρα, τους αγώνες των παιδιών της νομικής, του πολυτεχνείου, τα γεγονότα εκείνα που έγιναν αιτία και αφορμή να πέσει η Χούντα και να γυρίσει στον τόπο μας ο Αγαμέμνονας. Το ήταν το όνομα του Μέμου, του Μακρύ, Μίκης Θοδωράκης, Αντώνης Καλογιάννης. Τη δεκαετία του 80 δεν σταματά ο Μακρύς να διοργανώνει ατομικές εκθέσεις, να δημιουργεί γλυπτά για δημόσιους χώρους. Δεν σταμάτησε ποτέ να δημιουργεί για την αγαπημένη του Ουγγαρία. Εδώ, μετά το 80, ή μάλλον κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, δημιουργεί φιλοτεχνή και στη χώρα μας δημόσια έργα. Ανδριάντες, είναι ο Ανδριάντας του Ρίγα Φεραίου, ένα έργο το 87 στο Βόλο, και ο Ανδριάντας του Εμμανουήλ Παπά, ένα έργο του 1989 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο κύκλος της δημιουργίας του θα κλείσει με μια σειρά από έργα τα οποία θα τα ονομάσει Κάκτους στην Γκαλερί Σκουφά, και ήταν η πρώτη φορά που ο Μακρύς θα παρουσίασε έργα τα οποία δεν είχαν ως θέμα την ανθρώπινη μορφή. Ναι, αλλά εξέφραζαν ανθρώπινες καταστάσεις και έδωσαν την αίσθηση της ανάτασης και της προσπάθειας να βγαίνουν οι αλήθειες στο φως. Σας το είπαμε και στην εισαγωγή πως έχουν μια συννεφιά οι εκπομπές αυτές, μια συννεφιά που αναλλάσσετε βέβαια με το φως. Τόσοι και τόσοι άνθρωποι, απλοί εργάτες, αγρότες, καλλιτέχνες, διανοούμενοι, αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν λόγω της συμμετοχής τους στην αντίσταση του λαού κατά του ξένου κατακτητή. Ένα τίμημα φοβερό αλλά περίεργο αυτό που θα σας πω, και σίγουρα όχι μυρολατρεία. Λέω πάντα ευτυχώς για αυτούς τους ανθρώπους που τα κατάφεραν, αν αναλογιστεί κανείς ότι σύντροφοι του Μακρύ, στον ίδιο αγώνα, στήθηκαν μπρος σε ένα εκτελεστικό απόσπασμα και δεν πρόλαβαν να πούν ούτε καν αντίο στους ανθρώπους τους. Πρόλαβε να δημιουργήσει και να αφήσει μια μεγάλη κληρονομιά πριν μας πει αντίο στις 26 Μαΐου του 1993 στην Αθήνα. Και εμείς λέμε σε εσάς το δικό μας αντίο από εκείνη την ωραία συνεργασία του Μαμαγκάκη, ο οποίος μελοποιεί Γιάννη Ρίτσο, Γιάννης Πουλόπουλος, το Φεγγάρι Βάσανο. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανακοίνωσε τη συνέχιση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε λίγη ώρα αναμένεται να αρχίσει η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην πλατεία Θησίου στην Αθήνα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως δήλωσε ότι το καθεστώς συντάξεων χειρίας παραμένει αμετάβλητο, επιτρέποντας τη λήψη δύο εθνικών συντάξεων. Αναφέρθηκε επίσης στην νομοθετική διάταξη που θα εντάξει νοσηλευτές και διασώστες στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα με δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62. Σε εξέλιξη βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες

0: Πως σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο Δυτικός Προαστιακός Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις και σε 3 χρόνια θα είναι έτοιμη η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα του λιμανιού με το σιδηροδρομικό δίκτυο, έργο που θα αναβαθμίσει τις εμπορευματικές μεταφορές στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Τον Ιούνιο θα ενεργοποιηθεί το ενιαίο Μητρό Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσει στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύσεων και επιδομάτων. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στη γαλλική δικαιοσύνη σχετικά με την ιδεχθή, όπως τη χαρακτήρισε, μεταχείριση ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις που θα σημειωθούν το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσαμπάζη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων.
4: Εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
3: Με τη Χριστίνα Καλημέρη.
4: Και τον Βασίλη Κατσάρα.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

0: Έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια, μιλάμε για 4 χρόνια πολέμου, έχει δείξει ότι σταθερά είναι από τις χώρες που με εξαίρεση σε αριθμούς, λιγότερο από την Αμερική, αλλά σε αριθμούς, συγκριτικά, είναι η χώρα που δίνει τη μεγαλύτερη βοήθεια και οικονομική και στρατιωτική και πολιτική στήριξη στην Ουκρανία. Είναι με τον Μέρτς αλλά και με τον Σόλτς. Κυρίως ο Σόλτς ήταν εκείνος ο οποίος με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία έκανε τη μεγάλη στροφή της Γερμανίας για τον επανεξοπλισμό της με τις αποφάσεις που πήρε μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Λοιπόν, είναι μια πορεία που χαράχθηκε από τον προηγούμενο καγκελάριο που ήταν σοσιαλδημοκράτη, συνεχίζεται με τούτο τον καγκελάριο που είναι χριστιανοδημοκράτη, είναι τα δύο μεγάλα μπλοκ τα πολιτικά που κυβερνούν στην Γερμανία, και είναι η Γερμανία εκείνη η οποία παίζει, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το ουκρανικό, παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και σε επίπεδο Ευρώπης, έχοντας συστήσει αυτή την Ε3. Η Ε3 είναι μια υβριδική ομάδα Γερμανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία. Μερικές φορές καλούν και την Πολωνία και την Ιταλία για να η Ε3 γίνεται Ε5. Πρωτοστατεί η Γερμανία σε αυτό και, αν θέλεις, η μεγαλύτερη αγωνία των Γερμανών με τον πόλεμο στο Ιράν, με τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν, ήταν ότι με τον πόλεμο αυτόν υπάρχει ο κίνδυνος να φύγει από την ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μάλιστα. Γιατί το μείζον για την Γερμανία είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία που συνεχίζεται, ξαναλέω, επί 4 και πλέον χρόνια.
1: Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε και σήμερα. Να είσαι καλά. Θα σε περιμένουμε για διακοπές εδώ.
0: Βεβαίως, το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, τέλος Ιουλίου.
1: Τέλος Ιουλίου, ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Ο Γιώργος Παπάς, από τους καλύτερους δημοσιογράφους και ανταποκριτές μας, μας άνοιξε την εκπομπή τώρα, και πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και συνεχίζουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συγκαλέσει αύριο συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο Καμπ Ντέιβιντ, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Νέο πολιτικό φορέα ανακοινώνει αυτή την ώρα από το Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο έκανε λόγο για πολιτική βαβέλα αναφερόμενο στα νέα κόμματα. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, τόνισε η Μαρία Καριστιανού καταθέτοντας τον Άριο Πάγο τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ακυρώθηκε με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση δικτύου 1000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Βουλής Βιτσισλάβ Βολόντιν απείλησε σήμερα ότι η Μόσχα θα χρησιμοποιήσει όπλα μαζικής καταστροφής κατά του Κιέβου σε περίπτωση που άμαχοι στη Ρωσία δεχτούν επίθεση. Την ανησυχία του εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τραγωδία στην Πρέβεζα. Μητέρα 34 ετών άφησε την τελευταία της πνοή μετά από πτώση από μπαλκόνι. Η 34χρονη μητέρα δύο παιδιών διέμενε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας και βρέθηκε στο κενό κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νίκος Δρόσος με μακρά πορεία στη δημοσιογραφία και κυρίως στο πολιτιστικό ρεπορτάζ. Καιρός γενικά αίθριος αύριο έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και την Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, δεύτερο μέρος της εκπομπής Καθρέφτης. Ξεκινάμε πάντοτε με μια κλασική μινιατούρα και τώρα απολαμβάνουμε το νούμερο ένα χορό, σλαβωνικό χορό του Dvorak. Τώρα θα σας κεράσω μια γλυκιά και ευεργετική αμαρτία. Είναι ένα βιβλίο που με προδιέθεσε όμορφα. Έχει τίτλο «Φάτε το παγωτό σας». Είναι 6 απλοί κανόνες για μια μακρά και υγιή ζωή από το δόκτορα Εζεκίλ Εμμάνιουελ. Είναι 69 ετών, όλοι τον ξέρουν ως Ζέκι. Είναι κλινικός γιατρός, εξέχων βιοήθικος, ογκολόγος και ειδικός σε θέματα πολιτικής της υγείας. Είναι και αντιπρίτανης στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβένια και διευθύνει το πρόγραμμα για παγκόσμιες πρωτοβουλίες. Όπως σας προδιέθετα και από χθες για την καλεσμένη που θα έχουμε σήμερα, το «Φάτε το παγωτό σας» είναι ένα μικρό, ευκολοδιάβαστο αλλά και δυνατό βιβλίο, γραμμένο μάλιστα από έναν από τους κορυφαίους γιατρούς της Αμερικής, και περιγράφεται ως ένας έγκυρος, αξιόπιστος, πρακτικός και διασκεδαστικός οδηγός για να ζήσουμε μια πλήρη...
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ3.

Επιστρέψαμε και έχω Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Και μέχρι να μας ενημερώσει ο Βασίλης Πεκλάρης για το τι γίνεται με το αναμενόμενο κόμμα Τσίπρα, καθώς ακόμη δεν έχουμε τα αποκαλυπτήρια, εμείς θα σας πάμε διακοπές. Η ώρα είναι 9 παρά και ακόμη είναι μέρα.

0: έξω. Είναι νομίζω η πιο κατάλληλη εποχή για διακοπές, εκεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Μετά πλακώνει πολλής κόσμος και ακόμα και οι προορισμοί που δεν είναι και πολύ γνωστοί γίνονται πολύ γνωστοί, γιατί κάπου πρέπει να πάει όλος αυτός ο κόσμος και οι διακοπές μοιάζουν δύσκολες. Οπότε φιλοσοφώντας μετά από τόσα χρόνια, νομίζω ότι η καλύτερη περίοδος για διακοπές είναι είτε πολύ νωρίς είτε πολύ αργά, όπως το πάρει κανείς, αλλά νομίζω το καλύτερα είναι το πιο νωρίς, γιατί τώρα η μέρα κρατά μέχρι τις 9 και θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Και όταν λέμε θα πάμε διακοπές, θα σας πούμε ποιοι είναι οι 10 προορισμοί με τους περισσότερους επισκέπτες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που καταγράφονται, η Ισπανία είναι η απόλυτη πρωταθλήτρια στην Ευρώπη και όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις επισκεπτών στην χώρα της. Κατάφερε να ξεπεράσει το φράγμα των, κρατηθείτε, 513 εκατομμυρίων διανυκτερεύσεων, αφήνοντας πίσω τις παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Τα έσοδα είναι ηλικιώδη, 115 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Γαλλία βέβαια διατηρεί τα πρωτεία σε απόλυτο αριθμό αφίξεων λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ωστόσο η Ισπανία έχει τις περισσότερες διανυκτερεύσεις. Το μυστικό που κάνει την Ισπανία ακαταμάχητη είναι η πολυφωνία των προορισμών, κοσμοπολίτικη Βαρκελόνη, πολιτιστική Μαδρίτη, Ανδαλουσία, εξωτικά Κανάρια νησιά κλπ. Ωστόσο βέβαια υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, ο υπερτουρισμός σε πολλές περιοχές, π.χ. στη Βαρκελόνη πια, έχουν κάνει κίνημα προκειμένου οι τουρίστες να μειωθούν. Μάλλον πολλοί θα ήθελαν να μην τους δουν να σταματούν εκεί. Η Ελλάδα είναι στο top 5 της Ευρώπης. Ωστόσο θα πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία με τον υπερτουρισμό. Πρώτη λοιπόν όσον αφορά τους αριθμούς η Γαλλία. Είχε 102 εκατομμύρια επισκέπτες. Ακολουθεί η Ισπανία με 96,8, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ιταλία πέμπτη, Τουρκία είχε 60,6 εκατομμύρια επισκέπτες, Μεξικό, Ηνωμένο Βασίλειο, Ταϊλάνδη και Γερμανία είναι οι 10 δημοφιλείς προορισμοί. Η Ελλάδα βρίσκεται περίπου στο 15 του παγκόσμιου της παγκόσμιας κατάταξης, με περίπου 31 έως 38 μέσο όρο εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο.
1: Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα. Οι δρόμοι τρέχουν χιαστοί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Σας είπαμε τους πιο δημοφιλείς προορισμούς, τώρα θα σας πούμε και τους πιο φτηνούς. Με την ακρίβεια να χτυπάει κόκκινο και τα καύσιμα στο Θεό, θα σας πούμε και πού μπορείτε να πάτε, έστω φτηνά, φτηνά όσο μπορείς φτηνά να πας διακοπές. Έχουμε προτάσεις εδώ, τι είμαστε, τύφλα να έχει ο Τάσος Δούσης και ο Ευτύχης Μπλέτσας. Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα που έγινε, η οποία ανέλησε το κόστος 12 καθημερινών τουριστικών ειδών για δύο άτομα σε 50 πόλεις. Ποια είναι τα 12 πράγματα αυτά που αναλύθηκαν? Λοιπόν, αναλώσιμα, όπως ένα φλιτζάνι καφέ, ένα μπουκάλι μπύρα, ένα αναψυκτικό, ένα ποτήρι κρασί και ένα βραδινό γεύμα τριών πιάτων για δύο άτομα. Έξοδα μεταφοράς, εισιτήριο μετεπιστροφής με λεωφορείο ή τρένο από το αεροδρόμιο και μια κάρτα μετακινήσεων 48 ωρών. Επίσης, τιμή μιας περιήγησης με τουριστικό λεωφορείο στην πόλη για ένα κορυφαίο τουριστικό αξιοθέατο, ένα κορυφαίο μουσείο και μια κορυφαία γκαλερί τέχνης. Τέλος, πρόσθεσε στο κόστος διαμονής και δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο τριών αστέρων για δύο άτομα. Βάσει όλων αυτών, βρήκε ποια είναι η πιο φθηνή πόλη στην Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορέσετε να αποδράσετε έστω και για λίγες μέρες. Λοιπόν, νούμερο 1 πόλη, το Σεράγεβο. Ναι, εδώ το γειτονικό Σεράγεβο λοιπόν ανακηρύχθηκε η πόλη με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής στην Ευρώπη για το 2026 με κόστος 287 ευρώ για 12, και τα 12 αυτά στοιχεία του βαρόμετρου. Ακολουθούν Βουκουρέστι, Τίρανα, Βελιγράδι, Τρέντσιντ, Σλοβακία είναι αυτό, η Ρίγα στη Λετωνία, η Λίλ στη Γαλλία. Βλέπετε ότι υπάρχουν περιοχές ακόμα και σε χώρες που τις θεωρούμε ακριβές που μπορείς να κάνεις οικονομικές διακοπές, το Βίλνιους στην Λιθουανία, το Στρασβούργο επίσης στη Γαλλία και η Ποντγκόριτσα στο Μαυροβούνιο με κόστος για τα 12 στοιχεία του βαρομέτρου στα 384,5 ευρώ. Σε αντίθεση με αυτές, βρήκε η έρευνα αυτή και ποιες είναι οι πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για το 2026. Λοιπόν, το ακριβότερο όλων, το Όσλο. 850 ευρώ έχει για αυτά που θα πληρώνονται στο Σεράγεβο, 287 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, η διαφορά είναι τεράστια. Υπερτριπλασιάζεται το ποσό. Ακολουθεί η Κοπενχάγη στη Δανία με 777, το Εδιμβούργο με 773, η Γενέβη, η Βαρκελόνη, το Δουβλίνο, το Άμστερνταμ, το Κόρκ, η Ιρλανδία είναι αυτό, η Βενετία και η Μαδρίτη. Η Μαδρίτη που είναι η φθηνότερη είναι στα 672 ευρώ, διπλάσια και περισσότερο από ότι το Σαράγεβο. Σαράγεβο και πάλι Σαράγεβο λοιπόν.

Λοιπόν, ένας 22χρονος τουρίστας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν για διακοπές στην Αθήνα. Ταξίδεψε αυθημερών στη Ζάκυνθο με έναν και μοναδικό σκοπό. Να βγάλει μία selfie στη διάσημη παραλία Ναυάγιο. Πήγε λοιπόν δίπλα εκεί από πάνω από τον κρεμό σε εκείνη την παραλία στη Ζάκυνθο και αγνοώντας τις προειδοποιητικές πινακίδες, τις απαγορευτικές και όλες τις πινακίδες εκεί που έλεγαν μην πλησιάζετε μακριά, υπάρχει κίνδυνος, πέρασε πάνω τα προστατευτικά κάγκελα, έφτασε στο χείλος του γκρεμού και πήγε να ποζάρει για να βγάλει την φωτογραφία, την πολυπόθετη αυτή selfie με φόντο τη διάσημη παραλία, αλλά γλίστρησε και έπεσε στο κενό. Ωστόσο, πέφτοντας στο κενό, 10 μέτρα μετά την πτώση του, και ενώ ο γκρεμός αυτός είναι 300 μέτρα κάτω, σταμάτησε στα κλαδιά ενός μικρού πεύκου. Αν δεν συνέβαινε αυτό, πήγαινε στο φούντο. Όχι μόνο σταμάτησε αυτός, δίπλα ακριβώς, σε ένα άλλο εκεί δεντράκι, σταμάτησε και το κινητό του. Ο τύπος, ενώ ήτανε στο γκρεμό 300 μέτρα πάνω εκεί να αιωρείται, άπλωσε το χέρι στο βράχο εκεί που σταμάτησε το κινητό του, πήρε το τηλέφωνο και μπόρεσε να καλέσει για βοήθεια τις αρχές. Κάποιοι άλλοι επισκέπτες που ήταν κοντά και είδαν το περιστατικό, πήραν τηλέφωνο επίσης τις αρχές, ενημέρωσαν και μέσα σε λίγη ώρα στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με πυροσβέστες, με στελέχη της αστυνομίας, ασθενοφόρα κτλ. Και ανέσυραν τον πιτσιρικά, σο και ασφαλή από εκεί που βρισκότανε και τον ανέβασαν πάνω. Δεν ξέρω αν έβγαλε τη selfie, αλλά μην μου λέτε ότι ο Τζακ Νόρις πέθανε, ζει και βασιλεύει με τη μορφή ενός 22χρονου που πήγε να βγάλει selfie στο ναυάγιο.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άρχισε πριν από λίγα λεπτά η εκδήλωση για την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο της Αθήνας. Θα παρουσιαστεί το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα βίντεο έκπληξη. Αυτή τη στιγμή ο πρώην Πρωθυπουργός αναπτύσσει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού του κόμματος. Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει το ποια πολιτικά πρόσωπα είναι παρόντα και ποια όχι στην εκδήλωση. Στα νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, αναφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. «Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες», δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης στις Σέρες. Στο σημείο αυτήν την ώρα επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν και 2 αεροσκάφη. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρό Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύσεων και επιδομάτων. Στο νοσοκομείο Ηρακλείου στην Κρήτη νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μία 35χρονη μετά από πτώση με πατίνι. Ρεκόρ θερμοκρασιών για την εποχή στην Ευρώπη. Στους 38 ή και 39 βαθμούς Κελσίου θα μπορούσε να ανέλθει ο υδράργυρος στις επόμενες ημέρες στη Γαλλία, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε σήμερα ένα νέο ρεκόρ της θερμότερης ημέρας που έχει ποτέ καταγραφεί, το μήνα Μάιο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, την τέταρτη μέρα ενός ασυνήθιστου κύματος ζέστης, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συγκαλέσει αύριο συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο Camp David, μια απομονωμένη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσιγκτον, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου,

0: σε 9:30.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα στο Fade Out. Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας έχει στείλει μήνυμα και μας εύχεται καλησπέρα. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και την παρέα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα είστε νοθροί, τι γίνεται? Στο 693-0078-228, 693-0078-228. Σας δικαιολογώ γιατί είναι πρώτη μέρα ζέστης και καλοκαιριού. Φάνη Λιάκο, ραδιοσκηνοθεσία, και τη δεύτερη ώρα εδώ μαζί μας. Και οι Βρετανοί, δεν φτάνει που μας πήραν τα μάρμαρα, μας έχουν πάρει και τη ζέστη τώρα. Εκεί έχει καύσωνα αντί να έχει εδώ. Τι γίνεται? Έχουν αλλάξει όχι μόνο οι εποχές αλλά και οι τοποθεσίες, όπως φαίνεται. Ωστόσο, αν θέλουν να αποφύγουν τον καύσωνα ή τουλάχιστον να μειώσουν τις επιπτώσεις του, δεν έχουν παρά να κάνουν ό,τι έκαναν και οι γυναίκες στην πόλη Αλχαουρίν ντε λα Τόρε, στη Μάλαγα της Ισπανίας. Λοιπόν, τι έκαναν? Αξιοποιώντας ανακυκλωμένα υλικά, μεταχειρισμένα υφάσματα από μινάρια, από νήματα κτλ. Μια ομάδα γυναικών, οι περισσότερες ηλικιωμένες εκεί στην περιοχή, υπό την καθοδήγηση της δασκάλας πλεξίματος Εύα Πατσέκο, έφτιαξαν με βελονάκι, πλέκοντας δηλαδή, έναν ουρανό ο οποίος απλώνεται σε όλη την Κάγε Μάλαγα, τον κεντρικότερο εμπορικό δρόμο της πόλης. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2019 όταν η Δημοτική Αρχή έψαχνε έναν τρόπο να βγάλει τα πλαστικά σκίαστρα αλλά και ταυτόχρονα να προφυλάξει από τον ήλιο τους κατοίκους και τους επισκέπτες στην περιοχή όταν έκανε πολύ ζέστη. Έτσι, κάθε Τετάρτη από τις 10 έως το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, οι ηλικιωμένες μαθήτριες έραβαν με τα χέρια τους εκατοντάδες πολύχρωμα κροσέ με γεωμετρικά μοτίβα και διάφορα άλλα πατρών εκεί, δημιουργώντας με τα υφάσματα αρχικά 500 τετραγωνικά μέτρα σκιά. Από τότε όμως το έργο γιγαντώθηκε και έχει φτάσει τα 13.000 τετραγωνικά πόδια και μάλιστα εμπλουτίστηκε και με διάφορα άλλα σχέδια, π.χ. πρόσωπα αστέρων του Hollywood, Tom Cruise, Marilyn Monroe, Charlie Chaplin έχουν υφαθεί πάνω στο σκίαστρο. Επίσης πειραματίστηκαν και με πλεκτές ομπρέλες που δημιουργούν σκιές. Και το πλεγμένο στέγαστρο είναι επαναχρησιμοποιούμενο. Κάθε φθινόπωρο αποσυναρμολογείται, πλένεται και το ξαναβάζουν το επόμενο καλοκαίρι. Έχει αποσπάσει πολυάριθμα βραβεία για την χρησιμότητά του και επίσης έχει καταστεί κανονικό τουριστικό αξιοθέατο και άνθρωποι που επισκέπτονται την περιοχή βγαίνουν φωτογραφίες με φόντο το σκεύαστρο αυτό. Ιδέες υπάρχουν, άνθρωποι να τις αξιοποιήσουν δεν υπάρχουν.

Έχουμε ακούσει για κλέφτες ποδηλάτων, για κλέφτες φυτών, για κλέφτες ό,τι μπορεί να βάλει ο νου σας, μέχρι που φτάσαμε να δούμε και κλέφτη τυριών. Το περιστατικό έγινε στο Λονδίνο. Ένας άνδρας 32 ετών μπήκε σε ένα κατάστημα αλυσίδα σούπερ μάρκετ και αφαίρεσε μεγάλες ποσότητες συσκευασμένου τυριού. Τσένταρ λέει το δημοσίευμα, αλλά εμείς όλοι ξέρουμε ότι το τσένταρ είναι πορτοκαλί και τα πορτοκαλί, η κίτρινα είναι κασέρια. Τα λευκά είναι τυριά, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και πήρε, γέμισε την τσάντα του με τσένταρ, αποχώρησε από το κατάστημα μέχρι που το προσωπικό εκεί ειδοποίησε την αστυνομία την ώρα που έβγαινε από το κατάστημα. Έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, ωστόσο ο τύπος, αντί να σηκωθεί να φύγει, μπήκε κάτω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και στην προσπάθειά τους οι αστυνομικοί να σκύψουν και να προσπαθήσουν να το συνετίσουν με κάποιο τρόπο να τον πείσουν να βγει, ήρθαν αντιμέτωποι με το τσένταρ, αφού άρχισε να τους πετάει τα κλοπημαία. Όπου σε πονεί και που σε σφάζει. Τσένταρ θες, δεν θες, πάρτο. Άρχισε να τους πετάει τα κομμάτια, μέχρι που οι αστυνομικοί χρειάστηκαν την βοήθεια περαστικών, ο οποίος ένας από αυτούς έσκυψε πίσω από τον δράστη τη στιγμή που τον έβλεπε, τον τράβηξε έξω από το κάτω μέρος του οχήματος και οι αστυνομικοί στη συνέχεια έσπευσαν και τον καθήλωσαν στο έδαφος. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κλοπή από κατάστημα και για επίθεση σε εργαζόμενο υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Κατ' εμέ θα έπρεπε να το ασκηθεί δίωξη για το γούστο του. Τσένταρ ρε φίλε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα στη Λιάνα, η οποία λέει όλα τα τυριά, λευκά ή κίτρινα, είναι, όλα είναι τυριά, λευκά ή κίτρινα. Το κασέρι είναι ένα συγκεκριμένο είδος ελληνικού κίτρινου τυριού. Ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση, Λιάνα, αλλά εμείς εδώ πάνω στη Βόρεια Ελλάδα τα άσπρα είναι τυριά και τα κίτρινα κασέρια. Δεν ξέρω που είστε, αλλά εμένα ένας φίλος μου, ο οποίος ζει τα τελευταία 7 χρόνια περίπου στην Αθήνα, ακόμη δεν μπορεί στο σούπερ μάρκετ να βγάλει άκρη. Γιατί πηγαίνει και όταν λέει τυρί, εννοεί αυτό που στην Αθήνα λένε φέτα. Λέει ο άνθρωπος θέλω τυρί και του λέει τι τυρί. Εμείς ένα τυρί ξέρουμε. Το τυρί είναι η φέτα, τέλος. Όταν παραγγέλνουμε τυρί, αυτό εννοούμε. Ο άνθρωπος πάει στο σούπερ μάρκετ μετά από 7 χρόνια διαμονή στην πρωτεύουσα και δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Τέλος πάντων, δυσκολεύεται. Λοιπόν, πέρα από τα τυριά και τα κασέρια, εμένα μου αρέσει πολύ αυτή η συζήτηση, υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία, γιατί η επιδημία των φίλτρων στο διαδίκτυο και στα social media φαίνεται πως έφτασε και στα χειρουργικά τραπέζια. Οι πλαστικοί χειρουργοί έρχονται αντιμέτωποι με πελάτες που πηγαίνουν στα ιατρεία τους με φωτογραφίες από AI, τις δικές τους φωτογραφίες που τις έχει διαμορφώσει ως ιδανικό πρόσωπο η τεχνητή νοημοσύνη και τους λένε έτσι θέλω να γίνω. Φτιάξε με έτσι. Δηλαδή δεν φτάνει που δεν σας αναγνωρίζαμε στις φωτογραφίες, αμέσως αναγνωρίζουμε και στην αληθινή ζωή τώρα με αυτά τα φίλτρα. Ωστόσο, οι χειρουργοί προειδοποιούν. Η AI σχεδιάζει πάρα πολύ εύκολα ψεγάδια στο δέρμα, διώχνει τις ρητίδες κτλ. Στην πραγματική ζωή, ωστόσο, δεν είναι έτσι, γιατί ό,τι μπορεί να κάνει το φίλτρο στη φωτογραφία, δεν μπορεί να το κάνει και ο πλαστικός χειρουργός πάνω σε ένα ανθρώπινο σώμα. Υπάρχει η ανησυχητική έξαρση τέτοιων φαινομένων, λένε οι πλαστικοί χειρουργοί, και μάλιστα σε ένα πείραμα που έχουν κάνει, που έχει κάνει ένας από τους γιατρούς με το chatbox, λέει, είπα στο chatbot ότι σκέφτομαι να κάνω πλαστική χειρουργική και του ζήτησα μερικές βελτιώσεις. Του ζήτησα να μου εξηγήσει τις εικονικές επεμβάσεις που πραγματοποίησε. Μου έκανε ρινοπλαστική, διαφραγματοπλαστική, λεπταίνοντας την άκρη της μύτης και ισιώνοντας τη γέφυρα. Λένε οι χειρουργοί τώρα, αν κάποιος αποφάσισε να το κάνει αυτό στην πραγματική ζωή, το κόστος θα ξεπερνούσε εύκολα τις 100.000 λίρες, στο Λονδίνο ήταν αυτή η έρευνα, και πάλι ακόμη και τότε το αποτέλεσμα δεν θα έμοιαζε και τόσο με τη φωτογραφία που θα έφτιαχνε το AI, χώρια που θα εκτίθενται σε χειρουργική επέμβαση με σημαντικές παρενέργειες και μια μεγάλη περίοδος ανάρρωσης. Συμπέρασμα, ό,τι γίνεται στα φίλτρα του διαδικτύου καλύτερα να παραμένει εκεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το νέο του πολιτικό φορέα παρουσίασε αυτή την ώρα στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Για πολιτική βαβέλ έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στα νέα κόμματα. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης στις Σέρες, στο σημείο 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν και 2 αεροσκάφη. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρό Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύσεων και επιδομάτων. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο δυτικός προαστιακός Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί αύριο στην εδρίαση της κυβέρνησής του στο Camp David, μια απομονωμένη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσιγκτον, δήλωσε στο γαλλικό πρακτόριο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
2: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Βασίλη Πεκλάρη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βασίλη.
10: Ναι, γεια σου Παναγιώτη.
9: Το πε, το πε.
10: Όχι, δεν το πε.
9: Δεν είπε όνομα.
10: Το λέει τώρα.
9: Για πες το μας live λοιπόν.
10: Δεν θα σου το πω τώρα. Περίμενα να το ανακοινώσει. Τώρα μη σου λέω την πληροφορία που κυκλοφορεί. Γιατί τώρα κάνει μια σύνδεση με το ΕΑΜ.
9: Ναι.
10: Και την ιστορική πορεία, τέλος πάντων.
9: Ωραία, σας αφήνουμε. Περιέγραψε μας, βάλε μας το κλίμα λίγο.
10: Άμα μετά η λέξη που ακολουθεί, ποια είναι το γνωστά της εποχής. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Είναι μια ιστορική αναφορά που κάνει στη διαδρομή και με πρόσωπα της αριστεράς και είχε και αριστερό έτσι πρόσημο, θα λέγαμε, η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σταμάτησε κάποια στιγμή το φίλες και φίλοι, απευθύνθηκε σε συντρόφους και συντρόφισσες. Παρουσίασε 7 άξονες του προγράμματος και γενικότερα έχει ένα. Διαφορετικά το πω τώρα πριν ανακοινωθεί. Μην με βάλεις σε αυτόν τον πειρασμό.
9: Όχι, δεν θα σε βάλω, δεν θα σε βάλω. Ας το ακούσω.
10: Λίγα δευτερόλεπτα πριν το ανακοινώσει.
9: Κόσμο, κόσμο, Βασίλη.
10: Φαίνεται να έχει πολύ. Ό,τι ξέρω την περιοχή εκεί στο Θησείο. Είναι αγαπημένη γειτονιά, ήταν μάλλον γιατί τώρα πνίγεται από τουρίστες. Βέβαια έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι αρκετές εκατοντάδες, ίσως κάποιες χιλιάδες που έχουν συγκεντρωθεί. Έχει αυτό το υπέροχο φόντο της Ακρόπολης, αυτό τα drone που καλύπτουν τηλεοπτικά, τα ξέρεις πολύ καλύτερα εσύ, με φόντο την Ακρόπολη και τον κύριο Τσίπρα μόνο του στην κυκλική σκηνή, έτσι με ένα που κάνεις λευκό με γυρισμένα μανίκια να μιλάει στον κόσμο. Έτσι τηλεοπτικά θα διέκρινα ένα λάθος με τα AutoCue που είναι χαμηλά και αναγκάζεται και κοιτάει προς τα κάτω για να δει το κείμενο, δεν έχει αυτά τα καινούργια τα ψηλά που είσαι ο Πρωθυπουργός. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει μια εξαπέλυσε και σκληρή επίθεση και στην κυβέρνηση και τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί και στο διεθνές περιβάλλον, εκφράζοντας αυτό που του είχαν κατηγορήσει την προηγούμενη φορά την καταδίκη του σε επεμβάσει του Ισραήλ, το οποίο ανέφερε και τον Νετανιάχου, αλλά και δεν άφησε έξω από τις εκμέρες του και το Πασόκ.
9: Λογικό, γιατί...
10: Κάτσε, γιατί τώρα το χάσα. Α, έχει αντίστροφη μέτρηση. Έχει ένα βίντεο wall και μετράει αντίστροφα το χρόνο που θα βγει επάνω το όνομα. Τώρα θα βγει. Πάλι περιστέ, γιατί γίνεται εδώ, πολύ μπερδευτήκαμε. Όχι, έχει ανθρώπους που παρουσιάζονται σε ένα βίντεο, παρουσιάζει ένα βίντεο από την γιγαντοοθόνη που βρίσκεται πίσω του. Εμείς το βλέπουμε βέβαια μέσα από την τηλεοπτική κάλυψη. Και αναφέρεται στους απλούς καθημερινούς ανθρώπους και τους ανθρώπους τους που δουλεύουν, που ανοίγουν τα μαγαζιά τους, που είναι διανομής, που είναι αλληλείς, αγρότες και δουλεύουν σε διάφορους τομείς. Θα μπω στον πειρασμό έτσι πώς το πάει, για να αναφερθώ δηλαδή στο όνομα το οποίο έχει...
9: Είναι ένα όνομα που έχει κυκλοφορήσει προφανώς. Ναι. Και το γνωρίζετε εσείς που είστε.
10: Όχι, έχει λίγη ώρα, έχει πολύ λίγα λεπτά. Είναι τώρα, δηλαδή είναι τη στιγμή, πώς το λένε. Mm-hmm. Αλλά παρουσιάζει την Ελλάδα. Και αυτό νομίζω παραπέμπει. Παρουσιάζει την Ελλάδα και έρχεται με μια ποτήλια μέσα από τη θάλασσα. Είναι αρκετά προχωρημένο επικοινωνιακά το βίντεο. Ένα χαρτί και διαβάζει το όνομα μια μικρή κοπέλα και το δίνει σαν σκυτάλι.
9: Σε όλους τους ανθρώπους που πέρασαν από το βίντεο.
10: Ναι, το βλέπεις. Το έχεις.
9: Ναι,
10: αλλάζει να το πεις και εσύ.
9: Χέρι με χέρι λοιπόν το χαρτί είναι. Αυτό που γράφει το όνομα, το διαβάζουν κάποιοι, χαμογελάν.
10: Έτσι, έχεις την εικόνα καλύτερα. Είναι μια πολύ προχωρημένη για κάλυψη και για ανακοίνωση ονόματος.
9: Η αλήθεια είναι ότι είναι υπερπαραγωγή, όπως μπορώ να τη δω.
10: Όλοι έχουν σηκώσει τα κινητά τους και
9: αυτή την ώρα το κοριτσάκι που έπαιζε στο βίντεο εμφανίζεται εκεί.
10: Πολύ μου θυμίζει 2004, μήπως ο Δημήτρης Παπαϊωάννου το οργάνωσε.
9: Έχεις απόλυτο δίκιο όσον αφορά τη σκηνοθεσία. Εμφανίστηκε λοιπόν το κοριτσάκι, ανεβαίνει στη σκηνή και θα δώσει το χαρτί στον Αλέξη Τσίπρα, το χαρτί που έβγαλε από την ποτήλια στην θάλασσα από το μπουκάλι.
10: Αφού παρουσιάσει την Ελλάδα, τι μπορεί να γράφει το χαρτί?
9: Δεν ξέρω εγώ. Εγώ δεν παίρνω κανένα ρίσκο. Έλα, θα το πει ο ίδιος.
10: Κάτσε να το βγάλει για να το πούμε κι εμείς στους ακροατές μας, γιατί το διαβάζει. Του άρεσε τώρα. Αυτό δεν είναι σαν τα προηγούμενα.
9: Ναι. Όπως έκανε τα προηγούμενα βίντεο που δεν του άρεσε και έλεγε να αλλάξει τελευταία στιγμή. Αυτό εννοείς.
10: Ναι, ναι, ορίζοντες σου λέγανε και τα λοιπά. Μα λέει, εδώ έχουμε τυπώσει μπλουζάκια τέτοια. Λοιπόν, καλά κάνουν και αναμονή, λες και παρουσίαση Όσκαρ έχουμε. Έτσι,
9: μάλιστα.
10: Είναι ο Ελλάς. Είναι το Ελλάς.
9: Ελλάς.
10: Η Ελλάς.
9: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
10: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη με σαφείς έτσι, αναφορές στη χώρα, την Ελλάδα, την πατρίδα. Ο νέος πατριωτισμός ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Βέβαια παραπέμπει στον Ελλάς και γι' αυτό έγιναν και αναφορές στο ΕΑΜ που σας είπα έτσι προς το τέλος της ομιλίας του έτσι και στην ιστορική διαδρομή της αριστεράς. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, θα τα δούμε βέβαια και αναλυτικά και θα τα εξηγήσει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας για το ιστορικό ραντεβού, αφού παρουσίασε λοιπόν τις βασικές θέσεις στους 7 άξονες και δεσμεύσεις, 7 δεσμεύσεις της ΥΠΕΦ για την ασπίδα στην ακρίβεια, την αξιοπρέπεια των πολιτών, τη διαφάνεια, την ισχυρή οικονομία, το κοινωνικό κράτος, την ανθεκτική Ελλάδα, την ασφάλεια από την κρίση, από την κλιματική αλλαγή, την ενίσχυση της χώρας, μια ισχυρή Ελλάδα και όπως σου είπα και πριν αναφέρθηκε στην πατρίδα και στη νέα μεταπολίτευση αρκετές φορές στον νέο πατριωτισμό. Είπε ότι κατηγόρησε τα άλλα κόμματα. Και έφτασε τέλος πάντων, κατηγόρησε κυρίως την κυβέρνηση για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τώρα. Το βλέπουμε πάλι μαζί με το κοριτσάκι αυτό να είναι πάνω στην εξέδρα. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη λοιπόν, Ελλάς.
9: Βασίλη, ωραία όλα αυτά που είπες, αλλά εγώ επειδή είμαι άνθρωπος της εικόνας, είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που έστησαν εκεί. Εξαιρετικό. Τώρα λίγο είδα. Όλο το
10: στήσιμο. Με το drone ήταν πριν θεαματικές.
9: Όλο το στήσιμο όπως το βλέπω είναι εξαιρετικό. Είναι τηλεοπτικότατο για να παίζει σε site και τηλεοπτικές οθόνες.
10: Είναι μια δουλειά που έχει ξεκινήσει καιρό τώρα με εταιρεία μεγάλη που έχει διαμορφώσει όλο αυτό το πλαίσιο, το rebranding, το λεγόμενο που ξεκίνησε για τον ίδιο και με το βιβλίο και τώρα συνεχίστηκε σε αυτή την την παρουσίαση που έγινε με μικρά σταθερά βήματα, αλλά και αυτό που θα συνεχίσει πολιτικά έχει οργανωθεί πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να σας πω λοιπόν ότι εκεί μαζί του, στο κόμμα αυτό, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έτσι, δεν κάνω και λάθος, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα και το κόμμα, Ελλάς θα το λέμε, Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πώς θα το λέμε.
9: Ξέρω εγώ, Ελλάς του Αλέξη, δεν ξέρω.
10: Ελλάς του Αλέξη, ή θα λέμε την Ελλάδα του Αλέξη, οπότε θα παραπέμπει εκεί. Τέλος πάντων, ίσως και αυτά να είναι, να τα έχουν σκεφτεί, δηλαδή το πώς θα το χρησιμοποιεί ο κόσμος. Ψήφισε την Ελλάς, όχι την Ελλάδα θα λέμε.
9: Δεν ξέρω, θα δούμε.
10: Τέλος πάντων, θα υπάρξουν και αρνητικά σχόλια σίγουρα και θα συζητηθούν αρκετά για το όνομα, αλλά κυρίως αυτό που θα πρέπει να συζητήσουμε που πέρα είναι το πρόγραμμα, οι θέσεις.
9: Ακριβώς.
10: Και όλο αυτό που θα παρουσιάσει με τα νέα πρόσωπα, γιατί είναι γνωστό και μίλησα και με κάποιους συνεργάτες. Να αναφέρω, γιατί να μην αναφέρω ονόματα. Εδώ για παράδειγμα από τη Θεσσαλονίκη, που είναι πρόσωπα τα οποία έτσι είναι καινούρια σε αυτή τη φάση, γιατί δεν ξέρουμε αν θα μπουν αργότερα βουλευτές εν ενεργεία και άλλα γνωστά στελέχη. Αλλά για παράδειγμα είναι ο Νίκος Νικούδης, είναι ο Άκης Ακισλόγλος συνάδελφος, είναι ο Μίλτος Οτόσκας, είναι κάποιες κυρίες που τώρα μου δεν έχω έτοιμα πρόχειρα τα ονόματα, είναι ο Κώστας Σαμπατζάς. Γενικότερα είναι στελέχη που βρίσκονται κάτω, τα οποία δεν ήταν από τα γνωστά, τέλος πάντων, αυτά που έχουν κάποιες θέσεις, είναι βουλευτές. Η κυρία Κουφονικολάκου που τη βλέπουμε συνέχεια και θα συνεχίσει να είναι εκπρόσωπος του κόμματος και θα εμφανίζεται από τώρα, σε λίγη ώρα, στους διάφορους σταθμούς. Δηλαδή θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τον πρώτο καιρό το κόμμα με τα νέα πρόσωπα. Να πούμε ότι εκεί στη συγκέντρωση είχε μόνο ανεξάρτητους βουλευτές. Δεν είδαν οι συνάδελφοι που βρισκόταν εκεί εν ενεργεία βουλευτές να παρακολουθούν την εκδήλωση. Δηλαδή ήταν ο κύριος Σαρακιώτης που έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η κυρία Λινού, ήταν ο Σγιούρ, ο Φερκιάτ Σγιούρ. Ήταν ανεξάρτητοι βουλευτές μόνο που εθεάθησαν και κάποιοι παλιοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχαν εν ενεργεία. Σημαντικό και αυτό.
9: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελλάς λοιπόν. Και...
10: Ελλάς. Έρχεται μαζί με την, πώς το είπαμε, την άλλη, Ελπίδα.
9: Ελπίδα για Δημοκρατία.
10: Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
9: Ναι.
10: Είναι τα δύο νέα κόμματα που ξεκινούν, έχουν και τα ίδια αρχικά, το ΕΛ. Λοιπόν, για το ξεκίνημα και να μπουν και αυτά κανονικά και στις δημοσκοπήσεις, αλλά και στην καθημερινή μας πολιτική συζήτηση, Παναγιώτη. Επειδή λοιπόν θέλω να πω κάτι κλεινοντάς και αφού με χαιρετάς, ότι παρακολουθώ εδώ και ώρα και μ' άρεσαν πάρα πολύ οι μουσικές σου επιλογές. Αυτή την πολύ ωραία εκπομπή που έχεις.
9: Ευχαριστώ, Βασίλη.
10: Και αν επιτρέπεις θα αυτοπροσποιηθώ.
9: Όχι, εδώ είσαι καλοδεχούμενος εσύ, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Ορθά ανοιχτές για σένα. Μπορείς να έρθεις εδώ να κάνουμε εδώ μαζί εκπομπή. Άμα θες, παραχωρώ και τη θέση μου. Όχι, εντάξει.
10: Όχι, δεν όχι για πολιτικές συζητήσεις.
9: Όχι, ρε, θα κάνουμε κανονική εκπομπή. Τέτοια, εδώ.
10: Ναι, για αυτά που λες εσύ.
9: Ναι,
10: αυτό
9: ναι.
10: Μου άρεσε.
9: Σε περιμένω.
10: Σε ευχαριστώ.
9: Εγώ. Επίσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
3: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά από την παρουσίαση από τον Βασίλη Πεκλάρη της ελληνικής, πώς την είπαμε, ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, έτσι θα τη λέμε τώρα, και όπως γράφει και στα social ένας εξαιρετικός για το χιούμορ του δημοσιογράφος, λέει ότι στα κόμματα όπως και στα μέσα ισχύει το αξίωμα διάσημου παλιού εκδότη περιοδικών, ο οποίος όταν τον είχαν πρίξει γιατί έβγαλε το περιοδικό του Νίτρο, είχε πει μετά από 3 μήνες είτε Νίτρο το λένε είτε Μήτρο, κανείς δεν θα δίνει σημασία. Καλησπέρα στην Ιωάννα που μας στέλνει την καλησπέρα της έστω και στη λήξη. Στο Viber σας περιμένουμε, 693-0078-228, 693-0078-228. Μπορεί να τελειώνει το fade out, θα έρθει ο Γιάννης Παπαδόπουλος να το διαβάσει, μην ανησυχείτε, στείλτε εσείς τα μηνύματα. Λοιπόν, εμείς θα σας πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου εκεί όπου επικρατεί το πανδαιμόνιο, στη Νέα Υόρκη. Και αυτό γιατί η ομάδα του Μεγάλου Μήλου επέστρεψε στους τελικούς του NBA μετά από 27 ολόκληρα χρόνια σκουπίζοντας εντός εισαγωγικών στους τελικούς της Δύσης, τους Cleveland Cavaliers, με 4-0 νίκησε και έφτασε στους τελικούς. Λοιπόν, η τελευταία φορά που είχαν βρεθεί οι Knicks σε τελικό ήταν το 1999. Τι γινόταν το 1999? Λοιπόν, στην Ελλάδα πρωθυπουργός ήταν ο Κώστας Σιμίτης. Οι πολίτες πλήρωναν ακόμη με δραχμές. Το ευρώ δεν υπήρχε στην καθημερινότητά μας. Στο Λευκό Οίκο στις ΗΠΑ ήταν ο Μπιλ Κλίντον και ο κόσμος περίμενε με αγωνία τη νέα χιλιετία. Δεν υπήρχε Facebook, δεν υπήρχε Instagram, TikTok, YouTube. Καλύτερα λέει, Βάρη, συμφωνώ απόλυτα και εγώ να ξέρεις. Οι άνθρωποι επικοινωνούσαν κυρίως με SMS, MSN Messenger, mail με δυσκολία και φυσικά τα internet καφέ ήταν γεμάτα. Smartphone ούτε για δείγμα στον ορίζοντα. Το πρώτο iPhone εμφανίστηκε 8 χρόνια αργότερα. Το Nokia 3210 ήταν η κορυφαία τεχνολογία της εποχής. Ο Μπομπ Σφουγγαράκης μόλις είχε εμφανιστεί στη τηλεόραση και κανείς δεν φανταζόταν πώς θα εξελισσόταν. Την ίδια εποχή τα παιδιά έβλεπαν Pokémon και μάζευαν κάρτες. Το άνιμ άρχιζε τότε να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Το Netflix ήταν υπηρεσία αποστολής DVD μέσω ταχυδρομείου. Το streaming αδιανόητο. Στους κινηματογράφους κυριαρχούσε το Matrix. Τεράστια επιτυχία από το Star Wars επεισόδιο 1 The Phantom Menace. Την ίδια χρονιά προβλήθηκε το Fight Club, όποιος το θυμάται. Η Britney Spears είχε μόλις εκτοξευθεί. Οι Backstreet Boys κυριαρχούσαν. Ο Eminem ξεκινούσε. Το NBA ήταν με Michael Jordan, που μόλις είχε αποσυρθεί για δεύτερη χρονιά. Shaquille O'Neal, Kobe Bryant έχτιζαν τη δυναστεία του Λος Άντζελες και οι Knicks στηρίζονταν σε Patrick Ewing, Latrell Sprewell και Alan Houston.

Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που μας λέει ότι είμαστε η παρέα της αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Περιμένουμε και άλλα. Έρχεται Γιάννης Παπαδόπουλος μετά στο 693-0078-228. Πρέπει να το έχετε μάθει απ' έξω αυτή τη στιγμή, ασχέτως που δεν το έχω μάθει εγώ και το διαβάζω κάθε φορά που σας το λέω. Λοιπόν, κάπου εδώ το fade out της Τρίτης έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Φάνη Λιάκο και Κωνσταντίνο Σαββίδη που ήταν guest στην αρχή. Έρχεται η Εφη Τσαμπάζη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όπως ανακοινώθηκε στην εκδήλωση στο Θησείο της Αθήνας. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε τη διακήρυξη, η οποία περιλαμβάνει 7 δεσμεύσεις. Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας είπε μεταξύ άλλων: 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία, μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν και είναι αμετανόητοι, με τις ίδιες νοοτροπίες και συνταγές που μας οδήγησαν στην καταστροφή. Επίσης ότι σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη και κάλεσε όλους τους Έλληνες να υπογράψουν τη διακήρυξη του νέου του κόμματος. Όπως είπε χαρακτηριστικά, καλούμε τον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της πρόοδου. Στα νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, αναφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε χθες το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης. Σε μερικό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγα λεπτά η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης στις Σέρες. Στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν νωρίτερα και 2 αεροσκάφη. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάτη που έγινε σε βάρος 79χρονης πριν από λίγες ημέρες σε περιοχή των Σερών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 21χρονου. Συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον υπάλληλο της εφορίας και ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να παραδώσει σε δίθεν βοηθό του τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι, προκειμένου να φωτογραφηθούν και να καταγραφούν. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 21χρονος. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρό Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις 2.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 21χρονος. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρό Ακινήτων

0: έχετε καταγραφή μήνα Μάιο με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, την τέταρτη μέρα ενός ασυνήθους του κύματος ζέστης, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις που θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσαμπάζη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκον 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκον 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος, η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤ3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τσεκάραμε ήχο, μικρόφωνα, το κόκκινο λαμπάκι που μόλις άναψε μας ειδοποίησε ότι είμαστε στον αέρα. Αυτό σημαίνει πως ακούτε τη νυχτερινή βάρδια της Τρίτης. Παρέα και σήμερα θα κάνουμε ένα δίωρο νοερό ταξίδι σε Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Στον ήχο σήμερα έχω παρέα το Φανιλιάκο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα γιατί έχουμε και βαφτίσια. Έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στη Χριστίνα που λέει ότι ετοιμάζεται να φύγει για τριήμερο και μας ρωτάει εμείς που θα πάμε. Αυτά δεν τα λέμε στον αέρα, Χριστίνα. Και η Δέσποινα από χθες προσπαθεί να βρει κάποιον να την πάει στον Ακύλα και ρωτάει αν έχω βρει. Θα την πάει εσύ, Φανή. Ωραία. Ωραία. Δέσποινα, σου βρήκα κάποιον που θέλει να πάει στην αυλία του Ακύλα. Θα τα κανονίσω όλα εγώ. Λοιπόν, κάναμε σήμερα και ένα καλό. Έχουμε, παιδιά, νέο κόμμα. Νέο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο πολιτικό φορέα που θα πάρει μέρος, όπως είπαμε, στις επόμενες εκλογές. Ελλάς το όνομα. Μην μπερδεύεστε με ένα λάμδα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τα είχε όλα αυτή η εκδήλωση, πάρα πολύ ωραία θέα, ήταν στο Θησίο έγινε η εκδήλωση. Μίλιος Χιλάκης, Μαριάννα του Μασάτου προλόγησαν τον πρώην πρωθυπουργό, είχε δηλαδή και άρωμα από ελληνική showbiz. Καινούριο τραγούδι, Κραουνάκης, καινούριο λογότυπο, τα έχει όλα το καινούριο λογότυπο, άσπρο, μπλε και κόκκινο, για να κάνετε συνειρμούς δικούς σας. Αποθεώθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, είχε πάρα πολύ κόσμο οι οποίοι φώναζαν το όνομά του, πολύ ενθουσιώδες στο κοινό. Πάμε να δούμε και τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Στην εισαγωγή λοιπόν της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως αφετηρία το αίτημα που όπως ανέφερε του μετέφεραν πολίτες το προηγούμενο διάστημα. Η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι, προχωρήστε, βγείτε μπροστά να πιστέψουμε ξανά ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί κι άλλο. Ανακοίνωσε το επιτέλους, έτσι λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι του έλεγαν. Πρόσθεσε, σήμερα είμαστε εδώ γιατί αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα, όχι από κάποια φιλοδοξία, αλίμονο, αλλά γιατί δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτωχη μια κοινωνία να ασφικτιά. Ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο στόχος, όπως τον περιέγραψε, δεν εξαντλείται σε εναλλαγή εξουσίας. Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτε δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή της πολιτικής. Αυτό ήταν πάνω κάτω η σύνοψη. Σας ξαναλέω, ήταν πολύ ωραία εκδήλωση. Είχε μια έγκλη με λευκό πουκάμισο ο Αλέξης Τσίπρας, απλά λιτά αντιμένος. Το όνομα του κόμματος το έδωσε σε ένα φάκελο όπως τα Όσκαρ, ένα γλυκύτατο νεαρό κορίτσι. Αυτά. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λέτε να έχουμε κι άλλο κόμμα μέχρι τις επόμενες εκλογές.

Βγαίνουν από κάτω τα κορίτσια και λένε το όνομά τους. Τα κορίτσια είναι μοντέλα σε πολύ γνωστή πλατφόρμα που πληρώνεις για να σου στέλνουν φωτογραφίες, βίντεο και ό,τι άλλο σε φωτίσει ο Θεός. Ελπίζω να καταλάβατε. Πληρώνονται δηλαδή για να στέλνουν φωτογραφίες. Μέχρι το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, το αγώνας έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Σήμερα λοιπόν είχαν 16.000 περισσότερους συνδρομητές από χθες. Και κάθομαι εγώ και κάνω τα μαθηματικά. Δώσανε, όπως είπανε, 1.050 δολάρια για τις δύο θέσεις πίσω από τον πάγκο στον αγώνα. 16.000 συνδρομές από 20 δολάρια, γιατί έκανα και την έρευνά μου, δεν ήρθα έτσι αδιάβαστος, 320.000 δολάρια μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Νομίζω ότι έκαναν μια πάρα πολύ καλή επένδυση. Γιατί σας τη λέμε αυτή την είδηση? Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που από το τίποτα, δηλαδή δύο κορίτσια που δεν έχουν κάποια επαγγελματική πορεία στο χώρο, σκέφτηκαν αυτό το πράγμα, να βγουν για λίγα δευτερόλεπτα σε ένα τυχαίο πλάνο στην τηλεόραση, να το διαρρεύσουν στα κοινωνικά δίκτυα και μέσα σε 24 ώρες βγάλαν 320.000 δολάρια. Και εμείς θα έρθουμε αύριο για δουλειά και εσείς θα πάτε αύριο για δουλειά και θα δουλέψετε 8 ώρες τουλάχιστον.

Έρχεται και η Έφη Τζαμπάζη να σας πει τίτλους ειδήσεων, να την καλωσορίσω και εγώ στον 102 ραδιοφωνικά, την είδα πριν από λίγο στους διαδρόμους. Καλή επιτυχία να έχει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτική, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο έκανε λόγο για πολιτική βαβέλ αναφερόμενος στα νέα κόμματα. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε μερικό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγα λεπτά η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης στις Σέρες. Στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρο συνέδραμαν νωρίτερα και 2 αεροσκάφη. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάτη που έγινε σε βάρος 79χρονης πριν λίγες μέρες στην περιοχή των Σερών. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί αύριο συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο Camp David, μια απομονωμένη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσιγκτον, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν φαίνεται να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά, 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κυκλοφορούν από χθες δημοσιεύματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αφορμή ήταν το τρίτο check-up που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε 13 μήνες. Ο Λευκός Οίκος έδωσε μια απάντηση, είναι μια συνηθισμένη τακτική για να ελέγχουν την κατάσταση του Προέδρου της χώρας τους, για να δουν αν μπορεί να ανταποκριθεί σε βαρύ πρόγραμμα. Και πράγματι, ο Ντόναλντ Τραμπ από τη μέρα που ανέλαβε δεν έχει και με λίγα να ασχοληθεί. Βέβαια, κάτι μόλοπες που είχε στα χέρια του, κάτι προβλήματα στο περπάτημα, δηλαδή λίγο μια αστάθεια που έχουν παρατηρήσει από αυτά που έχουν καταγραφεί στις κάμερες, κάποια προβλήματα με πρίξιμο στις φλέβες που έχει στα πόδια, έδωσαν λοιπόν αφορμή να λένε ότι η υγεία του δεν είναι καλά. Έτσι λένε οι συνωμοσιολόγοι στις ΗΠΑ. Απαντήσανε και σε αυτό. Ο καρδιολόγος του είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, που είναι 80 ετών, μπήκε στα 80 ο Ντόναλντ, έχει καρδιά ενός 60χρονου. Έτσι είπε ο γιατρός του. Όσον αφορά τους μόλοπες, η απάντηση που έδωσε ο Λευκός Οίκος είναι ότι το παθαίνει από τις συχνές χειραψίες. Μάλιστα. Και ενώ αποκάλυψαν ότι πάσχει από φλεβική ανεπάρκεια, βέβαια την έχει χρόνια, λέει, και δεν τον εμποδίζει σε τίποτα. Αυτά είναι τα νεότερα από την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ. Αν ανησυχήσατε, για να πέσετε σήμερα ήσυχα για ύπνο.

Αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω που διαφωνεί με το γεγονός ότι η Σαμάνθα Φόξ είναι μία από τις ωραιότερες γυναίκες που έχουν βγει ποτέ στην pop μουσική, ας στείλει μήνυμα στο 6930078228 μέσω Viber. Θα το διαβάσουμε στον αέρα για να εκτεθεί. Πανέμορφη πραγματικά η Σαμάνθα Φόξ. Λοιπόν, πάμε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου μέρα μεσημέρι μια γυναίκα 52 ετών έζησε εφιαλτικές στιγμές, αφού μέσα στο κατάστημα που διατηρεί ένας άντρας Αιγύπτιος 25 χρονών μπήκε μέσα και αφού της έδειξε, την ανάγκασε να δει ένα βίντεο ερωτικού περιεχομένου, την ακινητοποίησε, την έριξε στο δάποδο και άρχισε να τη χτυπάει. Με συνέπεια φυσικά η γυναίκα να τραυματιστεί. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, για την άγρια επίθεση σε βάρος της γυναίκας ταυτοποιήθηκε ως δράστης ένας 25χρονος αλλοδαπός. Πρόκειται για τον Αιγύπτιο, ο οποίος συνελήφθη πριν από λίγες μέρες για ληστεία σε βάρος 22χρονης πάλι με χρήση βίας. Αναμένεται λοιπόν να τον βρει η ελληνική αστυνομία, αλλά φανταστείτε αυτό τη γυναίκα τι σοκ έχει περάσει, έτσι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύτηκε. Αυτά.

Και από τον άρρωστο 25χρονο που επιτέθηκε στην άτυχη γυναίκα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, σας πάω στη Γαλλία, όπου η Λετίσια, δεν θα πούμε επίθετο γιατί μάλλον θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της, στη Γαλλία κατήγγειλε άγριο βασανισμό και βιασμούς από τον πρώην σύντροφό της για 7 χρόνια. Μια σκληρή υπόθεση κακοποίησης ήρθε στο φως, καθώς σήμερα βγήκε η τελεσίδικη απόφαση από το δικαστήριο. Ένας άντρας 51 ετών, τραπεζίτης στη Γαλλία, ο Γκιγιόμ Μπουτσί, ανάγκαζε τη σύντροφό του Λετίσια να πηγαίνει με άλλους άντρες, όχι ναρκωμένη, ήθελε να έχει τη συνείδησή της. Την ανάγκαζε να πίνει τα ούρα του, να γλύφει δημόσιες τουαλέτες. Σχεδόν 500 φίλοι γνωστοί και συνάδελφοι σε εισαγωγικά ήρθαν σε ερωτική επαφή μαζί της. Την έδερνε, την ξυλοκοπούσε. Και όλα αυτά τελειώσανε όταν η άτυχη γυναίκα είδε τη Ζιζέλ Πελικό στην τηλεόραση και πήρε θάρρος για να τον καταγγείλει. Αυτά τα λέμε γιατί μερικοί λένε γιατί έρχονται αυτές οι υποθέσεις στο φως. Να γιατί έρχονται. Γιατί αυτή η κοπέλα είδε την υπόθεση της Ζιζέλ στη Γαλλία, βρήκε το θάρρος, κατήγγειλε το σύντροφό της και είχαμε αυτή την εξέλιξη. Ελευθερώθηκε με πολλά ψυχολογικά τραύματα, αλλά ελευθερώθηκε. Συνεχίζεται η κατάθεση της γυναίκας και είναι συγκλονιστική. Λέει, σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες. Μέσα μου δεν είχε μείνει τίποτα. Είχα αδειάσει, ήμουνα μια ζωντανή νεκρή. Συγκλονιστικά λόγια. Η πρώτη φορά που την ανάγκασε να πάει με κάποιον ήταν σε ένα βενζινάδικο που σταματήσανε να βάλει βενζίνη. Ο άντρας είπε στην κατάθεσή του στο δικαστήριο ότι όλα έγιναν με τη συνένεσή της, αλλά τα γραπτά μένουν. Και της βρέθηκαν πάρα πολλά μηνύματα μέσω κοινωνικών δικτύων, όπου την απειλούσε ότι αν δεν το κάνει θα τη σκοτώσει. Οπότε το δικαστήριο πήρε την απόφαση. Βέβαια, η γαλλική κοινή γνώμη τα έχει βάλει με την γαλλική δικαιοσύνη, γιατί τον καταδίκασαν σε 25 χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι αν εκτίσει τα 2/3 της ποινής θα είναι ελεύθερος, και δεν τον καταλόγησαν ισόβια, γιατί του δώσανε, λέει, ότι μέχρι τότε δεν είχε παραβεί κανένα νόμο, ξέρετε, το Λευκό Ποινικό Μητρό. Και έχει ξεσηκωθεί η γαλλική κοινή γνώμη και οι ανθρώπινες οργανώσεις εκεί.

Η ώρα των τελικών αυτή η εβδομάδα. Αύριο 10 η ώρα η Crystal Palace αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεκάνο για να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός νικητής που θα σηκώσει το τρόπαιο για το Conference Link. Η αγγλική ομάδα λοιπόν είναι το απόλυτο φαβορί, καθώς φέτος κάνει μια πάρα πολύ καλή χρόνια. Η Ράγιο Βαγεκάνο που απέκλεισε την ΑΕΚ, να θυμίσουμε, είναι ασταθής ομάδα, είναι μια του ύψους, μια του βάθους, αλλά πάντα ένας τελικός είναι απρόβλεπτος. 10 η ώρα λοιπόν αύριο και το Σάββατο, μην ξεχαστείτε, όλη τη χρονιά βλέπουμε Champions League για αυτό το match. Arsenal Paris Germain. Όχι στις 10 όμως που έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια, για να το δουν οι Ινδοί και οι Κινέζοι που πληρώσαν παραπάνω από ό,τι εμείς οι Ευρωπαίοι, θα το δούμε στις 7 η ώρα το απόγευμα, τότε μεταδίδεται ο αγώνας. Σας το λέω γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλοί που δεν θα το έχουν ακούσει κάπου ή δεν θα το διαβάσουν, θα μπουν 10 η ώρα, θα έχει τελειώσει το μάτς και θα απογοητευτούν πάρα πολύ. Λοιπόν, η Εθνική Ελλάδα Ποδοσφαίρου θα δώσει δύο φιλικά μέσα στον Ιούνιο, συγκεκριμένα στις 4 Ιουνίου και στις 7, στις 4 με τη Σουηδία και στις 7 με την Ιταλία. Εκτός εθνικής έμειναν ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας. Τη θέση τους πήραν οι Κιζηρίδης και ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ο Κιζηρίδης είναι ένα νέο παιδί που παίζει στη Χάρτς και έκανε πολύ καλή χρονιά φέτος. Και ο Θανάσης Ανδρούτσος επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στην Εθνική. Μην ξεχνάμε ότι φέτος είναι και κυπελούχος Ελλάδας με τον Όφη. Η Ιταλία δεν θα έρθει με τα μεγάλα της ονόματα, θα έρθει με την Under 21. Από τους μεγάλους θα παίξει μόνο τον Αρούμα, ο τερματοφύλακας, και όχι επειδή δεν έρχονται από μόνοι τους, επειδή δεν θα τους ξαναπάρει ποτέ στην Εθνική ο τωρινός προπονητής. Μετά την αποτυχία τους να περάσουν στο Μουντιάλ, οι Ιταλοί υποσχέθηκαν αλλαγές και θα επενδύσουν στη νέα γενιά του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Νέος προπονητής στον Παναθηναϊκό μετά την απόλυση του Ισπανού προπονητή ανακοινώθηκε σήμερα ο Γιάκοπ Νίστρουπ, ο Δανός. Δανός δεν είναι, Δανός είναι, ναι. Είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο της Δανίας. Καθόταν στον πάγκο της Κοπενχάγης, έχει εμπειρίες από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Λένε ότι έχει πλάνο και είναι από τους ανερχόμενους προπονητές. Σήμερα ακούγεται πάρα πολύ, θέλω να το πιστέψω. Είναι σχεδόν σίγουρο, επιμένουν κάποιοι, ότι ο μπασκετικός Άρης έχει καινούριο προπονητή και είναι ο Βασίλης Πανούλης. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο, δεν υπάρχουν υπογραφές, αλλά ακούγεται ότι Βασίλης Πανούλης για τα επόμενα 3 χρόνια. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, ετοιμαστείτε να φύγουμε για το αεροδρόμιο.

Έφτασε η ώρα λοιπόν, δελτίο ειδήσεων στις 11. Πριν σας αφήσω εδώ, τώρα διαβάζω ότι μια μητέρα και μια κόρη πήγαν και αγόρασαν ένα σπίτι στην Αγία Παρασκευή και μέσα βρήκανε τρεις όλμους από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, Ιταλικούς όλμους. Αυτά τα έλεγε, άρα η αγγελία, ποιος να ξέρει.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε από το θυσίο ο Αλέξης Τσίπρας. Η διακήρυξη του πρώην Πρωθυπουργού περιλαμβάνει 7 δεσμεύσεις. Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι ο στόχος, όπως τον περιέγραψε, δεν εξαντλείται σε εναλλαγή εξουσίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτα δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα, όπως είπε, γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομοσία του ονόματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, προσθέτουν. Εχμηρό ήταν το σχόλιο του Πασόκ για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο θυσίο. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων «Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιοφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο». Ο κύριος Τσίπρας που έφερε τα φαντς μολονότι υποσχόνταν συσάχθεια με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια. Η ανακοίνωση τονίζει επίσης ότι ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάτη που έγινε σε βάρος 79χρονης πριν από λίγες μέρες σε περιοχή των Σερών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 21χρονου. Συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενο στον υπάλληλο της εφορίας και ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να παραδώσει σε δίθεν βοηθό του τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι προκειμένου να φωτογραφηθούν και να καταγραφούν. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 21χρονος. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρό Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύσεων και επιδομάτων. Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων ανέφερε σήμερα ότι δεκάδες μη δηλωμένα χημικά πυρομαχικά ανακαλύφθηκαν στη Συρία σε μηνιαία έκθεση για τις δραστηριότητες του στη χώρα. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα ο καιρός αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις που θα σημειωθούν το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τις ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσαμπάζη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους στις 11.30.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.

0: Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της R3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην R3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Αυτή την ώρα έξω έχει την τέλεια θερμοκρασία. Ούτε πολύ ζέστη που είχε σήμερα το πρωί εκεί που βαρούσε ο ήλιος και ήθελες να αυτοκτονήσεις από τον υδρότα, ούτε και κρύο. Έτσι θα είναι ο καιρός και αύριο και σας έχω μια δωρεάν πρόταση για να πάτε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Στο Ινστιτούτο Γκέτε, στην αυλή του, που είναι μια υπέροχη αυλή, κατά πράσινη, αύριο θα προβληθεί μια ταινία εντελώς δωρεάν, το Soul Kitchen του Φατίχ Ακίν. Όσο ακόμα ο Φατίχ Ακίν έκανε καλές ταινίες, γιατί οι τελευταίες του προσπάθειες ήταν λίγο απογοήτευση. Το Soul Kitchen, λοιπόν, μια ταινία του 2009, είναι μια υπέροχη ταινία. Ο Ζήνων Καζαντζάκης, ο Ελληνογερμανός ιδιοκτήτης ενός τριτοκλασσάτου εστιατορίου στο Αμβούργο, βλέπει τη ζωή του να πηγαίνει όλα στραβά. Η κοπέλα του βρίσκει δουλειά στη Σανγκάη, το γκουρμπέ μενού του καινούριου σεφ διώχνει τους λιγοστούς πελάτες που έχει, τα χρέη μαζεύονται, αναγκάζεται να προσλάβει τον υποπεριοριστικούς όρους αδελφό του ως μάνατζερ, ήταν στη φυλακή, και ταυτόχρονα παθαίνει ένα γερό λουμπάγκο και οι περιπέτειες ξεκινάνε. Είναι μια απίστευτη ταινία, ίσως η καλύτερη του. Ήταν πολύ χαρισματικός σκηνοθέτης ο Φατίχ Ακίν. Βέβαια, από τη στιγμή που ήρθε η επιτυχία, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που είχε φτιάξει ο ίδιος. Παρ' όλα αυτά, αν αύριο βρεθείτε 8.30 ώρα στο Ινστιτούτο Γκέτε στην αυλή του, θα μπορέσετε να την απολαύσετε. Ξαναλέω, εντελώς δωρεάν, και είναι δύσκολη. Γιατί να μείνετε σπίτι, πάρτε την παρέα σας και πάτε εκεί.

Το X, το παλιό Twitter για τους boomers, έχει πάρει φωτιά με το όνομα που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα. Μπείτε να δείτε μερικά, είναι απολαυστικά, πραγματικά. Έχει χιούμορ ο ελληνικός λαός και το αποδεικνύει σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, 26 Μαΐου, πάμε να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια, αφού πρώτα ευχηθούμε στον Αλφαίο, στον Καρπό και στο Συνέσιο. Όσοι ακούτε σε αυτά τα ονόματα, χρόνια σας πολλά. Θα σας πάω στο 1969, όπου ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. Ξέρετε, που καθόταν εξαπλωμένοι για μέρες με την Γιώκο Όνο, ο Τζον Λένον, και πίστευε ότι έτσι θα σταματήσει ο πόλεμος στο Βιετνάμ. Το 1907 γεννήθηκε ο Τζον Γουέιν, Αμερικανός ηθοποιός, αποτέλεσε για δύο δεκαετίες και λίγο περισσότερο την ενσάρκωση του αρενοπού άνδρα στην Αμερική. Αν θυμάστε, πάνω σε άλογα, κάπνιζε τσιγάρα και αποτελεί, λέει, πλέον αμερικανικό είδωλο. Έχει βραβευτεί και με Όσκαρο, Τζον Γουέιν. Φημολογείται ότι ο Στάλιν και ο Μάο είχαν διατάξει να τον δολοφονήσουν για να χτυπήσουν, λέει, το αμερικάνικο πρότυπο. Δεν έχει αποδειχθεί, αλλά έτσι φημολογείται. Α, ωραία. Φάνη, βρες ένα τραγούδι από τον Λένι Κράβιτς. Γιατί σήμερα ο Λένι Κράβιτς γίνεται 61 ετών, έχει γενέθλια. Ροκ τραγουδιστής, μουσικός συνθέτης, στιχουργός, ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες. Είναι και ηθοποιός και παραγωγός ταινιών. Έχει κερδίσει 4 βραβεία Grammy. Τον είχα δει πριν χρόνια στην Μαλακάσα, στην Αθήνα. Είναι μια από τις καλύτερες συναυλίες που έχω δει στη ζωή μου. Πολύ αυθεντικός. Κατέβηκε χωρίς security και φύλακες μέσα στο κοινό και τραγουδούσε μαζί με τον κόσμο. Κάνει και φέτος ευρωπαϊκές συναυλίες. Έχω σταμπάρει τη Γερμανία και τη Σλοβακία, αν μπορέσω κάποια στιγμή να αγοράσω εισιτήριο για να πάω να τον δω. Το 1978 φεύγει από τη ζωή η Κιβέλη, σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, η γυναίκα ουσιαστικά που ταύτισε το όνομά της με την έγκλη του ελληνικού θεάτρου στις αρχές του 20ου αιώνα. Το 2008 ο κινηματογράφος πενθεί την απώλεια ενός σπουδαίου σκηνοθέτη, έφυγε από τη ζωή ο Σίδνεϊ Πόλακ, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Πέρα από την Αφρική», μας έχει χαρίσει το Τούτσι με τον Ντάστιν Χόφμαν. Ταινία. Το 1897 εκδίδεται ο Δράκουλας, το εμβληματικό μυθιστόρημα του Ιρλανδού συγγραφέα Μπραμ Στόκερ, και το 2002 το αριστούργημα του Ρωμάν Πολάνσκι «Ο Πιανίστας», αν δεν το έχετε δει, δείτε το, θα κλαίτε με μαύρο δάκρυ, φεύγει θριαμβευτής από το Φεστιβάλ των Κανών. Έχεις διαλέξει? Πάμε να ακούσουμε Λένι Κράβιτς, χρόνια του πολλά, να τα χιλιάσει.

Πολύ σωστά απορρίσατε, αλλά όντως 61 ετών είναι ο Λένι Κράβιτς και ας μην του φαίνεται, δεν μοιάζει ούτε για 40. Υπερταλαντούχος, από τους καλύτερους της γενιάς του και πόσο τυχερός που η κόρη του, η Ζόη Κράβιτς, συνεχίζει να τιμάει το όνομά του και είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα αυτή τη στιγμή στο χώρο της υποκριτικής στις ΗΠΑ. Αν δεν έχετε δει, πρέπει να δείτε οπωσδήποτε το κώδικα κινδύνου, το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Ζόη Κράβιτς, όπου πολλοί λένε ότι μιλάει για τα πάρτι που έκανε ο Παφ Ντάντι, Πιντίτι, όπως λένε οι νεότεροι. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων με την Εφη Τσαμπάζη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: I've got. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε από το θυσίο Αλέξης Τσίπρας. Η διακήρυξη του πρώην Πρωθυπουργού περιλαμβάνει 7 δεσμεύσεις. Στην ομιλία του, ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο στόχος, όπως τον περιέγραψε, δεν εξαντλείται σε εναλλαγή εξουσίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτα δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Την επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε επίσης ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στα ενεξελίξει έργα που φέρνουν τη Θεσσαλονίκη, όπως είπε, στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης από το βήμα της εκδήλωσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Το μέλλον της ελληνικής οικονομίας». Όπως είπε, η πόλη εξελίσσεται σε κόμβο τεχνολογίας και εξωστρέφειας. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάτη που έγινε σε βάρος 79χρονης πριν από λίγες μέρες σε περιοχή των Σερών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 21χρονου. Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων ανέφερε ότι δεκάδες μη δηλωμένα χημικά πυρομαχικά ανακαλύφθηκαν στη Συρία σε μηνιαία έκθεση για τις δραστηριότητες του στη χώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Για να δείτε τι επίπεδο έχουν οι ηχολήπτες εδώ στον 102, τώρα μου έλεγε ο Φάνης για μια είδηση που διάβασε στο Guardian, παρακαλώ, την αγγλική καθημερινή εφημερίδα, όπου μια τουρίστρια πήγε να βγάλει λεφτά από αποζημίωση, αλλά δεν της βγήκε. Ζήτησε ένα νερό σε ένα εστιατόριο ιταλικού ξενοδοχείου. Όταν της το έφερε ο σερβιτόρος, είπε ότι κοστίζει 7 ευρώ. Αυτή είπε: δεν θέλω 7 ευρώ νερό, θέλω να μου φέρετε από τη Βρύση. Αρνήθηκαν να της προσφέρουν από το εστιατόριο νερό από τη Βρύση. Τους πήγε στα δικαστήρια, όμως η ιταλική δικαιοσύνη αποφάσισε ότι η πελάτησα θα μπορούσε να έχει φύγει και όχι να ζητήσει αποζημίωση. Συνήθως δεν πιάνουν οι μηνύσεις που κάνουν οι τουρίστες. Βέβαια, μην ξεχνάτε το Γερμανό που πήρε 928 ευρώ από ένα ξενοδοχείο στην ΚΟ επειδή είχε πληρώσει για να κάτσει σε ξαπλώστρα και δεν βρήκε ποτέ ξαπλώστρα. Έβρισκε μόνο πετσέτες πάνω σε ξαπλώστρες. Λοιπόν, συμφωνούμε όλοι ότι η μέρα έχει 24 ώρες. Άσχετα που μερικούς από εμάς μας μοιάζουν να περνάνε εβδομάδες μέσα στη μέρα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί οι ερευνητές βρήκανε ότι σε ένα μακρινό μέλλον από σήμερα οι μέρες θα διαρκούν 25 ώρες και όχι 24. Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι πραγματικότητα. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science Advance και για όλα αυτά η σελήνη, η βαρετική έλξη της σελήνης προκαλεί τις παλίρες στους ωκεανούς και αυτή η συνεχής κίνηση του νερού δημιουργεί μια μικρή τριβή που λειτουργεί σαν φρένο για τη γη. Το αποτέλεσμα είναι ελάχιστο αλλά συνεχόμενο. Οπότε σε 200 χρόνια ακριβώς, όχι σε 200 χρόνια, σε 200 εκατομμύρια χρόνια από σήμερα, μια γήινη ημέρα θα διαρκεί 25 ώρες. Και να δείτε που, τη μία επιπλέον ώρα δεν θα μας τη δίνουν για να ξεκουραζόμαστε, να καθόμαστε, να απολαμβάνουμε κανένα καφέ ή να βλέπουμε φίλους και συγγενείς, αλλά θα μας βάζουν να εργαζόμαστε. Το 8ωρο θα γίνει 9ωρο όταν θα πάνε οι ώρες από 24-25. Θυμηθείτε το. Δεν θα είμαι εδώ, αλλά να το θυμάστε εσείς.

Παράπονο δεν έχουμε. Καθημερινά η Κρήτη δίνει ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Εμείς διαλέγουμε λίγο τις πιο περίεργες. Σήμερα λοιπόν ένας ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος στα Χανιά μάλωσε με τον νοικιαστή του, φτάσανε στο αστυνομικό τμήμα. Στην αρχή είπαν ότι είπε ο ιδιοκτήτης ότι ο νικάρης του παρκάρει εκεί που δεν πρέπει, στη δική του θέση. Μετά ο νοικιαστής είπε ότι μπήκε μέσα στο σπίτι του με έναν μπαλτά και προσπάθησε να τον τραυματίσει για έναν λογαριασμό ρεύματος που χρωστούσε ο νοικιαστής. Οι αστυνομικοί είδαν και αποείδαν, έκαναν μηνύσεις και οι δύο, και όταν πήγανε το χαρτί της μήνυσης στο σπίτι του ιδιοκτήτη, έκαναν και ένα μικρό έλεγχο και έτσι μια φαινομενικά αψιμαχία που είχαν αυτοί οι δύο κατέληξε να βρεθεί ένα μικρό οπλοστάσιο. Ο ιδιοκτήτης είχε λοιπόν μέσα στο σπίτι του, στην κατοχή του, μια παράνομη καραμπίνα, ένα πιστόλι το Κάρεφ και αρκετά φυσίγκια για να σκοτώσει ένα κοπάδι αγρογούρουνα. Αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη. Τι να σου κάνει και ο αστυνομικός, πρέπει και να καταγράψει τη μήνυση, πρέπει και να πάει να ελέγξει. Αλλά από ό,τι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, κάτι πρέπει να γίνει εκεί πέρα, παιδιά, να ηρεμήσετε, να τα βρείτε, γιατί το αστυνομικό ρεπορτάζ γεμίζει καθημερινά από τις δικές σας ειδήσεις και μάλιστα οι περισσότερες είναι πάρα πολύ σοβαρές και ακραίες. Ο Στάθης μας στέλνει μήνυμα και μας λέει ότι 25 ώρες δεν φτάνουν για ξεκούραση. Απαιτούμε η μέρα να έχει 36 ώρες. Το έχω σκεφτεί και εγώ πάρα πολλές φορές. Θα ήθελα άλλες 2 ώρες μέσα στην ημέρα για να τα προλαβαίνω όλα.

Έφυγε από τη ζωή ο Σόνι Ρόλινς, ο κορυφαίος σαξοφωνίστας, ο τελευταίος κολοσσός της τζαζ, όπως τον αποκαλούσανε. Το κολοσσός ήταν το προσωνύμιό του. Ήταν από τους καλύτερους τζαζίστες όλων των εποχών και κάτι που κάνει μεγαλύτερο το επίτευγμά του είναι ότι όλα τα χρόνια που έκανε επαγγελματικά καριέρα σαν μουσικός είχε αναπνευστικά προβλήματα. Το λέω για όλους εμάς που γκρινιάζουμε ότι δεν μας δίνονται ευκαιρίες, ότι παρουσιάζονται προβλήματα στο δρόμο μας. Αυτός ο άνθρωπος έπαιζε ένα τόσο απαιτητικό όργανο όπως είναι το σαξόφωνο με αναπνευστικά προβλήματα. Έτσι είχε γεννηθεί. Και θα σας πάω στο Βόλο, όπου ένας ληστής έσπασε κάθε ρεκόρ. Συνελήφθη δύο φορές μέσα σε 24 ώρες. Την πρώτη φορά έκλεψε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή από ένα καφέ και είπε στο δικαστήριο ότι αναγκάστηκε να κλέψει γιατί δεν είχε χρήματα να αγοράσει κάλτσες και κρύωνε. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών. Αφέθηκε φυσικά ελεύθερος, βγήκε έξω και πριν Αλέκτορ λαλήσει 3. Έκλεψε ένα τσαντάκι από ένα όχημα σταθευμένο και είχε μέσα 115 ευρώ αυτό το τσαντάκι. Και όταν το ξανασυλλάβανε, είπε πως αυτή τη φορά χρειαζόταν χρήματα για να αγοράσει εσόρουχα. Θεός. Αν έχετε την απορία, είναι πάλι έξω. Λοιπόν, ήταν η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα για όλα φρόντισε ο Φάνης Λιάκος. Αν σας άρεσε η εκπομπή μας και σας έχει γίνει η καθημερινή συνήθεια να είστε και αύριο εδώ, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε από το θυσίο Αλέξης Τσίπρας. Η διακήρυξη του πρώην Πρωθυπουργού περιλαμβάνει 7 δεσμεύσεις. Στην ομιλία του, ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο στόχος, όπως τον περιέγραψε, δεν εξαντλείται σε εναλλαγή εξουσίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτα δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής, είπε, συνοψίζοντας το κεντρικό στίγμα με τη διατύπωση: δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την παρουσίαση του κόμματός του. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, προσθέτουν. Εχμηρό ήταν το σχόλιο του Πασόκ για την ομιλία Τσίπρα στο θυσίο. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Ο κύριος Τσίπρας, που έφερε τα φαντς μολονότι υποσχόταν συσάχθεια, με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια. Η ανακοίνωση τονίζει επίσης ότι ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας, μια δεκαετία παραγωγής, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Πιερακάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα ενεξελίξει έργα που φέρνουν τη Θεσσαλονίκη στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, την ώρα που η πόλη, όπως είπε, εξελίσσεται σε τεχνολογίας και εξωστρέφειας. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε απόψε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Σερών. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο Δυτικός Προαστιακός Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις και σε 3 χρόνια θα είναι έτοιμη σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα του λιμανιού με το σιδηροδρομικό δίκτυο, έργο που θα αναβαθμίσει τις εμπορευματικές μεταφορές στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συγκαλέσει σήμερα Τετάρτη συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο Camp David, μια απομονωμένη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσιγκτον, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν φαίνεται να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσαμπά. Να έχετε ένα πολύ όμορφο ξημέρωμα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

in vase. In a dance hall days, we were cool and crazy.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.